0: τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων αντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Το διπλό σήμα εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μείωσει το φόρο, όπως το κάνουν άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ κλίμα. Ο Κυριάκος Βολόπουλος ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρία, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθινε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολυοδομίας της Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολυοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί. Ο καιρός. Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπορές, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Alt News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ταγί Περτογάν. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη απαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποίησεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από Moody's και Scope Ratings. Οι οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές της χώρας, επικαλούμενοι δημοσιονομικά πλεονάσματα, μείωση του χρέους, ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση ξένων επενδύσεων και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη, επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών από τις οροφές των δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως εφόσον εγκριθεί η εξαίρεση, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Κώστα Τσουκαλά διαρωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως σε άλλες χώρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες στον δημοσιονομικό κόφτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για βαρύ ψέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι δεν απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια. Μισθή Βουλγαρίας, τιμές βελγικές και γαλλικές και συνθήκες εργασίας κινέζικες, δήλωσε στη Λεσουάρ ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίθυνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε απόψε σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις και αυθαίρετη δόμηση στο νησί.
1: Ο καιρός.
2: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

to see if I still feel. I focus on the pain.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο Δευτέρα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης από Moody's και Scope Ratings. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβεβαίωση της οικονομικής πολιτικής και επιβεβαίωση της σταθερότητας. Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το Σάββατο σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 άνθρωποι. Υπό πλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα βρίσκεται το κτίριο της Πολεοδομίας Μυκόνου, εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπίγουσα εντολή της Εισαγγελίας Κυκλάδων για το σφράγισμα της υπηρεσίας επί τα αποσωρία καταγγελιών που αφορούν πολεοδομικές παραβάσεις. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Αναμένεται η παρουσία στελεχών του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώπων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, καθώς συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί αποχαιρετούν τη σημαντική προσωπικότητα. Σε εξέλιξη σήμερα Κυριακή, η δράση Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Στις 10 το πρωί ξεκινά ποδηλατοδρομία για όλες τις ηλικίες, με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοντζιά. Παράλληλα πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, χορός, workshop και υπαίθρια ψυχαγωγία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Ματίνα Καραμίτζου στα μικρόφωνα για το πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εσύ.
1: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Ναι, ξημερώνει Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη. 20 του Σεπτέμβρη που όμως θα θυμίζει μέρα καλοκαιρινή. Τα λέγαμε και χθες με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ εδώ. 30 διάρια, 33 διάρια στις περισσότερες περιοχές. Και σήμερα και αύριο, μάλλον από σήμερα το απόγευμα λέει, θα αρχίσει σταδιακά να φορτώνει ο καιρός. Και από την Τρίτη θα έχουμε φθινόπωρο, βροχούλες. Τη σήμερα όμως, μαγιό, βουτιές και παραλία παρακαλώ. Στη δική μου περίπτωση κιόλας θα το έκανα, το συνηθίζω. Πουρνό-πουρνό θα ήμουν στη θάλασσα με την ανατολή του ηλίου. Απόλαυση, παιδιά, δεν σας λέω τίποτα. Τώρα όμως έχω την τύχη να είμαι μαζί σας. Μαζί θα συνταξιδέψουμε εδώ από τον αέρα του Ethnos Radio και θα κάνουμε ένα ακόμη ξεκίνημα. Ξεκίνημα με ενημέρωση, με πολλούς συναδέλφους, με πολύ και καλή μουσική, με καλεσμένους. Μα πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως πάντα λέω, με όλες και όλους εσάς από όποια άκρη της χώρας και αν μας ακούτε. Πάμε όμως να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίντσου μπροστά από τα μικρόφωνα. Παναγιώτης Σταυρούλιας μπροστά στην κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας everywhere, όπως λέμε σε άπτες

0: ελληνικά. Earth News Radio σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου. Διαδικτυακή ακρόαση μέσω του erteco.gr, πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ραδιόφωνο της ενημέρωσης, το Earth News Radio. ...105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Πάμε τώρα και στο όχημα, στο μέσο, στο διάβλο της επικοινωνίας μας. Είναι η εφαρμογή του Viber που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Για όσους και όσες δεν έχετε ξαναστείλει μήνυμα, λέω τη διαδικασία, θυμίζω τη διαδικασία. Πάμε στη μηχανή αναζήτησης, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, τα παράπονά σας. Τι πάθαν αυτοί στην τηλεόραση, έχουν πίτσα πρωί-πρωί, 5 η ώρα το πρωί. Ρε Κοταρίδη. Α, είναι, λέει, ναι, Παγκόσμια ημέρα πίτσας πεπερώνει, ναι, σωστό. Σωστό. Τι άλλο θα εφεύρουμε? Τι άλλο θα εφεύρουμε? Βέβαια, λέει, αν πεις στην Ιταλία να σου φέρουν, αν ζητήσεις πίτσα πεπερώνι, θα σου φέρουν πιπεριές, έτσι. Αν θέλεις πραγματικά πεπερώνι στην Ιταλία, θα πρέπει να το ζητήσεις σαλάμε πικάντελι, αν το λέω, γιατί ιταλικά δεν ξέρω αν το λέω σωστά, έτσι. Τι ωραία όμως που είναι τα ιταλικά, τσακώνονται οι Ιταλοί και νομίζεις ότι τραγουδάνε οι τύποι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις συστάσεις μας, τα πάμε όλα, πάμε στις χρηστικές πληροφορίες, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή κάθε ξεκινήματός μας. Πριν και πάνω απ' όλα, η βολή του κυρίου για τον καιρό. Κάτι σας είπα νωρίτερα, σίγουρα όμως τα ξέρει καλύτερα από μένα ο μετρολόγος μας, ο Γιώργος ο Εμμανουήλ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς.

5 και 24 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι εδώ. Βεβαίως θα πω καλημέρα στο Μάκη από την Ερμιόνη και στο Δημήτρη, πρώτες καλημέρες από αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, από Λάρισα, καλή εκπομπή. Προφανώς είναι στο δρόμο της δουλειάς ο Δημήτρης. Καλή δύναμη παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, 20 του Σεπτέμβρη σήμερα, Ανατολή θα έχουμε στις 7 και 11 πρώτα λεπτά. Ο ήλιος θα δύσει κοντά στις 7.30, 7 και 29. Θα είμαστε στο φως για 12 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, για να δούμε που λέμε, σε ποιον λέμε χρόνια πολλά σήμερα, σε ποιους λέμε. Γιορτάζει ο Ευστάθιος, λέει, γιορτάζει η Ευσταθία. Ο Στάθης, λοιπόν, η Σταθούλα, η Στάθα, ο Αγάπιος επίσης. Η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά και καλά. Και χρόνια πολλά και καλά και σε όλες και όλους που έχετε γενέθλια σήμερα. Για να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού. Είναι επίσης, λέει, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Παναγιώτη, ξέρεις κανένα να έρθει να καθαρίσει το σπίτι μου? Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού, λέει. Θα το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα σκούπα και φαράση, μας βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στα γεγονότα. Τι έχει γίνει σαν σήμερα και στα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 490 π.Χ. Ελλήνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλύμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου. 1828 και αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. Σαν σήμερα στα 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Πω, βλέπω τη φωτογραφία του εδώ, Παναγία μου, πολύ άγριος, πολύ άγριος. Γι' αυτό καταλαβαίνω που οι φίλοι του αδερφού μου έχουν δώσει σε έναν φίλο του στο παρατσούκλι Φώτης Γιαγκούλας. 1942 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση Αθηνών. Αυτό σημαίνει αυτό. Πατριωτική να την έκανε ο Θεός. Στη διασταύρωση της Οδού Πατησίων και Γλαδστόνος σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα, οι δοσύλλογοι σε αυτή τη χώρα. 1960 και εκαινιάζεται σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. 2015, για να πάμε και στα πολιτικά, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στις εθνικές εκλογές, τις δεύτερες μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς και πάλι όμως να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα είναι ΣΥΡΙΖΑ 35,46% και 145 έδρες, η Νέα Δημοκρατία 28,09% και 75 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,9 και 18 έδρες, ΠΑΣΟΚ 6,29 και 17 έδρες, ΚΚΕ 5,5 με 15 έδρες, το Ποτάμι 4,9 με 11 έδρες, ΑΝΕΛ 3,69 και 10 έδρες, Ένωση Κεντρών 3,44 και 9 έδρες, μεγάλη η αποχή που φτάνει, τα θυμάστε, 43,43%. Σαν σήμερα το 2016 καταστρέφεται επίσης μεγάλο μέρος του hot spot της Μόρια στη Λέσβο από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός πολιτικός ακτιβιστής στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού.
1924, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο James Γαλανός, Έλληνα-Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, έντισε για πολλά χρόνια τις πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σαν σήμερα, 1934, είχε γεννηθεί η Σοφία Λόρεν. Σαν σήμερα, στα 1949, έφευγε ο Νίκος Καλκώτας, Έλληνας συνθέτης που αναγνωρίστηκε από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Το έργο του αναγνωρίστηκε μετά θάνατον, όπως συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. 1957, Ζαν Σιμπέλιους, Φιλανδός συνθέτης από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο για τη Φιλανδία. Και σαν σήμερα, στα 1971, έφευγε ο Γιώργος Σεφέρης, νομπελίστας, ποιητής μας.

Λοιπόν, Κοσμά, αν τα πρωινά της Κυριακής έχουν άρωμα από γαρδένια που μας στέλνεις εδώ ωραία φωτογραφία και ελπίζω να είναι από τον μπαλκόνι σου, από τον μπαλκόνι σου η γαρδένια που μας στέλνεις, τι άλλο να θέλουμε. Τι άλλο να θέλουμε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Απ' τα Γιάννενα έρχεται η καλή μέρα του Κοσμά, έτσι. Λοιπόν, πάμε παιδιά να ανοίξουμε τα θέματα, τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, είχαμε τη διπλή αναβάθμιση, όπως λέμε, από χθες της ελληνικής οικονομίας από Moody's και τον Nico Scope. Θετικά βεβαίως αποτιμάται, είναι θετική η αποτίμηση, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά το κόστος δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων. Είναι σήμα εμπιστοσύνης αυτή η ιστορία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξέλιξη επιβράβευση της οικονομικής πολιτικής. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν την προσπάθεια αυτή, να την ακυρώνουν, δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας, που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είπε πως αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, διότι η ισχυρή οικονομία σημαίνει ότι μειώνεται το χρέος, αυξάνονται οι επενδύσεις, στόχος, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για τους Έλληνες. Η διπλή αναβάθμιση οφείλεται βεβαίως στα σημαντικά πλεονάσματα, στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και στην ισχυρή ανάπτυξη. Πολλά τα δημοσιεύματα για αυτό το διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

0: Λοιπόν, στο θέμα που εγώ λέω μας καίει, μας τσουρουφλίζει, δεν είναι να περνάς από βενζινάδικο. Λες πόσο θα κρατήσει, πόση βενζίνη έχω, κοιτάς και ξανακοιτάς ας πούμε το καντράν του αυτοκινήτου. Λοιπόν, περιμένουμε τις παρεμβάσεις, ενδεχομένως και αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει έχουν πει στην αρχή της εβδομάδας. Ωστόσο έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση λέει πως απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Η αντιπολίτευση ωστόσο αντιδρά σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Για την ώρα πάντως η βενζίνη και το ντίζελ είναι στα υψηλότερα επίπεδα τιμών από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε πως καταγράφει στο ρεπορτάζ όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό η Μαρίνα Ιδεμερτζιάν.
1: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40%, αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των οικογενειών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
2: Το ντεπόζιτο είναι άδειο και για να το γεμίσω θέλω 90 ευρώ.
1: Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι διελιστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη διελισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου, που είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη.
3: Η κατάσταση είναι εντελώς επιβαρημένη για τον καταναλωτή. Είναι εντελώς ασύμφορο.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
1: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην Αντλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα διελιστήρια.
5: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει 1,75, σημαίνει ότι δίνει μια πολύ γενναία μείωση της τάξης των 30 λεπτών, που σας πληροφορώ ότι είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απρόοπτου τις διεθνείς τιμές.

σας έλεγα για τα καύσιμα, δεν είναι φαινόμενο που πλήττει μόνο την Ελλάδα βέβαια, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά μέχρι τον Νότο. Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ πλέον στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οθώντες τις κυβερνήσεις στη λήψη μέτρων για ανακούφιση των καταναλωτών, στη Γερμανία έγινε ήδη αυτό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το κόστος για τη βενζίνη έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σύγκριση με πέρυσι και καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ. Χαρακτηριστικά εδώ διάβαζα ότι το 1 τρίτο των Γάλλων έχει περιορίσει τις δραστηριότητες του, δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Θα μου πείτε, δεν το κάνουμε εδώ? Και εδώ το κάνουμε. Μου έμεινε η ατάκα ενός Γερμανού πολίτη που είπε: χρηματοδοτούμε ξένους πολέμους και πρέπει εγώ, λέει, να δώσω τα χρήματά μου γι' αυτό. Όλα τα άλλα, λέει, είναι ανοησίες. Σκεφτείτε δηλαδή, εντάξει, πλέον δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες ο μέσος όρος για ένα γαλόνι βενζίνης είναι 6,44 δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ βέβαια το χαβά του επιρρύπτει τις ευθύνες στον πόλεμο για την Ουκρανία για την άνοδο των τιμών. Όλα αυτά λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, που αυξάνει βεβαίως περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο.

0: Για να έρθουμε τώρα στο θέμα του θανάτου, στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη και στις αποκαλύψεις που μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε. Από χθες βράδυ στο διαδίκτυο υπάρχει μια πληροφορία ότι αρχικώς, λέει ο τραγουδιστής, είχε κλείσει ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή, μέσω του το κλείσε μια φίλη του γυναίκα το ραντεβού με τον ύπνοθεραπευτή και εκείνος, λέει, τον έστειλε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Μένει να δούμε αν είναι έτσι. Ωστόσο χθες εδώ το Earth News έφερε στο φως ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να παραδίδει σεμινάριο ενδοφλέβειας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Αυτά έγιναν το Μάη, στις 20 του Μάη, ετούτου του χρόνου λοιπόν, στο ιατρείο μέσα στο Κολωνάκι, και μάλιστα η ίδια η γιατρός με ανάρτησή της τον ευχαριστούσε για την εκπαίδευση, για να, όπως γράφει, να μπορεί να εφαρμόσει και η ίδια τη συγκεκριμένη θεραπεία στη χώρα της. Αυτό όμως που περισσότερο εστιάζουμε είναι οι καταγγελίες ασθενών που σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα και ακούμε διάφορα για όσα συνέβησαν εκεί. Ας πούμε, έχει καταγραφεί η καταγγελία που έκανε, μίλησε, βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε γι' αυτό. Ένας πολίτης λοιπόν που πήγε η γυναίκα του αρχικά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η γιατρός διέγνωσε ότι η γυναίκα του είχε καρκίνο στις σάλπιγγές της, στις σάλπιγγές της, της χορήγησε βιταμίνες, συμπληρώματα και θα άρχιζε φάμπρικα από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πήγε και ο ίδιος εκεί κάποια στιγμή. Για πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα έχει πει.
1: Η γυναίκα μου είχε στούτη, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτω ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα, μου λέει, το βλέπετε? Είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο.
0: Ο άνθρωπος αυτός απευθύνθηκε στο... Βεβαίως πρέπει να σας πω πρώτα ότι απευθύνθηκαν σε άλλους γιατρούς. Διαπιστώθηκε βεβαίως ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας. Πήρε ο άνθρωπος και έκανε προφορική καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Με πήραν, λέει, μετά από, δεν του δώσαν καμία απάντηση, με πήραν μετά από 2-3 μέρες και του είπαν ότι είναι καθόλου ανώμημο το ιατρείο. Για να τον ακούσουμε τι λέει για τον ιατρικό σύλλογο, για όσα του είπαν εκεί.
1: Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2-3 μέρες.
2: Και
1: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
0: Τα ακούτε τι λέει ο άνθρωπος, δεν πήρε ποτέ απάντηση. Έθεσε το θέμα αυτό χθες στη Σταυρούλα η Χριστοφιλέα. Ήταν εδώ ο πλαστικός χειρουργός, ο Γιάννης Σολύρας, που είναι μέλος του ΔΣ του Πειθαρχικού στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λύρας γι' αυτό.
3: Η οριστική ιατρική είπε ότι δεν το απαντήσανε. Αυτό άκουσα.
0: Γιατί δεν το απάντησε ο ιατρικός σύλλογος?
3: Προφανώς γιατί δεν ήταν της γραμματέως δουλειά να απαντήσει, αλλά ενός γιατρού. Καθένας δεν σταματάει με ένα τηλεφώνημα και μετά το κλείνει γιατί δεν του άρεσε η απάντηση.
0: Λοιπόν, είναι πιο πολύπλοκο. Θα πρέπει να στείλουμε mail, θα πρέπει να στείλεις εγγράφος στην καταγγελία. Εν πάση περιπτώσει, το Earth News επικοινώνησε με τον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό που διευκρινίστηκε είναι ότι η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή εγγράφος στον Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς το παράβολο των 50 ευρώ, αν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή για το δημόσιο συμφέρον. Πώς κρίνεται αυτό τώρα, πώς πρέπει εκ των προτέρων να το πεις αυτό εσύ, δεν το ξέρω. Οι καταγγελίες εξετάζονται από την ΟΗΕ. Είναι καλύτερα, εν πάση περιπτώσει, τα γραπτά μένουν. Να το έχεις κάνει γραπτός. Οι καταγγελίες εξετάζονται από την νομική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου. Στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κενά, διαβιβάζεται στο διοικητικό τμήμα, όπου μετά από 2 συνεδριάσεις αποφασίζεται η αρχειοθέτηση ή η περαιτέρω διερεύνηση και ζητείται η άποψη του καταγγελόμενου. Στη συνέχεια λαμβάνεται η απόφαση από τα 17 μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου αν θα περιευθεί στο πειθαρχικό για ποινική μεταχείριση. Αυτή είναι η διαδικασία, απάντησαν από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Τώρα για να έρθουμε στο ψηφιακό μάτι του Υπουργείου Υγείας. Προέκυψα όλα αυτά, τώρα έχουν προκύψει μετά το θάνατο βεβαίως του Μαζονάκη. Λοιπόν, ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμα και κομμωτήρια, ξενοδοχεία με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στην τσιμπίδα του MedWatch, το σύστημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας, που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίας των πολιτών. Όπως λένε από το Υπουργείο Υγείας, το ψηφιακό μάτι σαρώνει 4 φορές την ημέρα στο διαδίκτυο. Σε μια εβδομάδα μόνο εντόπισε 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50, παρακαλώ, αφορούν σε ιατρία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Οι επιτόποιοι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο με βάση αυτά τα ευρήματα θα ξεκινήσουν ήδη από την Δευτέρα. Αν προκύπτει κάτι σοβαρό, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην εισαγγελία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άκουγα το Γιάννη το Δοξαρά, είναι ο δημιουργός του MedWatch. Είπε ο άνθρωπος ότι έχουμε 16.000 γιατρούς με διαδικτυακή παρουσία που ο καθένας μπορεί να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει. Σκεφτείτε το. Οπότε η πλατφόρμα αυτή έχει βεβαίως την αξία της. Διαβάζει διαφημίσεις που τρέχουν με συγκεκριμένα keywords στη Meta, στο Google, στο TikTok. Εκεί λοιπόν που κάνουν τις καμπάνιες τους, όλοι, δεν σημαίνει ότι όλοι απαραίτητα είναι κομπογιαννίτες, αλλά δεν ξέρω αν η ιατρική, η πραγματική ιατρική χρειάζεται διαφήμιση. Με τη δουλειά τους οι γιατροί διαφημίζονται στα νοσοκομεία, εκεί όπου τελούν πραγματική ιατρική. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον.

Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα σκληρό περιστατικό βίας, άγουρης βίας, όπως λέμε εμείς με τους ωραίους τίτλους στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, στα Βρυλίσια έγινε αυτό, Παρασκευή το βράδυ, που θα σας πω τώρα. Ένα 14χρονο παιδί έχει συνελήφθει, καθώς φέρεται πως χτύπησε άγρια και τραυμάτισε με γροθιές και κλωτσιές συνομήλικό του. Το άλλο παιδάκι, ο άλλος 14χρονος, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού από τις κλωτσιές. Αφού δεν τον σκότωσε, πάλι καλά. Ο 14χρονος συνελήφθη βεβαίως μετά από την καταγγελία του πατέρα του θύματος. Κρατείται, αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Ο ανήλικος δράστης αποδέχθηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος, ζήτησε συγγνώμη από τον συμμαθητή του αλλά και από τους γονείς του. Το ζήτημα είναι ότι το άλλο παιδί έχει πάθει ρήξη νεφρού τώρα. Τι συζητάμε.

Στη Μύκονο τώρα, αύριο αναμένονται ειδικά κλιμάκια ελεκτών από τη Σύρο στην Πολεοδομία. Είναι κλειστή εκεί, την σφράγισαν με εισαγγελική παρέμβαση για να ανοίξουν τα αρχεία και να μπουν στο μικροσκόπιο δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων. Γιατί προέκυψε όλο αυτό? Διότι είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που όλες αυτές οι περιπτώσεις αυθαιρέτων αδικαιολογήτως παρέμεναν στα συρτάρια. Λοιπόν, αναμένονται τα ειδικά κλιμάκια των ελεκτών. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Ωραίες ελληνικές καταστάσεις είναι αυτές. Για να δούμε, πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, πριν σας αφήσουμε εμείς για λίγο, να δούμε και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, θα μου πείτε και πότε σταμάτησε. Οι Χούθοι ανεβάζουν λοιπόν ξανά την ένταση στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Είναι η πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση και τους προειδοποιούν ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Επισημαίνεται στην αμερικανική προειδοποίηση ότι το περιβάλλον ασφάλειας παραμένει περίπλοκτο και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης.

0: Είχαμε και σφοδρές συγκρούσεις στη Χάγη, όταν 50 ακροδεξιοί διαδηλωτές επιτέθηκαν το βράδυ μαγριότητα κατά Ολλανδικών δυνάμεων καταστολής. Όλα αυτά διότι οι συμμετέχοντες έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς, φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και εκτόξευαν φλεγόμενες δάδες και πέτρες κατά των αστυνομικών.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών ξεκινά αύριο για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο με συναντήσεις με εταιρείες ψηλής τεχνολογίας και Έλληνες της Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΙΕ, όπου την 5η θα απευθύνει ομιλία. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Αυτή τη στιγμή η ισχύ θα επικρατήσει έναντι των αρχών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τόροντο. Θετικά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού δημοσίου και τραπεζών, αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, το διπλό σήμα εμπιστοσύνης από Moody's και Scope Ratings. Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χαγκάν Φιτάν δήλωσε στο NTV ότι η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολες και δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι ανάμεσα τους 2 παιδιά βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το βράδυ σκάφος στην Καραϊβική λόγω φερόμενης εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών. 4 είναι νεκροί. Υποπλήρη αστυνομικό αποκλεισμό και εισαγγελική έρευνα. Το κτίριο πολεοδομίας της Μυκόνου εν αναμονή του ειδικού κλιμακίου ελέγχου που καταφθάνει στο νησί τη Δευτέρα. Η εξέλιξη προέκυψε μετά από κατεπήγουσα εντολή της εισαγγελίας για το σφράγισμα της υπηρεσίας έπειτα από σωρία καταγγελιών για πολεοδομικές παραβάσεις. Στις 11 σήμερα το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα Κυριακή η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Στις 10 το πρωί ξεκινά ποδηλατοπορία για όλες τις ηλικίες με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κοντζιά. Παράλληλα πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες, χορός και υπαίθρια ψυχαγωγία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Ο καιρός.
2: Ο καιρός σήμερα θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια αμέσως τώρα με την Μάτινα Καραμιτζού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο Νίκο Τσιπλάκης και Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, για να ανταποδώσω καλημέρες. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη, 22 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα στο Μάκη, καλή Κυριακή στα Φιλιατρά. Καλημέρα στη Διονυσία και στον Αλμυρό. Καλημέρα στο Γιάννη και στη Μαρία από το Μεγάλο Πεύκο μας ακούνε. Καλή Κυριακή, λέει, ζούμε στη χώρα του ό,τι να είναι. Πήγαινε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, διέγνωσαν καρκίνο. Πήρε να το πει ο άνθρωπος στον ιατρικό σύλλογο, άκρη δεν βρήκε. Τρεις τελίτσες. Τι να πω ρε Γιάννη, τι να πω βρε Μαρία. Ευτυχώς αρχίζουν να ανοίγουν στόματα. Ανοίγουν στόματα και αρχίζω να βλέπω στις εκπομπές νέα καταγγελία από εδώ, νέα καταγγελία από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα πλέον να γίνουν με το σωστό τρόπο. Καταγγελίες ενώπιον των αρχών, έτσι ώστε ο φάκελος αυτών των γιατρών ή και άλλων γιατρών εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, να διερευνηθεί δικαστικά αυτή η υπόθεση. Καλημέρα στο Γιώργη από την Αύπακτο, καλή Κυριακή. Και ο Κοσμάς εδώ που νωρίτερα μας έστειλε καλημέρες και γαρδένιες διευκρινίζει ότι οι γαρδένιες είναι, λέει, από την Κάστρο Σικιά Πρεβέζης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρωμα γαρδένιας έχει το πρωινό μας και για σεμιών που μου αρέσουν εμένα. Από Λανάχη και άνθη και αγάπες και χρόνια πολλά λέμε σήμερα στον Αγάπιο, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στο Στάθη, στη Σταθούλα, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο, όπως λέει εδώ το ημερολόγιο. Λοιπόν, να σας πω για μια ωραία είδηση που από χθες έχουμε και αφορά στην ιστορική ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θυμάστε, λέγαμε, είχε βγει απόφαση ότι έκλεινε, έγιναν παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, έχει αλλάξει η απόφαση, θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, είναι με τη βούλα πλέον του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου του Γερμανικού Φορέα. Ακυρώθηκε η απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα η απόφαση του Γερμανικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου είναι απόφαση. Αντιλαμβάνεστε τι έχει γίνει στο παρασκήνιο, σειρά παρεμβάσεων από την πλευρά της Αθήνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα και στο Γερμανό καγκελάριο. Και πρέπει να πούμε ότι η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα. Εξέπεμπα από την κολονία τότε, στην διάρκεια

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα πως καταγράφεται από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αρχικά, αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Και βεβαίως θα πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους στις πηγές του ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από πού αλλού, το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Μητσοτάκης. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Silicon Valley στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μετά τις μαζικές επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Θάνατος Μαζονάκη, βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Το βίντεο που εξασφάλισε η Earth News και έπαιξε χθες βράδυ, από χθες βράδυ παίζει στα δελτία και στις εκπομπές του Earth News. Μύκονος, φραγίστηκε η πολυδομία. Ξεκινούν αύριο σαρωτικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο που μεταβαίνει στο νησί. Σήμερα στις 11 η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί λοιπόν όλοι οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε σε ηλικία 103 ετών, παρακαλώ. Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαβιβάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μακρόν, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας και Γρυλανδίας επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία. Ηνωμένες Πολιτείες, 4 νεκροί από επίθεση Αμερικανικού στρατού σε πλοίο στην Καραϊβική. Ουκρανία, μία γυναίκα και δύο παιδιά νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Κιέβου. Κωνσταρίκα, τέλος στις διπλωματικές σχέσεις με την Κούβα, η αντίδραση της Αβάνας. Και Μουσείο του Λούβρου συνελήφθησαν δύο Γερμανοί που κρέμασαν δικούς τους πίνακες δίπλα στη Μόνα Λίζα. Γέρα Πετρίτης, από το Τορόντο βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, πλήρης υποχώρηση του διεθνούς δικαίου. Κουτσούμπας, το πραγματικό διακύβευμα για το λαό μπροστά στις εκλογές είναι ένα δυνατό ΚΚΕ. Πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, Βρυλίσια, άγριος ξυλοδαρμός 14χρονο από συνομήλικό του, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού, όπως λέγαμε. Σέρε συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά στο Στριμονικό. Και αυτά και πολλά άλλα και από τον κόσμο και από τους ανταποκριτές μας ανά την Ελλάδα θα τα βρείτε στο earthnews.gr. Με συγχωρείτε. Πάμε στο εφημερίδα. Υπόθεση Μαζονάκη. Τι θα πει ο υπνοθεραπευτής τη Δευτέρα στον ανακριτή, γυναίκα πίσω από το ραντεβού με τον τραγουδιστή. Τι ερευνάει η αρχή για το μαύρο χρήμα για τους δύο γιατρούς. Μας είπαν μόνο ότι ο Μαζονάκης ήταν 10 λεπτά εκεί, οι μαρτυρίες των διασωστών που καίνε τους γιατρούς, η καταγγελία ζευγαριού επίσης για τη Γάκα. Γάκα είναι το επίθετο της γιατρού, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες, στα σκαριά ειδική δύναμη τεχνητής νοημοσύνης και διορισμός τσάρου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Φθινοπορεινός ο καιρός από την Κυριακή, πότε χαλάει, πού θα σημειωθούν καταιγίδες. Η πρόγνωση εδώ από τον Σάκη Αρναούτογλου λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα στρατό στη Γρυλανδία στο πλαίσιο της συμφωνίας. Δεν θα παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας, λέει η Δανία. Θεσσαλονίκη, άλλο σημαντικό θέμα εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε λίγο θα μας τα πει ο Τίμος ο Φακαλής. Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η Ελλάς. Βλέπω εδώ τη Σελίν Ντιόν μια φωτογραφία που έχει ανέβει πάνω σε αυτοκίνητο, παρακαλώ. Η Σελίν Ντιόν λέει ευνηδίασε τους θαυμαστές της έξω από το ξενοδοχείο, ξυπόλυτη πάνω στο καπό του αυτοκινήτου και τραγούδησε μαζί τους. Θα ήθελα να το ζήσω αυτό, να ακούω τη Σελίν Ντιόν και δεν πάει να ήταν σε καπό αυτοκινήτου όπου να ήταν. Live όμως να την ακούσω. Τρόμος στον αέρα, Powerbank λέει, εξεράγει ενώ φόρτιζε κατά τη διάρκεια πτήσης της KLM αναγκαστική προσγείωση στο Άμστερνταμ. Η άλλη πλευρά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, το σπίτι της στην Αλμυρία, κοινωνικοί αγώνες και

Η οικοανάπτυξη επιστήθιος φίλος μιλά εδώ στο ΑΕΦ Μερίδα. Δημοσκόπηση GPO, πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου μετά τη ΔΕΘ, δεύτερη με απώλειες η Ελλάς, κλείνει την ψαλίδα το ΠΑΣΟΚ. Το ταμείο μετά, μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση. Και εδώ η άγνωστη πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, όταν έμπαινε στην κουζίνα και μαγείρευε από τα ρεβίθια της μαμάς του μέχρι τη viral σπανακόπιτα και έβγαζε βιντεάκια. Ανιχνευτής μετάλλων βρήκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών αξίας έως και 20.000 λίρες, λέει εδώ. Μάλιστα. Χάρτινο δίπλωμα. Μπράβο, ρε εσύ. Σ' αγαπάω, ρε Νίκο. Χάρτινο δίπλωμα οδήγησης. Ποιοι οδηγοί πρέπει να το αλλάξουν υποχρεωτικά μέσα στο 2026. Για να ακούσουμε λίγο, Σελήνη. Για να ακούσουμε.

Περιμένοντας τη σελήνη από τον Νίκο, είναι αυτό έτσι. Ανησυχία για τον Χουάν Κάρλος, εμφανίστηκε υποβασταζόμενος από δύο άτομα, δυσκολευόταν να περπατήσει. Και σεμινάρια σε Φιλιππινέζα γιατρό, τα λέγαμε νωρίτερα, για ενδοφλέβια θεραπεία με βλαστοκύτταρα έκανε ο γιατρός του Μαζονάκη. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ. Και αδιανόητος ο Κοστούλας πλήγωσε και την Arsenal με επικό γκολ. Πάμε στο πρωτοθέμα.gr. Παγκόσμιος τρόμος για την ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τραμπ αναζητά τσάρο για την AI. Ο Altman πάει στον ΟΗΕ.

το έκανε το χατήρι. Πάμε, μου λέει, θα σου βάζω συνεχώς. Λοιπόν, μου έκανε το χατήρι, λοιπόν, για τη Σελήν Διόν ο Νίκος. Πάμε πρώτο, ήμασταν στο πρώτο θέμα.gr. The Times φιλοξενεί δημοσίευμα εδώ της εφημερίδας στο πρώτο θέμα. Ουρανοξύστες, λέει, hedge funds και πλούσιοι επενδυτές αλλάζουν το τοπίο στην Αθήνα, πιο ελκυστικοί από ποτέ. Τα μυστικά του δάσους Σάνταρ Μόχ στη Ρωσία, εκεί που ο Στάλιν εκτελούσε αθώους, η τύχη του ανθρώπου που αποκάλυψε τη φρίκη. Και εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης, βίντεο και φωτογραφίες εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Σε άλλο θέμα, Φιλιππινέζα γιατρός σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη. Στο Λευκό Οίκο επέστρεψε ο Τραμπ, επίγουσα προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για τους πολίτες του στη Μέση Ανατολή. Στο νερό, η νέα υπερπολιτελής θαλαμιγός 80 μέτρων, Μπελίτα τον Γιάννη και Δήμητρας Κούστα. Ηλικιωμένος έκανε παρατήρηση σε 17χρονη σε σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη κάλεσε τους γονείς της και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Έλα Χριστέ και Κύριε. Η μαντινάδα της Μαρία Τζοπανάκη για τον Γιώργο Μαζονάκη, ας τραγουδάει του Θεού από την Αυγή ως τη Δύση, λέει η μαντινάδα. Πάμε στο Newsit. Το πρόσωπο κλειδί που έκλεισε το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή. Είναι μια γυναίκα, θα δούμε τις αποκαλύψεις και ποιος είναι ο ρόλος της. Υποτίθεται, λοιπόν, τουλάχιστον από όσα έχω καταλάβει εγώ ως τώρα από αυτά που διακινούνται, είναι ότι πρώτα είχε κλειστεί το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, εκείνος όμως τον έστειλε πρώτα στην Καρνεάδου, στο ιατρείο της Καρνεάδου, και θα πήγαινε αμέσως μετά στον υπνοθεραπευτή. Νέες απειλές Φιντάν, αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή. Η Ρωσία στηρίζει ανοιχτά την AFD λίγο πριν από τις εκλογές στο Μακλεμβούρδο, Δυτική Πομερανία. Φαντασμογορικές εικόνες από τη Σαντορίνη, η νύχτα έγινε μέρα από την εντυπωσιακή αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Μπείτε να δείτε τις εικόνες και τα βίντεο, άλλο να το λέω, να σας το διαβάζω, άλλο να το δείτε. Ο Τραμπ δημιουργεί δύναμη τεχνητής νοημοσύνης και διορίζει τσάρο του AI στον ΟΗΕ ο Altman. Σφραγίστηκε η πολεοδομία Μικόνου, έρευνα για εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Πανικός στον αέρα, powerbank έσκασε στη διάρκεια φόρτισης μέσα σε πτήση της KLM. Και εδώ το δημοσίευμα των Times με ουρανοξύστες μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα. Η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι. Πάμε στο News 247. Το όραμα Τραμπ για τη Γροιλανδία και οι κόκκινες γραμμές της συμφωνίας. Βίντεο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες σε θεραπείες βλαστοκυτάρων. Αποκαλυπτική στήρ Γερμανία, αποκαλυπτική ψέματα, συγχωρέστε με. Γερμανία προκάλυπτη στήριξη της Μόσχας στο AFDF λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές. Οι 10 ημέρες που άλλαξαν την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης σε άλλο δημοσίευμα εδώ. Φαντασμαγορικό θέαμα στη Σαντορίνη, έγινε αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ζητά από τον Τραμπ να αναιρέσει τον μπλόκο στα ΜΜΕ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Στα πρόθυρα πολιτικής κρίσης η Γερμανία, ναρκοθετημένη καγκελαρία. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές, άριστοι μαθητές μόνο στην τάξη. Οι βαθμοί στα πολιτήρια δεν συμβαδίζουν με τις επιδόσεις της πανελλαδικές και στο ΠΙΣΑ. Γιατί? Γιατί
γιατί ο Τραμπ θέλει τα κλειδιά της Γροιλανδίας με φόντο τη συμφωνία. Μια ανάλυση εδώ στο καθημερινή.gr. Χαρκάν Φιντάν, δεν αποδεχόμαστε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, τόνισε. Βρυλίσια, ανήλικος κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του μετά από επίθεση συμμαθητή του, 14χρονη, έτσι.

πάμε και στο cnn.gr. Τι σηματοδοτεί η συμφωνία της Ιρλανδίας για το ΝΑΤΟ, η διπλωματία και η θεραπεία μιας πληγής. Το Ιράν διαβίβασε τους όρους για επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τρία σημεία. Φιντάν για την Ελλάδα παίζουν το χαρτί της Τουρκίας όταν θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία AI Force, θα ορίσει τσάρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Φουντώνει η διεθνής ανησυχία καθώς οι Χούθοι διευρύνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την τούτο τώρα, απαγχωνισμένος εντοπίστηκε 14χρονος στο σπίτι του στη Λάρισα. Να το δούμε με τους συναδέλφους το θέμα αυτό. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί. Αυτή είναι ωραία είδηση και μάλιστα αν ξυπνάτε τώρα ή αν χρειαστεί να μεταβείτε στο κέντρο. Να σας πούμε ότι η Αθηνάς από χθες βράδυ, από χθες στις 11 το βράδυ, είναι κλειστή. Ή μάλιστα έχει παραδοθεί στους πολίτες της, στους πολίτες αυτής της πόλης και σε όσους φιλοξενούμε. Διότι είναι σε ισχύ από χθες βράδυ και μέχρι τις 11 απόψε η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Και ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ένα χώρο για περπάτημα, για ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική. Σήμερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει από εκεί ποδηλατοπορία για όλες τις ηλικίες. Αφετηρία και τερματισμός θα γίνει στην πλατεία Κοντζιά, ενώ παράλληλα θα τρέχουν αθλητικές δραστηριότητες, χορός, workshops, υπαίθρια ψυχαγωγία, όλα αυτά στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Απλώς το έχετε κατά νου αν χρειάζεται να πάτε στο κέντρο ή αν πάτε στο κέντρο και είστε χαλαροί να περάσετε από εκεί, θα είναι πολύ πολύ όμορφα σήμερα. Λοιπόν, σε άλλα θέματα από το cnn.gr, στο φως βίντεο με τον γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη να εκπαιδεύει συνάδελφό του μέσα στο μοιραίο ιατρείο. Συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκόπευτη απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Και ο Μπελέρης ανακαλεί τη δήλωσή του για Κασιδιάρη, ήταν άστοχη, αλλά το Πασόκ απομόνωσε ένα σημείο. Αυτά λοιπόν και από τον ηλεκτρονικό τύπο, μικρή μουσική ανάσα για να έρθουμε να δούμε και τις εφημερίδες μας, να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο, με τους συναδέλφους.

0: Λοιπόν, και πριν ξεφυλίσουμε, πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, για να πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα το Στάμου. Διαβάζαμε και σας λέγαμε για αυτό το σοβαρό επεισόδιο που είχαμε εκεί στα Βρυλίσια μεταξύ 14χρονων παιδιών. Να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ που έχει ο Κώστας. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή.
1: Καλημέρα Ματίνα. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και βίαιο περιστατικό με θύμα και θήτη δύο ανήλικα παιδιά και ένα 14χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων μετά τον άγνωστο ξυλοδαρμό που υπέστη από ένα συνομήλικό του στην περιοχή των Βρυλισσίων το βράδυ της Παρασκευής. Το βίαιο λοιπόν περιστατικό σημειώθηκε προχθές λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν ο ανήλικος δράστης επιτέθηκε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής στον 14χρονο στη συμβολή των οδών Τηρεσίου και Τρίας και άρχισε να το χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στα πλευρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή κατάσταση με ρήξη νεφρού, κινδυνεύοντας μάλιστα ακόμη και να το χάσει. Το επόμενο πρωί, Σάββατο πρωί, ο πατέρας του θύματος έκανε καταγγελία στην αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν ο 14χρονος δράστης καθώς και η μητέρα του έξω από το σπίτι του στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο ανήλικος φαίνεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του και σήμερα δεν τον οδηγηθεί στο αυτόφορο δικαστήριο, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
0: Η κατάσταση του παιδιού βεβαίως είναι κρίσιμη. Από ό,τι καταλαβαίνω και από όσα μας λες, με ρίξει νεφρού το παιδάκι. Το ζήτημα είναι ότι για άλλη μια φορά, Κώστα, δεν μπορεί να το πιστέψουν τα μάτια μας, τα αυτιά μας, με όλα αυτά που αποκαλύπτονται από περιστατικά που αφορούν σε παιδιά, 14 χρονών παιδιά τώρα. Σκέψου. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα όσον αφορά την υπόθεση Μαζονάκη, πού εστιάζουν οι έρευνες, δεν ξέρω τι νεότερο υπάρχει και τι μπορείς να μας δώσεις.
1: Ματίνα, το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής της οδού Καρνεάδου, καθώς και οι υψηλές αμοιβές που λάμβαναν οι δύο γιατροί προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αλλά και τις θεραπείες τους, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των ενορχών, οι οποίες κάνουν φίλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών των δύο κατηγορουμένων, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μοναδικός επώνυμος που σκεπτόταν το ιατρείο τους. Από εκεί φαίνεται να έχουν περάσει χειρά ονόματα της εγχώριας showbiz, επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα. Και γι' αυτό το λόγο το κλιμάκιο το οποίο θα κάνει τον έλεγχο στα οικονομικά του ζευγαριού θα διερευνήσει αν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα παραστατικά για τις υψηλές αμοιβές που λάβαναν οι γιατροί από τους ακριβούς πελάτες τους και φυσικά όλη τους η επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν πως τα ψηφιακά πιστήρια από τα κινητά τηλέφωνα του ζεύγους αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της κλινικής θα δώσουν και άλλα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική θεωρείται για την πορεία της έρευνας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστωθεί αν όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι μάρτυρες, καθώς και οι δύο κατηγορούμενοι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένας φάκελος, ωστόσο, της υπόθεσης, ο οποίος παραμένει ανοιχτός και δεν αποκλείεται είτε να προκύψει εμπλοκή άλλων προσώπων, είτε ο ανακριτής να ζητήσει επιπλέον ανακριτικές πράξεις από αυτά τα πρόσωπα. Την ίδια ώρα, φυσικά, υπάρχει και ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο παρουσίασε το ET News χθες, Ματίνα, το οποίο δείχνει ότι ο γιατρός αυτός έκανε και σεμινάρια για αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες, μάλιστα σε έναν συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, όπου του έκανε στην ουσία επίδειξη μιας ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων για την ολιστική ευεξία. Πέρα λοιπόν από τον υπνοθεραπευτή, με τον οποίο πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε στενή συνεργασία με τη γιατρό, υπήρχαν όλα αυτά τα σεμινάρια τα οποία γίνονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου για εναλλακτικές θεραπείες. Δυστυχώς όμως αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες κόστησαν στη ζωή στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Πουλούσαν και τεχνοτροπία καθώς φαίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Και ταυτόχρονα σιγά σιγά Κώστα ανοίγουν και τα στόματα, υπάρχουν καταγγελίες. Βέβαια τώρα το πόσο έλεγα και νωρίτερα όπως κατέγραψε και ρεπορτάζ δικό μας εδώ στο Earth News, οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται γραπτός στον Ιατρικό Σύλλογο, πάντα τα γραπτά μένουν. Ας πούμε άκουγα έναν ασθενή που έλεγε ότι πήγε με τη γυναίκα του στο ιατρείο τους, διέγνωσε η γιατρός ότι είχε καρκίνο, η συγκεκριμένη γιατρός στην Καρνεάδου, πήγαν οι άνθρωποι σε άλλους γιατρούς, Φυσικά η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της, καμία σχέση με ό,τι της είχε πει εκείνη, που την είχε βορτώσει με ένα κάρο βιταμίνες και φάρμακα που εκείνη έκρινε ότι έπρεπε να πάρει. Έκανε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, επειδή ήταν προφορική, χάθηκε κάπου κάπως στους γραμματείς και στους φαρισαίους που λέμε.
1: Ματίνα, και εξαιτίας αυτού που λες, είναι πολύ σημαντικό αυτές οι καταγγελίες πλέον να γίνουν επώνυμα, γραπτά και σε αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό σου είπα ότι ο φάκελος υπόθεσης παραμένει ανοιχτός. Υπάρχουν στόματα τα οποία πρέπει να ανοίξουν και να μιλήσουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο επίσημης καταγγελίας, γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικής έρευνας μέχρι στιγμής.
0: Έτσι, και δεν φτάνουν οι καταγγελίες, γιατί βλέπω να βγαίνουν και στη τηλεοράση. Σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Καλό είναι αυτό. Βγαίνει στη τηλεοράση ο κόσμος, στα ραδιόφωνα. Λέει, εμένα μου έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Επωνύμως καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Να μπουν στη δικογραφία οι καταγγελίες αυτές. Είναι σημαντικό. Μάλιστα. Κωστή, αν δεν έχεις άλλη είδηση που να αξίζει το, να την πούμε από το αστυνομικό δελτίο. Να σε ευχαριστήσω.
1: Να πούμε, Ματίνα, ναι, για αυτή τη σπήρα η οποία εξιχνιάστηκε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Μία σπήρα, λοιπόν, τα μέλη της οποίας είχαν ρημάξει τα σπίτια στην Αττική.
0: Είναι με τους Γεωργιανούς, γι' αυτό μιλάς.
1: Ακριβώς, που παρακολουθήσαν τα σπίτια. Είχαν ρημάξει λοιπόν τα σπίτια στην Αττική, διαπράττοντας κλοπές και διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές, και εξαρθρώθηκε η δράση της από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Πέμπτης. Μετά από μια ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ταυτοποιήθηκαν πέντε ακόμη μέλη της πείρας, εκ των οποίων οι δύο είναι έγκλησοι των φυλακών και οι τρεις βρίσκονται στο εξωτερικό και ήταν συνεργοί των υπολείπων μελών προκειμένου να παίρνουν τα χρήματα που κέρδιζαν από τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν από την έρευνα των αστυνομικών, το κύκλωμα δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 και τα μέλη του ενέχονται σε τουλάχιστον 23 περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Κέντρο Αθήνας, Καλυθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτη, με τη συνολική του βία να αγγίζει τα 180.000 ευρώ, από τα οποία το 1 τρίτο έχει βγει στο εξωτερικό με κάποια ευάσματα σε άτομα τα οποία συνεργάζονται με τον εγκέφαλο του κυκλώματος. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της παρακολουθούσαν τα σπίτια που έβαζαν στο μάτι, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αποσιάζουν από αυτά οι ιδιοκτήτες. Προκειμένου ωστόσο να είναι σίγουροι ότι θα δράσουν ανενόχλητοι, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μία κόλλα ως σήμανση. Τι έκαναν δηλαδή, Ματίνα? Έβαζαν μία κόλλα στην κάσα, στην εζοχή της κάσας με την πόρτα, την κεντρική πόρτα. Πήγαιναν μετά από δύο μέρες και αν έβλεπαν ότι δεν έχει σπάσει αυτό το κομμάτι της κόλλας, ήταν σίγουροι ότι πλέον αποσιάζει η ιδιοκτήτης και έμπαιναν σε αυτό. Επίσης χρησιμοποιούσαν και μία συνεργό τους, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στα σπίτια στόχους, ώστε να τους δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την απουσία ή την παρουσία των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια έμπαιναν στα σπίτια είτε από την κεντρική πόρτα, την οποία είτε παραβίαζαν, είτε την άνοιγαν με ειδικά κλειδιά ώστε να μην αφήνουν ίχνη, είτε φυσικά πηδούσαν από τα μπαλκόνια και τους φωταγωγούς. Εγκέφαλος της πείρας ήταν ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έβρισκε τα σπίτια στόχους και διατηρούσε επαφές με τα μέλη της οργάνωσης στο εξωτερικό, όπου έστελνε τα χρήματα από τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Ενώ κομβικό ρόλο στην οργάνωση είχαν ένας 43χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε λάβει να παρακολουθεί τους στόχους και έκανε και τις διαρρήξεις, και η 48χρονη αλλοδαπή που λέγαμε, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στα σπίτια στόχους και έδινε τις πολύτιμες πληροφορίες στους συνεργούς της.
0: Μάλιστα, καλωστημένο φαίνεται όλο το έργο.
1: Πολύ προσεκτική.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή Στάμου, με έγκυρο και έγκριτο ρεπορτάζ πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα Κώστα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου. Ξεκινάμε από την Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΣΥ, ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Ψυχρολουσία στο Μαξίμου από Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Φυλακές, κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα στο 130% η πληρότητα. ΦΕΚ Πετραλιά, περικοπή μισθού αν δεν του απαντήσουν σε 15 ημέρες. Σκουριές, θαμπός χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ένα παράτυπο υπερυπουργείο. Και φάκελος πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Υπόθεση Μαζονάκη, ο πλεύρης οι γιατροί Κολονακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. τριπλή προγραμματική αντεπίθεση συζητά με Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη και Μάλαζα. Και Μάλαμα. Θεοδώρα Κριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Πάμε στην απογευματινή, στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείες συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή και των διυλιστήριων. Αυξάνεται το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στον δίζελ, από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. AI, τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη? Αντώνης Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές οι δημοσκοπήσεις και τα δίχτυα του Μεσίνιου σε νέα ακροατήρια. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και τρεις θελίτσες κόμματος, από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατέρας Λουκάς, βλέπουμε εδώ και φωτογραφία, αγιογράφησε το σημείο 0. Γεωπολιτικό παρασκήνιο σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβρη. Και νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας. Ο πολιτικός σύμβολος από τον Μπαχρέιν Αχμέτ Κουζάι αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή, τις συμφωνίες του Αβραάμ και το ρόλο της Τουρκίας και του Πακιστάν. Στο Βήμα της Κυριακής πάμε τώρα. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφάλειας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μια απλή συνδρομή λίστες με στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κύβερνο Ασφάλειας, η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς, ο κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Σημαντικό το πρώτο θέμα λοιπόν του Βήματος. Το Πασόκ σε άλλο θέμα. Το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξωκοινοβουλευτικούς. Ακόμη, Παύλος Μαρινάκης, Παύλα Νίκη Κεραμέως, ο γαλάζιος εμφύλιος στη Β1. Ντρόουν στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας και αντιγύρανση τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπή ΣΤΕ στις προσλήψεις. Αποκλειστικό θέμα είναι, λέει, της εφημερίδας. Παράθυρο για μονιμοποιήσεις συμβασιούχων. Τι αναφέρει η γνωμοδότησή του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμό 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία. Δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ, λέει, και τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς το κράτος θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού. Νέες αποκαλύψεις από τη δημοσιογραφική έρευνα του Ιάσονα Πιπίνη. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας για τη μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σάμουελ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2012. Υπήρξε μια μαύρη βαλίτσα, πώς οι πληροφορίες ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έλεγε ο Τεμίρ Πόρας για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. 45% των πολιτών πιστεύει όπως ό,τι λέει θα το κάνει. Αγριεύει ο πόλεμος Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Am I right? Am I wrong? Κλείδια, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζονάκη. Και συνέντευξη εδώ του Ανδριανού Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό. Αυτοί οι Έλληνες, ξεχωριστοί Έλληνες που μας κάνουν περήφανους. Έδωσε συνέντευξη και εδώ στο Earth News την προηγούμενη εβδομάδα. Ο γιατρός είναι γιατρός, ο αστροναύτης, ο κύριος Ανδριανός Γολέμης. Το πρώτο crash test για το καλώδιο, η Ναύτεξ, ο ρόλος της γαλλικής Meridian και η Τουρκία που κλιμακώνει τη ρητορική, πώς θα γίνει η επανέναρξη για την πόντιση του καλώδιου. Πάμε στην εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, ναι σε κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και με μεμονωμένα στελέχη του. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαπ με τη ΓΑΚΑ. Ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Πληρώθηκε επί πατούλη από την Περιφέρεια Αττικής για το Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023. Ήταν στο Προεδρείο και διαφήμιζε την ομιλία της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον Μαζονάκη. Η σχέση του καθηγητή Τούντα που ήταν διοργανωτής με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κυριάκος Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Το παρασκήνιο της μη εντός παρενθέσεως αναθεώρησης του άρθρου 86 για τη διαιώνιση της ατιμορρησίας. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Δημοσιογράφος αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού. Και σαν σκιά πήγε η Μαρέβα στο Καστελόριζο. Πάμε στο ντοκουμέντο. Κλινικές θανάτου με ευθύνη πατούλη, παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα. Φάκελος με 10 σελίδες από την εφημερίδα. Αυτοψία του ντοκουμέντου κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Ό,τι να είναι. Ρένα Δούρου, η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικά. Πρώτο θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash test με τους Τούρκους.

στο Instagram πριν από το στέμμα. Φωτογραφίες βλέπω εδώ από παιδιά γαλαζοαίματων, προφανώς οι επόμενες τέσσερις βασίλισσες της Ευρώπης και τα παιδιά του Παύλου, λέει. Μαργαρίτα, η γυναίκα πίσω από τον Ανδρέα που αρνήθηκε τη σκιά. Φυσικά ο λόγος για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Κυδεύεται σήμερα πολιτική η κηδεία της στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο. Θα πούν το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών, πλήρης ημερών. Και με πλούσιο έργο πίσω της. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Τι να λέμε τώρα, από παρασίτωση και υπνοθεραπεία έως αντιγύρανση και γκβαντική ιατρική. Ό,τι να είναι, ξαναλέω. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε αργότερα εδώ στην εκπομπή. Ο Μαζονάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση και άλλες ιατρικές που ενέχουν κινδύνους. Αυτά τα λέει η καθηγήτρια εντατικής θεραπείας, η κυρία Κοτανίδου βεβαίως. Έχει συνέντευξη στο Δημήτρη τον Δανίκα. Πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Πάμε στην Καθημερινή. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρασης. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίτιδα, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Το βασικό θέμα της Καθημερινής, λοιπόν. Οικονομία, πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Άλλο θέμα εδώ, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η μπροστινή, εντός εισαγωγικών, το μαύρο δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το κομμουνικέ για το καλώδιο. Πώς η Τουρκία κάνει πολιτική για τα ερευνητικά, ο στόλος του ενός δισεκατομμυρίου. Τα πρώτα γκάλωπ και ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία. Και εφηβικές πλαστογραφίες, φτιάξε μια ταυτότητα και μπες στο πάρτι. Ωραία πράγματα. Αυτά που σκαρφίζονται οι πιτσιρικάδες. Στην Κυριακάτικη Κόντρα πάμε. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα. Το 25% των κεφαλίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευή του ΓΑΜΑ Περιστέρι. Ακόμα και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ τρόμαξε με το αλυσβερίσι ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Σοκ και δέος προκαλεί το μέγεθος του υπερδανισμού που εμφανίζει ο κατασκευαστικός όμιλος ΓΕΚ Τέρνα. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, τη γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης, ο θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τι κρύβεται πίσω από τις θεραπείες και τα ιατρία μακροζωίας. Στραγγίζει εντός εισαγωγικών τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Σημαντική διείσδυση στους γαλάζιους ψηφοφόρους του 2023, στο 15% η απήχησή τους στην αποχή και στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις στο Μαξίμου. Πάμε στο παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και ανεξέλεγκτες θεραπείες η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης. Και τελευταία εφημερίδα η Real, κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Οργή για μπλόκο στην Εγνατία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Επίρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Συνεντεύξεις
του αντιπρόεδρου του Κωστή Χατζηδάκη και της Μιλένας Αποστολάκη φιλοξενούνται επίσης στην εφημερίδα. ΕΦΚΑ, εκαθάριση εισφορών αναδίμηνου. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Και υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεκτη παραϊτρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλου του γιατρίου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδια τους για διακοπές πλάσμα αφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι. Τι διαβάζουμε βρε παιδιά, τι αποκαλύπτεται, δηλαδή δεν το χωράει ο νους μας. Δεν το χωράει ο νους μας. Σκοτεινή παραϊατρική είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά, ένα λεπτό πριν τις 6, οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ βεβαίως θα καλημερίσω και τον Παναγιώτη στην Νεάπολη της Λακωνίας με 22 βαθμούς Κελσίου. Βρίσκει την Νεάπολη τούτο το πρωινό. Και σιγά σιγά θα ανεβαίνει το θερμόμετρο. Λοιπόν, φεύγουμε για το δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάκιο είναι ήδη εδώ. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών αρχίζει αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντζίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι Χούθοι ανεβάζουν ξανά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος ανεχετίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθοι που υποστηρίζονται από το Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Στις αμερικανικές προειδοποιήσεις επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες. Πολιτική αντιπαράθεση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση για την εξαίρεση έκτακτων δαπανών. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι εφόσον εγκριθεί θα εξεταστεί το μέτρο. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν, σημείωσε. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτης Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα Κυριακή η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χώρο για περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι και μουσική.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Η Ματίνα Καραμίντσου είναι στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Ο Τίμος παραμένει υπομονετικά από τη Θεσσαλονίκη. Θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πρώτα, για όσους μπήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι είμαστε στην 20η ημέρα του Σεπτέμβρη. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγάπιο, στη Θεοπίστη, στον Στάθη, Ευστάθιος σήμερα λέει, του Αγίου Ευσταθίου και η Ευσταθία, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο. Χρόνια πολλά και καλά. Εδώ ο Κοσμάς λέει ότι τα Γιάννενα γιορτάζουν σήμερα τον... είναι ο ποδηλατικός γύρος, λέει, της λίμνης. Αγώνας... Δεν το καταλαβαίνω, θα το δω λίγο. Προφανώς κάτι ωραίο γίνεται γύρω από την λίμνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάει κανείς στα Γιάννενα. Λοιπόν, σήμερα άρα, που έχει και το γύρο της λίμνης παμπότητας, θα είναι ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, για να φύγουμε, να πάμε στον Τίμο το Φακαλί, το συνάδελφο λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαστε σε καλή διάθεση, ξεκούραστα. Έχω να σου πω ότι στη Λίμνη Παμβότητα, επειδή δύο φορές έχω πέσει πάνω στο Olympic Grand εκεί στα Γιάννενα.
0: Είναι το ξέρεις το έργο εσύ, για
1: ναι,
0: πες.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τρέχουν όλων των ηλικιών πολίτες περιμετρικά της λίμνης και είναι
0: με καταχνιά ή χωρίς καταχνιά. Εγώ δύο φορές που έχω πάει στα Γιάννενα είχε έτσι χαμηλό βαρομετρικό. Εγώ δεν ήθελα να φύγω, μ' αρέσει αυτός ο καιρός, είμαι της μελαγχολίας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Να, η Όλγα ήρθε, είναι ήδη εδώ η μετεωρολόγος μας. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα σήμερα εκεί, αλλά είμαι σίγουρη ότι στα Γιάννενα έχει το γύρο της Παμβότιδας σήμερα, Όλγα. Καλημέρα και σε σένα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι ωραία. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις για τα Γιάννενα, τι καιρό έχει εκεί.
2: Φαίνεται από το μεσημέρι και έπειτα.
0: Θα προλάβουν.
2: Μια μικροδιαταραχή θα περάσει σήμερα από εκεί. Θα ενισχύσει την αστάθεια.
0: Θα προλάβουν. Εγώ νωρίς την έναρξη έλεγα προλαβαίνουμε να κάνουμε μπάνιο και σήμερα εδώ
2: τι
0: στα νότια.
2: Τι ώρα είναι.
0: Τι ώρα είναι. Σωστά το πάει. Λοιπόν, αν δεν έχεις αντίρρηση, να μην κόψουμε τον Τίμο για πολλωστή φορά. Λοιπόν, έλα Τίμο, πες μας τα νέα σου εσύ και θα πάμε μετά στην Όλγα την Παπαυγούλη.
1: Εδώ στην παραλία έχει πάρα πολλά καΐκια. Βλέπω πάρα πολλά καΐκια στον Θερμαϊκό. Είναι αρόδου, αρκετοί ψαρεύουν. Πολλοί κόσμος ήδη ξεκίνησε την πρωινή του βόλτα. Να πούμε ότι πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 στο πλαίσιο της εβδομάδας Ευρωπαϊκής Βιώσιμης Κινητικότητας. Και έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία πράγματα. Θα σε ξαναδιακόψω όμως για να πω με αφορμή αυτό που λες ότι και εδώ στην Αθήνα από χθες βράδυ, από τις 11 το βράδυ, είναι κλειστή η οδός Αθηνάς. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως απόψε τις 11 για τους νέους ακροατές, για αυτούς που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Το ξαναλέω αυτό. Λοιπόν, είναι κλειστός ο δρόμος εκεί και εκεί θα έχουμε και αθλητικά δρόμενα και ωραίες εκδηλώσεις πολιτιστικές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Οπότε ας το ξέρει ο κόσμος που θέλει να κατέβει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Θα είναι όμορφα εκεί κάτω. Πες μας λοιπόν, άντε να ολοκληρώσεις με τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πλημμυρίζει ο κόσμος κάθε φορά που κλείνει η πεζοδρομία η Λεωφόρος Νίκης. Το περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς να κάνουν βόλτα πάνω στο οδόστρωμα, περαζάντας στην παλιά παραλία, χωρίς αυτοκίνητα. Να πούμε επίσης ότι το απόγευμα είναι η δεύτερη μέρα που έχει στη Θεσσαλονίκη η γιορτή ρυζιού. Στη Θεσσαλονίκη, στο δυτικό κομμάτι του νομού, Χαλάστρα, Σύνδο, Μάλγαρα, είναι το μεγαλύτερο οριζόνας της χώρας. Και το απόγευμα στο πλακόσφαιρο της Νέας Παραλίας, δίπλα από το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί είναι διακεκριμένη σεφ και θα περιμένουν τον κόσμο, θα μαγειρεύουν διαφορετικές συνταγές ρυζιού και θα μπορούν να δοκιμάζει ο κόσμος δωρεάν τις ποικιλίες που καλλιεργούνται εδώ στην περιοχή.
0: Όλγα, θα πάμε για ριζότο, λες?
2: Τι ώρα. Μα δεν μου πει την ώρα, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Λοιπόν,
2: μετά τη μία θα αρχίσει.
0: Για όλα έχει βροχή. Από ό,τι καταλαβαίνω, από σήμερα έχει βροχή. Φορτώνει ο καιρός από σήμερα.
2: Το μεσημέρι θα έχει, το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι θα έχει βροχή, Τίμω. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα φάνε τα ριζότα πάνω. Λοιπόν.
1: Να σας πω ότι είχε μία διάσωση στον Όλυμπο χθες το βράδυ. Ολοκληρώθηκε, είχε αίσιο τέλος η περιπέτεια ενός 36χρονου Γάλλου, ο οποίος από τις 12 το μεσημέρι χθες αποπροσανατολίστηκε. Ευτυχώς ειδοποίησε μέσω του 112 της αρχές, σήμανε στα Γιαρμός, 11 πυροσβέστες, 3 οχήματα και εθελοντές ανέβηκαν σε υψόμετρο πυροσβέστες 1.800 μέτρων κοντά στο σπήλαιο Ιθακησία στον Όλυμπο. Κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τραυματισμένος ο 36χρονος, πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Πολλοί είναι αυτοί που ανεβαίνουν στον Όλυμπο, χρειάζεται προσοχή, πολλά και τα ατυχήματα.

0: Να παρουσιάζονται υπόρους ελεύθεροι, να παρουσιάζονται τρεις φορές το τμήμα ο Τούρκος το μήνα και μία φορά ο Έλληνας. Όπως και οι δύο ομολόγησαν τόσο προανακριτικά στην εισαγγελέα όσο και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, είχαν τα όπλα, ένα ούζι 33 φυσίγια και διόπτρα κρυμμένα στο σπίτι του 16χρονου Τούρκου στις Σικές, προκειμένου να εκτελεστεί συμβόλαιο θανάτου. Τα έκρυβαν, όπως είπε ο Τούρκος, κατά εντολή ενός 49χρονου Τούρκου, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς, όπως είπε, τον εκβίαζε για συγγενικά του πρόσωπο. Ο 36χρονος Τούρκος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς είχε κτίσει ποινή φυλάκισης για θέματα εμπορίας ναρκωτικών. Και όπως είπε, το ούζι θα χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου της τουρκικής μαφίας Ντάλτον. Υπάρχουν μέλη στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε και περιστατικό πριν δύο χρόνια έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σκοτώθηκε μέσα μεσημέρι, δολοφονήθηκε ένας Τούρκος από μουεθνή του. Πάντως και οι δύο είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πεις και για αυτή την περίπτωση της γυναίκας που συνελήφθη για δεύτερη φορά μεθυσμένη στην Καστοριά ενώ οδηγούσε.
0: Δεν το βάλε κάτω η συγκεκριμένη οδηγός. Πέρσι είχε συλληφθεί, είχε εντοπιστεί και είχε συλληφθεί για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και είχε πιάσει τη μόνη της. Είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και ενώ στο σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών φαινόταν ότι το δίπλωμα το είχε παραδώσει, η ίδια δεν το έδωσε ποτέ στην αστυνομία. Τις προηγούμενες μέρες της έγινε σινιάλο και πάλι από την αστυνομία να σταματήσει. Σταμάτησε, της έγινε αλκοτέστ. Εκεί βρέθηκε θετική σε μεγάλη ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ. Της ζήτησαν τα έγγραφα, τόσο το δίπλωμα όσο και την άδεια κυκλοφορίας και την ασφάλεια, και κατά τον έλεγχο διαπίστωσε η αστυνομία ότι το δίπλωμα δεν θα έπρεπε να το είχε μαζί της, γιατί της είχε αφαιρεθεί ένα χρόνο πριν. Τελικά, με τη νέα ποινή που της επιβλήθηκε, το δίπλωμα θα παραμείνει στο συρτάρι της αστυνομίας για τα επόμενα 5 χρόνια, οπότε και δεν θα μπορεί να πιάσει τη μόνη.
1: Λέμε τώρα, ναι. Για τις αυτές τις περιπτώσεις συνήθως πάνε στο τιμόνι, πάνε στο τιμόνι χωρίς να έχουν για δίπλωμα. Ελπίζω να μην γίνει έτσι. Ναι, τίποτα, δεν το σχολιάζουμε. Τι να πεις, ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε, κύριε Τίμο. Άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις, γιατί προφανώς αλλάζει από το μεσημέρι και μετά ο καιρός. Να ξέρεις, κύριε, τι σου γίνεται, πού θα πας και τι θα κάνεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο λόγος λοιπόν στην Όλγα Παπαυγούλη. Δεν θα προλάβουμε ένα μπανάκι τώρα
2: καλημέρα,
1: το πρωί.
2: Καλημέρα. Τώρα το πρωί. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα σήμερα. Εμείς θα απολαύσουμε θάλασσα σίγουρα. Έχουμε και τις ιδανικές θερμοκρασίες της θάλασσας, 23 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Μην χτυπάς τα χεράκια σου, θα έρθει μέσα.
2: 23 με 27 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν. Και επίσης σήμερα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε όντως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δηλαδή το μεσημέρι θα φτάσουμε στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, δηλαδή μακριά από τη θαλάσσια επίδραση προς τη Θεσσαλία και σε δυτική χώρα, ενδέχεται να φτάσουμε και 33. Σήμερα όμως δεν θα λείψει λίγο έτσι αστάθεια στη χώρα μας, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και έπειτα, στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, καθώς και στο Ιόνιο. Εκεί προς τη βορειοδυτική χώρα, δηλαδή στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και οριακά στη Βόρεια Θεσσαλία, θα είναι λίγο πιο έντονη αστάθεια, γιατί περνάει και μια μικρό διαταραχή. Κυρίως θα αφορά και πάλι όμως ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Συγκεκριμένα προς τα Γιάννενα φαίνεται προς το απογευματάκι να κατεβαίνει και λίγο προς την πόλη, γιατί γενικά θα είναι σε ορεινά τμήματα. Αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες που είναι συνηθισμένες τώρα τις θερμές ώρες της ημέρας. Γενικότερα σήμερα επομένως θα είναι και η τελευταία Κυριακή, θεωρώ, που θα μπορέσουμε να πάμε για μπάνια, γιατί έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
1: Τα προεόρτια προφανώς για την κακοκαιρία που έρχεται, Όλγα.
2: Ποια κακοκαιρία, θα σου πω αναλυτικά.
1: Τις βροχούλες, το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο έρχεται και έρχεται και απότομα. Γιατί μέχρι και τη Δευτέρα λοιπόν θα επιμείνουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Η Δευτέρα θα είναι και η τελευταία μέρα που θερμές αέρες μάζες από τη Βόρεια θα καλύπτουν τον ελλαδικό χώρο και φεύγουν όντως. Από την Τρίτη λοιπόν μπαίνουμε στο φθινόπωρο με περισσότερες βροχές και καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη συγκεκριμένα, ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κατευθυνθούν προς την Ελλάδα. Θα έχουμε και μια κακοκαιρία, γιατί ένα ψυχρό μέτωπο, η άκρη του θα επηρεάσει τον

0: Ελλαδικό χώρο. Και φαίνεται λοιπόν η Τρίτη να είναι μια άστατη μέρα σχεδόν για όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αν και αυτό θα αλλάξει λίγο ανάλογα με την ακριβή θέση του μετόπου, φαίνεται λοιπόν να έχουμε έτσι ισχυρές καταιγίδες από τη Χαλκιδική προς τις Σποράδες και οριακά προς τη Βόρεια Εύβοια. Ειδικά προς τις Σποράδες, επειδή θα έχουμε και σύγκληση ανέμων, θα χρειάζεται να δείξουμε μια προσοχή. Αυτό θα το επανεξετάσουμε φυσικά όσο πλησιάζουμε και στην ημέρα, αλλά προς το παρόν φαίνεται εκεί να δημιουργείται ένα σύμπλεγμα από καταιγίδες. Επίσης, από την Τρίτη πέφτει και η θερμοκρασία. Επιστρέφουμε σε θερμοκρασίες λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Ιδιαίτερα την Τρίτη στα ανατολικά, βόρεια και κεντρικά θα είμαστε κοντά στους 23 με 26. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουν λίγο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε και σημαντική ενίσχυση των ανέμων για να πάμε στην Τετάρτη, όπου θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Λίγα φαινόμενα θα μείνουν στα ανατολικά το πρωί. Όμως θα μιλάμε πλέον για θερμοκρασίες φθινοπορεινές, 23 με 25 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό το σκηνικό φαίνεται να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Ναι, φθινοπορεινός καιρός, ακριβώς. Κανονικό φθινόπορο θα έχουμε. Να πούμε ότι Τετάρτη το πρωί θα έχει ψύχρα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, γιατί θα καταγράφονται μονοψήφια τιμές. Δηλαδή, όποιος έχει ευκαιρία, ανάψει και ένα τζάκι, θεωρώ.
1: Μάλιστα. Όλγα, χειμώνα μη μας φέρεις.
0: Χειμώνα δεν θα φέρω ακόμα.
1: Γιατί το πετρέλαιο είναι στον ουρανό.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Φαίνεται να ξανανεβαίνει λίγο, να έχουμε μια μικρή ανάκαμψη στη θερμοκρασία από 26 και μετά, αλλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Όταν λέω θα ανέβει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε καλοκαιρινές τιμές, αλλά θα ανέβει λίγο εκεί. Θα είναι ακριβώς τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
1: Μάλιστα, κυρία Όλγα, εδώ ο Αντώνιος μας λέει καλή εκπομπή, καλημέρα. Και να προσέχετε την Όλγα. Είναι η βασίλισσά σας, λέει.
0: Ποιος είναι Αντώνιος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα των ακροατών, ξέρεις, είναι προς τα γιες.
0: Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Είναι η βασίλισσά μας η Όλγα, έτσι όπως το λέτε. Είναι πέρα από καλή μετρολόγος, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλό παιδί, με το χαμόγελό της και μόνο μας φτιάχνει τη μέρα. Έχει βάλει και τα μενεξί της σήμερα. Μια χαρά.
0: Είπα να τιμήσω την τελευταία καλοκαιρινή Κυριακή με ωραία χρώματα.
1: Να σε καλά, Όλγα.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Μάρα Μεθενίτη. Θα πούμε στο πρακτικό κομμάτι της ζωής μας, στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μάρα Μεθενίτη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Μεθενίτη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Καραμίτζη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή Κυριακή να έχετε. Θέματα της επικαιρότητας. Ένα, οι δηλώσεις των αναδρομικών, που θα πρέπει, θα μας πείτε τι, πώς και μέχρι πότε μπορούμε να τις κάνουμε. Και άλλο βασικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι η επιστροφή του ενοικίου που είναι μπροστά μας. Θα καταβληθεί τον Νοέμβρη, έτσι είναι.
1: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω με τις υποχρεώσεις μας, με το τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε για να μην έχουμε προβλήματα και να δούμε και τα ευχάριστα μετά. Οι δηλώσεις λοιπόν αφορούν όσους έχουν λάβει αναδρομικά μέσα στο 2025 και αφορούν οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά. Μπορεί δηλαδή αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει πέρσι να αφορούν το 2020-2021, ακόμα και το 2015, ακόμα και πολύ παλαιότερα χρόνια. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι? Θα πρέπει μέχρι 31 Δεκάτου, μέχρι το τέλος του έτους, να υποβάλουν μια συμπληρωματική δήλωση για τα έτη τα οποία αφορούν τα χρήματα τα οποία έλαβαν πέρσι. Να πούμε ότι η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΔΕ. Στην εφαρμογή που υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση, επιλέγουμε να κάνουμε τροποποιητική δήλωση. Μας δίνεται απευθείας η επιλογή δήλωση αναδρομικών. Πατάμε τη συγκεκριμένη επιλογή και μετά προχωράμε τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να
0: το δύσκολο είναι άμα σου έρθει επιπρόσθετος φόρος.
1: Ακριβώς. Εκεί στο τέλος, μετά στο αποτέλεσμα.
0: Όταν ξυρίζουν το γαμπρό, λέει, είναι το θέμα.
1: Έτσι ακριβώς. Στο τέλος της μέρας, όταν γίνεται το ταμείο, όταν λοιπόν προκύπτει φόρος από αυτή τη διαδικασία, αυτό θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι και 31 Ιανουαρίου του 2027. Άρα λοιπόν έχουμε ένα περιθώριο. Επομένως, όσο νωρίτερα κάνουμε τη διαδικασία αυτή, τόσο νωρίτερα θα γνωρίζουμε και τυχόν επιβαρύνσεις που μπορεί να έχουμε φορολογικές. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα μπορεί να ρυθμιστεί σε έως 48 δόσεις. Για τους φόρους που προκύπτουν από αναδρομικά υπάρχει ειδική διάταξη, η οποία ορίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μόνο για 24 δόσεις, αλλά διπλασιάζεται ο αριθμός των δόσεων, γίνεται 48. Άρα λοιπόν, όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε έτσι να προλάβουμε την όποια δυσκολία μπορεί να προκύψει από τον Γενάρη της επόμενης χρονιάς.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
1: Να δούμε λοιπόν και την επιστροφή. Σωστά, αρχικά να πούμε ότι η πληρωμή θα γίνει τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου, άρα λοιπόν σε περίπου 2 μήνες. Τι χρήματα μπορεί να δει κανείς στο λογαριασμό του μέσω αυτής της διαδικασίας? Ένα ενοίκιο με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει δηλώσει τη φορολογική του δήλωση το 2025. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει είναι 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Επίσης, μπορεί να διεκδικήσει και ένα ενοίκιο για φοιτητική στέγη, πάλι μέχρι 800 ευρώ. Μία σημαντική τροποποίηση, η οποία ισχύει από φέτος, είναι ότι η εκπαιδευτική αλλά και η υγειονομική μπορούν να λάβουν 2 ενοίκια, θα λάβουν 2 ενοίκια με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει την περσινή χρονιά. Και φυσικά, βέβαια, υπάρχουν και κόφτες σε όλη τη διαδικασία, δεν είναι για όλους τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους άγαμους, μέχρι 25.000 ευρώ πρέπει να είναι το εισόδημα προκειμένου να είναι δικαιούχοι. Για τους έγκαμους, το εισόδημα φτάνει 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται στις 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να πούμε εδώ ότι τα όρια αυτά, τα εισοδηματικά, αφορούν τον γενικό πληθυσμό και δεν υπάρχουν κριτήρια κόφτες για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς. Οι συγκεκριμένες δηλαδή κατηγορίες δεν χρειάζεται να πληρώνουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβουν τα χρήματα.
0: Τι σημαντικό? Έτσι κι αλλιώς θα έχουν την επιστροφή ενοικίου λοιπόν οι κατηγορίες αυτές.
1: Έτσι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Τι σημαντικό πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δίνεται η δυνατότητα από την ΑΔΕ να ελέγξουμε τη φορολογική μας δήλωση και να τη διορθώσουμε και να συμπληρώσουμε τα σωστά στοιχεία προκειμένου να πάρουμε τα χρήματα που μας αναλογούν. Τι θα πρέπει να ελέγξουμε και τι θα πρέπει να προσέξουμε? Θα πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική μας δήλωση ο αριθμός μισθωτηρίου, ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που έχουμε ενεργό για την προηγούμενη χρονιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ειδικά που κάποιοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της διαδικασίας αυτόματης για τις φορολογικές δηλώσεις και δεν έχουν κάνει κάποιον έλεγχο, καλό θα ήταν να τον κάνουν, γιατί είχαμε δει και, και την περσινή χρονιά έτσι, κάποια σφάλματα, κάποιες αστοχίες του συστήματος, οι οποίες άφησαν έξω δικαιούχους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο της φορολογικής μας δήλωσης το σωστό ποσό ενοικίου που πληρώσαμε πέρσι το 2025 στους ιδιοκτήτες των κινήτων. Σε περίπτωση που δηλώσουμε λανθασμένο ποσό, και λιγότερο βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό εδώ, τότε θα λάβουμε το 1/12 του ποσού που έχουμε συμπληρώσει. Άρα το λανθασμένο. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ μειωμένο. Δυστυχώς δεν ασθενόμενα, πολλοί έτσι οι συμπολίτες μας θα έχουν συμπληρώσει εκεί το μηνιαίο ποσό που έχουν δώσει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιος δίνει ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα, αντί να έχει συμπληρώσει εκεί ένα ποσό της τάξης των 6.000 ευρώ, έχει γράψει 500 ευρώ. Άρα πήρε το 1/12 του 500 ο συμπολίτης μας.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν. Θέλει προσοχή στο τι συμπληρώνουμε, έτσι.
1: Βέβαια, μέχρι 31
0: προσοχή
1: λοιπόν,
0: και τσεκ.
1: Πολύ σωστά, μέχρι 39 του διορθώσεις. Και επίσης, μία άλλη σημαντική παράμετρο στην οποία αξίζει να τονίσουμε είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ήταν περίπου 30.000 πέρσι, τώρα έχουν μειωθεί στους 23.000 περίπου, δεν έχουν συμπληρώσει IBAN στο οποίο επιθυμούν να μπουν τα χρήματα αυτά. Και η εφορία, ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις, τους φορολογούμενοι είχαν όλες τις προϋποθέσεις να πάρουν τα χρήματα αυτά, η εφορία δεν τους έβρισκε προκειμένου να τους τα δώσει. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή και εδώ, να κάνουμε έναν έλεγχο στη φορολογική μας δήλωση, αλλά και να καταχωρήσουμε τον IBAN στον οποίο επιθυμούμε να μπουν τα χρήματα αυτά στην σχετική εφαρμογή της ΑΔΕ. Ο λογαριασμός μου είναι η διαδρομή στην οποία θα πρέπει να επιλέξουμε. IBAN, θα καταχωρήσουμε τον IBAN τον οποίο θέλουμε να βλέπει η εφορία προκειμένου να μας δίνει τις διάφορες παροχές. Και φυσικά να μην φοβούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν ζητήματα με κατασχέσεις, γιατί μπορεί να έχουν οφειλές προς το δημόσιο, γιατί η συγκεκριμένη η παροχή είναι αφορολόγητη αλλά και ακατάσχετη.
0: Μάλιστα, κυρία Μεθενίτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα, στις αποκαλύψεις, στις όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη και όσα συμβαίνουν σε πολλά ιατρία, κλινικές, κέντρα αισθητικής. Α, διαβάζαμε πριν τις εφημερίδες, δεν υπάρχει όριο ακόμα και σε Airbnb και σε ξενοδοχεία. Νοικιάζονται δωμάτια όπου γίνονται υποτίθεται παραϊατρικές και αισθητικές επεμβάσεις. Σας διαβάζω 2-3 από τους τίτλους από τις εφημερίδες που έβλεπα νωρίτερα. Η χαρά του Κομπογιαννίτη, λέει. Το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Τι να λέμε τώρα. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Μπότοξ σε Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Λοιπόν, δεν έχει τέλος η λίστα με όλα αυτά. Εμβρόντιτη τα παρακολουθούμε. Όχι ότι δεν είχαμε ακούσει, αλλά δεν φανταζόμασταν ότι μπορεί να είναι τόσος μεγάλος όλος αυτός ο κύκλος. Και προφανώς τα λεφτά είναι πολλά και έχει μπει στη μέση και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τουλάχιστον εκεί από το ιατρείο της Καρνεάδου. Και θα βλέπουμε όλο και περισσότερες αποκαλύψεις και όλο και περισσότερες καταγγελίες, γιατί πλέον, όπως λέμε, τα στόματα έχουν ανοίξει. Λοιπόν, θα έρθουμε να απαντήσουμε σε μερικά από τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από αυτή την ιστορία. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Ιωάννης Αντωνής, είναι τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής, αλλά και θα ακούσουμε και την εκτίμηση του γιατρού, του ψυχίατρου, του κυρίου Δημήτρη Πάπα Δημητριάδη, είναι ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, διότι στη μέση έχουν μπει και άλλα, υπνοθεραπείες, η μανία αυτή, η ατέλειωτη μανία, λέω εγώ, η ματαιοδοξία του να μείνουμε για πάντα νέοι. Δεν ξέρω από πού έχει τις ρίζες αυτή η ιστορία. Είναι δείγμα των καιρών, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, καλημερίζω και τους δύο και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Αντωνή, να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το πλαίσιο, το καθεστώς προμήθειας, λειτουργίας. Είδαμε, μάθαμε μάλλον, γιατί δεν ξέραμε τι είναι, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πώς μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί? Μπορεί ανεξέλεγκτα, εγώ μπορώ να πάω να παραγγείλω και να πάρω στο χώρο μου και να έχω ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης? Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Θέλαμε τα φώτα σας γι' αυτό, κύριε Αντωνή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και όλους τους ακροατές σας. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ εξειδικευμένη ιατρική πράξη, είναι παρόμοια με αυτή της αιμοκάθαρσης.
0: Πόσο πια να το φωνάξουν οι γιατροί όλες αυτές τις μέρες, αλλά προφανώς το μαθαίνουν κάποιοι κατόπιν εορτής, πώς να το πω.
1: Εκ των υστέρων, βέβαια, επειδή κουβεντιάζουμε και για χώρους και αισθητικής, δεν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μια τέτοια εξειδικευμένη θεραπεία γίνεται σε πολύ συγκεκριμένους χώρους και το συγκεκριμένο γεγονός, βέβαια, που δυστυχώς που αυτό το στενάχρονο γεγονός που έχει συμβεί έχει γίνει σε ένα παθολογικό ιατρείο, αν να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο ποιος μπορεί να αγοράσει, να προμηθευτεί ένα μηχάνημα γενικά εξειδικευμένο ιατρικό, όπως το συγκεκριμένο θα μπορούσαμε να πούμε, σε σχέση με το οποίο θα μπορούσε να το λειτουργήσει.
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Πάντως τη δυνατότητα να το πάρω την έχω κι εγώ, ένας απλός πολίτης, ας πούμε. Και να το βάλω στο χώρο μου και να δηλώσω, δεν ξέρω, αυτός ο χώρος μπορεί να δηλώνεται νυχάδικο, ας πούμε. Μπορώ να το πάρω? Μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καθεστώς που να τα απαγορεύει, αυτό εννοώ.
1: Θα σας πω, μέχρι στιγμής θα μπορούσατε να το πάρετε, αλλά από εκεί και πέρα δεν σας δίνει κανένας το δικαίωμα να το λειτουργήσετε. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει τώρα είμαστε σε μια περίοδο που εξελίξουν ουσιαστικά, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός νόμος, το MDR, αντιχοντονίστατος.
0: Εκεί χάθηκε προφανώς, κύριε Αντωνή, η μπάλα. Με το μανδύα του ιατρού, ποιος μπορεί να το λειτουργήσει? Είναι συγκεκριμένες ειδικότητες, συγκεκριμένοι χώροι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Ότι το κάθε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί, να λειτουργεί τέλος πάντων από τον ανάλογο γιατρό ή επιστημονικό υπεύθυνο στον εκάστοτε χώρο.
0: Εσείς το φέρνετε αυτό το μηχάνημα, είστε και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής εσείς.
1: Μάλιστα, εμείς αγωγέας μηχανημάτων αισθητικής δεν το φέρνουμε το συγκεκριμένο μηχάνημα, γιατί πολύ απλά, όπως προανέφερα, δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την αισθητική. Είναι πολύ εξειδικευμένο αιματολογικό μηχάνημα το συγκεκριμένο.
0: Την ποινική και την νομική ευθύνη, λοιπόν, την έχει ο χειριστής αυτών των μηχανημάτων.
1: Όπως πάντα.
0: Έλεγχοι για τα μηχανήματα αυτά γίνονταν πραγματικοί έλεγχοι? Τι λέει η δική σας εμπειρία που μπαίνετε σε Ινστιτούτα, που μπαίνετε σε ιατρία, είστε και ο ίδιος τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, όταν και σε κάθε περίπτωση που ανοίγει ένα νέο ιατρείο ή κάνει κάποια αλλαγή μέσα, ακόμα και κάποιο εργαστήριο αισθητικής, μέρος της διαδικασίας του να πάρει άδεια είναι πάντα ο φυσικός έλεγχος. Ο φυσικός έλεγχος συνήθως από τον ιατρικό σύλλογο, για την περίπτωση που μιλάμε για ιατρία, για απλούς συλλόγους αισθητικής. Αυτός ο φυσικός έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθούν αν τηρούνται οι κανονισμοί σε σχέση με το χώρο και με τα μηχανήματα. Επίσης, σε κάθε νέο χώρο, τα μηχανήματα που απαρτίζουν τον χώρο αυτόν συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά, που ούτως ή άλλως εμείς, για να γίνει εισαγωγή, πρέπει να διαθέτουμε στους πελάτες μας.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται, λοιπόν, στα ιατρία, τι γίνεται ή σε αυτά που λέμε ιατρία εντός εισαγωγικών, με τα μηχανήματα, πώς χρησιμοποιούνται, από ποιους χρησιμοποιούνται και τι γίνεται όταν ευάλωτοι ασθενείς είναι μπροστά, εγώ θα το πω, σε κομπογιανίτες που με όχημα τη γλώσσα της επιστήμης εμπορεύονται την ελπίδα. Κύριε Παπαδημητριάδη, τι λέτε εσείς? Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ξέρετε, αυτό που στην πραγματικότητα προσπαθεί κανείς εδώ να αγοράσει είναι η εξαίρεση από την ανθρώπινη συνθήκη. Ότι ακριβώς δεν θα γεράσει, για παράδειγμα, ή ότι δεν θα υποστεί τη βάσανο της ηλικίας πάνω στην υγεία του. Εμείς οι κλασικοί γιατροί προσφέρουμε στον κόσμο απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να προσέξει, αλλά μάλλον αυτές είναι πολύ βαρετές. Λέμε, ας πούμε, χρόνια τώρα ότι έχει σημασία ο ύπνος, η διατροφή, η φυσική άσκηση, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διακόψουμε το κάπνισμα, να ρυθμίζουμε την πίεση και το ζάχαρο, και ότι έχει εξίσου μεγάλη σημασία να κάνουμε τους προληπτικούς ελέγχους μας όπως πρέπει, όπως πάμε και το αμάξι μας για σέρβις, και να διατηρούμε καλούς δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω μας. Τελεία. Αυτά όμως δεν φωτογραφίζονται ωραία. Δεν είναι πράγματα που μπορεί κανείς να τα μοσχοβουλήσει πια. Και η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά αυτή δεν ανακάλυψε της μακροζωίας κλπ. Μια νέα επιστημονική καινοτομία την οποία προσπαθεί να πραγματευτεί προς πελάτες ή προς ασθενείς. Στην πραγματικότητα είναι μια αγορά η οποία έχει ανακαλύψει την ανασφάλεια ανθρώπων μιας μέσης ηλικίας που ανακαλύπτουν ότι το σώμα τους αλλάζει, ευκατάστατων, ίσως και μορφωμένων, που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για αυτή την εξαίρεση από την ανθρώπινη συνθήκη, όπως σας είπα.
0: Είναι και μόδα, γιατρέ, έτσι. Είναι και μόδα.
2: Γι' αυτό το λόγο είναι και μόδα. Αλλά όμως είναι φρόντες οι ελπίδες αυτές. Δεν είναι πραγματικές. Δεν πουλάνε δηλαδή κάτι το οποίο αντικειμενικά και αποτελεσματικά έχει τεκμηριωθεί με την επιστημονική μέθοδο. Επουδενή. Και γι' αυτό και κοστολογείται και πάρα πολύ ψηλά, ξέρετε. Και ο λόγος που κοστολογείται πολύ ακριβά είναι ότι το ίδιο το κόστος προσδίδει ένα ψευδές κύρος. Είναι μέρος της διαδικασίας του πλασίμπο το κόστος. Είχε γίνει κάποτε μια έρευνα ότι αν δώσουμε ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο των 2,5 δολαρίων σε έναν ασθενή και το ίδιο ακριβώς φάρμακο με άλλο όνομα κοστολογηθεί 20 cents, εκείνος που έχει πάρει το φάρμακο των 2,5 δολαρίων νιώθει αμέσως καλύτερα σε σχέση με τον άλλον που πλήρωσε τα 20 cents. Αισθάνεται δηλαδή ότι το φάρμακο που εκείνος πλήρωσε λίγο πιο ακριβά είναι πιο καλό. Αυτό το πιο ακριβά είναι πιο καλό είναι, ξέρετε, ένας κανόνας εδώ στις μεθοδολογίες τύπου πλασέμπο. Όταν κάτι κοστολογείται ακριβά, όταν ένα βιογραφικό είναι πολύ πλούσιο με εξωτικά πτυχία, όλα αυτά πείθουν τον άνθρωπο και επειδή ακριβώς δεν μιλάμε για πραγματικά αποτελεσματικές μεθοδολογίες.
0: Αντί να μας μυρίζει αυτή η κατάσταση, δυστυχώς μας πείθει.
2: Ναι, επειδή ακριβώς όμως μιλάμε για μια, όπως το είπατε, πίστη στην πραγματικότητα, δημιουργείται και ένα δόγμα. Έτσι κάποιος ο οποίος έχει δώσει τα χρήματά του, το υπερασπίζεται. Υπερασπίζεται αυτό που αγόρασε γιατί το πλήρωσε ακριβά. Και μπορεί να δείτε δηλαδή ανθρώπους πράγματι που έχουν κάνει αυτές τις θεραπείες και λένε εντάξει, εμένα με ωφέλησε. Καλύτερα έγινε. Δεν μπορούν να παραδεχτούν εύκολα ότι πέταξαν τα χρήματά τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει ασφαλώς τη σκέψη μας. Και σίγουρα θα σας πω ότι έχουν ξεφυτρώσει άπειρες τέτοιες υπηρεσίες δεξιά-αριστερά. Και ενώ κανείς μπορεί να νομίζει ότι κάποιες από αυτές είναι άκακες στο τέλος της ημέρας, δεν είναι, γιατί υπάρχει και ένας έμεσος κίνδυνος, πέρα από την άμεση βλάβη που συνέβη εδώ στο Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και ένας έμεσος κίνδυνος που είναι πιο ύπουλος και χειρότερος, και είναι το κόστος ευκαιρίας στον ασθενή. Δηλαδή, η απώλεια χρόνου από την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες θεραπείες για ένα πρόβλημα που στο μεταξύ εξελίσσεται. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος με συμπτώματα καρκίνου, ο οποίος θα χάσει χρόνο σε αυτές τις μεθοδολογίες τις αστήριχτες, και στο μεταξύ ο καρκίνος το έχει κάνει μετάσταση στις λεμφαδένες, έχει προχωρήσει παρακάτω και μετά η πραγματική του θεραπεία θα είναι πιο δύσκολη για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό που επισημαίνεται. Τώρα, στο έργο που βλέπουμε αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις μέρες με την πλασμαφαίρεση, έχει παίξει και το έργο κβαντική θεραπεία και υπνοθεραπεία. Γι' αυτό το τελευταίο ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα. Υπάρχει αυτό, λέγεται ότι είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην ψυχοθεραπεία. Γενικώς τι κρύβεται πίσω από το συνθετικό θεραπεία, υπνοθεραπεία εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, νομίζω ότι είπατε το σωστό, η λέξη συνθετικό. Βάζουμε δηλαδή τη θεραπεία και την κοτσάρουμε δίπλα σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα σας πω ότι η κλινική ύπνωση, που αυτή είναι ο κόσμος φαντάζεται τόσα χρόνια, που δεν θυμάται ας πούμε από τον κινηματογράφο ίσως στην εποχή του Φρόιντ, έχει κάποιες περιορισμένες κλινικές εφαρμογές, περιορισμένες όμως, και βέβαια από ανθρώπους εκπαιδευμένους. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα σημαίνει βέβαια ένα κίνδυνο, αν χρησιμοποιείται για την ανάκτηση μνήμης από το υποσυνείδητο θεωρητικά, ότι μπορεί να εμφυτεύσει ψεύτικες αναμνήσεις. Και είναι και ένας λόγος που ο ίδιος ο Φρόιντ την παράτησε και ασχολήθηκε μετά με την ψυχανάλυση. Θα σας πω όμως ότι αυτό το επίδικο τώρα των ημερών δεν είναι η κλινική ύπνωση. Είναι η ύπνωση με αναδρομή σε παλιές ζωές, σε προηγούμενες ζωές. Είναι δηλαδή μία μέθοδος, προσέξτε με τώρα, στην οποία εσείς συνειδητοποιείτε ότι ήσασταν ο Ρωμαίος στρατιώτης, η Κλεοπάτρα ή η φουρνάρισσα στο Μεσαίωνα. Αυτά καταλαβαίνετε.
0: Αυτό παίζει για μένα.
2: Αυτά πάντως ανήκουν στη σφαίρα του μεταφυσικού, εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι επιστημονικά.
0: Λοιπόν, εντάξει. Γιατρεβάζετε τα πράγματα στο σωστό δρόμο, στη σωστή διαδρομή δηλαδή. Τι να πούμε με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά που άκουσα και από σας και από τον κύριο Αντωνή, το λέμε και τα ξανασυζητάμε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτό δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να επισημάνετε κάτι άλλο, ναι, ή ο κύριος Αντωνής.
2: Να προσθέσω εγώ, αν με επιτρέπετε, μια λεπτομέρεια. Δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης. Εγώ πιστεύω ότι ο αδύναμος άνθρωπος που ίσως υποφέρει με τα συμπτώματά του είναι σε ένα σημείο καμπής και χρειάζεται την προστασία όλων μας. Χρειάζεται και την προστασία της πολιτείας με τρόπους που θα εγγυάται την ασφάλεια της δημόσιας υγείας και θα προστατεύει ακόμα και τον πιο αδύναμο. Εγώ θα σας πω ακόμα και τον πιο αφελή.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρία Αντωνή, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να πείτε κάτι κλείνοντας.
3: Μια μικρή συμπλήρωση θα ήθελα να πω, ότι σε όλα αυτά που πολύ σωστά προανέφερε ο κύριος, είναι ότι στο δικό μας κομμάτι, σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα αισθητικής, δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο πλαστίμπο ή κάτι σχετικό. Και το γεγονός για το οποίο κουβεντιάζουμε και πολύ σωστά είπε προηγουμένως. Ό,τι είπε τέλος πάντων.
0: Εγώ, κυρία Αντωνή, θα σας πω ότι μακάρι να είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν είμαι βέβαιη ότι και στα κέντρα αισθητικής ότι λειτουργεί το πράγμα.
3: Ενώ για τα κέντρα, ενώ για τα μηχανήματα. Είμαστε, ναι. Γενικά, επειδή έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής, γενικότερα υπάρχει και μια τάση πλέον, έτσι, να το πούμε πολύ απλά, να καλοποιούνται οι άνθρωποι σε μεγαλύτερο βαθμό. Πέρα από τη
0: μόδα, δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό.
3: Ναι. Δεν είναι κακό. Εμείς, σαν τεχνολόγοι και στα μηχανήματα συντικής συγκεκριμένα, δουλεύουμε με την αρχή ουσιαστικά του ελεγχόμενου μικροτραυματισμού, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί ανάπλασης του δέρματος, θα το πω πολύ απλά. Έτσι, δεν πάμε σε κάτι πιο βαθιά, όπως την προηγουμένη περίπτωση που γινόντουσαν υποσχέσεις για καθαρισμό του αίματος και όπως και τα υπόλοιπα για ύπνωση κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις τονίζω ότι δεν σχετίζονται με το κομμάτι της αισθητικής δερματολογίας και πλαστικής ιατρικής.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Αντωνής, τεχνολόγος ιατρικών μηχανημάτων και εισαγωγέας μηχανημάτων αισθητικής. Και βεβαίως ακούσαμε όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπε και ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Προσοχή, ξαναλέω, προσοχή.

Λοιπόν, εδώ ο κύριος Ανδρέου σε μήνυμά του λέει: καλημέρα σας. Πόσο ακόμη θα παίζει με το θάνατο Μαζονάκη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά από ιατρικές περιπτώσεις, είτε από εξαπάτηση είτε από λάθη. Πιο πρόσφατα είχαμε και το θάνατο της αξέχαστης Μαρινέλλας, δεν πήρε τόση έκταση. Μα ο θάνατος της Μαρινέλλας τι σχέση έχει? Δεν πήρε τόση έκταση, όλο αυτό γίνεται με το Μαζονάκι να συντηρείται τόσες μέρες, για εμένα δεν έχει λογική εξήγηση. Δεν ασχολούμαστε μόνο με το θάνατο ενός τραγουδιστή που ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Ασχολούμαστε με τις συνθήκες του θανάτου και με όλο αυτό που αποκαλύπτεται. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει σωστά, κύριε Ανδρέου, με όλο αυτό που αποκαλύπτεται, και δεν αφορά μόνο στο Μαζονάκι, αφορά σε μένα, σε εσάς, στο παιδί σας, στο φίλο σας, και στο πόσο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε από όλους αυτούς τους κομπογιανίτες, από όλους αυτούς που φοράνε το μανδύα της επιστήμης και σε πείθουν με τέτοιες πρακτικές και γεμίζουν τα πορτοφόλια τους. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Ανδρέου.

0: Για να αποφορτιστούμε τώρα, για να αποφορτιστούμε, θα φύγουμε και θα πάμε πολύ μακριά, αλλά θα πάμε πολύ όμορφα. Εκεί που θα πάμε είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, θα πάμε στο Αγκίστρι, θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο πολίτη που λέει εκεί του νησιού, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, είναι ο δήμαρχος λοιπόν του Αγκιστρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έχει κόσμο το νησί, έχετε την...
1: Έχει ακόμα πολύ.
0: Έχει ακόμη πολύ, είστε και κοντά. Έχετε τη δυνατότητα να είστε κοντά εδώ στην Αθήνα. Είναι νησί του Αργοσαρονικού. Οπότε ο κόσμος έχει εύκολη πρόσβαση σε εσάς.
1: Ναι, είναι εύκολη με τα σημερινά δεδομένα, με τα εισιτήρια. Του συμφέρει πολύ τον κόσμο.
0: Καταλήματα έχετε πολλά.
1: Έχει.
0: Είστε έτοιμοι να δέχεστε, γιατί όλο και περισσότερο είναι ένα νησί που είναι δηλαδή μέσα στην ατζέντα όλων μας. Άντε να πεταχτούμε για ένα Σαββατοκύριακο στα Αγκίστρια, να πάμε στην Αίγινα. Γενικώς τα νησιά του Αργοσαρονικού μας δίνουν αυτό. Είναι προνομιούχα υπ' αυτή την έννοια.
1: Ναι, είναι μέχρι το πρώτο τρίμηνο, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, από επίσημα στοιχεία, που επισκεφθήκανε 222.400 άτομα.
0: Ωραία, ωραία και καλά.
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Μεγάλος αριθμός, και φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια πρέπει να είναι διαρκώς αυξανόμενος, έτσι, ο αριθμός των τουριστών και του κόσμου που έρχεται εκεί.
1: Το 25 αυξηθεί γύρω στο 8% η αύξηση.
0: Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Έβλεπα ότι δίνεται κίνητρα για να έρθουν εκεί εκπαιδευτικοί και γιατροί και για την κάλυψη του κόστους στέγασης για τις ειδικότητες αυτές. Δεν φανταζόμουν όμως ότι θέλει κανείς κίνητρα για να πάει σε ένα νησί που απέχει πολύ λίγα ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Θέλει κίνητρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι
0: δύσκολα τα πράγματα το χειμώνα δηλαδή εκεί, και δεν έρχεται, δεν το επιλέγει ένας εκπαιδευτικός, δεν το επιλέγει ένας γιατρός.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, όχι. Και ο λόγος είναι το εξής. Φυσικά, είναι ότι είναι χαμηλό το ημερομίσιο και υψηλά τα ενίκια. Λοιπόν, όταν παίρνει ένας καθηγητής, έπαιρνε 760 ευρώ το μήνα και πλήρωνε 250 ευρώ ενίκιο, κάτσε. Είναι κάτι το οποίο δεν παντρεύεται.
0: Δεν παντρεύεται. Έχετε δίκιο. Είναι θέμα λοιπόν. Πέστε μου κάτι. Πήρατε απόφαση ήδη από τον Ιούλιο για να δώσετε επιδόματα λοιπόν και στους γιατρούς που έρχονται στο νησί και στους εκπαιδευτικούς. Για πέστε μας περισσότερα πράγματα. Πόσο θα είναι το επίδομα λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς και πόσο θα είναι για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Δεν αφήνετε απ' έξω και τους νοσηλευτές. Έχει κέντρο υγείας καταρχάς εκεί στο νησί.
1: Έχουμε αγροτικό γιατρό. Δύο αγροτικούς γιατρούς. Και αυτό που το κάνουμε.
0: Πόσο μόνιμο πληθυσμό έχει τα Αγκίστρια, για να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: 1100, για την ακρίβεια, 1140 άτομα.
0: Και υπάρχει περίπτωση να μένουν χωρίς γιατρό κάποιες περιόδους.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί είστε δίπλα στην Αθήνα, δίπλα στον Πειραιά. Ασυμβαίνει αυτό. Και προφανώς γι' αυτό πάτε σε τέτοια μέτρα.
1: Ναι. Και το είναι κάτι το. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να δώσω και εξήγηση πλέον ο λαός. Έρχεται ο γιατρός εδώ. Εμείς υπαγόμαστε στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Λοιπόν, έρχονται δύο. Είναι συνήθως δύο γιατροί. Ο ένας πάει και κάνει βάρδια και στην Αίγινα.
0: Α, μάλιστα.
1: Συμβαίνει και το εξής τραγικό. Να συμβεί κάποιο περιστατικό σοβαρό και ο γιατρός να συνοδεύσει τον ασθενή στην Αθήνα.
0: Οπότε εσείς μένετε χωρίς γιατρό πίσω.
1: Και μένουμε χωρίς γιατρό. Και φέτος, στις δύο φορές που έφυγε παραπάνω. Δύο φορές συμβήκανε επίσης περιστατικά. Θυμάμαι, ένα ήταν με αλλεργικό σοκ, γιατί ήμουνα εδώ πέρα και πήγαμε και βρήκαμε το φαρμακοποιό. Κάναμε δηλαδή, πώς το λένε, μεσοβέζικες λύσεις.
0: Μεσοβέζικες λύσεις προκειμένου να σώσετε την κατάσταση, στο βαθμό που μπορεί να σωθεί μια κατάσταση, όταν κάποιος είναι με αλλεργικό σοκ ή κούφια η ώρα με πρόβλημα στην καρδιά του, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο προφανώς συνεδριάσατε και ομόφωνα λέτε ότι δίνετε επιδόματα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η οικονομική ενίσχυση που προσφέρετε σε γιατρούς Και νοσηλευτές.
1: Ναι, στους γιατρούς και στα νοσηλευτή, άντρα ή γυναίκα, δίνουμε 500 ευρώ το μήνα.
0: Σημαντικό, ναι. Σημαντικότατο. Για να είναι μόνιμα στο νησί, λέτε εσείς.
1: Ναι, ναι. Με μια προϋπόθεση το έχω βάλει αυτό, ότι δεν θα φεύγεις να πηγαίνεις στην Αίγινα. Γιατί οι κύριοι από εκεί της Αίγινας, στο κέντρο υγείας, πρέπει να καταλάβουν το εξής. Ότι στην Αίγινα, μα κούφια η ώρα σε κάτι, έχεις μια επιλογή να πας σε ένα ιδιώτη γιατρό. Εδώ δεν έχεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πέστε μας και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς είμαστε, είναι η νεοδιόρυση και οι αναπληρωτές. Και δίνουμε 300 ευρώ στους αναπληρωτές και 250 ευρώ στους νεοδιόρυστους.
0: Είναι σημαντικό. Πόσα σχολεία έχει το νησί, πόσα σχολεία λειτουργούν στο νησί?
1: Κοίταξε, από ένα έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Έχουμε όλες τις βαθμίδες.
0: Και σύνολο τα παιδιά πόσα είναι?
1: Είναι 44 και 30, 77, 87, κάπου 90.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον ίδιο.
0: Έχει την αξία του αυτό που κάνετε, δεν το συζητώ. Σας λέω, το διάβαζα και μου φάνηκε λίγο περίεργο. Λέω, δεν γίνεται σε ένα νησί που είναι τόσο κοντά, άντε να το καταλάβω στα νησιά που είναι στην άγωνη γραμμή, να καταλάβω ότι δεν θέλει να πάει ένας γιατρός, ότι δεν θέλει να πάει ένας εκπαιδευτικός. Αλλά στο Αγκίστρι είναι θέμα. Λοιπόν, καλά κάνετε και παίρνετε αυτά τα μέτρα. Κόσμος, πότε έχετε, ως ποια περίοδο έχετε εκεί στο Αγκίστρι?
1: Και ο Οκτώβρης έρχεται ημερήσει. Και τον Οκτώβριο. Έρχονται το πρωί 9.30 ώρα που είναι το πρώτο δεύτερο πλοίο και φεύγουν το απόγευμα στις 5.30.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, να έχετε κόσμο. Πέστε μου, γιατί πάμε να κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πω το εξής. Έχουμε πάρει σχετικά λόγω της υπογεννητικότητας που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρει στο κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί, δίνουμε 1.500 ευρώ.
0: Α, έχετε δεύτερο, μέτρα και γι' αυτό λοιπόν.
1: Ναι, στο δεύτερο 2.000, στο τρίτο 2.500 και στο τέταρτο, που είναι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων εμείς το έχουμε βάλει, 3.000. Έχουμε μια οικογένεια.
0: Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, έχει αξία και αυτό που κάνετε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Ελπίζω να είναι αποδοτικά τα μέτρα που παίρνετε.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος και καταρχήν να πω και κάτι άλλο, να ευχαριστήσω μέσω του σταθμού των εφοπλιστή, τον κύριο Χατζιάνου, ο οποίος έβγαλε για τους γιατρούς επιπλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη.
0: Βεβαίως και το έχουμε επικοινωνήσει στον κόσμο αυτό.
1: Ναι, 1.500 ευρώ, καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμίσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο Δήμαρχος από το Αγκίστριο, Δημήτρης Αναστασίου. Θα δώσω πολύ γρήγορα. 2 λεπτά έχω πριν από το δελτίο ειδήσεων και πριν συνδεθούμε για τη λειτουργία με την Εκκλησία. Στην Ιωάννα Αγγέλη, σας έλεγα νωρίτερα για τον γύρο εκεί που κάνουν στη Λίμνη, στην Παμβότιδα. Καλημέρα, Ιωάννα Αλεξάνδρα Αγγέλη. Με ομορφιές.
2: Αλεξάνδρα, καλημέρα, τα όμορφα. Γιάννενα.
0: Ιωάννα. Τι όμορφα θα ζήσετε εκεί. Σήμερα.
2: Εντάξει, υπάρχουν πάνω, θέλω να σας πω ότι είναι φέτος, είναι ο 20ος αγώνας στο Ιωάννα Lake Run. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορούν να δώσουν ένα πολύ ωραίο θέαμα σε όσους έχουν έρθει εδώ. Το Ιωάννα Lake Run συμπληρώνει φέτος πραγματικά 20 χρόνια και η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη Λίμνη Παμβότιδα, με επίκεντρο την πλατεία Μαυρίλη, όπου βρίσκεται η εκκίνηση και ο τερματισμός όλων των αγώνων.
0: 30 χιλιόμετρα είναι αυτός ο γύρος?
2: Είναι 30 χιλιόμετρα, έχει δυναμικό βάδισμα, έχει αγώνα 10 χιλιόμετρων και νωρίτερα το Σάββατο υπήρχε lake run για τα παιδάκια, υπήρχε ένας παραλίμνιος δρόμος 1 χιλιόμετρο για τα αμαία, για την οικογένεια.
0: Ο καιρός είναι καλός, Αλεξάνδρα μου. Θα κατέβει κόσμος. Έχετε κόσμο στα Γιάννενα?
2: Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Συμμετοχές είναι πάνω από 1.000 δρομής. Και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί συμμετέχουν πάνω από 30.000 αθλητές.
0: Περιμένω την εικόνα που θα δώσει σε πολύ λίγο στην τηλεόραση, λοιπόν, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, ώρα να φεύγουμε. Μας διώχνουν γρήγορα κιόλας και καλά κάνουν. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο μας, τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Αγκαλιάστε τους δικούς σας ανθρώπους. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά σύνδεση για τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τον Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Αυξημένη είναι η κινητικότητα στην Ουάσιγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στην Ιεμένη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιστρέφει πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Λευκό Οίκο, ενώ οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση. Ο ιστότοπος Άξιος είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών αρχίζει αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η επίσκεψη αρχίζει από το Σαν Φραντσίσκο με συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες στη Silicon Valley. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την Πέμπτη θα απευθύνει ομιλία. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις, την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Η Άγκυρα έχει στείλει πρόταση σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών παραμένουν δύσκολο να συμβιβαστούν, σημείωσε. Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Χάγη μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων καταστολής Ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος, κάνοντας χρήση γκλόπου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρήκαν το θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος απόψε στην περιφέρεια του Κιέβου. Στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος και καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας για τη Θεία Λειτουργία.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική θεία.

0: Το Ιερουσαλήμ.
1: Ο Θεός, ο Θεός μου πρόσχεσαι,
0: ή να την κατελειβέσαι. Και τους συνδεσμούς και τους συνδεσμούς και τους συνδεσμούς.

Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα και των τρισάγιων ύμνων αναμέλπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

είπεν ο Κύριος, ως τι θέλει ο πίσω μου ελθεί να πανισάστο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μου. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτή, ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαράν απεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη, τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων.

εξήγαν μόνος, Κύριε ο Θεός ημών, Δεσπόζης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου θερουβικού εποχούμενος, ο Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ.

γιορτούλου σου. Και καθαρίσω την ψυχή και την καρδία.

καλόδοτος και προσδεχόμενος και διαδηλώμενος, Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να μαθαίνω, ζητώ ανάθος Πατρί, το Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια.

Συνόδου, του Προέδρου της Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας και Πάσης Σε Χριστώ Ημών Αδελφότητος, του Ευσεβούς Ημών Έθνους, Πάσης Αρχής και Εξουσίας Εν Αυτό, του Καταξηράν Θάλασσαν και Αέρα Φιλοχρίστου Ημών Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας της Πατρίδος Ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των εναυτό κοπιόντων και ψαλόντων, των εναστενίες κατακειμένων και την εξύψους θείαν αντίληψη επικαλουμένων, των εν πολέμης δοκιμαζομένων, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης, των νέων και νεανίδων, διδασκόντων και διδασκομένων εν τη στοιχειώδη και μέση εκπαιδεύση, και των νέων που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδος ημών, μετά των οικογενειών αυτών τα οποία θα βραβεύσομεν σήμερα, των δούλων του Θεού, Αγγελικής και των τέρμων αυτής, Νικολάου και Στέλλας, Κωνσταντίνου, Αντωνίας και των τέκνων και εγγονείς, Παράσκου Στέλλας και του τέκνου, Πολυξένης Θωμά, Γεωργίου Ηλέκτρας, Πολυξένης τέκνων και εγγονών, Μελίνας και Μαριάνας, Αθανασίου Μαρίνας και Γεωργίας, Αχιλλέους, Συζύου τέκνων και εγγονών, Αντωνίου, Ιωάννου Συζύου και των τέκνων, Ανδρέου, Σοκράτους, Ευαγγέλου Αθανασίας, Παναγιώτου, και των προσενεγκάντων και διούς προσήγαγων τα τίμια δωρατά αυτά Κυρίων το Θεό, των Προέδρων και μελών των Μικρασιατικών και Ποντιακών Σωματείων, των Εδρευόντων εν τη περιοχή ημών και πάντων των αποδήμων αδελφών ημών, και παντός του Ιερού Κλήρου και του ευλαβούς λαού της Θεός Συρίκλου ημών Μητροπόλεως, γνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού Πάντων.

των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του πανσέπτου ιερού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της Αγιωτάτης ημών πίστεως και της Φιλτάτης ημών πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσών των εν της ιερής του έθνους αγώση, το αημνής του Πατρός και Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, των προκατόχων ημών αρχιερέων Γεωργίου και Ιακώβου, των μακαρία την ύξη γενωμένων αηδήμων αρχιερέων Αλεξίου, Παντελεήμονος, Χριστοφόρου, Χρυσοστόμου, Προκοπίου, Αγαθαγγέλου, Γερβασίου, Μαξίμου, Γρηγορίου, Σεργίου, Σπυρίδωνος Γερασίμου και πάντων των Αγίων Αρχιερέων, των ψηφισάντων και χειροτονισάντων με. Καληνίκου του αημνίστου πνευματικού μου Πατρός Ιερομονάχου, των δούλων του Θεού, πάντων των ιερατευσάντων εν το πανσέπτο ιερό ναό τούτο, των δούλων του Θεού, Νικολάου και Στέλλας, Νικολάου, Παράσχου, Γεωργίου, Πελαγίας, Μιχαήλ, Ανδρέου, Ιωάννου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Εκατερίνης, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Ματθαίου, Ελευθερίας, Ιωάννου, Αθηνούλας και Αθηνάς, Εμμανουήλ, Αθανασίας, Πανωρέας, Χρήστου, και πάντων των κεκοιμημένων μελών των μικρασιατικών σωματείων και ποντιακών και των αποαβάν άχρη του νη επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των γονέων, διδασκάλων, αναδόχων, καθηγητών και ευεργετών ημών και των αποαβάν άχρη του νη επελπίδη αναστάσεως ζωής

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, τον Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

πάσα την υπερημών οικονομία πληρώ σα, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή, λαβών άρτων, εν τε Αγίε αυτού και αχράντη και αμομή τη Χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, αγιά σα, κλά σα, έδωκε τη Αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπό.

και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγε. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης.

Εν εκείνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

0: κι προσφερομένες κι λογικήν ταύτην κι ανέμακτολατρίαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεψω το πνεύμα σου το Πανάγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Θεός λάστη τίμη και πίσω τον ενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Τα βαλών το πνευματί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση εις νύψη ψυχής εις άφεση αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα έτι προσφερομένση την λογική ταύτη λατρεία υπερ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκαρτευτών και πάντως πνεύματος

Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Σύπαρα κατά τη θέμεθα τη ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσα και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσαν ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σ'

Δημόσιες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρί μεταδούνε ημίν του αχράντου Σου σώματος και του τιμίου Σου αίματος και δήμων παντί το λαό.

Μελίζεται και διαμελίζεται. Ο αμελός του Θεού. Ο μελιζόμενος και μη διαρούμενος. Ο αισθιόμενος και βλέποντα τα παρόντα του σαλά. Τους μετέχοντας αγιάδους. Πλήρωμα από την Ιερουσαλήμ. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούσας, ον πρώτος ημιακός. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαροντος ο σώμα και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμος, ο Θεός ελεησόν και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενέργο και λόγο, τα εγγενώσια και αργία.

Έρχομαι Χριστό, το αφανάτο, βασιλεί και θεωρικό. Καταδηλωτέμι αλεξίω, τον αξιωτάτο επισκόπο, το πανάσαντο σώμα του.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, ενδοξότατε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγε κύριε Γεώργιε Κωστίδη, ενδοξότατε Υπονάβαρχε κύριε Καραβά Παναγιώτη, εκπρόσωπε του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Αντιναβάρχου κυρίου Κατάρα Δημητρίου Ελευθερίου, ενδοξότατη υποστράτηγε κύριε Αραμπατζή Δημήτριε, εκπρόσωπε του διοικητού ΑΣΔΙΣ Αντιστρατήγου κυρίου Σαμπαούρα Αθανασίου, κύριε Πλοίαρχε κύριε Παΐσιε, εκπρόσωπε του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, κύριε Πρόεδρε και μέλη των Μικρασιατικών Σωματείων, εντιμότατοι άρχοντες, εκπρόσωποι πάσης διοικήσεως, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε και έντιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως Στάφτης, παιδιά μου αγαπητά, εσείς που είστε η χρυσή ελπίδα της αύριο, εσείς τα παιδιά μας που με τον αγώνα σας και τις προσπάθειές σας και την πίστη σας στο Θεό είσαστε ενθουσιασμένοι που εισήλθατε στις ανώτατες σχολές και μετά από λίγο, πριν να κρουστεί ο εθνικός μας ύμνος, θα έχω τη χαρά ένα προς ένα να προσέρθετε να σας βραβεύσει η Μητέρα η Αγία μας Εκκλησία. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία καθόρισε τη σημερινή ημέρα Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού ως ημέρα μνήμης των Αγίων Ιεραρχών και Εθνομαρτύρων Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδωνιών, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και όλων των κληρικών και λαϊκών που μαρτύρησαν κατά τη μικρασιατική καταστροφή υπερπίστεως και πατρίδος. Παράλληλα σήμερα προσευχόμαστε για τους γονείς, αδελφούς, αναδόχους, διδασκάλους και όλους τους ευσεβείς χριστιανούς αδελφούς μας που αναπαύονται στην ευλογημένη γη της Ιωνίας. Σε αυτή την Ιωνική γη καλλιεργήθηκε η σκέψη και έφτασε σε υψηλές συλλήψεις που απασχολούν τους επιστήμονες όλων των τομέων μέχρι σήμερα. Όλη η μετέπειτα ενασχόληση των λογίων συνιστά σε μεγάλο βαθμό κάποιες υποσημειώσεις στο έργο των αρχαίων αιώνων φιλοσόφων. Την ίδια γη καλλιέργησαν έντιμοι εργάτες που έθρεψαν καλές οικογένειες, έδωσαν δε στην κοινωνία καλούς καγαθούς ανθρώπους. Μεγαλόπνους ο Μητροπολίτης Σμύρνης, Άγιος Χρυσόστομος, που ανεδείχθη ιερών σφάγιων πριν από 104 χρόνια. Ποιμένας αληθής εις τύπων Χριστού, δεν εγκατέλειψε τον λαόν του την ώρα που οι τουρκικές ορδές ορμούσαν στην όμορφη Σμύρνη, διψώντας για αίμα και για λαιλασίες. Απέρριψε τις προτάσεις διαφυγής, όπως έκανε και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Άγιος, πριν από 100 χρόνια. Τέλεσε την τελευταία Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Έδωσε κουράγιο στους πιστούς και έμεινε κοντά στο λαό του, γνωρίζοντας ότι θα υφίστατο φρικτό μαρτύριο από ένα φανατισμένο όχλο. Σε αυτόν τον αιμοχαρή όχλο παρεδόθη ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης από τον φρούραρχο Νουρεντίν. Ζωντανόν τον κακοποίησαν, του έκοψαν τα άκρα, του ξερίζωσαν την γενιάδα, του έβγαλαν τους οφθαλμούς, τα μάτια και τον έδεσαν πίσω από ένα άλογο και τον έσφερναν στα καλντερίνια της Ιωνικής πρωτεύουσας. Πότισε με το Άγιο αίμα του τους δρόμους που αγίαζε μέχρι τότε
ως ποιμενάρχης της πόλης. Ο εκφραστής των εθνικών πόθων κατέστης το σύμβολο των τραγικών πεπραγμένων του γένους. Το μαρτύριό του παρακολούθησαν στην πρώτη φάση κάποιοι Γάλλοι ναύτες που είχαν αποστολή να τον φυγαδεύσουν στην εκκλησία της Ζακ Κέρ ή στο γαλλικό προξενείο. Η γαλλική περίπολος έβλεπε τις βαρβαρότητες αδυνατώντας να επέμβει. Δεν είχε τη δυνατότητα ούτε το κουράγιο να παρακολουθήσει τη φρικτή συνέχεια. Και άλλοι κληρικοί μαρτύρησαν εκείνες τις ημέρες, αλλά δεν πρόδωσαν την πίστη τους ως άξιοι συνεχιστές μιας μεγάλης παράδοσης. Η θυσία των Αγίων Αρχιερέων και του Λοιμού Κλήρου κρατά ψηλά την εθνική μας υπερηφάνεια και αποτελεί εγγύηση ότι σε δύσκολες ώρες η Μητέρα, η Εκκλησία, η Ορθόδοξος θα συνεχίσει τη λαμπρή παράδοση να προσφέρει τους λειτουργούς της θυσία ζωής. Οι νεομάρτυρες κληρικοί, οι Άγιοι που ανέφερα, απέθαναν με θάνατον ατιμωτικών, αλλά είναι ζωντανοί. Σφαγιάστηκαν, αλλά δεν χάθηκαν. Έγιναν σύμβολα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Με το τίμιο και το αθώο αίμα τους λυτρώνουν από τον πνευματικό θάνατο και σηματοδοτούν την πορεία μας προς τα άνω, την αληθινή δικαιοσύνη και την ανυπόκριτη αγάπη. Θα μπορούσαν να έχουν υλικά αγαθά και να αποκτήσουν αξιώματα στη νέα πραγματικότητα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη γείτονα. Όμως αρνήθηκαν τα υλικά αγαθά και εμαρτύρησαν. Αδελφοί μου αγαπητοί, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Καπαδοκίας ήσαν ευσεβείς και είχαν πλήρη συνέστηση ότι αυτό που τους κράτησε τόσους αιώνες σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον ήταν η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Η Εκκλησία και οι Ορθόδοξες ιερές παραδόσεις μας. Συνεχιστές αυτής της ιστορικής κληρονομίας, οι πρόσφυγες από τους ευλογημένους εκείνους τόπους έφεραν μαζί τους ιερά κοιμήλια, το τέμπλο που βλέπετε, οι άγιες εικόνες, τα καντήλια και ό,τι άλλο σύμβολο, τα έφεραν και τα εναπέθεσαν στα εικονοστάσια και στους ιερούς ναούς μας που οικοδομήθησαν με στέρηση, με εγκαρτέρηση, με όρομα και πίστη. Μείνανε σε φτωχικά σπιτάκια που τα στόλισαν με τα κεντήματά τους, τα ζέσταναν με τις ανάσες τους και τα δρόσιζαν με κάτι βασιλικούς που είχαν βάλει σε κορσεβορκούτια και τους πότιζαν. Οι γειτονιές και οι δρόμοι ασβεστώθηκαν και γρήγορα κατάλαβαν όλοι ότι

μία πόλη πολιτισμική κοινωνία που έχει συνεκτικό δεσμό. Ποιος είναι ο συνεκτικός δεσμός? Η πίστη στο Θεό και η αγάπη μας προς την πατρίδα. Αυτά, παιδιά μου, κρατήστε τα, και οι νέοι και οι πρεσβύτεροι, μέσα στην καρδιά σας, να χτυπάει η καρδιά σας στην πίστη στο Χριστό μας και στην αγάπη για την Ελλάδα μας. Αιωνία η μνήμη των μαρτύρων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ο Πανάγιος Θεός να ευλογεί τα ευγενή όνειρα των απογόνων τους, που κρατούν σήμερα με καμάρι τα λάβαρα των μικρασιατικών και ποντιακών σωματείων και αγωνίζονται να προοδεύσουν και να δοξάσουν την πατρίδα μας. Οι σκέψεις μας θα στρέφεται πάντοτε στις αλυσμόνητες πατρίδες, τις ποτισμένες με το αίμα των αναρριθμήτων μαρτύρων, οι οποίοι θα μας εμπνέουν τη σταθερή πίστη προς τον περιαδικό Θεό, την αφοσίωσή μας στη Μητέρα Εκκλησία, την προσήλωσή μας προς τα αναδύωτα ήθη και έθιμα του ελληνισμού, το σεβασμό μας προς τους προγόνους, την καρτερία στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο κόσμος και την ελπίδα αναγέννησης του ελληνισμού. Παιδιά μου αγαπητά, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του. Επαναλαμβάνω, ένα έθνος υπάρχει όσο ο λαός του θυμάται τις ρίζες του, και εμείς τις θυμόμεθα. Γι' αυτό εδώ στη Νίκαια, στην προσφυγούπολη Νίκαια, η οποία μετά τη Θεσσαλονίκη δέχτηκε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, ήρθαν εδώ στο Κερασίνι, στον Πειραιά. Πού να τους βάλουνε? Να τους πάμε, λένε, στην Κοκκινιά. Εδώ ήταν η Κοκκινιά. Γιατί η Κοκκινιά? Το χώμα ήταν κατακόκκινο. Κοκκινιά. Αργότερα την ονομάσαμε Νίκαια, προς τιμήν της Νίκαιας της Μικράς Ασίας, που εκεί συγκλήθηκαν οι πρώτοι και οι εβδόμοι του Ελληνικού Σύνοδου. Εδώ λοιπόν δεχτήκαμε αυτούς τους πρόσφυγες και τους θυμούμε και κρατάμε μέσα μας και ακόμα τα παιδιά τους, τρίτη, τέταρτη γενιά, έχουν την ευσέβεια. Βλέπεις, περνάει ο ιερεύς από το δρόμο και σηκώνονται και σέβονται το ιερό σχήμα. Περνάνε από την εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους, εκκλησιάζονται. Στέλνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία, στις κατηχητικές συνάξεις. Και η Μητέρα Εκκλησία όλο το καλοκαίρι φιλοξενεί χίλια και πλέον παιδιά στις ιδιόκτητες κατασκηνώσεις τις οποίες συντηρεί. Χίλια παιδιά. Μεταξύ αυτών τα οποία είχαμε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, απεφύτησαν και εισήρθαν στο πανεπιστήμιο. Πολλά παιδιά. 30 παιδιά από αυτά σε λίγο θα τα καμαρώσετε κι εσείς και οι γονείς σας και οι γονείς των, σε λίγο που θα βγούμε έξω να κάνουμε τη λιτάνευση πέριξ του Ιερού Ναού και θα εκφωνήσουμε τα ονόματά τους και την πανεπιστημιακή σχολή στην οποία εισήρθαν. Ζήτω το ευλογημένο έθνος μας και ο υπερήφανος ελληνικός λαός μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα εις πάντας. Ο Χριστός μαζί μας.

λάβετε σώμα και αίμα Χριστού, ο Δούλος του Θεού. Επίχαρη στη Βουλή του Θεού.

Τι? Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επορανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Ιερομαρτύρων και μαρτύρων της Μικρασιατικής καταστροφής, του εν Αγίης Παντόσημου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυγίας του Θαυματουργού και πάντως σου των Αγίων, ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Επισήπε πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δώ...

0: 27 Αυγούστου οι Τούρκοι με επικεφαλής τον Ουρεντίν μπαίνουν στη Σμύρνη, την όμορφη μικρασιατική πρωτεύουσα, την καθέδρα του Αγίου Βουκόλου, του Αγίου Πολυκάρπου, μυριάδων Αγίων Αρχιερέων και ήδη του Χρυσοστόμου, του τελευταίου ποιμενάρχη. Ο κόσμος, βλέποντας τους άγριους στρατιώτες και τους λίσταρχους τσέτες, τρέχει από κάθε κατεύθυνση προς την παραλία. Όλοι τους είναι τρομαγμένοι και οι κραυγές γοερές. «Σφαγή, σφαγή, Παναγιά μου, βοήθα μας, προφτάστε, σώστε μας». Ένα μαύρο ποτάμι σχηματίζεται κοντά στην Προκυμαία. Τρέχουν πέρα δόθε απελπισμένα. Τα ξένα καράβια δεν τους παίρνουν και πίσω τους καταφθάνουν οι τσέτες. «Μας φάζουνε, έλεος, πάρτε έστω τα μωρά μας», φωνάζουνε οι μανάδες τους αξιωματικούς των καραβιών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νίκαιας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα Νικόλετα.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Θα είμαστε εδώ με το Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12.
0: Και την Νικόλετα Κρητικού, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12 επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα νομίζω είναι, πες ότι είσαι στην Γερμανία, τι θα κάνεις σήμερα? Θα ασχοληθείς με τις εκλογές στο Βερολίνο ή στην, πώς τη λες, Πομερανία, Μαγδεμβούργο ή Μεκλεμβούργο, δεν θυμάμαι πώς
1: Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία.
0: Α, Δυτική Πομερανία, καλά κάνεις και το διασαφηνίζεις, ναι. Για να μην μπερδευτώ και νομίζω ότι είναι η Ανατολική.
1: Όχι, δεν θα ασχολιόμουν μόνο αν ήμουν στη Γερμανία. Νομίζω πως όλη η Ευρώπη έχει τα βλέμματα της στραμμένα στη Γερμανία μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία, όπου είδαμε να προηγείται κατά πολύ το AfD.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί σκέψου να είσαι στη Γερμανία και να είσαι στη Βαυαρία και να θες να ασχοληθείς με διάφορα άλλα πράγματα, τύπου Oktoberfest που ξεκίνησε εχθές και με τα βαρέλια, με τις μπύρες και τα λοιπά. Όχι, δεν θα σας πούμε για το Oktoberfest που
1: ξεκίνησε
0: εχθές. Πες
1: όμως στους ακροατές μας τι είναι το Oktoberfest, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν.
0: Τι είναι το, ξέρουν όλοι. Είναι το φεστιβάλ της μπύρας που πηγαίνουν όλοι οι Βαυαροί και όλες οι γυναίκες της Βαυαρίας και πηγαίνουν και σχεδόν 6, 10, 20 εκατομμύρια. Νομίζω περίπου 6 εκατομμύρια το χρόνο είναι οι τουρίστες που πηγαίνουν αυτές τις σχεδόν 2 με 3 εβδομάδες που διαρκεί αυτό το φεστιβάλ. Έγινε χθες γκράντε, πανηγυρικά η έναρξή του, διότι βάζουν το πόμα στα βαρέλια κτλ. Και έπειτα γεμίζουν αυτή την πύρα που μου φαίνεται ζεστή. Εκτός και αν έχουν κάποιο τρόπο και τα ξύλινα βαρέλια που είναι εκτός ψυγείου, δεν είναι όπως τα άλλα τα μεταλλικά και έχουν παγωμένη. Και το καταλαβαίνεις ότι είναι ζεστή πύρα, γιατί βλέπεις ότι είναι σε ένα τεράστιο ποτήρι τα 4 πέμπτα αφρός και στο τέλος κάτι που λίγο ψάμπει και το πίνουν.
1: Ζεστή μπύρα δεν λέει.
0: Ναι, νομίζω όχι. Όχι, όχι, δεν γίνεται.
1: Θα τους αρέσει προφανώς για να πηγαίνουν. Θα δοκιμάζουν και διάφορες ποικιλίες. Έτσι κι αλλιώς η Γερμανία είναι φημισμένη για τις μπύρες της.
0: Έχουμε πολλά θέματα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πολλά θέματα από τις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες, από τον κυριακάτικο τύπο. Έχουμε τα νεότερα για τον θάνατο του Μαζονάκη. Αύριο συνεχίζεται η διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές και περιμένουμε να δούμε νέες καταθέσεις που μπορεί να ρίξουν φως στα σημεία της υπόθεσης που ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Και του υπνοτιστή, του κυρίου ο οποίος μας μπήκε στις ζωές μας και τον μάθαμε, που είχε όπως φαίνεται κάποιες σχέσεις με το συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς αν υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας και αμφίδρομης μεταφοράς τέλος πάντων συστάσεων συγκεκριμένων ανθρώπων που καταφεύγουν σαν κίνου προς την κυρία Χάκα και του Μπαλίν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι φωτογραφίες εστάλησαν από το κινητό της κυρίας Χάκα προς τον συγκεκριμένο υπνοτιστή και για ποιο λόγο. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και το περίφημο χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Να δούμε τι υπάρχει σε αυτό το χρηματοκιβώτιο και αν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα εξέλιξη και από εκεί. Τις καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων γενικώς. Και βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό ότι είχαμε χθες την Παρασκευή, μάλλον από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, την ανακοίνωση του MedWatch, όπου βρέθηκαν 231, αν δεν απατώ, με ιατρία τα οποία έχουν. Οι διαφημίσεις τις οποίες βλέπουμε στο διαδίκτυο έχουν και παραπλανητικές θεραπείες μέσα στις προωθητικές τους ενέργειες και θα ξεκινήσει ο έλεγχος αρχής γενομένης από αύριο.
0: Ναι. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την ελληνική επικράτεια, καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την ηπειρωτική Ελλάδα, από τα νησιά μας, αλλά καλημέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, οπουδήποτε στον πλανήτη, γιατί τι πλανήτης είναι αυτός χωρίς Έλληνες οι οποίοι είναι παντού διασπαρμένοι. Καλημέρα και σε εσάς που είστε στο Σαν Φρανσίσκο, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι θα θα λάβει μέρος σε λίγες μέρες στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά πρώτα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να μιλήσει, για να δει λίγο τι γίνεται εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, που έχουμε όλη αυτή την επανάσταση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Τη ΜΕΚΑ της υψηλής τεχνολογίας, όπως λέγεται, θα συναντηθεί με Έλληνες της Silicon Valley, θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 25 Σεπτεμβρίου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις, την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, στο ζήτημα της ακρίβειας, στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επικείμενη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέει ότι η τιμή εκκίνησης, όταν θα αρχίσει να διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου, θα διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παραλλήλως, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για εκείνους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Γιατί, Νικολέτα, δεν έχουν όλοι πετρέλαιο θέρμανσης, άλλοι έχουν φυσικό αέριο, άλλοι έχουν πέλετ, άλλοι έχουν διάφορα άλλα αντλίες θερμότητος, άλλοι έχουν κάποια καλοριφέρ, άλλοι θερμαίνουν το σπίτι τους μέσω κλιματιστικών χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Δηλαδή. Βέβαια, άλλοι με το τζάκι.
0: Το τζάκι,
1: στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια.
0: Βεβαίως,
1: πολύ περισσότερο, που είναι και πολύ χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι παρεμβάσεις αυτές της κυβέρνησης. Αν δεν απατώμε, Δευτέρα ή Τρίτη θα γίνουν και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, Μάκη.
0: Ναι.
1: Η εξειδίκευση, τέλος πάντων, των παρεμβάσεων.
0: Δεν αναφέρεται ακριβώς την ημέρα. Τις επόμενες μέρες, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνει ότι η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί για όλο τον Οκτώβριο και λέει πως αν μια κυβέρνηση διαθέτει οι δημοσιονομικές εφεδρίες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια που χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω, και υπόσχεται πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στις δαπάνες, στις κρατικές δαπάνες, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Λέει λοιπόν ότι αν η αγαπητή Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επιτρέψει, θα προσωρινά θα μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα.
1: Το επεσήμανε και ο Κυριάκος Πιερακάκης αυτό από το ECOFIN και το Eurogroup, και είναι ένα αίτημα όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και αρκετών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρξει μια συγκροτημένη, στοχευμένη και συνολική λύση σε έναν ενεργειακό χειμώνα, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι ιδιαιτέρως βαρύς για όλους μας.
0: Βαρύς, δύσκολος χειμώνας έρχεται, και με τις τιμές των καυσίμων εκεί, δεν ξέρω βέβαια με το Ελνίνιο, που αναμένεται ένα έντονο Ελνίνιο, εντονότερο ίσως από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 100 χρόνια, αν στη Μεσόγειο οι θερμοκρασίες αυτό το χειμώνα θα είναι υψηλότερες, και μήπως με έναν τρόπο το Ελνίνιο που αναμένεται να κάνει πολύ μεγάλες καταστροφές σε όλο τον πλανήτη, μήπως ίσως εδώ στην περιοχή μας οι υψηλότερες θερμοκρασίες κάπως βοηθήσουν να μειωθεί η αναμενόμενη επιβάρυνση στα νοικοκυριά λόγω της χρήσης
1: των καυσίμων. Θα φτάσουμε να ευχόμαστε να έχουμε να έχουμε τέλος πάντων έντονα καιρικά φαινόμενα και κλιματική, την επέλαση της κλιματικής αλλαγής, για να πληρώνουμε λιγότερα το πετρέλαιο και τα μέσα θέρμανσης.
0: Είναι δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα. Βλέπεις ότι στις ΗΠΑ συζητούν για το αν ο Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο λόγω Χούθη.
1: Επέστρεψε. Άφησε το αγαπημένο του άθλημα, το γκολφ, και μετέβει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας κλιμακώνονται σε βαθμό εξαιρετικά ανησυχητικό. Καθώς, Μάκη, κυρίες και κύριοι, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι οι αντάρτες της Ιεμένης τι έκαναν, επιχείρησαν να πλήξουν το Ριάντ με φαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Είναι η πρώτη επίθεση μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους Χούθη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, είναι η πρόξη του Ιράν. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα στην Ουάσιγκτον και αυξημένη ανησυχία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει εφεσμένα από το Λευκό Οίκο και να υφιστά την προσοχή στους Αμερικανούς οι οποίοι διαμένουν στην Μέση Ανατολή για τις επόμενες ημέρες να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία από το State Department, ακριβώς όπως λες Νικολέτα. Τι σημαίνει αυτό, ποιος ξέρει τι θα γίνει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να μας περιμένει. Θα υπάρξει κάποιο είδος απρόβλεπτη ανάφλεξη, θα υπάρξει πιθανώς, έχουν πληροφορίες οι Αμερικανοί για πιθανά χτυπήματα από τους Χούθη που θεωρούνται αντιπρόσωποι του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ριάντ διέκοψε την λειτουργία αυτού του πολύ μεγάλου αγωγού καυσίμων θεωρώντας ότι επίκειται κάποια επίθεση από τους Χούθη. Έχει τρόπο η Σαουδική Αραβία να πλήξει ξανά τους Χούθη όπως τις ζητά η επίσημη κυβέρνηση της Ιεμένης?
1: Ο ιστότοπος άξιος πάντως, μιας και το αναφέρεις Μάκη, είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από την Ουάσιγκτον να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των Χούθη, κάτι που η Ουάσιγκτον επί της παρούσης έχει απορρίψει. Θα δούμε όμως, επανεξετάζονται όλα και για να επιστρέφει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, συνεχίζουμε και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber, τα στέλνετε ατελώς στο Earth News Radio.

0: καθημερινή, στην οικονομική καθημερινή της Κυριακής διαβάζουμε στην σελίδα 12: μόλις το 13% των φορολογουμένων στην Ελλάδα δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Πώς σου φαίνεται αυτό, μόνο 13% δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ?
1: Νομίζω πως είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και πολύ χαμηλό το ποσοστό. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι μόλις το 13% δηλώνει 20.000 και ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν άλλα εισοδήματα. Είναι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του Θάνου Τσίρου είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό και δείχνει βέβαια και το βεληνικές των φορολογικών ελαφρύνσεων που εξαγγείλει η κυβέρνηση και τα φουσκωμένα φορολόγητα των 20.000 ευρώ ετησίως, ιδιωθώς για τα τεκμήρια και οι καλύτεροι φορολογικοί συντελεστές, στην πράξη αποδεικνύεται πως αφορούν τη μειοψηφία. Καθώς η μειοψηφία δηλώνει πάνω από 20.000 ευρώ.
0: Ναι, θα κάνει ο καθένας τις ερμηνείες του. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το σχολείο σας, πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Από τα στοιχεία αυτά στην καθημερινή φαίνεται μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες είναι 6.678.421. Από αυτούς, από τα 6 εκατομμύρια, σχεδόν 6.700.000, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δεν δηλώνουν ούτε οι 900.000. 896.209 δηλώνουν εισόδημα άνω των 20.000. Και εδώ, επειδή έχεις να κάνεις με μισθωτούς και συνταξιούχους, θεωρείς ότι είναι και αληθείς οι δηλώσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
1: δεν μπορούν να αποκρύψουν μισθωτοί και συνταξιούχοι,
0: εκτός και κάποιος έχει μια δεύτερη δουλειά,
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: δεν τη δηλώνει. Αλλά στη μεγάλη πλειονότητα, ναι, φαίνεται εδώ ότι είναι μια κατηγορία που δεν μπορείς να πεις ότι...
1: 4,71 εκατομμύρια πολίτες δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι σου λέει αυτό?
0: Σου λέει ότι πράγματι υπάρχει μια μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που τα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα, αλλά επειδή έχεις να κάνει σχεδόν με τους μισούς Έλληνες και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως μεταξύ μας δεν είμαστε τόσο ειλικρινείς όσο θέλουμε να λέμε, ίσως εδώ αυτό σχεδόν το μισό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού με έναν τρόπο ίσως μπορεί να αποκρύπτει κάποια εισοδήματα ακόμη και σήμερα, μπορεί να καταφέρνει να φοροαποφεύγει. Για παράδειγμα, αγρότες 245.907, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δηλώνουν οι 13.725, ούτε ένας στους 10 αγρότες δεν δηλώνει εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Τρίτεχνοι 152.039, εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δηλώνουν οι 32.789. Εισοδηματίες 2.058.505. Και πόσοι από τους εισοδηματίες, από τα 2 εκατομμύρια εισοδηματίες, δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ? Για πες, Νικολέτα.
1: Πες μου εσύ.
0: Μόλις 59.192. Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν γίνεται
0: κάτι
1: σωστά.
0: Κάτι μοιάζει ίσως να μην επαληθεύεται, κάτι μοιάζει να μην ανταποκρίνεται σε αυτά που βλέπουμε, που καταλαβαίνουμε, που μαθαίνουμε. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, να βλέπεις ότι, και δεν αναφερόμαστε στους τουρίστες, ότι υπάρχει τόσο, στα αστικά κέντρα τουλάχιστον, τόσο μεγάλη κίνηση, είτε στα καταστήματα εστίασης, είτε στα καταστήματα ρούχων, είτε με τόσο μεγάλη κίνηση στους δρόμους? Είναι πράγματι τόσο λίγοι οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα που φαίνεται ότι έχουν, ή, ξαναλέω, κάποιοι επιμένουν στην τακτική της φοροαποφυγής και μεταξύ μας δεν είμαστε τόσο ειλικρινείς όσο πρέπει?
1: Νομίζω πως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχουν δοθεί επαρκή πώς να πω, κίνητρα, έτσι ώστε και εμείς οι ίδιοι να ζητούμε περισσότερες αποδείξεις. Γιατί βλέπεις ότι όταν συναστρέφεσαι με συγκεκριμένους ελεύθερους επαγγελματίες, το κίνητρο που έχεις για να μην πάρεις απόδειξη πολλές φορές είναι άμεσο, δηλαδή σου κόβουν χρήματα. Λες, για αυτή την υπηρεσία θα πληρώσω 130 ευρώ με απόδειξη, και σου λέει 100 χωρίς απόδειξη. Οπότε οι περισσότεροι καταφεύγουν στην πρακτική του να μην ζητήσουν απόδειξη.
0: Δηλαδή ζητάς από μια επαγγελματική κατηγορία μια υπηρεσία.
1: Ναι.
0: ποια επαγγελματική κατηγορία, ας πούμε, από κάποιον τεχνικό,
1: ναι,
0: ίσως.
1: Βέβαια. Να μην στοχοποιήσουμε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών που μπορούν να φοροδιαφύγουν.
0: Και σου λέει 100 χωρίς απόδειξη.
1: Είναι πάγια τακτική αυτή, Μάκη. Βέβαια. Οπότε εσύ τι κάνεις, λες χωρίς απόδειξη για το όφελος που έχεις εκείνη την ώρα είναι 30 ευρώ μείον.
0: Ναι, αν έχεις μετρητά, αν δεν έχεις μετρητά και πρέπει να πληρώσουμε πιστωτική κάρτα, πληρώνεις 130-150.
1: Ναι. Άρα δεν έχει κίνητρα αυτή τη στιγμή ούτε άνθρωπος ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες, γιατί μπορεί και φοροδιαφεύγει, και δεν έχει κίνητρα να ζητήσει απόδειξη ούτε και εκείνος που του παρέχονται οι υπηρεσίες, γιατί σου λέει θα γλιτώσω χρήματα. Αυτό συμβαίνει.
0: Άρα είμαστε
1: είναι πολύ απλό.
0: Είμαστε και όλοι συνένοχοι.
1: Ακριβώς, είμαστε όλοι συνένοχοι. Όλοι ευθυνόμαστε. Γιατί όταν δεν ζητάμε απόδειξη, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μετά το πληρώνουμε εν συνεχεία με τα ελλείμματα που υπάρχουν και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Αλλά εκείνη την ώρα βλέπεις το άμεσο όφελος που έχεις στην τσέπη σου, ότι γλιτώνεις τα 37 ευρώ. Δεν βλέπεις μακροπρόθεσμα, βλέπεις εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει.
0: Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στην Καταρίνα, καλημέρα στην Δέσποινα. Καλημέρα και στην Αθηνά που μας γράφει. Οι Γερμανοί δεν πίνουν κρύα μπύρα και είδες αυτό που
1: λέγαμε για
0: το Oktoberfest, δεν πίνουν κρύα μπύρα, πώς γίνεται?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πιει κρύα μπύρα. Βέβαια δεν πίνουν και στην...
0: Να πιει κρύα μπύρα ή να πιει,
1: να πιει ζεστή μπύρα, ναι. ζεστή. Βέβαια πίνουν και ζεστό κρασί σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, το λεγόμενο Glühwein, και αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά εντάξει.
0: Όταν έχει πολύ κρύο, μπορείς να πιεις μια-δυο γουλιές, υποθέτω, όταν έχει χιόνια. Αλλά σε μια κατάσταση, δεν ξέρω. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε εδώ στο Ραντάρ στους 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σημειώνει ωστόσο ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει επίσης τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope, τονίζοντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της χώρας οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός ασκεί κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως λέει, δεν στήριξαν αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για λογική κατώτερη των περιστάσεων. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος συντόμευσε την παραμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιτ, όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στις επενδύσεις στην οικονομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο του ΟΗΕ επικεντρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί αύριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα παραμείνει έως τις 25 Σεπτεμβρίου με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντζίσκο. Εκεί θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στη Γερμανία, τοπικές εκλογές διεξάγονται με τους πολίτες του Βερολίνου και του Μεκλεβούργου Δυτικής Πομερανίας να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των τοπικών κυβερνήσεών τους. Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της αρρωτικής νίκης της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ προ δύο εβδομάδων. Σήμερα οδηγείται ενώπιον στο αυτόφορο δικαστήριο ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το ένα του νεφρό. Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το ιατρείο στο Κολωνάκι, με τον προφυλακισμένο γιατρό να εμφανίζεται να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Την ίδια ώρα κρίσιμη θεωρείται η αυριανή κατάθεση στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών, με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να κάνει φύλο και φτερό τα οικονομικά τους. Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκλογικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόν σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους σε περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας. Σφραγισμένη παραμένει εδώ και τρεις ημέρες η πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ αύριο αναμένεται να αρχίσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένονται σποραδικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, γιατί ετοιμάζεστε να πάτε σε αγαπημένα, φιλικά, συγγενικά σας πρόσωπα. Προσέξτε, γιατί είδες αυτές τις φοβερές απάτες, τις τρομερές απάτες, αυτές τις αδιανόητες απάτες που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σου λέει «Καλημέρα Μαγκή, είμαι η Νικολέτα». Και δεν είναι η Νικολέτα. Μπορείς να μου βάλεις 2.000 ευρώ στο λογαριασμό, πας εσύ και τα καταθέτεις ή κάπως, που χρησιμοποιούν πια την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, για να μπορέσουν να κάνουν την φωνή σου με κάποιο τρόπο, για να κάνουν να σε εξαπατήσουν.
1: Το φοβερότερο όλων είναι ότι καταφέρνουν να κλωνοποιούν τη φωνή οικείου σου προσώπου. Έχουν δηλαδή καλέσει ένα δικό σου πρόσωπο για άσχετο λόγο, καταφέρνουν, παίρνουν ένα κομμάτι από αυτή τη συνομιλία, το βάζουν σε συγκεκριμένο επεξεργαστή, κλωνοποιούν τη φωνή του και όταν μιλάς εσύ μαζί τους, σου βάζουν τη φωνή του οικείου σου προσώπου που σου ζητάει βοήθεια, που σου λέει ότι κινδυνεύει, που σου λέει «Μαμά, κάνε αυτό τώρα, γιατί πρέπει να σωθώ, γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί τράκαρα, γιατί μου ζητάνε αυτά τα λεφτά». Οπότε σε πιάνουν πάνω σε κατάσταση πανικού που δεν μπορείς να συνειδητοποιείς τι γίνεται, ή μάλλον φαντάσου να είναι να πρόκειται και για κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι πιο ευάλωτοι και πιο εύπιστοι, και καταφέρνουν κατά αυτόν τον τρόπο και αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Και το σημαντικότερο είναι όταν φτάσουν στο σημείο, άκουγα ειδικούς επί του θέματος, να αποστέλουν και βίντεο, γιατί θα μπορούν πέρα από το να κλωνοποιούν τις φωνές, να δημιουργούν, να κατασκευάζουν και βίντεο με την εικόνα του δικού σου προσώπου, του οικείου προσώπου, και έτσι να εξαπατούν πολίτες.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε, περιμένουμε για τα σχόλιά σας. Πηγαίνουμε στο πρώτο νεκροταφείο, στον συνάδελφο το Διονύση Μποτώνη. Διονύση,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών, μια σπουδαία γυναίκα. Διονύση.
2: Ναι, είμαστε στο πρώτο νεκροταφείο, παιδιά. Είναι πολύ ο κόσμος, πλήθος κόσμου, είναι οι γενείς της, δηλαδή τα παιδιά της, η οικογένειά της, τα εγγόνια της. Είναι γνωστοί και φίλοι συνοδοιπόροι. Πολλά χρόνια, μέχρι την τελευταία στιγμή, αγωνιζόταν για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα δικαιώματα των ανθρώπων αλλά και της γυναίκας. Ήταν μια ευγηματική προσωπικότητα στον χώρο της πολιτικής, χωρίς ουσιαστικά να παρέμβει στο κέντρο, στο κεντρικό πυρήνα της πολιτικής. Πάντα απ' έξω, πάντα δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και γι' αυτό και αυτοί σήμερα εδώ που έχουν έρθει είναι επώνυμοι και ανώνυμοι. Είδαμε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τον κύριο Λιβάνη, ο οποίος εκπροσωπεί και την κυβέρνηση. Δεκάδες είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλων των γενεών, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Και για να πούν, όπως είπες και εσύ, και προείπες, το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, που πέθανε πλήρης ημερών την περασμένη Παρασκευή.
0: Και βλέπουμε, από ό,τι είναι, όπως φαίνεται και στα πλάνα που μεταδίδεις με τους συνεργάτες σου, με τους συναδέλφους εικονολήπτες της ΕΡΤ, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον άλλο γιο της Μαργαρίτας, τον Νίκο Παπανδρέου και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τα εγγόνια της.
2: Είναι πάρα πολύ, Μάκη, πάρα πολλοί οποίοι έχουν φτάσει εδώ. Εγώ έχω να δω χρόνια κάποιες προσωπικότητες. Είναι εδώ σήμερα για να πούν το τελευταίο αντίο. Επίσης, έχει εδώ, όλα είναι έτοιμα για την πολιτική κηδεία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά με τους επικίδιους, που μέχρι σήμερα μας έχουν πει ότι θα εκφωνήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, και ο γιος της, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Ευρωβουλευτής, και η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Μάλιστα. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί, να πούμε, στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος.
2: Επίσης, πολλά τηλεγραφήματα συνειδητηρίων έστειλαν ηγέτες από όλο τον κόσμο και προσωπικοί φίλοι του Γιώργου Παπανδρέου, όπως ο Πέτρος Σάντσες, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος

0: Ευχαριστήσουμε πολύ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, να ευχηθούμε. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα ΜΑΚΙ, κυρίες και κύριοι. Άφησε χαραγμένο το αποτύπωμά της σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, την ελληνική.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ το 1981, το μακρινό 1981, συνέπεσε με μια σειρά από αλλαγές υπέρ των γυναικών, υπέρ της ισότητας, και νομίζω ότι είναι προφανές ότι είχαν γίνει πολλοί αγώνες από το 1974 και μετά, και παλαιότερα προφανώς, αλλά από το 1974 από πολλές γυναίκες, από πολλές συλλογικότητες, και βοήθησε, ενίσχυσε αυτές τις φωνές και η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τη στάση της, με την συμπεριφορά της, με τις πρωτοβουλίες της, με την οργάνωσή της. Νομίζω Ένωση Γυναικών Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Ο σύνδεσμος του οποίου ήταν επικεφαλής η Μαργαρίτα Παπανδρέου, 103 ετών, πλήρης ημερών έχουμε συνηθίσει να λέμε. Αυτό λέει, δεν ξέρω πότε ένας άνθρωπος όμως είναι πλήρης ημερών, και πως ένας άνθρωπος προφανώς πάντα θα λείπει στους αγαπημένους του. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένειά της για αυτή την απώλεια, και βλέπεις ότι οι άνθρωποι τελικά μένουν και αφήνουν ένα αποτύπωμα πάντα. Αφήνουν κάτι για το οποίο τους θυμάσαι, κάτι το οποίο είναι κάτι που είναι εύκολο να πεις δημόσια, ή κάτι άλλο που μπορεί απλώς να το σκέφτεσαι και να μην θέλεις να το εκφράσεις. Αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο από το πρώτο νεκροταφείο και ακούσαμε τον Διονύση Μποτόνη. Λέγαμε, Νικολέτα, για αυτές τις απάτες, τις ηλεκτρονικές απάτες, και εξηγούσες ακριβώς αυτό, ότι σε λίγο θα ακούμε τη φωνή ενός στενού συγγενικού, φιλικού, οικογενειακού προσώπου και δεν θα ξέρουμε ή θα έχουμε αμφιβολία για το αν είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή είναι πράγματι το αγαπημένο μας πρόσωπο. Τι κάνουμε?
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδικοί επισημαίνουν ότι σε κάθε οικογένεια πρέπει να υπάρχει μια λέξη κλειδί, την οποία όταν δεν είσαι σίγουρος για το με ποιον συνομιλείς, θα πρέπει να ζητάς το τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει στρατιωτική θητεία.
0: Δεν έχω κάνει.
1: Δεν έχεις κάνει.
0: Αλλά λέξη κλειδί έχω όμως. Στην οικογένειά μας έχουμε μια λέξη κλειδί και ξέρουμε, έχω ενημερώσει γονείς, παιδιά, τα πάντα, και ξέρουμε ότι αν υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα το οποίο μας κινήσει.
1: Συνθηματικό δηλαδή.
0: Συνθηματικό.
1: Όπως το στρατό,
0: συνθηματικό. Αυτό. Συνθηματικό λοιπόν. Και λες ποια είναι η λέξη κλειδί.
1: Μία.
0: Λες ποια είναι η λέξη κλειδί, και η λέξη κλειδί μπορεί να είναι Earth News Radio, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι ο δικός σου άνθρωπος ή όχι. Είναι μία δικλίδα ασφαλείας την οποία κάθε οικογένεια πρέπει να την έχει.
1: Τον ρωτάς ποιο είναι
0: ρωτάς,
1: το
0: συνθηματικό. Ναι, ποιο είναι το συνθηματικό, ποια είναι η λέξη κλειδί. Μπορεί να είναι μια ημερομηνία, να είναι μια λέξη, μπορεί να είναι κάτι ορόσημο, κάτι που το έχει συνδέσει με την οικογένεια και θα το ξεχάσει ποτέ κανείς. Είναι ένας τρόπος να διασφαλίζουμε ότι αυτός με τον οποίο συνομιλούμε είναι όντως ο άνθρωπός μας.
1: Ή μπορούμε να κάνουμε επίσης και αυτό που κάνουν από παλιά. Δέχεσαι ένα τηλεφώνημα, λες, ναι, ποιος είναι, Νικολέτα Κρητικού, ναι, θα σε καλέσω εγώ σε λίγο. Και καλείς για να διασαφηνίσεις ότι πράγματι.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πέσουμε θύματα αυτών των απατεώνων. Βέβαια, αυτοί επενδύουν στον πανικό που σου προκαλούν εκείνη τη στιγμή, που δεν μπορείς να δράσεις με βάση τη λογική. Εκείνη την ώρα, όταν ακούς το παιδί σου να κλαίει και να σου λέει «Μαμά, βοήθεια, κινδυνεύω», εκείνη την ώρα χάνεις τη λογική και το συνειρμό, τον οποιοδήποτε λογικό συνειρμό. Αυτοί εκεί επενδύουν, γι' αυτό και παίρνουν και πολύ περίεργες ώρες. Παίρνουν πολύ πολύ πρωί, παίρνουν πολύ βράδυ. Σε πιάνουν δηλαδή σε μια ώρα που τα αντανακλαστικά σου δεν είναι και ιδιαιτέρως σε επαγρύπνηση.
1: Ωραία. Μείνετε εδώ στους 105,8 και συνεχίζουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: 22 λεπτά μετά τις 11. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Πολάτος στα μικρόφωνα. Μας γράφει ο Μαρίνος. Η λέξη κλειδί σε αυτό που αναφερόσουν, Νικολέτα, μπορεί να είναι ποια είναι τα γενέθλια του εγγονού, πώς λένε την αδελφή του πατέρα σου, κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, είναι μια σωστή επισήμανση και η Άννα μας λέει πως δεν ευχόμαστε συλληπιτήρια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άννα. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, υποβάλλουμε συλληπιτήρια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Ο Μαρίνος λοιπόν μας λέει πως μπορούμε να αναφερθούμε στα γενέθλια κάποιου οικείου προσώπου, την αδερφή, ημερομηνίες. Τέλος πάντων, η κάθε οικογένεια θα βρει αυτό που της ταιριάζει περισσότερο και θα μπορούν να το θυμούνται όλοι. Και έχουμε και τον Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα, σωστή ματιά στη φορολογία. Μπορείτε παρακαλώ να μας μιλήσετε αναλυτικά για την ανταποδοτικότητα του κράτους απέναντί μας, άμεση και τη μακροπρόθεσμη, να δούμε αν μπορείτε να μας αλλάξετε γνώμη.
0: Αν μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη σε όσους μπορεί να γοητεύονται από το ενδεχόμενο να αποφύγουν να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν με βάση τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζουν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Όχι, δεν θα προσπαθήσω εγώ, δεν είναι η δική μου δουλειά. Νομίζω ότι το αν έχει κάποιος φορολογική συνείδηση ή όχι έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με εσωτερικές διαδρομές, με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τον εαυτό του και την θέση του στην κοινωνία. Διότι ναι, έχουμε ένα οδικό δίκτυο που μπορεί να μην είναι το καλύτερο ή το τελειότερο, αλλά υπάρχει ένα οδικό δίκτυο. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί που θα είναι εκεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αν χρειαστεί να μας σώσουν ή να μας περιθάλψουν. Υπάρχουν οι αστυνομικοί που φροντίζουν για να υπάρχει ασφάλεια και να μας συνδράμουν αν χρειαστεί ανάγκη. Υπάρχουν τα σώματα ασφαλείας για την ασφάλεια και οι ένοπλες δυνάμεις για την ασφάλεια της χώρας και την διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας. Υπάρχουν όλες αυτές οι δομές που συναποτελούν ένα κρατικό οργανισμό, ένα κρατικό μηχανισμό, μια κρατική οντότητα, και γι' αυτά έχουμε συμφωνήσει να πληρώνουμε τους φόρους μας. Εάν κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς θεωρούν ότι πρέπει να κλέβουν λίγο, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι μέσης οικονομικής κατάστασης, είτε είναι χαμηλότερου οικονομικού επίπεδου, νομίζω ότι ό,τι αποφεύγει ο ένας μετακυλίεται στον άλλο. Εύκολο είναι να το καταλάβουμε. Αν υπάρχει ανταποδοτικότητα, πάλι προφανώς τα πράγματα είναι σχετικά κατά την άποψή μου, όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αλλά νομίζω και όπως ο καθένας έχει μάθει και από την οικογένειά του και με αυτά τα οποία έχει στη συνέχεια της ζωής περάσει. Διότι ξέρεις τι θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος, Νικολέτα, ότι περάσαμε μια υπερδεκαετή δύσκολη οικονομική κρίση και εκεί αν κάποιος δεν έκρυβε κάποια εισοδήματα δεν θα μπορούσε εύκολα να επιβιώσει. Σωστά, αλλά αυτή η φοροαποφυγή έφερε τον έμφυα σε βάρος όλων, έφερε μια σειρά από άλλα πράγματα, έφερε τα τεκμήρια σε βάρος όλων, έφερε καταστάσεις που όλοι έχουμε να πούμε, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί αυτή η κλασική διαδικασία της ρουφιανιάς, να το πω ευθέως, είναι κάποια διαδικασία που πολλούς, τους περισσότερους νομίζω δεν τους εκφράζει, αλλά όλοι έχουμε παραδείγματα τρανταχτά από τον περιγυρό μας, από γνωστούς μας, ανθρώπων που όπως και να κάπως θα το δικαιολογήσουν, αλλά με κάποιο τρόπο αποφεύγουν ή διαφεύγουν και αυτό μετακυλίεται σε άλλους. Δεν ξέρω.
1: Συμφωνώ, ναι. Και επαυξάνω.
0: Λοιπόν, να δούμε το EU Kids Act, το ψηφιακό χάρτη, το τι ακριβώς αλλάζει στον έλεγχο των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τι πρότεινε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1: η κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία στις ανακοινώσεις της κατέστησε σαφές ότι από εδώ και στο εξής θα υπάρχει μια συνεκτική, συγκροτημένη, συνολική πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση των ανηλίκων. Δεν έχει οριστεί η ηλικία επακριβώς αν θα είναι τα 16 έτη, τα 15 έτη, και θα υπάρχουν σαφείς κανόνες για το χρόνο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα μπορούν ελεύθερα οι νέοι να έχουν πρόσβαση. Η ανήλικη, μάλλον, για να το θέσουμε σωστά. Μία πολιτική η οποία έχει διχάσει αρκετές χώρες. Ήδη κάποιες έχουν επιβάλει αυτοτελώς και μονομερώς, μάλλον, τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως η χώρα μας. όπως η Γαλλία, όπως η Ιταλία. Δεν είναι όμως όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί πλέον ότι τα προβλήματα στους νέους και στους ανηλίκους είναι πολύ μεγαλύτερα, προβλήματα κοινωνικοποίησης, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έκθεση σε αλόγιστους κινδύνους από τις προσλαμβάνουσες που έχουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντιλαμβάνονται ότι πλέον προβλήματα υπερκινητικότητας, προβλήματα διάσπασης προσοχής, τα οποία όλα αυτά συνδέονται με την αλόγιστη έκθεση στο διαδίκτυο, και θεωρείται ότι πλέον πρέπει να μπει ένα πλαφόν, πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτή την αλόγιστη χρήση.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κορμά, υπεύθυνο γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Κύριε Κορμά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι αλλάζει με αυτές τις προτάσεις από την Κομισιόν?
2: Ναι, ουσιαστικά το πιο σημαντικό από όλα είναι πλέον ότι η ευθύνη προστασίας των παιδιών στο μέτρο που τους αναλογεί και είναι τεράστιο περνάει στις εταιρείες. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Πάντα λέγαμε να προσέχουν οι γονείς, τα δάσκαλοι κτλ. Άρα λοιπόν το σημαντικό για μένα που αλλάζει λίγο και την ατζέντα είναι ότι ουσιαστικά ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εταιρείες αυτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
1: Πώς οι εταιρείες αυτές θα καλούνται να βεβαιώνουν την ηλικία ενός παιδιού? Γιατί τώρα τα περισσότερα παιδιά υποβάλλουν λάθος στοιχεία, δηλαδή υποστηρίζουν πως είναι άνω των 18 ενώ δεν είναι. Πώς θα το διασφαλίσουν αυτό οι εταιρείες, το τσεκάρισμα δηλαδή?
2: Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συμμετέχει και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου αλλά και η ελληνική κυβέρνηση πιλωτικά, έχουμε δημιουργήσει μια εφαρμογή ευρωπαϊκή, όπου ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή θα μπορεί να πιστοποιεί την ηλικία και μόνο αυτή εισόδου των χρηστών στα social media. Άρα, επομένως, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φροντίσει γι' αυτό, ώστε να μην περιμένει από τις εταιρείες, μιας και οι εταιρείες από το 1989 με ένα νόμο της ΚΟΠΑ στην Αμερική απαγορευόντουσαν και απαγορεύονται οι χρήσεις παιδιών κάτω των 13 στα social media, αλλά πολλοί ξέρουμε ότι βάζουν μια ψεύτικη ηλικία, όπως είπατε, και μπαίνουν μέσα. Άλλωστε, στη χώρα μας 70% των παιδιών του δημοτικού είναι ήδη στα social media. Άρα λοιπόν το ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ουσιαστικά στις οδηγίες που λέει η Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει μόνο, αυτό πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας, μόνο τα κοινωνικά δίκτυα, μιλά και για την AI, όπου ουσιαστικά ζητάει γονική συγκατάθεση μέχρι τα 13 έτη, ειδικά για τις εφαρμογές που έχουν μέσα κάποιο συναισθηματικό δέσιμο με τα παιδιά, και για τα games, δηλαδή να είναι λιγότερο αθιστικά, να είναι πιο...
0: Τι εννοείται, κύριε Κορμά, εφαρμογές συναισθηματικό δέσιμο? Δεν το κατάλαβα.
2: Η AI έχει κάποιες εφαρμογές, ήδη αυτή τη στιγμή και στα social media συμβαίνει αυτό, όπου συνομιλεί με τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες. Μάλιστα στην Αμερική υπάρχουν και λούτρινα, όπου με το που γίνεται ένα παιδί, τα πρώτα χρόνια της ζωής το δίνουν οι γονείς, όπου συνδέονται πλέον συναισθηματικά με τα παιδιά. Δηλαδή τους λέει τα προβλήματα της οικογένειας, τα προβλήματα του σχολείου και απαντάει η AI, και έτσι λοιπόν δημιουργούν ένα συναισθηματικό δεσμό. Αυτός ο δεσμός λοιπόν, οι μελέτες δείχνουν ότι είναι πιο ισχυρός από ότι ένας δεσμός που μπορεί να έχει ένα παιδί με ένα κατοικίδιο ζώο. Και δημιουργεί μια τύπου εξάρτηση, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, και αυτό προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχει ξεκινήσει και πρέπει αυτό να σταματήσει. Άρα λοιπόν η AI δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουν πολλοί. Ήδη μελετάμε θέματα εξάρτησης από την AI, θέματα προτροπής αυτοκτονίες και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν μπαίνει και η AI στο πλαίσιο αυτό, όπως και τα games. Να πούμε λίγο στους ακροατές μας τι ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο βέβαια πρέπει να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να νορμανιστεί στους εθνικούς νόμους. Προτείνει ότι μέχρι τα 13 έτη ουσιαστικά να απαγορεύεται η χρήση των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά. Εδώ τώρα αρχίζει και διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή λέει από 13 έως 15 έτη θα μπορούν να μπουν τα παιδιά στα social media, αλλά με μια ειδική εφαρμογή που θα έχουν φτιάξει τα social media, όπου εκεί θα μπορούν να είναι μόνο μία ώρα και με τη γονική συγκατάθεση. Δηλαδή μετατοπίζει λίγο την ευθύνη του ελέγχου από τα 13 μέχρι τα 15 στους γονείς που πρέπει να ασκούν γονικό έλεγχο, και στις εταιρείες που πρέπει να έχουν φιλικά προς τα παιδιά κοινωνικά δίκτυα. Είναι μια αλλαγή εδώ, γιατί και η χώρα μας και η Γαλλία και η Ιταλία, όπως πολύ ωραία αναφέρατε προηγουμένως, έχουν προτείνει να απαγορευτούν τα 15 και κάτω. Άρα λοιπόν βλέπουμε λίγο να υπαναχωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν θα περπατήσει. Γιατί δεν θα περπατήσει? Γιατί περνάει πλέον στο κομμάτι των εταιριών πάλι. Και εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και στην Αμερική με τις εταιρείες. Για μένα, για να πετύχει όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι εξαντλητικά τα πρόστιμα σε τέτοιο βαθμό μη εφαρμογής του κανονισμού από τις εταιρείες, όπου να κλονίζει ανεπανόρθωτα τη λειτουργία της εταιρείας. Γιατί αλλιώς θα είναι κάτι σαν αντισταθμιστικά ωφέλη που λέμε. Γιατί αυτό θεωρώ ότι έγινε στην Αμερική, που πήγε στα δικαστήρια με 29 πολιτείες και τελικά συμβαστήκαν σε ένα ποσό, με αποτέλεσμα να περάσουν οι εταιρείες αυτό που θέλανε σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά τα όρια για τα πρόστιμα, για να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να το ισοσκελίσουν στον προπολογισμό τους και να δουν ότι αυτή η δράση δεν τους συμφέρει, επομένως μπορούν να συμμορφωθούν. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες αυτές έχουν κατασκευαστεί, οι αλγόριθμοι τους, για να κρατάνε όσο το δυνατότερο μπορούν τους χρήστες στις σελίδες τους. Άρα λοιπόν ζητάμε από τις εταιρείες να κάνουν ένα κόντρα ρόλο, δηλαδή να φτιάξουν κάτι το οποίο να τους κρατάνε μία ώρα, να ελέγχουν τις επικοινωνίες, να έχουν...
0: Είναι
2: να
0: ένα
2: έχουν...
0: περίπλοκο θέμα, κύριε Κορμά. Για όποιον μπήκε τώρα στην ακρόαση, ακούτε τον κύριο Γιώργο Κορμά, είναι πρόεδρος της γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Λέει ο Μαρίνος, και αν παριστάνει κάποιος ότι είναι από άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως χρειάζεται ταυτοποίηση σαν να ανοίγεις λογαριασμό σε τράπεζα?
2: Η ταυτοποίηση γίνεται μέσω της ευρωπαϊκής εφαρμογής, η οποία μπορεί να συνδεθεί μετά και με τα kits wallet όπως έχουμε στη χώρα μας, αλλά και με τα στοιχεία μας, ταυτότητες κτλ. Όπου εκεί ταυτοποιείται μόνο η ηλικία και δεν κρατείται άλλο στοιχείο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να και τα προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άρα λοιπόν γίνεται ταυτοποίηση με την ηλικία και μόνο. Τώρα, αυτό που είναι ο κρατής μας, μήπως μέσω VIP ή κάποιες άλλες διαδικασίες να μπορεί να βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπει από εκεί. Εγώ πιστεύω και με τη χρήση ούτως ή άλλως που κάνουν οι τεχνητοί νομοσύνοι μέσω της AI μπορεί ανεύκολα να εντοπίσει ποιος προέρχεται από πού, και αυτό αν γίνει θα είναι ελάχιστα άτομα, το οποίο δεν θα μας επηρεάσει και τόσο, γιατί το ζητούμενο είναι να αλλάξει η λογική των παιδιών, να αλλάξει το πώς κοινωνικοποιούνται, το πώς συναναστρέφονται, τι πρότυπα ακολουθούν. Άρα λοιπόν, εάν το 85-90% των παιδιών φύγουν από τα social media σε αυτή τη λογική, τώρα αν κάποια μπορέσουν, τώρα δεν φαντάζομαι επειδή 10 χρονών να μπορεί να το κάνει, αλλά μπας σε πτώση θα είναι μεμονωμένο και θα πρέπει πάλι με ευθύνη των εταιριών αυτών να εντοπιστεί όλο αυτό και να σταματήσει να μπαίνει το παιδί εκεί πέρα.
1: Κύριε Κορμά, υπάρχει τρόπος αυτό το μπλοκάρισμα να είναι αδιαπέραστο για τα παιδιά? Γιατί το λέω αυτό? Για τα παιδιά είναι πλέον τόσο εξοικειωμένα με αυτές τις πλατφόρμες αλλά και τους τρόπους να υπερπηδούν οποιοδήποτε εμπόδιο και όριο τους βάζεις, που ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι σπάνε πολλά λογισμικά και μπορούν πλέον να μπαίνουν σε πλατφόρμες που μπορεί να τους έχουν απαγορευτεί και μέσα, ναι, από συγκεκριμένες πλατφόρμες που εμείς οι γονείς έχουμε αγοράσει κιόλας, πέρα από το Kids Wallet. Υπάρχουν συγκεκριμένες πλατφόρμες που τις αγοράζεις για να μπλοκάρεις συγκεκριμένα social media και site για το παιδί σου, και τα σπάνε αυτά.
2: Ωραία, λίγο να απομυθοποιήσουμε και τις ικανότητες των παιδιών. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή τώρα αν είναι ένα στα 2 εκατομμύρια παιδιά, στα 1-2 εκατομμύρια παιδιά που μπορούν να τα σπάσουν, δεν είναι, πιστεύω, αντικείμενο κουβέντας. Εάν θέλουν οι εταιρείες να, και αν φοβούνται τα πρόστιμα, σας πληροφορώ, mm-hmm, σας το διαβεβαιώνω ότι δεν μπορεί κανένα να τα σπάσει. Έτσι, ούτε παιδί ούτε ενήλικας. Και όπως έτσι δημιουργείται όλη η διαδικασία, όπου θα υπάρχει το app το οποίο θα πιστοποιεί την ηλικία μέσω των ταυτότητας, οτιδήποτε άλλο, δίνουμε εμείς το app, όχι στα social media ή μέσα στο, ας πούμε, εμείς έχουμε το wallet, το kids wallet, το οποίο πιστοποιεί μέσω της Gov την ηλικία. Μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι να πιστοποιούνται ηλικίες και μόνο, και πλέον δεν θα μπορέσει να περάσει και όλη αυτή η διαδικασία.
1: Πάντως εναπόκειται στις εταιρείες, όπως επισημαίνεται.
2: Προφανώς. Mm-hmm. Γι' αυτό, επειδή όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι εταιρείες δεν πρόκειται να κάνουν κάτι, γιατί δεν κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξανακάνει προσπάθειες για αυτορύθμιση, για συρρύθμιση, για αυστηρούς κανόνες, για το DCA, για το GDPR. Δηλαδή εδώ και 20 χρόνια γίνονται συνέχεια τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό και παίρνει το παιχνίδι του ελέγχου της ηλικίας στα χέρια της και φτιάχνει αυτό το application, το οποίο ουσιαστικά πιστοποιεί την ηλικία και αυτοματσάρεται, συνδυάζεται, να το πω αλλιώς, με τα social media, και έτσι δίνει τη δυνατότητα πλέον της εισόδου μέσα από εκεί. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Όμως αυτό που είναι για μένα το το πιο σοβαρό είναι ότι πλέον πέρα από τα αυξημένα πρόστιμα θα πρέπει λίγο και να προσωποποιηθεί η ευθύνη των υπαλλήλων των εταιριών που χειρίζονται για παράδειγμα την προστασία των παιδιών. Γιατί αν ένα παιδί χάνει τη ζωή του.
0: Οι κατηγορίες ad personam. Πολύ δύσκολο, κύριε Κορμά. Πολύ δύσκολο, κύριε Κορμά. Είναι σχεδόν σαν ευχολόγιο. Προφανώς μπορεί να γίνει, αλλά δεν πρόκειται.
2: Μόνο έτσι.
0: Είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, δηλαδή. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για να προτείνετε κάτι τόσο δραστικό.
2: Προφανώς, δηλαδή, όταν καθημερινά βλέπουμε παιδιά να βιάζονται. Παιδιά να οδηγούνται σε αυτοκτονία, παιδιά, οικογένειες να διαλύονται, προφανώς είναι.
0: Έχετε αριθμούς, έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, παρακαλώ.
2: Έχουμε, βεβαίως έχουμε. Και στη γραμμή βοήθειας έχουμε 20% των καταγγελιών που δεχόμαστε είναι για σεξουαλική παρενόχληση. Και για ποιο λόγο δηλαδή ένα παιδί να έχει, ας πούμε, να ξεκινάει τη ζωή του με την προσέγγιση ενός ενήλικα παιδεραστή τόσο εύκολα και τόσο χωρίς κανένα προβληματισμό. Για ποιο λόγο ένα παιδί δεν
0: μπορείτε
2: δηλαδή,
0: να μας μιλήσετε για απόλυτους αριθμούς, επειδή είναι λίγο σοκαριστικό αυτό που είπατε. Το 20% των καταγγελιών είναι για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικα παιδιά. Έχετε απόλυτους αριθμούς, πόσες είναι αυτές οι καταγγελίες?
2: Προφανώς, βεβαίως. Κάθε χρόνο κάνουμε αναφορές και αναφέρουμε, βγάζουμε δελτίο τύπου και ενημερώνουμε όλους τους.
0: Έχετε τώρα το στοιχείο αυτό εύκαιρο?
2: Κοιτάξτε, δεχόμαστε γύρω στις 4.000 κλήσεις. Λοιπόν, από αυτές λοιπόν τις 4.000 κλήσεις έχουμε γύρω στο 40%, 30 με 40% έχουν να κάνουν με την εξάρτηση. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στη χώρα αυτή, τη δική μας, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο θέμα της εξάρτησης του διαδικτύου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα από 10 μέχρι 20%, σας λέω τώρα κάθε χρόνο, έχουμε περιστατικά από τα ίδια τα σχολεία σεξουαλικών παρενοχλήσεων, bullying, άλλο 10% και γενικότερα και ψεύτικα προφίλ ένα άλλο μεγάλο επίσης ποσοστό, καθώς και απάτες και οτιδήποτε άλλο.
1: Κύριε Κορμά, με κάνατε λόγο για εξάρτηση. Τι λογίζετε ως εξάρτηση σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή πόσες ώρες τα παιδιά αυτά παραμένουν στο διαδίκτυο καθημερινά?
2: Λοιπόν, θα σας πω λίγο για την εξάρτηση να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εξάρτηση από το διαδίκτυο μέχρι στιγμής λογίζεται η εξάρτηση από τα games. Έτσι, τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν τις συμπεριφορές εξαρτήσεων που γνωρίζουμε. Δηλαδή, απώλεια ενδιαφέροντος για τον παρόντα χρόνο, επιθετικότητα, έκτος λειτουργικότητας, συνδρόματα στέρησης αν είναι εκτός του διαδικτύου και γενικότερα στις συμπεριφορές που βλέπουμε στις αντίστοιχες εξαρτήσεις. Τώρα, στα κοινωνικά δίκτυα υπάρχει μια μεγάλη ερευνητική μάχη σε αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι δικάστηκε και η Meta και η Google πρόσφατα ότι είχε εφιστικούς αλγόριθμους στην Ουάσιγκτον, έγινε αυτό από μια καταγγελία μιας οικογένειας για ένα παιδί. Άρα λοιπόν, με το scrolling, δηλαδή το που παρακολουθούμε βιντεάκια και όπως στο TikTok ή στο Reels, οπουδήποτε άλλο που σου κρατάνε την προσοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκεί λοιπόν και εκεί αρχίζουμε και μελετούμε συμπεριφορές εξάρτησης. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Προφανώς και οι κυβερνήσεις εθνικές, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναβαίνει, να ανακοινώνει όλα αυτά τα πράγματα, να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, πιστέψτε με, ότι το πρόβλημα έχει διεισδύσει σοβαρά μέσα στην οικογένεια. Είναι η πρώτη αιτία τσακωμών στην οικογένεια.
0: Ναι, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, γιατί είπατε και ότι 7 στα 10 παιδιά που είναι στο δημοτικό έχουν social media. Πώς το απαγορεύεις?
2: Αυτό το 7 στα 10 παιδιά είναι τρομερό νούμερο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να δημιουργήσουμε, και αυτό με ανησυχεί, να σας πω πιο πολύ, με ανησυχεί και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν και το καταφέρουμε να πάμε θεωρητικά, τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά, δηλαδή.
1: Σε αυτό θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση σας από την Αυστραλία, για παράδειγμα, που έχει ήδη εφαρμοστεί εδώ και αρκετό καιρό η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Υπάρχει κάποιο ευίωνο στοιχείο από εκεί, ότι τα παιδιά κοινωνικοποιούνται όπως παλαιότερα, ότι υπάρχει μείωση της βίας, των βίων συμπεριφορών? Υπάρχουν στοιχεία από εκεί που δείχνουν?
2: Ναι, εντάξει, είναι κοντά σε 8 μήνες και είναι δύσκολο να πω τίποτα ερευνητικά. Όμως αυτό που βλέπουμε, τα πρωτοστοιχεία δείχνουν ότι για παράδειγμα μέσα σε λίγες μέρες πάνω από 5 εκατομμύρια προφίλ παιδιών και φίβων καταργήθηκαν. Όμως εκεί η Αυστραλία έχει περάσει όλη την ευθύνη στις εταιρείες, χωρίς να μπορεί να παρέμβει σε αυτό, μόνο πέρα από το πρόστιμα. Και υπάρχει μια δυσκολία στο να τηρηθούν οι κανόνες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως όσον αφορά τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών, τις φιλικές συμπεριφορές και την αλλαγή βασιτός τάσης ζωής, υπάρχουν θετικά δείγματα ότι αρχίζει και αλλάζει όλο αυτό το πράγμα. Και είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, γιατί μπαίνουν τα παιδιά σε μια άλλη λογική και αρχίζουν και επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί είναι και αυτό το ζητούμε. Και να δούμε και κάτι άλλο, το κλείνοντας, ότι από το 2012 έχουμε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι ακλόνητο, μέχρι και σήμερα. Η PISA, μια τεράστια παγκόσμια έρευνα που γίνεται στα σχολεία παιδιών τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, κάθε τρία χρόνια. Από το 2012 λοιπόν μέχρι σήμερα, πέφτει σταδιακά παγκόσμια η απόδοση των παιδιών τόσο στην κατανόηση κειμένων, τόσο στα μαθηματικά.
0: Το έδειξε και η PISA. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορμά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Κορμάς από την γραμμή για το ασφαλές διαδίκτυο και τον ευχαριστούμε.
3: Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Μπορείς να μου απαντήσεις, Νικολέτα Κρητικού, μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια και μέχρι πότε θα έχουμε αυτά τα περιστατικά που ακούμε από ανθρώπους που πάνε να βάλουν κάποια χρήματα στο ρεζερβουάρ, μάλλον να πληρώσουν κάποια χρήματα για να βάλουν καύσιμα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους.
1: Άγνωστε βουλέ του Τραμπ και τον Χούθη, πιστεύω.
0: Ποιος θα μας τα πει?
1: Θα μας τα πει ο κύριος Ξηραδάκης που τα ξέρει καλύτερα. Μήπως έχει γνωρίζει κάτι περισσότερο και μας κάνει τη μέρα λίγο καλύτερη. Γιατί για πες μας πόσο έβαλες βενζίνη χθες.
0: Δεν θέλω να το πω. Αυτά πες είναι προσωπικές διαδρομές. Όχι, δεν θέλω να το πω. Γιατί είπα, εχθές είπα ότι ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που το είπα, ότι ο καθένας έχει μία τακτική. Εγώ πληρώνω με πιστωτική κάρτα.
1: Όχι, όχι, πόσο κόστιζε η βενζίνη, όχι πόσο έβαλες.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να το μοιραστώ. Εντάξει. Κύριε Ξηραδάκη, μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια?
6: Είναι προσωπικά δεδομένα τώρα όλα αυτά, έτσι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και χαίρομαι και για το χιούμο σας, αλλά εγώ θα ρωτούσα και την κυρία Κυρικού και μια άλλη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
6: Έχετε φανταστεί πόσο πιέζονται οι τιμές στα ράφια οποιοδήποτε προϊόντος, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, είτε πας σε μια μπουτίκ, είτε πας σε ένα μηχανουργείο, γιατί έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος πάλι μεταφοράς των κοντέινερ από την Ανατολή προς τη Δύση, από τη Δύση προς την Ανατολή?
1: Δυστυχώς δεν είναι πλέον στη σφαίρα της φαντασίας μου, κύριε Ξηραδάκη. Το αντιμετωπίζω κάθε μέρα που πάω στο σούπερ μάρκετ, οπότε...
6: Αυτό είναι το καινούριο που φέρνω στη συζήτηση, γιατί η πρώτη ερώτηση όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, εγώ πλέον θα πω ότι αναμφισβήτητα πολλά εξαρτούνται από το πώς θα αντιμετωπίσει η αμερικανική πολιτική τις διενέξεις που γίνονται, τους πολέμους εκεί, και τους πάνω και τους κάτω και τους ανατολικούς και τους δυτικούς της Αραβικής Χερσονήσου. Πλην όμως έχουμε και κάποια τεχνολογικά προβλήματα, δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε θα περάσουμε μια περίοδο τους ώστε να ξαναγίνει σωστά η ροή, να επανέλθει η ροή του πετρελαίου μεταξύ ανατολικού και δυτικού περιοχής της Σαουδικής Αραβίας, αυτό το East Med που λένε, που έχει χτυπηθεί σε τρία διαφορετικά σημεία και το οποίο επηρεάζει βάναυσα τις εισαγωγές πετρελαίου και παραγόγων αυτής προς την Ευρώπη. Οπότε έχουμε και μια τεχνολογική καθυστέρηση η οποία θα επέλθει. Επίσης, ουέ και αλίμονο και πέσει μέσα σε αυτή την εβδομάδα πάλι και χτυπηθούν αρκετές τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ή χτυπηθούν αρκετά πλοία και κυρίως αναφέρομαι στα πλοία αυτά που αυτή τη στιγμή η πατέντα, επιτρέψτε μου τον όρο πατέντα ή ο τρόπος αν θέλετε περιορισμού των επιδράσεων του κλεισίματος του στενού του ορμούς είναι ότι πάνε μικρότερα πλοιάρια, είτε να μεταφέρουν πετρέλαια, είτε να μεταφέρουν...
0: Να κάνουν κοντραμπάντο, να κάνουν μεταγγίσεις.
6: Κάνουν κοντραμπάντο, να κάνουν S2S, S2S που λέγεται στην Αγκαράδα, το λέμε Ship to Ship. Από πλοίο σε πλοίο πάνε πιο μικρά πλοία που παίρνουν κάποιες χιλιάδες βαρέλια για να φορτώσουν.
0: Κύριε Ξηραβάκη, επειδή είστε ένας άνθρωπος με μια αισιόδοξη ματιά στα πράγματα, σας πήραμε να μας πείτε και κάτι αισιόδοξο. Γι' αυτό ρώτησα στην αρχή μέχρι πότε θα είναι ακριβή η ενέργεια. Ας το πάμε ανάποδα τότε.
6: Ναι.
0: Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο εις ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, το χειρότερο σενάριο.
6: Το χειρότερο σενάριο είναι να γίνει μια διένεξη και να κλείσει και το Σουέζ.
0: Ναι.
6: Δεν είναι αισιόδοξο αυτή. Μου κάνετε μια ερώτηση και μου ζητούσατε το χειρότερο. Άρα πού να βγάλω εγώ αισιόδοξο.
0: Σοκαρίστηκα, ναι, σοκαρίστηκα. Όχι, σοκαρίστηκα.
6: Και εγώ,
0: εντάξει, δεν θα γίνει αυτό με το Σουέζ, δεν θα γίνει, έτσι δεν είναι. Πείτε μας ότι δεν θα γίνει.
6: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Όχι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει, γιατί εκεί πέρα κανέναν δεν βοηθάει. Μην ξεχνάμε ότι παρά το γεγονός ότι οι Χούθοι κλείσανε το. Έχουν το. Μπαντέμ. Ναι, αυτό δεν το έχω μάθει ακόμα. Το χρησιμοποιώ από μικρό παιδί, αλλά ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο, είναι γλώσσο. Πόσο είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά εκεί στα στενά του Άντεν, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι περάσανε βαπόρια και χθες και προχθές και σήμερα περνούσανε το πρωί, αλλά όχι πάρα πολλά. Και από προς τα πάνω να πάνε από τις ψωές και προς να βγουν από το Άντεν, προς το Άντεν. Ναι, το σενάριο είναι να γίνει περιφερειακός ο πόλεμος, να γίνει κάτι άλλο, να πει, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση κιόλας ότι ο Σαουδάραβας ηγέτης έφυγε ένας εκ αυτών και πήγε και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Σι στην Αίγυπτο.
1: Υπάρχουν εναλλακτικές οδοί διαμετακόμισης πετρελαίου και φυσικού αερίου.
6: Θα σας πω, αυτό που λέμε εναλλακτικές οδοί, δεν υπάρχουν στη μορφή που δεν, βασικά δεν υπάρχει το προϊόν αλλού για να το παίρνουμε σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η εναλλακτική εισοδή είναι να πηγαίνουμε, άμα κλείσει και το Σουέζ τελείως και τα λοιπά, να κάνουμε αυτή την πατροπαράδοτη γνωστή διέλευση γύρω-γύρω από την ακροτήριο της Καλής Ελπίδος στην Νότια Αφρική για να ανεβαίνει στην Ευρώπη, ή όταν γίνεται κάποια μορφή μεταφορά από την Ασία άλλων προϊόντων προς την Ευρώπη, πάλι να κινούν αυτό το πράγμα το οποίο είναι επιβαρυντικό όσον αφορά το κόστος μεταφοράς.
1: Είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο.
6: Και χρονοβόρο. Mm-hmm. Αλλά το χρονοβόρο, ξέρετε, αντιμετωπίζεται με ένα σωστό σχεδιασμό. Αυτό που μας απασχολεί είναι το κόστος σε όλους, γιατί πλέον έχει γίνει δυσβάστακτο το κόστος μεταφοράς και στο πλοίο. Δηλαδή έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος των bunkering, της πετρέλαιας των πλοίων και το κόστος πετρελαίου για τα πλοία. Ό,τι συμβαίνει με το αυτοκίνητό μας συμβαίνει και για τα πλοία. Τα δε πλοία, όταν διέρχονται όχι από αυτές τις ασφαλείς οδού, όπως λέμε την Νότια Αφρική, αλλά όταν διέρχονται αυτή τη στιγμή ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα, διέρχονται και στον κανονισμό αυτών της διέλευσης από πολεμική περιοχή. Οπότε αυξάνονται τα ναύλα πάρα πολύ.
1: Ας υποθέσουμε, κύριε Ξηραδάκη, ότι είμαστε στην χειρότερη χρονική στιγμή και ότι δεν θα έχουμε κάτι ακόμη πιο δυσίωνο τις επόμενες εβδομάδες και μία νέα σύραξη, για παράδειγμα, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ας υποθέσουμε ότι ανοίξει το στενό του Ορμούζ αλλά και το στενό στο Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Πότε θα αποκατασταθεί η ομαλότητα στην ενεργειακή αγορά?
6: Αν γίνουν και τα δύο, το να φτάσουμε στις τιμές του Ιανουαρίου του 2006 θα πάρει κάποιο διάστημα, αλλά δεν θα είμαστε σε αυτό το level που είμαστε τώρα, σε αυτά τα ύψη. Δηλαδή θα γίνει τόσο γρήγορη η αποσυμπίεση, γιατί το είδαμε κιόλας, αν θέλετε, στην εφαρμογή της εκεχηρίας των 60 ημερών, η οποία ποτέ δεν διήρκησε 60 ημέρες, αλλά πλην όμως είδαμε ότι από τα 120 κατέβηκε στα 70, 75, πόσο είχε πάει, 80, νομίζω είχε ακουμπήσει και στο 70. θα γίνει μια τέτοια αποσυμπίωση και το πλέον σημαντικό είναι θα φύγουμε από τη, θα αλλάξει η ψυχολογία πάρα πολύ, ούτως ώστε ακόμα και οι έμποροι, οι traders που λέγονται, δεν θα πηγαίνουν να κλείσουν ακόμα πιο ακριβά, λόγω της ανασφάλειας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πω ότι...
0: Πότε είπατε θα γίνει αυτό, κύριε Ξηραδάκη?
6: Όχι, εγώ απάντησα ότι αν γίνουν αυτά τα καλά σημεία, δηλαδή σταματήσει ο Χούθη, έρχεται πάλι σε ένα συμβιβασμό και ουσιαστικά υπάρξει μια εξισορρόπηση των διελεύσεων στο Ορμούς, η ψυχολογία θα αλλάξει άμεσα και η πτώση θα είναι η πτώση της τιμής. Αν δεν θα συνεχίσει η ευθεία και μπορεί να το δούμε και δεν θα παίρνουμε αυτοκίνητο και πολλά.
0: Δηλαδή, εννοείται δεν θα παίρνουμε αυτοκίνητο, κύριε Ξηραδάκη?
6: Δεν θα παίρνουμε. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε να δείτε, με κατηγορήσατε ότι ήμουνα απεσιόδοξος. Πήγα να γίνω λίγο αισιόδοξος με την παρέμβαση της συναδέλφου σας και με ξαναφέρνετε σε μια φάση
0: προσπαθώ,
6: για να σας πω.
0: Προσπαθώ εμέσως χωρίς να το.
6: Να σας πω κάτι, μάλιστα. Να σας πω για να μάθει και ο κόσμος.
0: Δεν είναι ένα roller coaster όλο αυτό που ζούμε από τον προηγούμενο
6: Φεβρουάριο?
0: Δεν είναι ένα roller coaster? Δεν είμαστε σε μια στιγμή ότι τελείωσε ο πόλεμος, όλα γίνονται καλά, πέφτουν λίγο οι τιμές των καυσίμων, μετά ανεβαίνουν, μετά χωρίς να γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις ανεβαίνουν στο Θεό, διότι κάποιος ο οποίος έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης από τα παλιά ερχόμενο σου λέει, παιδιά, δεν γίνεται πόλεμος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Ή να γίνει πόλεμος να τελειώσουμε ή όχι. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτό το ανάμεσα, σε αυτό το περίπου.
6: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που γίνεται στα στενά του Ορμούς και πρέπει να το κατανοήσουμε είναι μεταξύ της ελεγχόμενης διέλευσης από ένα θαλάσσιο δρόμο και της μη ελεγχόμενης, της ελεύθερης διάβασης από ένα θαλάσσιο δρόμο. Εμείς, όχι η δυτική, η παγκόσμια κοινωνία απαιτεί όλες οι διελεύσεις, οι φυσικού σχεδιασμού διελεύσεις να είναι ελεύθερες. Δεν μπορεί να είναι, να το πω, η διόρυγα της Κορίνθου που θέλει συντήρηση ή η διόρυγα του Παναμά και του Σουέζ, γιατί εκεί εργάζονται, δουλεύουν για να διατηρηθεί το βάθος. Αλλά όσον αφορά το θέμα του περάσματος από το Γιβραλτάρ ή από τα στενά του Ορμούς ή από το Μάλακα Στρέιτ που είναι στη Σιγκαπούρη ή οτιδήποτε, εκεί δεν μπορεί η παγκόσμια κοινωνία να πάει πίσω. Συνεπώς εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πόλεμος μεταξύ της επιθυμητής εκμετάλλευσης της γεωγραφίας της Τεχεράνης, του Ιράν στον κόλπο του Ορμούς, πέραν από άλλα πράγματα που λέμε ότι ναι, είναι αυτός, αυτό είναι το δικό τους το όπλο, αυτό είναι το μόνο που τους έχει μείνει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σαν παγκόσμια κοινωνία. Οπότε εκεί βλέπουμε μια, ούτε μπορούμε να δεχτούμε ότι θα πάει ο Αμερικανός εκεί πέρα, ο Αμερικανός εκεί και θα πει ότι θα με πληρώνεις γιατί σου μπορώ και σου επιτρέπω να περνάς ελεύθερα.
0: Έχει ζητήσει η ναυτιλιακή κοινότητα να πάνε οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ισχυρή ναυτική παρουσία? Ζητάει η ναυτιλιακή κοινότητα κάτι τέτοιο?
6: Αυτό είναι μια εικαστία του, ότι αν υπάρχει όχι ισχυρή ναυτική δύναμη της Ευρώπης, επιτρέψτε μου να έχουμε και μια αμφιβολία, γιατί ακόμα και στο θέμα της ασπίδας που έγινε, που συμμετείχε το ελληνικό κράτος, πολλά άλλα κράτη βλέπετε δυσκολευτήκαν να κατέβουν. Εμείς σαν ισχυρή ναυτική δύναμη ήμασταν και από τους πρώτους και κάναμε και πολύ καλά. Οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί οι Γάλλοι ναι, κατεβήκανε κάποιο βαθμό, οι Γερμανοί είπαν θα φέρουμε μόνο ανακαλυφτικά. Το θέμα μας, ναι, αναμφισβήτητα η ναυτιλιακή κοινότητα και η παγκόσμια κοινότητα καλεί όλα τα κράτη, όλη την παγκόσμια κοινωνία να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε αυτά τα στενά. Τώρα το αν έχουμε δει μια συγκεντρωμένη, μια οριστική αντιμετώπιση του θέματος από την Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση.
0: Να μην την ανοίξουμε τώρα.
6: Εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, ούτε καν πίστευα ποτέ ότι θα άφηνε η Ευρώπη να γινόταν αυτό το πράγμα στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή και σαν ναυτικός που ήμουν μικρός και θυμάμαι τότε ήταν το Ιράν, Ιράκ και τα λοιπά και αργότερα το ίδιο που συμβεί εκεί πέρα.
0: Οι εποχές αλλάζουν, κύριε Ξηραδάκη.
6: Ορίστε.
0: Οι εποχές αλλάζουν, λέω.
6: Οι εποχές αλλάζουν, αλλά ξέρετε, βλέπετε, τα fundamentals μένουν, τα βασικά μένουν. Περιμέναμε, νομίζετε, το Μάιο ή τον Ιούλιο ότι οι Χούθοι θα ξαναχτυπήσουν όταν είχαν έρθει σε συμφωνία μετά του μεγάλου βομβαρδισμού των Αμερικανών, ότι θα ξαναμπούν μέσα και θα χτυπήσουν? Και το timing που χτυπήσανε, ο χρόνος που ήρθαν και χτυπήσανε, ήταν πραγματικά, για να φτάσω και στην απάντηση της ερώτησής σας για το τι.
0: Και βάλτε μια τελεία, παρακαλούμε, γιατί φτάνουμε και στις 12.
6: Ναι, θα βάλω τώρα τελεία. Ο χρόνος που χτυπήσανε οι Χούθοι και τους Σαουδάραβες, αυτά που είπαν προηγουμένως, ήταν πραγματικά ο πιο επιθετικός, ήταν το σημείο αιχμής για τις μεταφορές και την αναπλήρωση των αποθεμάτων της Δύσης, της Ευρώπης και όλων των άνθρωπων, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών. Ναι. Λοιπόν, και εκεί όταν αρχίζει και διωγγώνει τη ζήτηση, πάει και σου κλείνει το δρόμο, και γι' αυτό έχουμε αυτή την εκτείναξη. Εδώ προσπαθούν όλοι να γίνει μια ομαλοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στην κορυφή και κατεβαίνει. Ας ελπίσουμε. Υπάρχουν οι δείκτες που μας οδηγούν σε αυτό.
1: Κάνατε του Μάκη το χατήρι και κλείνετε αισιόδοξα, κύριε Ξηραδάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Και με roller coaster.
6: Έτσι. Αλλά μην ξεχνάτε το πρόβλημα το μεγάλο, πόσο μπορεί να αυξηθούν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά προϊόντα, γιατί και η μεταφορά των containers.
0: Δευτερογενείς ανατιμήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Ξηραδάκη, πάρα πολύ.
6: Και τις 10.000 ευρώ την ημέρα. Να είσαστε
1: καλά.
6: Σας
1: ευχαριστούμε θερμά.
6: Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής και ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, κύριε Ξηραδάκη. Καλή σας ημέρα.
6: Yes.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε κι εμείς σιγά-σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν, από Μάκη Πολάτο,
1: Νικολέτα Κρητικού,
0: Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου,
1: καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε όλοι.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην ακρόαση. Μείνετε στο Earth News Radio, διότι ακολουθεί ο Νότης Ανανιάδης, πάλι με Νίκο Τσιπλάκη στα DEX, και μουσική Γιώργου Τσολάκη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Σημειώνει ωστόσο ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scop, τονίζοντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της χώρας οδηγεί σε φθηνότερο δανεισμό, διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων και ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός ασκεί κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως λέει, δεν στήριξαν αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για λογική κατώτερη των περιστάσεων. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Παράλληλα, η Αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Στις επενδύσεις, στην οικονομία, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο του ΟΗΕ επικεντρώνεται το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός αναχωρεί αύριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα παραμείνει ως τις 25 Σεπτεμβρίου με πρώτο σταθμό του Σαν Φρανσίσκο. Εκεί θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την εβδομάδα υψηλού επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στη Γερμανία, τοπικές εκλογές διεξάγονται με τους πολίτες του Βερολίνου και του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας να προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των τοπικών κυβερνήσεών τους. Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της σαρωτικής νίκης της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία-Άνχαλτ προ δύο εβδομάδων. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο Earth News, αναφερόμενος στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υποστηρίζοντας ότι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών, γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες. Ωστόσο, στον ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο για να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη να χάσει και το ένα του νεφρό. Στον ανακρατή απολογείται 13χρονος πρόσφυγας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Το ελληνικό FBI Βόρειας Ελλάδας προχώρησε στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, ενός 36χρονου και ενός 30χρονου, αποτρέποντας την εκτέλεση συμβολέου θανάτου σε βάρος μέλους τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Στο μεταξύ, δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εκλογικός αξιωματούχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόνους σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους σε περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας. Σε εξέλιξη και σήμερα η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με την Οδό Αθηνάς να έχει παραδοθεί στους πεζούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 11 το βράδυ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές βροχές στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα ελληνικά ζεμπέκια, ελληνικό και ζεμπέκιο είναι ταυτολογία, ένα από τα καλύτερα ζεμπέκια που έχουν γραφτεί ακούστηκε όχι ακριβώς σαν σήμερα, σαν αύριο, όταν έκανε την πρεμιέρα της η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού. Ο Μάνος Λοΐζος, εξέχαστος Μάνος Λοΐζος, είχε γράψει τη μουσική για μια αιρετική ταινία, τον έρωτα ενός στρατιώτη με μια πόρνη, την Ευδοκία. Την Ευδοκία, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας έγινε κλασικό, το ακούσαμε σε ορχιδιστική του εκτέλεση από τον με σύνδεση φυσικά, όπως είπαμε, Μάνο Λοΐζο, σαν σήμερα μια μέρα νωρίτερα και 11 χρόνια νωρίτερα είχε κάνει εγκαίνια το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα η κλασική φωτογραφία που συνοδεύει εκείνο το εγκαίνια έχει τον Μάνο Χατζηδάκη δίπλα σε Ελληνική Βουλιάκη, άλλος άρτης εποχής, να είναι ο Μάνος με το εκτόπισμα, το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα και την εγκαιρεότητά του να εγγυάται, αν θέλετε, την σοβαρότητα του εγχειρήματος. 1960, πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 20 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου, 11 χρόνια αργότερα, μες στη Χούντα, σημειωτέων, 1981, η πρεμιέρα της Ευδοκίας. Άλλη μια επιβεβαίωση, θα έλεγε κανείς, της πολύ καλής έρευνας του τόμου, γιατί είναι βιβλίο αναφοράς του Στάθη Καλύβα για το Big Bang, μες στη Χούντα, τόσα φοβερά, μια πολιτιστική άνοιξη κάτω από το σκοτάδι της Χούντας και πίσω και κάτω από τα ραντάρ των λογοκριτών της εποχής, γιατί και η Ευδοκία του Δαμιανού ήταν μια τέτοια ουσιαστικά άρρητη αντίσταση, άρρητη καλλιτεχνική αντίσταση στη Μαυρίλα της εποχής. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Στάθη Καλύβα, που γιορτάζει και όλα σήμερα χρόνια του πολλά, όπως χρόνια πολλά σε όλους τους Στάδες, εδώ στο στούντιο πέρυσι. Λοιπόν, φέτος, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, Κυριακή μεσημέρι, Hermes Radio 105,8, ξαναγυρνάμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως έγραφα χτες και στην σελίδα μου στο Facebook. Δηλαδή μόνο 12 με μία ώρα, αυτό θέλαμε, έτσι το είχαμε σχεδιάσει και πέρσι με τον Βασίλη Δαμόπουλο. Ένα θέμα, το πολύ δύο, το θέμα της εβδομάδας που πέρασε, ίσως και με κλεφτές ματιές στην εβδομάδα που έρχεται, ώστε να έχουμε άνεση χρόνου να συζητήσουμε. Το πρόγραμμα φέτος το επιτρέπει, έτσι ξεκινήσαμε, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα και έτσι η μία ώρα έγιναν δύο και μοιραία τροποποιήθηκε και η λογική, προσαρμόστηκε στο δίωρο και η λογική της εκπομπής. Οπότε ας πούμε καλή αρχή. Ας πούμε καλή αρχή με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων και πολλές φορές στην βοήθεια στις μουσικές επιλογές, την Αθηνά Σαλούστρου στην ροή της εκπομπής, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα στην παραγωγή και τον Νότι Ανανιάδη στο μικρόφωνο. Να πούμε λοιπόν καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό, καλό χειμώνας, μην πούμε ακόμη.

Κανονικά στο Σεπτέμβριο βλέπουμε κοντά τον Οκτώβριο να έρχεται. Μπαίνουμε. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. 20 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού και Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, αν σας ενδιαφέρει. Όπως αν σας ενδιαφέρει, σήμερα γιορτάζουν και τέσσερα ονόματα. Εντάξει, ο Στάθης, Ευστάθιος και Ευσταθία που είπαμε προηγουμένως, χρόνια πολλά από όλο και κάποιον Στάθη έχουμε, αν και δεν είναι το πιο συνηθισμένο όνομα του κόσμου, αλλά γιορτάζει και ο Αγάπιος. Ναι. Και ο Ηθιοπίστη και Θεόπιστος. Πραγματικά, επειδή προχτές, δηλαδή πριν τρεις μέρες, στις 17, γιορτάζει, ήταν τη Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Σοφίες, αγάπες, ελπίδες έχουμε γνωρίσει κάποιοι, κάποιοι πολύ πιο στενά, κάποιες εξ αυτών. Πίστη δεν είχα γνωρίσει ποτέ και έλεγα, α, πίστη θα είναι η Θεοπίστη. Αλλά βλέπω τώρα ότι η Θεοπίστη και η Θεόπιστος γιορτάζουν τρεις μέρες αργότερα. Άσχετο θα μου πείτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1925, διαβάζω έτσι, χωρίς να ακολουθώ αυτή τη χρονολογική σειρά, σήμερα τι έγινε. Σκοτώθηκε εκεί στην κλεφτοβρύση Ολύμπου, σε συμπλοκή με απόσπασμα χωροφυλάκων, ο θρυλικός λέισταρχος Φώτης Γιαγκούλας, ο ωραίος των ωραίων. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Οι ωραίοι των ωραίων», που περιγράφει με μυθιστορηματικά αναπλάθη μια εποχή, την τελευταία εποχή της ληστοκρατίας, την εποχή. Κάποιος διαβάζοντάς το με απόσταση θα πει ότι είναι λίγο, κάνει ένα κλικ υπέρ των εκείνων των ύστερων ληστών της ελληνικής υπαίθρου. Ας μην κάνουμε ούτε ηθική ούτε μάθημα ιστορίας εδώ. Σαν σήμερα πάντως το 1942 ανατινάχθηκε από την ΠΕΑΝ, από αντιστασιακούς της ΠΕΑΝ, η ΕΣΠΟ, η προδοτική ΕΣΠΟ εκεί, Πατησίων και Γλάβστονος. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη οργανωμένη, μαζική και εντυπωσιακή, γιατί σκοτώθηκαν αρκετοί Γερμανοί αξιωματικοί και προδότες συνεργάτες τους μέσα στο κέντρο της Αθήνας, Τσιγάντε και σύντροφοί του. Ενώ έχει και τα μαύρα της αυτή η μέρα, το 1934 έχει γεννηθεί η Σοφία Λόρεν, θα έχει γενέθλια σήμερα. Το 1949 έφυγε από το μάτι του κόσμου ο Νίκος Σκαλκότας, που αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα μετά θάνατον. Και το 1971 έφυγε ο νομπελίστας, ο πρώτος Έλληνας ποιητής νομπελίστας, ακολούθησαν τις ασελίτες. Ο πρώτος ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, λογοτεχνικό επώνυμο, ψευδώνυμο, το Σεφέρης, του κανονικού επώνυμου του Γιώργου Σεφεριάδη, που χρησιμοποίησε ως διπλωμάτης καριέρας, ένας πολύ μεγάλος ποιητής. Είπαμε λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας και στην ουσία της εκπομπής, είπαμε ότι θα προσπαθούμε να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην επόμενη εβδομάδα, αλλά και ματιές και ίσως πιο αναλυτικές, θα μας το επιτρέπει ο χρόνος από την τρέχουσα ιδρυσογραφία, στην εβδομάδα που πέρασε. Λοιπόν, τι είχαμε την εβδομάδα που πέρασε? Εγώ κρατάω, και αυτό θα προσπαθήσουμε αργότερα με την πολιτική αναλυτή ή αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη να εξετάσουμε, κρατάω ότι μετά την εμφάνιση όλων των πολιτικών αρχηγών με τον έναν ή άλλο τρόπο στην Θεσσαλονίκη και με τελευταίο τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την προηγούμενη Κυριακή, την προπροηγούμενη πριν δύο εβδομάδες, εδώ ήμασταν δηλαδή και τις δύο Κυριακές παρακολουθήσαμε και τις δύο συνεδρίες και τον Νίκο Ανδρουλάκη την προηγούμενη και την προπροηγούμενη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά λοιπόν από αυτό τον κύκλο που παραδοσιακά εκκινεί την νέα, δίνει το σήμα έναρξης της νέας πολιτικής σεζόν, είχαμε το αναμενόμενο κύμα δημοσκοπήσεων, το οποίο όχι μόνο αποτυπώνει αλλά και διαμορφώνει τάσεις. Όχι μόνο αποτυπώνει τις τάσεις, είναι το γνωστό που λέμε φωτογραφία της στιγμής, είναι δημοσκοπήσεις, αλλά και αυτό είναι και ένας λόγος κριτικής δημοσκοπήσεις, διαμορφώνει πολλές φορές τις τάσεις της κοινής γνώμης. Παρεμβαίνει, ας μην πούμε χειραγωγή ακριβώς, αλλά διαμορφώνει μια αντίληψη. Είναι ένα θέμα που αξίζει να συζητήσει κανείς. Αλλά αυτές οι τάσεις

όπως διάβασα κάπου σε ένα σχόλιο, υπάρχουν και υπήρχαν εδώ και χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο θα ρωτήσω τη Μαρία Καρακλείου με αργότερα, μετά τις και μισή, που θα έχουμε την τύχη και τη χαρά να συνομιλήσουμε. Κοιτάς τις δημοσκοπήσεις και νομίζεις ότι βλέπεις απλώς τα αποτελέσματα του 2024 των ευρωεκλογών. Συμπλήν, πάνω κάτω, εκεί. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που καλό είναι να τεθεί στους πολιτικούς επιστήμονες και να προσπαθήσουν με τη σειρά τους να δώσουν απαντήσεις. Βεβαίως είχαμε όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα συζήτηση για την απώλεια με τον τρόπο που έγινε του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκάρισε αυτός καθ' αυτός ο θάνατος, σοκάρισε, μάλλον ευνηδίασε και δημιούργησε ένα τεράστιο κλίμα συμπάθειας και ευνηδίασε εκείνους που δεν ήξεραν ή δεν παρακολουθούσαν ή που με μια ελιτίστικη δεδομένως, με μια απόσταση από την όλη υπόθεση, θεωρούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη έναν ελαφρύ καλλιτέχνη, δεν καταλάβαιναν την υπόρρητη σύνδεση που είχε με ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Σοκάρισε λοιπόν ο τεράστιος αριθμός, 45.000 άνθρωποι κατέβηκαν στην Κοκκινιά για τη λαϊκή αγρυπνία, πολύ περισσότεροι την επόμενη μέρα στην κηδεία του, άνθρωποι που κανονικά έψαχναν από όλα τα κοινωνικά στρώματα να βρουν τη γειτονιά του με GPS. Κανονικά ποτέ η Μαριάννα Λάτση, δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι για τη γυναίκα ή το Γιώργο Ψινάκη που τους είδα εκεί στην κηδεία, δεν θέλω να πω τίποτα υποτιμητικό, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα είχαν ξανακατέβει στην Κοκκινιά. Τέλος πάντων, μπορεί κιόλας, αλλά καταλαβαίνεις ότι έβλεπες τους γείτονές του, τους παιδικούς του φίλους δίπλα με μια ελίτ, όλα τα στρώματα, σοκάρισε. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα όλη την εβδομάδα είχαμε τη συζήτηση γύρω από αυτούς τους, ας μην τους χαρακτηρίσουμε, θα τους κρίνει δικαιοσύνη, αλλά κβαντικούς, ολιστικούς γιατρούς. Τώρα να μπαίνεις σε ένα ιατρείο να βλέπεις, όλοι μπορεί να πιστεύουν, να μην πιστεύουν, δικαίωμα, αλλά να το βλέπεις περίπου σαν παρεκκλήσει ναού από τον αριθμό των εικονών που είχε εκεί μέσα, και να βλέπεις και αυτές τις περίεργες φιγούρες, γιατί να μην πω τίποτα άλλο για τον αυτόν, και με όρους κβαντικής ιατρικής, ολιστικής ιατρικής, δεν ξέρω εγώ, μόνο σαμανική ιατρική. Δεν ακούσαμε, μια καταπληκτική γελιογραφία είχε ο Ανδρέας Πετρουλάκης που χρησιμοποιούσε αυτόν τον όρο, και μόνο γι' αυτό κουμπώνησε. Αλλά από εκεί και έπειτα το λόγο έχει πια η δικαιοσύνη. Βεβαίως έχουμε, δεν είχαμε, έχουμε και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα και τα ενεργειακά και το άγχος που υπάρχει. Το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ή θα βρίσκεται από αύριο, εν πάση περιπτώσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτα Σαν Φρανσίσκο και μετά Νέα Υόρκη, και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά η ανάρτησή του σήμερα ουσιαστικά αφήνει ένα παράθυρο. Είναι η πίεση που έχει ασκηθεί και από άλλες κυβερνήσεις να κινητοποιηθεί η Ευρώπη, να χαλαρώσει τους όρους που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα σε κράτη, και τότε και η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να αντιμετωπίσουν δηλαδή την έκτακτη κατάσταση που υπάρχει μετά την έκρηξη των τιμών του πετρελαίου και συνολικότερα της ενέργειας. Είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο που μπορεί να πει κανείς ότι αντιγράφει την έκτακτη περίπτωση της πανδημίας, όταν συνολικά η Ευρώπη δανείστηκε για να ενισχύσει και να υποστηρίξει τις κλονισμένες οικονομίες λόγω της πανδημίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μοντέλο μπορεί να πει κανείς σε γενικές γραμμές ότι θέλει η ελληνική κυβέρνηση να επαναληφθεί. Κατά λοιπά, έχουν πάντοτε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε το καλώδιο μπροστά μας, έχουμε λεονταρισμούς από την γείτονα, η οποία μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις κινήσεις, και έχουμε και μπροστά μας την πόντιση, όπως ανέφερα, του καλωδίου, να αποτελεί και ένα κομβικό, θα έλεγε κανείς,
σημείο προβληματισμού. Έχουμε σήμερα και εκλογές στην Γερμανία, σε δύο κρατήδια της Γερμανίας, με άλλους όρους, ίσως να δούμε, διασκεδαστεί η νίκη του αφεντέ την προηγούμενη Κυριακή. Να, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, στην εβδομάδα που έρχεται. Και φυσικά είχαμε ήδη από χτες, σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ενέργεια, την επίθεση Χούθη, από ό,τι φαίνεται, σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, και την εσπασμένη επιστροφή στην Ουάσιγκτον από τον Καμπ Ντέιβιντ του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι που από μόνο του συμβολίζει ότι σηματοδοτεί, όπως θέλετε πείτε το, ότι και η διοίκηση Τραμπ αντιλαμβάνεται την όλη υπόθεση ως εξαιρετικά κρίσιμη. Θα πάμε σε λίγο για... Όχι, ειδήσεις, δεν έχουμε Κυριακή σήμερα. Δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε σε λίγο για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο κυρίως μενού αυτής της 2 ώρας με την Μαρία Καρακλιούμη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, 12:30 ακριβώς, όπως είχαμε αναφέρει, προαναγγείλει. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε, να συνομιλούμε με την Μαρία Καρακλιούμη. Καλημέρα κύριε Καρακλιούμη, καλημέρα αγαπητή Μαρία.
3: Καλησπέρα, θέλω απλά να μου δώσετε την ευκαιρία να πω και το ίστο το χέρι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, την οποία τη χαιρετήσαμε πριν λίγο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
2: Ζωρά,
3: γιατί καλό είναι να θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς που είμαστε και γυναίκες, πόσο συνέβαλε και στα δικαιώματά μας και στην αναβάθμιση της θέσης μας σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
2: Σωστά και ευχαριστώ γιατί καλύπτεις μια παράληψή μου στην εισαγωγή μου. Ναι. Πριν από λίγο το τελευταίο αντίο στην πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε 103 ετών, παρακαλώ πολύ, από το πρώτο νεκροταφείο δόθηκε αυτό το αντίο. Ευχαριστούμε κύριε Καρακλίου, ευχαριστούμε Μαρία για την συμπλήρωση και την αναφορά. Είχα μια απορία και προηγουμένως ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία Καρακλίου, πολιτική αναλύτρια ή αναλυτής, τι προτιμάς?
3: Τώρα δεν ξέρω, εγώ αναλύτρια πω, ως πολιτική αναλύτρια μπορώ, αφού τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό για να πω την αναλύτρια, γιατί δεν έχω τόσο μεγάλη σχέση με τη γλώσσα.
2: Και μιλάς σε φιλόλογο, πρόσεξε λοιπόν.
3: Ναι, γι' αυτό ίσως πρέπει να αποφανθεί ο φιλόλογος. Και μιας και αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα, βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην μακρινή Αυστραλία, στο 12ο θερινό συνέδριο για την ελληνική γλώσσα, πως βρέθηκα εγώ εκεί, σαφώς όχι ως φιλόλογος. Αλλά βρέθηκα για να κάνω μια εισήγηση σχετικά με το πόσο διατηρούμε σε δεύτερη και τρίτη γενιά τη γλώσσα μας ως Έλληνες που πηγαίνουμε στη διασπορά. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι γενιές, η γλώσσα σταματά να διατηρείται. Και αυτό έχει ξεκινήσει ένα ασχόλησή μου από μια αναφορά που μου είχε γίνει κάποτε, επειδή είμαι αρκετά κοντά στους Έλληνες Αρμενίους, από συγκυρία όχι και επιλογή παράλληλα. Οι Αρμένοι σε δεύτερη ή τρίτη γενιά διατηρούν κατά 75% τη γλώσσα τους. Εμείς δυστυχώς όσο περνάνε οι γενιές πέφτουμε πολύ κάτω στο 40. Στη δεύτερη γενιά μας στο 62, στην τρίτη στο 42 και όσο περνάνε οι γενιές πέφτει ακόμα περισσότερο η διατήρηση της γλώσσας παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αισθάνονται Έλληνες.
2: Ισχύει και μπορώ να το επιβεβαιώσω ως στενός συγγενής ανανιάδων του Καναδά. Από εκεί και έπειτα βεβαίως υπάρχει το γλωσσολογικό παράδοξο ότι υπήρχε μια νεκρά γλώσσα η οποία ομιλείται από το 100% των πολιτών της πλέον. Δηλαδή πήραν μια απόφαση οι Ισραηλοί όταν έφτιαξαν το κράτος τους να νεκραναστήσουν την γλώσσα, την αρχαία νεκρά Ισραηλινή γλώσσα και να μην υποχρεούνται να έχουν διερμηνείς για να μιλούν οι Λαντίνο με τους άλλους Εβραίους της Ευρώπης. Υπήρχαν 2-3 διάλεκτοι που δεν επικοινωνούσαν, όχι διάλεκτοι, διαφορετικές γλώσσες. Τέλος πάντων. Αλλά
3: αναφέρει πάντως και σήμερα στο Ισραήλ, επειδή επισκέφθηκα και πριν λίγο καιρό, όλοι μιλούν εβραϊκά. Βέβαια έχουν και πολλά επίπεδο και στα αγγλικά.
2: Σωστά. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σε καλέσω με κάποιον φιλόλογο να κάνουμε φιλολογική βραδιά ή γλωσσολογική εκπομπή.
3: Με μεγάλη χαρά για να διατυπώσω ορισμένες απορίες που έχω παλαιόθεν και τις οποίες κάποιες φορές υπάρχουν περιπτώσεις που φαντάζομαι το παθαίνεις και εσύ που λέμε καλά, αυτό άλλαξε πάλι. Η ορθογραφία, κάποιες φορές ο τονισμός, κάποιες άλλες φορές και ακόμα και η κλίση.
2: Υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, αλλά υπάρχει και ο γενικός κανόνας που θυμάμαι εγώ από τα μαθήματα του καθηγητή μου, του κ. Μπαμπινιώτη, ότι εν πάση περιπτώσει η γλώσσα έχει τη δική της δυναμική και
3: είναι κάτι ζωντανό,
2: έχει τη δική της δυναμική, δέχεται σφάλματα ή και απορρίπτει σφάλματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος, υπήρχε μια βουλευτής η οποία αυτοκαλείτο πριν από 30 χρόνια βουλευτίνα. το ίνα είναι λίγο υποτιμητικό, θυμίζει το σοφερίνα. Αυτό απορρίφθηκε, ακόμα και οι βουλεύτριες, όπως αυτά που καλούνται του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή να το έχουν διαγράψει. Αλλά και το βουλεύτρια είναι μάλλον ΣΥΡΙΖΑΙΚΙ λαγκάζ και όχι κάτι αποδεκτό. Αλλά δεν σε κάλεσα για αυτά. Είσαι πολιτική αναλυτής, όπως θα έλεγα, στην απλή καθαρέουσα την οποία έχω διδαχτεί, ή πολιτική αναλύτρια, όπως είναι αποδεκτό επίσης.
3: Σε δημοτική, την οποία έχω διδαχτεί εγώ.
2: Ακριβώς λόγω και προδίδει με διαφορά ηλικίας. Λοιπόν, Μαρία Γερακλούμη, η ερώτηση η πρώτη είναι αυτό που ανέφερα νωρίτερα και διάβασα σε ένα site. Κοιτάς τις δημοσκοπήσεις και νομίζεις ότι βλέπεις τα αποτελέσματα του 2024. Και πραγματικά έβαλα μια εταιρεία τα αποτελέσματα των ερευνών, αλλά και όλες αυτούς της εβδομάδας οι έρευνες, στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή ή εκτίμηση αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα που πάνω κάτω όλες δίνουν είναι κάτι πολύ κοντά στα αποτελέσματα του 2024, δύο χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, όπου υπήρχε σημειώθηκε μια μεγάλη απώλεια για το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία ψήφων. Η Βελόνα, εκεί και αν η Βελόνα έχει κολλήσει, δηλαδή για όλα τα κόμματα, κυρίως για τα μεγάλα κόμματα ή ας πούμε τα 3-4 πρώτα θεσμικά, παρά την εμφάνιση κάποιων που έδειξαν να αμφισβητούν την σταθερότητα αυτή, πάλι έχει γυρίσει τα ίδια. Η μόνη διαφορά είναι βγάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ του 24 και βάζουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Καταρχάς θα πούμε το εξής. Έχουμε μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, ακριβώς γιατί η πολιτική τάξη της χώρας δεν έχει την ωριμότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δηλαδή, όσο οι πολίτες δεν παίρνουν απαντήσεις οι οποίες να τους ικανοποιούν, τόσο θα υπάρχει ρευστότητα και οι πολίτες δεν θα μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Υπάρχει ο παράγοντας διεθνής πολιτικής σκηνή, ο οποίος επιτείνει αυτή την αβεβαιότητα και άρα τη ρευστότητα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Τώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, η δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν προβλέπει, καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση, καταγράφει την τωρινή συγκυρία και με κάποιες μεθόδους προσπαθούμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον αν αυτά που λένε οι πολίτες σήμερα θα ισχύσουν και μετά την κάλπη. Θα έλεγα ότι τελευταία, και θα συμφωνήσω απολύτως και το έχω πει και πολλές φορές, ότι τελευταία εθνική κάλπη που είναι και η αναφορά μας είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές δεν είναι δεύτερες τετάξεις εκλογές, είναι εκλογές τις οποίες προσερχόμαστε, σταυρώνουμε τον υποψήφιο ή την υποψήφια της καρδιάς μας μέχρι 4 και δίνουμε την πολιτική μας θέση. Αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει να το αγνοεί. Θέλει να έχει ως σημείο αναφοράς το 41% που πήρε στις βουλευτικές εκλογές του 2023.
2: Να σε διακόψω.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι όντως εθνική κάλπη, αλλά δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να πούμε πως οι πολίτες προσέρχονται με την ίδια κομματική ταύτιση, με την ίδια σταθερότητα, αποφασιστικότητα προς το κόμμα που θα ψηφίσουν, όπως και στις εθνικές εκλογές. Αυτό ισχύει αναμφισβήτητα όταν συμπίπτουν, πλέον δεν συμπίπτουν, σπανίως συμπίπτουν, αλλά όταν συνέπιπταν εθνικές και ευρωεκλογές, βλέπαμε στη διπλανή κάλπη τεράστιες διαφορές. Και αυτό ξεκινάει από το 1981 με το κωδισαίο του Γιάνγκου Πεσβαζόγλου και ακόμη περισσότερο με το τότε κουκού εσωτερικού, όπου στην ευρωπαϊκή κάλπη πενταπλασίασε την δύναμή του, ενώ στην εθνική έμεινε απ' έξω.
3: Τα πολίτες, τα τελευταία χρόνια οι πολίτες προσέρχονται και δεν είδαμε και τεράστιες διαφορές, δηλαδή δεν είδαμε ούτε διαφορά στην κατάταξη των κομμάτων σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, ούτε είδαμε να αναδεικνύονται κάποιες δυνάμεις από το πουθενά, για παράδειγμα, πάμε και ένα κόμμα που κατάφεραν και έβγαλαν έναν ευρωβουλευτή. Δεν είδαμε δηλαδή ότι στις ευρωεκλογές υπήρξε μια διαφορετική τάση, ότι αναδείχθηκε κάποιο κόμμα.
2: Παρά τη μειωμένη προσέλευση.
3: Η μειωμένη προσέλευση όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γνωρίσουμε, διότι με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι ο δήμαρχος της Αθήνας είναι ένας δήμαρχος ο οποίος έχει εκλεγεί με περίπου 35% συμμετοχή. Ναι. Αυτή ήταν η κάλπη, τόσο συμμετείχαν, ο δήμαρχος εκλέχθηκε.
2: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν οι εκλογές γίνονται με τους πρόθυμους. Με τους πρόθυμους να είναι υποψήφια και με τους πρόθυμους να πάμε να ψηφίσουμε. το ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που συστηματικά απέχει από την κάλπη γιατί δεν νιώθει τον εαυτό του μέρος στο κάδρο της δημοκρατίας είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος, υπάρχει χαμένη ψήφος με την έννοια ότι η ψήφος που περιορίζεται, ο πολίτης που περιορίζεται στην διαμαρτυρία μέσω πληκτρολογίου ή στη διαμαρτυρία στη γειτονιά του ή γενικά στη διαμαρτυρία με όποιον τρόπο βρίσκει, χωρίς να προσέρχεται στην κάλπη και να ακούγεται τη φωνή του και να ρίχνει ένα ψηφοδέλτιο στο κουτί, είναι διαμαρτυρία η οποία πραγματικά είναι χαμένη. Γι' αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα προβλήματα στη αυτό... ζωή λύνονται από την πολιτική. Δεν λύνονται ούτε από τις αγορές, ούτε τα λύνει ο Θεός. Από τη στιγμή που τα προβλήματά μας θα λύνει η πολιτική, οφείλουμε να πηγαίνουμε στην κάλπη και να λέμε την άποψή μας. Επαναλαμβάνω, χωρίς να λέω ότι υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος.
2: Μιλάμε πάντα με την πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιούμη και το ερώτημα παραμένει, Μαρία. Οι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν, που αποτελούν τη φωτογραφία της στιγμής, είπα εισαγωγικά ότι μπορεί να αποτελούν και εργαλείο διαμόρφωσης αυτής της φωτογραφίας, εμπέδωσης μιας άποψης, αντίληψης για τους πολίτες, για το πώς πάνε. Πάντως το ερώτημα είναι, οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν τη στιγμή αυτή ότι για τις τρεις τουλάχιστον, για τα τρία λέει στο πρώτα κόμματα και τα παρακάτω, αλλά ας μείνουν στα τρία πρώτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά από το 2024. Γιατί είναι το ερώτημα? Αν μπορεί η τεχνοκρατική σου επάρκεια να δώσει μια πολιτική εξήγηση.
3: Γιατί δεν έχει αλλάξει και κάτι στον πολιτικό λόγο. Έχουμε από τη μία την κυβέρνηση, η οποία ναι, μεν είναι πρώτη, γιατί ξέρετε, εδώ ισχύει και το εξής. Με βάση το δεδομένο ότι είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, είναι αναμενόμενο λοιπόν η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να κρατιέται πιο ψηλά, γιατί δεν έχει αναδυθεί ένας πόλος και ένα κόμμα και ένας ηγέτης που να μπορεί να την απειλήσει ευθέως. Άρα λοιπόν, με πολλές απώλειες η κυβέρνηση είναι πρώτη. Τα υπόλοιπα κόμματα της...
2: Με διαφορά κιόλας.
3: Είναι πρώτη με διαφορά, θα συμφωνήσω, αλλά είναι περισσότερες οι μονάδες που έχει χάσει από το 40% των εθνικών εκλογών από τη διαφορά που έχει από το δεύτερο κόμμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επίσης, στις δημοσκοπήσεις είναι σημαντικό να κοιτάμε την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση ψήφου. Γιατί η πρόθεση ψήφου είναι η φωτογραφία της στιγμής. Είναι ακριβώς αν σας έχω βρει εγώ σε μια δημοσκόπηση και σας έχω ρωτήσει τι θα ψηφίσετε την Κυριακή αν είχαμε εκλογές. Η απάντησή σας, αυτό είναι η πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου τι κάνει? Παίρνει ορισμένες απαντήσεις, δηλαδή τις απαντήσεις που λένε δεν έχω αποφασίσει, ενδεχομένως δεν θα ψηφίσω, θα ρίξω άκυρο ή λευκό. Εξαιρεί αυτές τις απαντήσεις και με βάση την κρίση του δημοσκόπου κάνει μια αναγωγή στο πώς θα ήταν αυτή η εικόνα στην περίπτωση που όλοι αυτοί δεν πήγαιναν στην κάλπη. Αυτοί όμως που σήμερα δεν έχουν αποφασίσει ενδέχεται να πάνε στην κάλπη και να δώσουν και προς άλλη κατεύθυνση, όχι απαραίτητος προς τη γενικότερη κατεύθυνση του ψήφου τους. Γι' αυτό λοιπόν καλό θέλει να κοιτάμε την πρόθεση και όχι την εκτίμηση ψήφου, γιατί εκεί υπάρχει η υποκειμενική κρίση του δημοσκόπου, όπου οι δημοσκόποι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και ενδέχεται κάποιες φορές η κρίση τους να μην είναι απολύτως αντικειμενική και να θολώνει και από τη συγκυρία.
2: Μάλιστα. Μια εύλογη ερώτηση που έρχεται, νομίζω εύλογα έρχεται ως ακολούθη της προηγούμενης, είναι αν αυτές οι τάσεις έτσι όπως καταγράφονται, έστω με την μόνο πρόθεση ψήφου, αλλά παγιωμένη είναι και αυτή και εκεί υπάρχει η ίδια μεγάλη διαφορά, αν αυτές οι τάσεις μπορούν να αλλάξουν και πώς.
3: Τα θεωρούμε μπορούν να αλλάξουν από τη συμμετοχή, δηλαδή αν δούμε ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συμμετάσχει και στις εκλογές, γιατί θυμίζω ότι έχουμε χάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους σε σχέση με το 2009. Αν λοιπόν κάποιοι αποφασίσουν ότι θα προσέλθουν στην κάλπη και ψηφίσουν σε διαφορετική κατεύθυνση από την υπάρχουσα τάση, ναι, τα πράγματα θα αλλάξουν. Και εδώ είναι, θα σας έλεγα και το κρίσιμο. Πώς μπορούν μικρά κόμματα που έχουν εμφανιστεί με βάση τη συγκυρία να κινητοποιήσουν πολίτες που δεν πάνε στην κάλπη να έρθουν να τα ψηφίσουν? Σε αυτή την περίπτωση η πίτα θα μεγαλώσει και τα ποσοστά θα διαφοροποιηθούν.
2: Και είπες μικρά κόμματα, εννοείς και νέα κόμματα.
3: Ναι, μικρά και νέα. Κυρίως αυτά που είναι πιο νέα και που έχουν πρόκειψει τώρα. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καστιανού. Το επικείμενο κόμμα Σαμαρά, τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα δημιουργηθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Άρα λοιπόν, πόσους θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν που δεν έχουν έρθει μέχρι σήμερα στην κάλπη, θα τους δώσουν μια αιτία, μια αφορμή να έρθουν και να δώσουν την ψήφο τους.
2: Και αν προσθέσουμε σε αυτό και κόμμα φασιστών, Κασιδιάρη δηλαδή, τότε έχουμε και μια εξωσυστημική μεν, αλλά τρίτη πηγή αύξησης, δυνητικής αύξησης των ψηφοφόρων. Κάνω λάθος?
3: Ναι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί υπάρχουν διάφορα κόμματα τα οποία προηγούμενα χρόνια δεν τα βλέπαμε και πώς ξαφνικά έχουν εμφανιστεί και έχουν εδρεωθεί και στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι η πρόκληση είναι για τη Δημοκρατία, δεν είναι τα κόμματα που είναι εκτός συνταγματικού τόξου.
2: Δυστυχώς η ιστορία, η συζήτηση για τα νεοναζιστικά, παύλα φασιστικά κόμματα που έχουν εμφανιστεί και έχουν πάρει και μεγάλο σημαντικό τέλος πάντων ποσοστό ψήφων σε προηγούμενες εκλογές, έρχεται και επανέρχεται και η απάντηση... Δεν ξέρω, πλέον δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί ή αν απλώς πρέπει να σηκώσουμε τους ώμους και να πούμε μυρολατρικά ναι, υπάρχει και ένα 10%, 5%, 6% που τους ακούει.
3: Ακούστε, στη ζωή υπάρχουν οι άνθρωποι που βρώνουν τη φανέλα και άλλοι που προσποιούνται ότι το κάνουν. Όταν λοιπόν το πολιτικό σύστημα βλέπει ότι υπάρχουν τέτοια κόμματα και προσπαθεί να τα αποκλείσει από τις εκλογές με διοικητικά μέτρα τύπου πας στο πρωτοδικείο, δεν εγκρίνεται το κόμμα σου κτλ. Είναι μια προσπάθεια με γραφειοκρατικά και διοικητικά μέτρα να λύσει ένα πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν επιχείρημα, δεν έχουν καμιά βάση και ακούνε διάφορες σοφιστίες και συνεπαίνονται από τους σοφιστές και τους ψηφίζουν. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πώς μπορεί λοιπόν η πολιτική τάξη της χώρας να πείσει ότι στη Βουλή πρέπει να βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι και ιδεολογικά να είναι συνεπείς με αυτά που λένε και αυτά που λένε να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Όσο λοιπόν δεν μπαίνουμε στη βάση με το να το κάνουμε αυτό και να εξηγήσουμε στον πολίτη, τότε ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να, αν θέλετε, να άγεται και να φέρεται από τους πολιτικούς τσαρλατάνους. Για να υπάρξουν όμως αυτοί, η ευθύνη είναι των υπολείπων που δεν ασχολούνται περισσότερο, γιατί θα σας έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια τι κάνει. Έχει μια τακτική. Προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες από την κάλπη με διάφορους τρόπους, γιατί όσο η πίτα μικραίνει, τόσο εμείς που είμαστε εντός, εκτός και επί τα αυτά του πολιτικού συστήματος, συντηρούμε και τις θέσεις μας και τα προνομιά μας. Και οι υπόλοιποι πολίτες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Το βράδυ των εκλογών θα είμαστε όλοι πολύ θυμμένοι που κάποιοι δεν πήγαν να ψηφίσουν και μετά θα τους ξεχάσουμε, γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα βγαίνουν με τις ψήφους που προκύπτουν από τις ψήφους που έχουν μπει στην κάλπη και όχι από αυτές που έχουν κάνει.
2: Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου για το ποιον συμφέρει ουσιαστικά η μικρή συμμετοχή, η μειωμένη συμμετοχή ή όχι. Ενδιαφέρουσα και η αποστροφή στο λόγο σου μιας φράσης, ποιος ιδρώνει τη φανέλα, σαν να ακούω τη Μαρία Καρακλιούμη να είναι στις κερκίδες του Σταδίου Καρασκιάκη που είσαι πολύ συχνά, όπως όλοι όσοι σε παρακολουθούν.
3: Ναι, σήμερα είμαστε εκτός, είμαστε
2: σήμερα έπρεπε να έχουμε κανονίσει να πάμε για σουβλάκια στη Λιβαδιά. Και να παίξουμε τη Λιβαδιά, και να δούμε την ομάδα που παίζει με τη Λιβαδιακό. Έχεις το δίκιο σου. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι αντιρρήσεις ότι και η δημοκρατία πρέπει να αμήνεται. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι προφανώς και δηλωμένοι οπαδοί της κατάλυσης, έστω και με βίαιο τρόπο, της αστικής κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, δεν θα πρέπει να χαίρουν ασυλίας. Αντίθετα, πρέπει, μιλάμε και για μια μαχόμενη δημοκρατία, η οποία πρέπει να αντιμάχεται και να χρησιμοποιεί ακόμα και διοικητικές μεθόδους απέναντι.
3: Οι διοικητικές μεθόδοι όμως πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα. Πρέπει να έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτό είναι και πεμπτουσία της δημοκρατίας. Να μιλήσω, να εξηγήσω, να πείσω, να ακούσω, να αναθεωρήσω αν χρειάζεται. Γιατί δεν σημαίνει ότι και η δημοκρατία είναι ελέο Θεού, δηλαδή βαφτίζω μια συμπεριφορά δημοκρατική και ό,τι κάνω τα τελευταία 50 χρόνια εξακολουθητικά είναι πάντα δημοκρατικό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και πάντα δημοκρατικό, γιατί αλλάζουν και τα ήθη, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Θυμίζω ότι οι συμπεριφορές που θεωρούσαμε δημοκρατικές και κοινωνικά αποδεκτές πριν από 40-50 χρόνια σήμερα θεωρούνται ακραίες και θεωρούνται συμπεριφορές παρενοχλητικές. Άρα λοιπόν και η δημοκρατία πρέπει να αλλάζει όσο αλλάζουν και οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση και να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλά μία τελευταία ερώτηση, δεν κρατιέμαι. Ανέφερες ότι, όπως όλοι ακούμε από το ρεπορτάζ, έτσι μαθαίνουμε, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει τελικά κόμμα, παρά το ότι καθυστερεί, επιλέγει, δικαίωμά του όποια στιγμή επιλέξει. Εσύ ως πολιτικός αναλυτής, πώς θα έβλεπες την πιθανότητα ένας πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα και το κόμμα του αυτό να καταγράφει έστω και οριακά μικρότερο ποσοστό από το κόμμα που θέλει να κάνει ή πίσω από το οποίο θα υποκρύπτεται ένας φασίστας τον οποίο ο ίδιος είχε βάλει στη φυλακή.
3: Είναι διαφορετικά κείμενα και διαφορετική απεύθυνση. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους οι οποίοι θα ψήφιζαν και ένα κομματικό μόρφωμα από αυτά, όπως αυτό που έβαλε στη φυλακή. Είναι πολύ διαφορετική.
2: Όχι, είναι σαφές ότι δεν απευθύνεται σε αυτό. Δεν θα απευθύνεται σε αυτό το κοινό, ναι.
3: Άρα λοιπόν το ότι μπορεί οι άνθρωποι που είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά να είναι λιγότεροι ποσοστιαία από εκείνους που θα επιλέξουν μια διαφορετική και εκτός συνταγματικού τόξου επιλογή, είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη ζυγαριά και στο μέτρο σύγκρισης. Γιατί
2: ναι, αλλά για την προσωπική σου ιστεροφημία δεν παίζει ένα ρόλο αυτό. Δεδομένης και της ηλικίας του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Είναι άλλα τα μέτρα εντελώς διαφορετικά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα παίζει ένα ρόλο είναι αν το ποσοστό του κ. Σαμαρά είναι ανάλογο των απολειών της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Νομίζω ότι εκεί θα μετρηθεί και εκείνη η αξία.
2: Και εκτιμάς ότι θα υπάρχουν απώλειες απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία προς ένα κόμμα Σαμαρά, να το λέμε έτσι προς το παρόν.
3: Ναι, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει ένας πυρήνας τελεχών και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ιδεολογικά ταυτίζονται περισσότερο με τον κύριο Σαμαρά και αυτό που πρεσβεύει παρά με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
2: Που σημαίνει ότι δυσκολεύει το στίχημα, το στόχο της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα.
3: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος είναι όνειρο απατηλό πλέον, ότι είναι στο πολύ βάθος του τούνελ και ότι είναι πολύ δύσκολο να προκύψει.
2: Ούτε όταν θα αρχίσουν να προβάλλονται τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ούτε και όταν θα αρχίσουν να προβάλλονται ο αριθμός των εδρών, όπου με τα σημερινά δεδομένα θα φαίνεται ότι χωρίς Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει η κυβέρνηση.
3: Ξέρετε, οι πολίτες δίνουν εμπίστοση χρόνου στους πολιτικούς όταν υπάρχει μια δικαιολογητική βάση. Δώσανε λοιπόν σε Νέα Δημοκρατία την πρώτη τετραετία, δώσανε και τη δεύτερη. Με δεδομένο ότι οι ζωές των πολιτών δεν έχουν αλλάξει σημαντικά και δεν είναι σημαντικά καλύτερες από το 2019, η ανάγκη της αλλαγής είναι νομοτελειακή και είναι και μέσα στη φύση του ανθρώπου.
2: Είναι μια εκτίμηση. Μαρία Καρακλούμη, πολιτική αναλυτής ή πολιτική αναλύτρια και τα δύο αποδεκτά. Με την νυφαλιότητά σου ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη δική σου οπτική γωνία για μια πολιτική κατάσταση που αν μη τι άλλο όντως χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και ρευστότητα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
2: Ευχαριστούμε. Ειδικά αν από τη Λιβαδιά έχουμε καλά ερυθρόλευκα νέα. Καλημέρα.
3: Αμήν.

αν ζούσε, θα γινόταν όχι σήμερα, αύριο, 92 ετών, ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Αμερικής, όχι μόνο τροβαδούρος, ως ποιητής ξεκίνησε ο Λέοναρντ Κόεν, που έφυγε πριν 10 χρόνια και θα είχε γενέθλια αύριο, στο 1934, στο Μόντρεαλ, από καναδοεβραϊκή οικογένεια, μέσω αστική, με κάποια λεφτά, έτσι κληρονόμησε κιόλας κάποια χρήματα, ή μάλλον του έδωσε η γιαγιά του, και στις περιπλανήσεις του σε όλο τον κόσμο ως νέος, βρήκε και αγοράσε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό στην ίδρα της δεκαετίας του 60. Η κοσμοπολίτικη και ήρεμη ίδρα τον ενέπνευσε. Μας άφησε μερικά εκπληκτικά τραγούδια. Μετά τα 30 του άρχισε να τραγουδάει, μέχρι τότε έγραφε μόνο.

Είχαμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση λοιπόν με την Μαρία Καρακλείου, αν μη τι άλλο συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με την οπτική γωνία από την οποία η ίδια βλέπει τα πράγματα και με τα εργαλεία με τα οποία η ίδια αναλύει, τα πολιτικά εννοώ εργαλεία, αναλύει την, ως πολιτική αναλυτής η ίδια την πολιτική επικαιρότητα. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι οπωσδήποτε η μετριοπάθεια και η σοβαρότητά της και το τα ιδιαίτερα δεδομένα. Η Μαρία Καρακλείου με επιμένει ότι η τελευταία εθνική κάλπη είναι οι ευρωεκλογές, όσο και αν υπάρχει μικρότερη συμμετοχή, γιατί αυτός που υδρώνει τη φανέλα στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτός που συμμετέχει, που παίζει τον αγώνα, είναι αυτός που μετράει. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που θα, κατά την άποψή της, πρέπει η δημοκρατία να αντιμετωπίσει ακόμα και αυτούς που την απειλούν, έστω μετερχόμενη και εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα που τους δίνει. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση που, αφού μιλάγαμε και για τη γλώσσα, που κάποιοι φιλόλογοι μπορεί να συμφωνήσουν και μπορεί να διαφωνήσουν. Το γεγονός ότι ο Πλάτωνας, ο οποίος υποστήριζε στα γραπτά του, έτσι όπως μας παραδόθησαν, το πολίτευμα των Σπαρτιατών, παρέμεινε Αθηναίος και στην Αθήνα έγραφε, γιατί θα μπορούσε ποτέ να κάνει κριτική στο πολίτευμα της Σπάρτης αν πήγαινε στο πολίτευμα αυτό που πολύ περισσότερο του άρεσε. Κλείνει η παρένθεση. Ως τελευταίο μέσο μας είπε η Μαρία Καρακλείου το ότι θα μπορούσε να ληφθούν διοικητικά μέτρα, η δημοκρατία πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει. Κάπως να αντιμετωπίσει την απειλή, ακόμα και όταν έρχεται με την, μέσα από ένα πολιτικό μόρφωμα που θέλει να κατέβει στις εκλογές. Μιλήσαμε για αυτά για άλλα πολλά, έτσι και αλλιώς. Ελπίζω να μιλάμε, να τα λέμε κάθε Κυριακή και να με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα. Τώρα θα οφείλω να στρώσω εγώ τα κόκκινα χαλιά στην Τόνα Δρούτσα μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε σε λίγο. Θα έρθει η Ντόνα. Υπάρχει μια αντιστροφή από πέρσι. Όλα κάθε Κυριακή η Ντόνα Δρούτσα έστρωνε κόκκινα χαλιά, γιατί ήταν με το Μάκη πολλά το 10-12 και ακολουθούσα εγώ. Τώρα η Ντόνα θα την ακούτε 12 με 1, όχι 12 με 1 εμένα, 1 με 2 την Ντόνα, αμέσως μετά με πιλότο, νομίζω, ή χωρίς πιλότο. Ή με αυτόματο πιλότο. Πώς λέγεται η εκπομπή, παιδιά, χωρίς πιλότο. Α, με πιλότο. Με πιλότο την Ντόνα. Κόκκινα χαλιά και καλό ταξίδι στους εθέρες με τον Αδερτσά. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Earnings Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντεζης, η Αθηνά Ξαλούστρου, η Μαρία Κούντου και ο Νότσα Ανανιάδης, συντελεστής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραγική κατάληξη είχε καυγάς που φέρεται να έγινε το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 76χρονος και 82χρονος συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και λίγο αργότερα κατέληξε. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Ο 76χρονος και ακόμα μία γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και παράλληλα προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκ νέου και στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους αξιολόγησης, τη Moody's και τη Scope, ενώ αναφερόμενος στις τάσεις της αντιπολίτευσης, στη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνει ότι οι δυνάμεις της δεν στήριξαν ακόμα και αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς την Παρασκευή έξω από το Λύκειο Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Ο μαθητής της 3ης Λυκείου είχε καταρρεύσει κατά την έξοδό του από το σχολείο. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών με κάρπα και απεινιδωτή, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών καταγράφηκε λίγο πριν τις 12.30 στην περιοχή των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων, με εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρων. Κρίσιμες τοπικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ. Στο Βερολίνο οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο αριστερό κόμμα εναντί του CDU, ενώ στο Μεκλεμβούργο η σοσιαλδημοκρατήσα Μανουέλα Σφέτζιχ δίνει αμφίροπη μάχη με την AfD. Τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Η σωρός της θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Υπήρξε συγγραφέας και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα και από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές βροχές στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημπρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά την 1 και ακούτε την εκπομπή με πιλότο. Με πιλότο την επικαιρότητα θα κάνουμε παρέα κάθε Κυριακή αυτή τη νέα σεζόν μέχρι δείκτες ορολογιών να δείξουν δύο Νταν. Ντόνα Δρούτσα στο μικρόφωνο. Με Γιάννη Πριντέζη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο, τα κορίτσια μου η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου έχουν ετοιμάσει ωραίες συνεντεύξεις με καλεσμένους που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, γιατί θα φροντίζουμε να είστε ενήμεροι ό,τι και αν κάνετε αυτήν την ώρα της Κυριακής. Φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης θα φροντίζει να μας ανεβάσει τη διάθεση, γιατί όπως είπαμε είναι Κυριακή, είναι Κυριακή μεσημέρι. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε παρέα με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση. Πολλοί από εσάς αυτήν την ώρα μπορεί να βρίσκεστε στην κουζίνα, να ετοιμάζετε το μεσημεριανό, μπορεί απλά να χαλαρώνετε στο σπίτι σας, μπορεί να έχετε βγει τη βόλτα σας, είτε να κάνετε μια τελευταία βουτιά μιας που έχει ωραίο καιρό, ωραία θερμοκρασία έξω, παρόλο που από εβδομάδα θα έρθει κανονικά το φθινοποράκι. Λοιπόν, και περιμένουμε τα μηνύματά σας, να ανοίξουμε και το διάλογο μεταξύ μας με ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή στο κεφάλι σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Από σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, πώς περνάτε, φωτογραφίες, βίντεο, όλα αυτά τα περιμένω στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες και... Αν αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, Dodru, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

η αλήθεια είναι ότι ήταν μια εβδομάδα, ακόμα μια εβδομάδα δύσκολη, με πολλές δυσάρεστες εξελίξεις, ειδήσεις, με αγχωτικές ίσως κάποιες από τις ειδήσεις όσον αφορά και το τι θα γίνει με τα καύσιμα, την ενέργεια, στον απόϊχο φυσικά των γεωπολιτικών εξελίξεων. Έχουμε την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχει πάρει, όχι μόνο το αστυνομικό σκέλος, το οικονομικό, τρέχουν οι δικαστικές εξελίξεις με όλες αυτές τις απίθανες, απίστευτες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Στα βαριά της επικαιρότητας είναι και τα ελληνοτουρκικά, με την Τουρκία να ανεβάζει τους τόνους. Ο Πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να έχει και συναντήσεις με διάφορους επενδυτές, με στόχο στην Silicon Valley, ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου και θα απευθύνει ομιλία με μηνύματα βέβαια προς την Τουρκία.

0: Και εκεί που ήθελα να σας πω και κάποια έτσι ευχάριστη είδηση, γιατί όπως είπαμε Κυριακή είναι, χρειάζεται αυτή η χαλαρότητα, λίγο να αδειάζει για το κεφάλι μας από τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Σε μια τελευταία είδηση, η τραγική κατάληξη είχε ένας καυγάς σήμερα, αυτό έγινε πριν τις 10 το πρωί. Ένας 82χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Τι ακριβώς συνέβη? Ο τσακωμός φέρεται, παιδιά, να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Τώρα οι υποσυνθήκες οι οποίες ερευνώνται, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Και ο 76χρονος αλλά και η 21χρονη κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έχει προσαχθεί και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μέσα στον οποίο έγινε ο μοιραίος καυγάς. Και καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα διανόητα πρωινό Κυριακής. Ένας τσακωμός που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου για μία ξαπλώστρα. Λοιπόν, και τι άλλο θα ακούσουμε τώρα για να επιστρέψω στην είδηση των ημερών, φυσικά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αποκαλύψεις για τους δύο γιατρούς και το περίφημο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, τους χειρισμούς τους, τι έγινε τελικά με το ΕΚΑΒ, πώς εμπλέκεται και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος θα καταθέσει αύριο στη δικαιοσύνη, και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι υπήρξε και μια γυναίκα η οποία μεσολάβησε για το ραντεβού, είναι από το περιβάλλον του τραγουδιστή. Όλα αυτά μένει να διευκρινιστούν, όμως εμείς θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, είναι ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαθιόπουλε.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς.
1: Να πείτε μου κάτι για τον άτυχο, τον 84χρονο, γιατί το μεταφέραμε περίπου, έγινε λίγο 10 παρά 10, μας ενημερώσανε περίπου. Δε αφού στάσαμε αμέσως με μια μηχανή ταχύτητας επέμβασης και ένα ασθενοφόρο. Υπήρχαν στο σημείο άτομα που έκαναν κάρπα, γιατί από ό,τι μάθαμε για μια καρέκλα, ότι μια ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς, από ό,τι με ενημερώσανε και εμένα. Και τον χτύπησε, νομίζω, μια μπουνιά έδωσε ο ένας τον άλλον, έπεσε κάτω, έκανε ανακοπή. Υπήρχαν εκεί στο σημείο, τον ανατάξανε, υπήρχε απεινιδωτής, αυτά που λέγαμε τόσο γερό.
0: Υπήρχε δηλαδή ο ναυαγοσώστης, ήταν απλός κόσμος, ήταν και τώρα, το κατάστημα, ήταν, τώρα ό,τι γνωρίζετε και εσείς μας μεταφέρετε.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο, ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε, διασώστηκε, έκανε ανακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο ασθενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας. Τον πήγαμε στο πιο γρήγορα, δηλαδή φτάσαμε στο Ασκληπίου που ήταν πιο κοντά, ώστε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς το μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Και όλα αυτά πιάστηκε στα χέρια, όπως μας είπατε, με έναν άλλο άνδρα 76 χρονών περίπου. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
1: Και έτσι αυτά μας μεταφέρανε.
0: Και το χτύπησε για να φτάσει όλος να καταλήξει. Δεν ξέρω, ήταν τόσο τα χτυπήματα δυνατά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν πολλά ή ένα χτύπημα, πάντως το χτύπησε και δεν φαίνονταν, δηλαδή από την ενημέρωση που είχα ότι ήταν. Τα χτυπήματα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σοβαρά ή μη, δεν μπορούμε να το διακρίνουμε οι διασώστες, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και όλα αυτά, όπως μας είπατε, για μια καρέκλα, το έκανε ξαπλώστρα τώρα.
1: Ναι.
0: Μήνα Σεπτέμβριο, σε μια παραλία που να πεις ότι γίνεται και ο χαμός για να κάτσεις να τσακωθείς με κάποιον. Δηλαδή, πραγματικά, όλα αυτά γενικά που ακούμε το τελευταίο διάστημα νομίζω μας ξεπερνούν. Και να πάμε, και επειδή είπατε και για το κάρπα. Τελικά τηρήθηκε το πρωτόκολλο από τους γιατρούς?
1: Ναι, σε αντίθετη περίπτωση με αυτό το περιστατικό που συζητάμε τώρα, εκεί υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος τον είχαν στα πόδια.
0: Να το πιάσουμε
1: του
0: από την αρχή λίγο, γιατροί, γιατί έχουν βγει τόσες πολλές πληροφορίες, να μας τα βάλετε λίγο σε τάξη, μπας και καταλάβουμε.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί
1: εμείς αμέσως στάσαμε, να το πιάσουμε, στάσαμε αμέσως στα τρία λεπτά από τη στιγμή που εδώ στην
0: αναφερόμαστε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για όσους μπήκαν τώρα. Στην ακρόαση.
1: Έφτασε το πρώτο ασθενοφόρο και η μηχανή ακολούθησε.

0: υπερβολική αναζωογονισμό όλο τον εξοπλισμό που πήραν από το ασθενοφόρο και τον ανέβασε πάνω. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερα, γιατί πιστεύω ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί στο
1: δεν μιλάμε για αυτό που βγήκε τώρα τελευταία, ότι λέγεται ότι όταν έφτασε το ΕΚΑΒ είπαν ότι ο Μαζωνάκης ήταν εδώ τα τελευταία 10 λεπτά.
0: Εμείς την εμπειρία που έχουν διασώσει σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ περισσότερο, γιατί είχε κάνει μυδρίαση ήδη στα μάτια. Είχε μείνει αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος. Άρα ούτε αυτό που είπανε μεταγενέστερα μετά από 4 μέρες, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκαν οι γιατροί στην απολογία τους και είπαν ότι θα ζούσε ο Μαζωνάκης αν οι συνάδελφοι έκαναν
1: σωστά. Ναι, γιατί κατηγορήθηκε
0: κάρπα.
1: Το ΕΚΑ και γι' αυτό σας καλέσαμε. Γιατί υπάρχει και το έγγραφο που κατέθεσαν και οι συνάδελφοί σας, το οποίο αυτό είναι στη διαδικασία που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο και το παραδίδουμε στο τμήμα επιγόντων νοσοκομείων. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες οι συνάδελφοι, τα πάντα. Δηλαδή, αν αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι είχε γίνει την ώρα που έκαναν ανακοπή, γιατί όταν έχεις 2 γιατρούς, νοσηλευτές μπροστά και έχεις όμως τον απαραίτητο εξοπλισμό και ένα άτομο κάνει ανακοπή για κάποιους λόγους που λογικά λόγω της παρέμβασης που έκαναν εκεί της πλασμα αφαίρεσης, σίγουρα θα τον είχαν ανατάξει, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και έχει συμβεί πολλές φορές. Αλλά επειδή καθυστέρησαν όλη αυτή τη διαδικασία να την κάνουν, σίγουρα
1: εκεί
0: πολύτιμος χρόνος.
1: Ναι, και δεν λειτουργούσε και ο απεινιδωτής.
0: Απεινιδωτής, ναι. Είναι, δηλαδή είναι οι συγκυρίες όλες εις βάρος του Γιώργου του Μαζωνάκη, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
1: Και δεν ακολούθησαν κιόλας. Άκουγα δηλαδή και τον ένα διασώστη ο οποίος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή εχθές. Δεν είναι ότι βοήθησαν και οι γιατρός, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που πρέπει να ενημερώσεις ποιες κινήσεις έχεις κάνει από εκεί και πέρα, για να μπορέσει και ο διασώστης και το ΕΚΑΒ μέχρι να μεταφερθεί ο ασθενής στο νοσοκομείο να ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, κυρίως όντως είναι το κυριότερο είναι να ακολουθήσει ένας γιατρός όταν έχει ένα πήγον περιστατικό ή στο δρόμο ή στο σπίτι ή σε ένα ιατρείο, και δηλαδή όταν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, το μέλημα ενός γιατρού είναι να ακολουθήσει και να φτάσει να το παραδώσει στον επόμενο γιατρό, στο επόμενη ομάδα διάσωση που είναι τα ΤΕΠ του νοσοκομείου, έτσι ώστε αν υπάρχει μια ελπίδα να σωθεί ένας άνθρωπος, σίγουρα ένας διασώστης με τη βοήθεια και ενός γιατρού πίσω στην καμπίνα του ασθενοφόρου θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για ένα, θα είναι μάλλον για ένα ασθενή, και θα ήταν. Από εκεί πέρα δεν ακολούθησαν. Το μόνο που έκανε κίνηση πρώτη να κατέβει κάτω στις σκάλες μαζί με τους μαζί με τους διασώστες προς το που τον βάλαμε στο φορείο το ασθενοφόρο, αλλά εκείνη τη στιγμή που είπαμε ότι πού πηγαίνετε, πάμε στο Ελπίζ, μας ενημέρωσε το κέντρο ότι εφημερεύει πιο κοντινό νοσοκομείο, δεν ακολούθησε, επέστρεψε πίσω στο ιατρείο. Εμείς όμως είχαμε την αρμοδιότητα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το δυνατόν τον ασθενή και φύγαμε αμέσως για τα ΤΕΠ νοσοκομείο.
1: Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά, αν μπορούμε να το πούμε
0: τα
1: έτσι,
0: πάντα,
1: που
0: πάντα.
1: Κρατάει
0: υπάρχει
1: το ΕΚΑΒ όταν γίνεται.
0: Είναι συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο το συμπληρώνει οι διασώστες, υπογράφει και ο γιατρός στο ΤΕΠ, τους έχουν ενημερώσει, γιατί πολλές φορές ξέρετε και σε περιστατικά που πάμε σε ιδιωτικά ιατρία, υπάρχει και ένα ιατρικό σημείωμα. Τι ενέργειες έχουν γίνει, έτσι ώστε το παραδώσουμε στα ΤΕΠ να γνωρίζουν και το ιστορικό ενός ασθενούς. Βέβαια αυτό ήταν επίγον περιστατικό, άρα θα έπρεπε να έρθουν μαζί.
1: Α, δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που ο γιατρός δεν ακολουθεί στο ΕΚΑΒ, παρόλα αυτά όμως συμπληρώνει ένα χαρτί.
0: Σίγουρα. Σχεδόν όλοι όταν δεν ακολουθήσουν έχει το ιστορικό του ασθενούς, τι του έχει κάνει, τι ενέργειες έχει κάνει μέχρι την ώρα που φτάσαμε εμείς. Και εμείς το παραδίδουμε αυτό στα ΤΕΠ νοσοκομείο. Όταν όμως υπήρχουν περιστατικό, κυρίως ένας γιατρός θα πρέπει να ακολουθήσει.
1: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, όλα έγιναν λάθος και το θέμα είναι ότι χάθηκε μία απώλεια, ότι χάθηκε μάλλον μία ανθρώπινη ζωή. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι διάσημος ή όχι. Το θέμα είναι
0: όχι,
1: ότι...
0: Όχι βέβαια, και εμείς από ό,τι γνωρίζετε και το έχουν μάθει όλοι οι πολίτες, ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν, φτάσαμε σε 3 λεπτά όπως είπα. Δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν.

0: δώσαμε τις πρώτες βοήθειες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ούτε εκεί ξέραμε ποιος ήταν γιατί μας ενημέρωσαν. Το μόνο που ξέρουμε, το είπε στο διασώστη, στο αυτή, την ώρα που φεύγανε οι δύο διασώστες που κατεβάζανε τον Γιώργο Μαζονάκη, ότι είναι ο Μαζονάκης. Αλλά ο διασώστης για να ανοίξει δρόμο ξεκίνησε μπροστά, ούτε πρόλαβε να ενημερώσει τους άλλους διασώστες, να τους ενημερώσει. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ποιος είναι. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι,
0: και το μάθανε όλοι, ναι, και τα ΤΕΠ των νοσοκομείων και οι δύο συνάδελφοι από τον τρίτο διασώστη που μας άνοιγε το δρόμο για να φτάσουμε πιο γρήγορα, δηλαδή άνοιγε το δρόμο στους διασώστες με το ασθενοφόρο, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο γρήγορα, τους ενημέρωσε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Πάντως δεν ξέρω, επειδή εσείς έχετε κληθεί να διαχειριστείτε αμέτρητα περιστατικά, αν σας έχει ξανατύχει το να κάνουν λάθος το κάρπα ο γιατρός.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα σε περιπτώσεις, τώρα σε ανακοπές και σε αυτά σίγουρα δεν γνωρίζουμε πώς και τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις όταν πηγαίνουμε, είναι και στο σπίτι βέβαια, αλλά και οι συγγενείς ή κάποιοι που μπορούν να κάνουν κάρπα, δεν γνωρίζουμε αν κάνουν σωστά ή όχι. Από εκεί και πέρα εμείς έτυχε να το δουν αυτοί οι συνάδελφοι πώς γινόταν η κάρπα εκείνη τη στιγμή που φτάσανε δηλαδή στο ιατρείο.
1: Καθισμένος όπως μας είπατε με το ένα
0: εγώ αυτό που έχω τονίσει πολλές φορές εδώ είναι ότι και οι γιατροί, οι ιδιώτες που είναι κάποιες ειδικότητες, δεν μιλάμε για καρδιολόγους, άλλες ειδικότητες, καλό είναι να εκπαιδεύονται τουλάχιστον σε τακτά χρονικά διαστήματα στις πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να μπορούν σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορούν και με τα μηχανήματα που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά στο ιατρείο.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα η οποία έχει ανοίξει.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα να μην υπάρχουν οξυγόνο, λαρυγική μάσκα, πυνηδωτή, σαμπού σε όλα τα ιατρεία της χώρας. Και αυτά όλα τον εξοπλισμό μαζί με τα φάρμακα που μπορούν να δώσουν οι γιατροί να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα, να μην υπάρχουν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, απαραίτητα και σε χρονικά διαστήματα να γίνεται και έλεγχος αν λειτουργούν.
1: Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα η οποία επίσης έχει ανοίξει με αυτή τη με αφορμή.
0: Πέρα
1: από
0: τις άλλες ενέργειες τι θα κάνω, αν είναι νόμιμα τα ιατρία, τι γίνεται αυτή
1: όλο,
0: την
1: και για τα...
0: Αλλά
1: αν είναι νόμιμα.
0: Αυτό το κομμάτι, να ξέρουν όλοι οι γιατροί, τουλάχιστον αν χρειαστεί σε έναν ασθενή τους να του κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, να το πάρουν από την αρχή μέχρι το τέλος όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο.
1: Κύριε Μαθιόβουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να έχουμε λίγο μια καλύτερη εικόνα και αυτό βέβαια εξετάζουν οι αρχές. Δεν είμαστε εμείς που θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Εμείς παραθέτουμε τα στοιχεία
0: τα γεγονότα.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόβουλος, πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, και για τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για το τι συνέβη αυτό το μοιραίο μεσημέρι όταν ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και με αυτό το τελευταίο περιστατικό που είχαμε, όπως είπαμε, στην ακτή Βουλιαγμένη, σε ένα διανόητο επεισόδιο ξυλοδαρμού με έναν 82χρονο, αφού πιάστηκε στα χέρια με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα στην παραλία, να χάνει τη ζωή του, να καταλήγει στο νοσοκομείο.

0: Και κάπως έτσι εμείς θέλαμε να σας ανοίξουμε την καρδιά, τη διάθεση, να σας τη φτιάξουμε Κυριακή. Αλλά δυστυχώς μόνο δυσάρεστες ειδήσεις. Και ακόμα μία, ελπίζω τουλάχιστον μετά τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε για να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να είναι λίγο καλύτερη η επικαιρότητα με πιο θετικές ειδήσεις. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη, συγγνώμη, Χαλκιδικής. Υπενθυμίζω ότι είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Άφησε λοιπόν την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί. Το περιστατικό αυτό είχε συμβεί σχεδόν την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο. Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Κατέρευσε και δυστυχώς κατέληξε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή με πιλότο, πάντα πιλότο την επικαιρότητα. Εμείς στο πιλωτήριο σας οδηγούμε μέχρι τις 2 με όλες τις ειδήσεις, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός σύνορων. Θα πάμε και στην συνέχεια, αλλά πρώτα πρέπει να διαβάσω και κάποια μηνύματα που μου έχετε στείλει και περιμένω και από τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες. Να, εδώ στα social media, στο Instagram τον Drew, ο κύριος Λάμπρος που έχει συντονιστεί, τον ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά του, και ο Κώστας, εδώ πάντα πιστός ακροατής, και στην Ειρήνη που μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία από τον υπολογιστή της, από την πλατφόρμα μας, Ερτέκο μας ακούει. Sunday Vibes. Καλό, το άλλο δεν θα το πω γιατί θα κοκκινήσω. Γιατί μπορεί να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο, ούτε από το κινητό σας, επειδή μπορεί να είστε κάπου πεζοί. Μπορεί να μας ακούτε από το σπίτι σας, είτε από το ραδιόφωνο, είτε από τον υπολογιστή σας, εκεί που μπαίνετε και στα διάφορα site όπως το airnews.gr, αλλά και όπως είπαμε στην πλατφόρμα μας, το AirTeco, και εκεί μπορείτε να αναζητήσετε φυσικά όλες τις εκπομπές και συνεντεύξεις που βγαίνουν εδώ στο σταθμό μας.

0: Λοιπόν, και θα βγούμε εκτός συνόρων. Και πού θα σας πάω? Θα σας πάω όχι ακριβώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Γιατί ήταν κάτι που το ήθελε πολύ. Μετά από μήνες απειλών, αντεγκλήσεων, όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν, τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για τη διεύρυνση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γροιλανδία. Υπενθυμίζω ότι η Γροιλανδία είναι η μη αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Την ανακοίνωση αυτή την έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα βέβαια συνάρτησή του, βέβαια, όπως συνηθίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες, ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να βγουν περισσότερα στοιχεία για αυτή την συμφωνία. Απλά το θέμα είναι, γιατί όμως ο Ντόναλντ Τραμπ να θέλει τόσο πολύ τα κλειδιά της Γροιλανδίας και τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Και για το λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Καλό μεσημέρι, κύριε Ντάλη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρούτσα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Το κάνω με χαρά πάντα.
0: Και με χαρά περιμένουμε να σας ακούσουμε για να καταλάβουμε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχαμε ξανασυζητήσει και εδώ στο Ernest Radio. Επέμενε, το ήθελε, το κατάφερε. Όχι να την αποκτήσει, αλλά τουλάχιστον να διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι και πιο κοντά στην απόκτηση της Γροιλανδίας.
1: Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησε με απειλές, θα έρθω να την καταλάβω, θα έρθω να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, και τελικά φτάσαμε σε μια αναθεώρηση, εμπλουτισμό της προηγούμενης συμφωνίας που είχε η Γροιλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως γνωρίζουμε υπήρχε πάντα στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία και υπήρχαν διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, μπορούσαν να ξαναγίνουν όπως γίνονται σε όλες αυτές τις διμερείς
0: συμφωνίες
1: βάσεις.
0: Ναι, που σας διακόπτω. Ναι. Την επιθυμία του αυτή την είχε ήδη εκφράσει από την πρώτη προεδρική του θητεία και είδαμε ότι επέμεινε με ένταση, με μεγαλύτερη ένταση μετά και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.
1: Η ένταση όμως δεν ήταν μια στη λογική των διαπραγματεύσεων, ήταν στη λογική θα τα πάρω όλα και απλώς θα σας επιτρέπω να υπάρχετε. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε δει ακόμα το τελικό κείμενο της συμφωνίας για την οποία πανηγυρίζει μένω ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά αν διαβάσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας, που χαιρετίζει τη συμφωνία λέγοντας πως είναι προς όφελος όλων και ότι θα εγγυηθεί και θα ενισχύσει την ασφάλεια του νησιού, έχει ενδιαφέρον. Επίσης έχει ενδιαφέρον το τι λέει η Δανία. Η Δανία δηλώνει ότι αυτό ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας και ότι είναι σε ένα πλαίσιο που εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα. Μιλάνε για μια συμφωνία που ενισχύει την κοινή ασφάλεια στην Αρκτική και την βόρεια περιοχή του Ατλαντικού και επομένως λένε οι Δανείοι ότι είναι εξαιρετική και για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη. Ναι. Αν επομένως ισχύει η άποψη της Δανίας, αυτό μπορεί να είναι μια εξέλιξη που μπορεί να βγάζει κερδισμένη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βγάζει κερδισμένο και τον ΝΑΤΟ, αν πραγματικά είναι μια συμφωνία προς όφελος όλων και διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, την ασφάλεια ουσιαστικά του νησιού, αλλά και τα συμφέροντα των εμπλεκομένων.
0: Και ναι, μεν κερδίζουν οι Δανείοι, αλλά χάνουν αν μπορούμε να πούμε για νικητές και χαμένους, ναι. Ρωσία και Κίνα, οι οποίες αποκλείονται πλέον.
1: Προφανώς, που ούτως ή άλλως θα αποκλείονταν, γιατί αυτό ήταν το κλίμα που είχε εμπεδωθεί και από την πλευρά των Δανών. Θα δούμε την συμφωνία που θα επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε και τη συζήτηση που θα προκαλέσει αυτή η επικύρωση. Αλλά ξαναφέρνει, ξέρετε, στην επιφάνεια και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε πως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιν, είχε επισκεφτεί μέσα στο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, στη Γροιλανδία και είχε προκειμένου να κάπως να περιορίσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ για την Αρκτική. Είχε ανακοινώσει μια εταιρική σχέση 200 εκατομμυρίων ευρώ για την ευρύτερη περιοχή. Και φαίνεται πως αυτό εμπεδώνει μια λογική γεωπολιτικής Ευρώπης, η οποία καταλαβαίνει πως είναι μόνη της για να αντιμετωπίσει τον κόσμο. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εγκαταλείψει, θα έλεγα, προπολού τον πολιτικό ηγετικό ρόλο που ασκούσαν στη Δυτική Ευρώπη, και αυτό έχει ένα κόστος γεωπολιτικό για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί διακυβεύονται πολλά, πώς η Ευρώπη θα μπορέσει να σταθεί το επόμενο διάστημα για να επιλέξει, έχει το στοίχημα μπροστά της, να επιλέξει μεταξύ ισχύων. Δηλαδή αν δεν προχωρήσει σε μια πραγματική ισχύ, θα είναι σε μια λογική εξάρτησης και το επόμενο διάστημα, και αυτό θα είναι καταστροφικό. Τώρα βεβαίως, κυρία Δρούτσα, δημιουργείται ένα θέμα με την σύγκληση και τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πώς αυτοί οι δύο ουσιαστικά πυρήνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που ο ένας επηρέαζε τον άλλον, ο οικονομικοπολιτικός πυρήνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης από την μια πλευρά και ο πολιτικοστρατιωτικός του ΝΑΤΟ από την άλλη πλευρά, πώς αυτοί θα μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν πως έχουν και διακριτούς ρόλους, αλλά να τους εφαρμόσουν με τέτοιο τρόπο που να είναι και συμπληρωματική αυτή η εφαρμογή αυτών των ρόλων, ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενες συμπεριφορές. Αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά είναι προφανές ότι η Ευρώπη έχει συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα. Πώς θα διαμορφωθεί ένα ΝΑΤΟ πιο ευρωπαϊκό είναι ένα άλλο στοίχημα. Πολλά θα κρυθούν από τι κυβερνήσεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα μεγάλο διακύβευμα αυτό.
0: Και όλα αυτά βέβαια σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον, με δύο πολέμους να είναι σε εξέλιξη. Πάντως, πέρα από το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, είναι και τα τεράστια αποθέματα σπάνιων γεών που κρύβει το υπέδαφος της Γαλλανδίας.
1: Προφανώς και εκείνο το ενδιαφέρον της Κίνας και της Ρωσίας. Και υπ' αυτή την έννοια, πολύ σωστά οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε μια λογική να προλάβουν κάποιες κακές σκέψεις από την πλευρά των δύο γεωπολιτικών και γεωοικονομικών της αντιπάλων.
0: Γιατί διάβαζα και μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει στην εφημερίδα New York Times ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είχε πει μεταξύ άλλων ότι τίποτα λιγότερο από την πλήρη αμερικανική κυριότητα της Γλανδίας δεν θα είναι ικανοποιητικό για τον ίδιο, και δεν ξέρω, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, γι' αυτό σας ρώτησα και στην αρχή αν τελικά είναι και λίγο πιο κοντά στο να την αποκτήσει όπως θα ήθελε ο ίδιος.
1: Ναι, θα φανεί στην τελική συμφωνία, αλλά αν ήταν στην λογική αυτή να του ανοίγει την πόρτα να την αποκτήσει, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Γαλλανδίας και του Πρωθυπουργού της Δανίας θα ήταν λίγο διαφορετικές. Νομίζω ότι μας προετοιμάζουν για μια εταιρική σχέση, μια σχέση θα έλεγα πολύ ισορροπημένη, η οποία πρέπει να είναι βιώσιμη και να εξυπηρετεί και τις τρεις πλευρές, και τη Γρυλανδία και τη Δανία και βεβαίως τα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μένουμε στο αυτό που μας είπατε και εσείς, πώς θα αλλάξουν και οι ισορροπίες και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και με τις ηγεσίες οι οποίες θα εκλεγούν. Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για τη συμφωνία, θα έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα για το τι σημαίνει.
1: Πλέον η συζήτηση φτάνει σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο που η αφηρημένη έννοια της περισσότερης Ευρώπης δεν φτάνει. Πρέπει να ξέρουμε προς τα που πηγαίνουμε και ποια είναι αυτά τα περισσότερα που θα έχουμε πέρα από αγορές, κοινούς κανόνες και διαδικασίες. Θα μπορέσει η Ευρώπη να είναι μια πραγματική οικονομική και πολιτική δύναμη ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια πρόκληση προκειμένου να ξεφύγει από μια λογική βέβαιης παρακμής, και αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο μέσα από την άσκηση, την κοινή άσκηση θα έλεγα, της ισχύως των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κύριε Ντάλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα γεωπολιτικά ανοίγουν πάρα πολλά θέματα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Ο κύριος Ντάλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, για το τι σημαίνει η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας για τη Γρυλανδία.

0: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αγαπάμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, να είναι ένα πλέον εργαλείο όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρω αν τίνει να γίνεται και ένα όπλο ουσιαστικά, να έχουμε έναν νέο πόλεμο, ένα νέο μέτωπο, ένα τεχνολογικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε πολλές δηλώσεις και από ειδικούς και ανθρώπους της τεχνολογίας, από μεγάλους κολοσσούς, οι οποίοι χτυπούν το καμπανάκι για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν τελικά απειλεί την ανθρωπότητα και αν όντως υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και μιας απρόβλεπτης συμπεριφοράς, γιατί έχουμε ακούσει και διάφορα το τελευταίο διάστημα και έχουμε διαβάσει και πολλά δημοσιεύματα που ουσιαστικά η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη να ακυρώνει λογισμικά ή πλατφόρμες πάλι τεχνητής νοημοσύνης συγγενικές. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Γιατί μπορεί, ξέρετε, τώρα τα συζητάμε και να τα ακούμε σαν κάτι που okay, και τι σημαίνει τώρα αυτό για μας. Αλλά εγώ θα σας φέρω μια απλή περίπτωση καθημερινή που μπορεί να έχετε πέσει θύμα και εσείς ή κάποιος άνθρωπος στο περιβάλλοντός σας. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις και ξαφνικά ακούς το παιδί σου να σου λέει χρειάζεται να μεταφέρεις χρήματα, μου έχει συμβεί αυτό, και να είναι ίδια η φωνή, και τελικά πίσω από αυτό να μην είναι το παιδί σας, να είναι απλά ένα μηχάνημα, να είναι τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει αξιοποιήσει τη φωνή του, όλη αυτή η επιτίδη που λέγαμε όλο αυτό το διάστημα για όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάντες που εκμεταλλεύονται την συναισθηματική φόρτιση προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα. Και βλέπουμε πλέον ότι το έχουν πάει σε ένα επίπεδο παραπάνω. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να προφυλακτούμε από όλα αυτά, να προστατευτούμε. Και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωλίτσα. Καλό μεσημέρι στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, τα έχουμε ξανασυζητήσει και θα τα συζητάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν ξέρω, δεν έχουμε εκπαιδευτεί οι ίδιοι, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τον πλανήτη και τις ζωές μας, αλλά να πιάσουμε λίγο τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί έχουμε ακούσει ειδικά το τελευταίο διάστημα πολλές περιπτώσεις όπως αυτή που περιέγραψα νωρίτερα, που πλέον με αυτούς τους επιτίδιους την αξιοποιούν προκειμένου να ξεγελάσουν τον κόσμο μεγαλύτερης, μικρότερης ηλικίας ανάλογα ποιον έχουν στο κέφι, και πώς εκεί πέρα μπορούμε εμείς να σηκώσουμε αυτό το τείχος προστασίας για να μην πέσουμε θύματα.
1: Πρώτα απ' όλα, σας άκουσα με προσοχή την εισαγωγή σας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι στη θέση της. Το θέμα είναι ποιος την χρησιμοποιεί και πώς. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στις περιπτώσεις αυτές που αναφερόμαστε, μιλάμε για ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν κακή χρήση της τεχνολογίας προκειμένου να εξαπατήσουν, να εκμεταλλευτούν, θα έλεγα, αδυναμίες ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε, φέρνοντας τους πολλές φορές ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό αδιέξοδο, λέγοντάς τους ενδεχόμενα δυσάρεστα περιστατικά, προκειμένου να τους εκβιάσουν και να τους χειραγωγήσουν, θα λέγαμε. Με έναν τρόπο φυσικό. Είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά, υπάρχουν πλέον αυτά τα εργαλεία και στο. Και εμπορικού χαρακτήρα και ανοιχτών πηγών, θα λέγαμε, open source, που κλωνοποιούν φωνές, εκμεταλλεύονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά φωνής που έχουν φίλοι μας ή τα πρόσωπα, συντηρητικά μας πρόσωπα. Και αυτό μπορεί, και αυτό το σενάριο πλέον να είναι πιθανό και να μην είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα λέγαμε. Ναι. Τώρα, εκεί τι πρέπει να κάνουμε πρακτικά, ναι, για τους φίλους που μας ακούν. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να διακόπτουμε αυτές τις επικοινωνίες άμεσα, ναι, και να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εμείς οι ίδιοι με τα πρόσωπά μας. Αυτό ίσως είναι το σημείο καταλήτης. Και όταν μιλάμε για περιστατικά, τα οποία καταλαβαίνετε ότι οδηγούν περίπου ή καταγγέλνουν ένα περιστατικό, ένα κακό, ένα περιστατικό.
0: Να σας ρωτήσω, πριν φτάσουμε λίγο στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς το καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι και κλωνοποιούν τη φωνή μας?
1: Καταρχήν να πούμε, η φωνή του κάθε ανθρώπου έχει ένα αποτύπωμα. Ναι. Θα λέγω ότι ουσιαστικά εντοπίζουν το ψηφιακό προφίλ της φωνής μας, να το πούμε με απλά λόγια, με τα εργαλεία, αναλύοντας επιμέρους χαρακτηριστικά, ο τόνος, ο τρόπος ηχεία, όπως μιλάμε, οτιδήποτε. Όλο αυτό το πράγμα δίνουν έμφαση στο κομμάτι να συλλέξουν δεδομένα που έχουν σχέση με το πρόσωπο στόχος, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Και από εκεί και πέρα, συγκεντρώνοντας αυτά τα στοιχεία, εκμεταλλεύονται, υπάρχει δυνατότητα πλέον να βγει, μάλιστα θα έλεγα ότι με ένα μοντέλο που εκπαιδεύεται μέσα της βαθιάς μάθησης, όπως αξιοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, και υπάρχουν διάφορα εργαλεία, είπα προηγουμένως, και εμπορικού χαρακτήρα, δεν είναι ανάγκη να κατονομάσουμε τις εταιρείες κλπ. Αλλά υπάρχουν και ανοιχτού κώδικα. Μην ξεχνάμε ότι αυτά στην καλή εκδοχή χρησιμοποιούνται στον χώρο της τέχνης, στον χώρο της ψυχαγωγίας. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κλωνοποίηση είναι κάτι το κακό. Εδώ θα μιλάμε για την κακή χρήση. Άρα φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα, θα έλεγα, αρκετά πιστικό, και δεν περιορίζεται μόνο η κλωνοποίηση της φωνής. Έχουμε και κλωνοποίηση εικόνας και βίντεο. Θα σας θυμίσω χαρακτηριστική περίπτωση μεγάλης απάτης το 2024 σε χώρα της Ασίας, που είχε επίπτωση περίπου σε 15 συναλλαγές αντιπατήσεων, μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας, το όλο θα έλεγα, με αντίστοιχο 25 εκατομμύρια δολάρια τη ζημιά. Άρα δεν είναι θέμα μόνο τα άτομα που μπορεί να είναι ευάλωτα, ακόμη και οργανισμοί που θεωρητικά είναι σε μια θέση καλύτερη, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η τεχνολογία. Mm-hmm. Κανείς δεν εξαιρείται πλέον στο νέο περιβάλλον από αυτή την ευαλωτότητα, και γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές και έχουμε αναδείξει ότι στο νέο περιβάλλον, στο ψηφιακό περιβάλλον, στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου, 100% ασφάλεια δεν υπάρχει. Mm. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, ότι θα πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, στην εποχή που ζούμε, και ο καθένας προσαρμοσμένος στις δικές του απαιτήσεις και ανάγκες, μια νέα κουλτούρα ψηφιακής παιδείας κυβερνοασφάλειας, θα λέγαμε, στην καθημερινότητά μας όμως, όχι γενικά και αόριστα, συγκεκριμένα. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί τεχνολογία και πού μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ευάλωτος. Αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και αυτό είναι υπόθεση μικρών και μεγάλων. Mm-hmm.
0: Και να επιστρέψουμε σε αυτό που πήγατε να μας πείτε νωρίτερα, πρακτικά, πώς μπορούμε στην καθημερινότητά μας, όταν, για παράδειγμα, είπαμε για αυτές τις τηλεφωνικές απάτες, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, να διακόπτουμε, είπα, τη συνομιλία, επαναλαμβάνω, και να παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε. Να μην μεταφέρουμε κανένα ποσό. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτική σε αυτά που μας ζητούν, και πολλές φορές να προσπαθούμε να διαβάσουμε Το χαρακτηριστικό τηλεφώνου αυτή τη επικοινωνία, όπου έχει ένα επιτακτικό χαρακτήρα, ότι τώρα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα λίγο θα πρέπει να το καθυστερήσουμε. Και σε κάθε περίπτωση, είτε είναι απόπειρα, είτε έχει ολοκληρωθεί μικρό ή μεγάλο ποσό, να μην σιωπούμε και να το αναφέρουμε στις αρχές. Να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες έχουν καταφέρει, τις ελληνικές αστυνομίες, περιφερειακές και κεντρικές, να ξεχνιάσουν αρκετές περιπτώσεις, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν ότι οι συμπολίτες μας που έπεσαν θύματα ή αποπειράστηκαν να τους εξαπατήσουν, το ανέφεραν και το κατήγγυλαν. Υπάρχει πλατφόρμα που μπορούμε στον κόσμο να το καταγγείλουμε, να επικοινωνήσουμε με την ξέφερη αρχή, θα έλεγα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αφού τα στοιχεία, ό,τι στοιχεία έχουμε διαθέσιμα, να τα θέσουμε υπόψη για να μπορούν να αξιοποιηθούν και να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί πιστεύω ότι από τη μία είναι η πρόληψη, αυτή η ενημέρωση, αυτό που κάνετε τώρα. Mm-hmm. Από την άλλη όμως είναι και η καταστολή, όταν έχουμε περιστατικά καταγεγραμμένα, έτσι ώστε να περνάει και το μήνυμα ότι αυτά δεν τα αφήνουμε απαρατήρητα και είναι προτεραιότητα και των αρχών και των δικαστικών αρχών, θα λέγαμε. Ναι. Κυρίως γιατί εκεί καταλήγουν οι
0: υποθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις εκεί που έχουν αποσπάσει χρήματα, γιατί στα περισσότερα περιστατικά αυτό είναι το ζητούμενο από τους απατεώνες. Σε αυτούς τους έχουν εντοπίσει, έχει επιστραφεί το ποσό που έχουν αποσπάσει από τους ανθρώπους? Το λέω γιατί κάποιες φορές είναι και ολόκληρες οργανώσεις από πίσω.
1: Σίγουρα μιλάμε για μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Πολύ σωστά το θέτετε. Ακριβώς είναι μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουν εντοπιστεί, έχουν κατασχεθεί όμως, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε και σε μια γραφειοκρατική αποτύπωση, έτσι ώστε να αποδοθούν τα ποσά στους παθόντες, έχουν διευκρινιστεί κλπ. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια διαδικασία όχι τόσο που απαιτεί κάποιο χρόνο. Και εδώ θα μπορούσε πάλι από πλευράς πολιτείας, θεσμικά μιλάω γενικά, να υπάρχει αυτό το στοιχείο της αμεσότητας, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό για να πειθεί ο πολίτης ότι και όλη η πλευρά από πλευράς θεσμικής αντιμετώπισης και θωράκησης λειτουργεί με μια ταχύτητα εξίσου αντίστοιχη. Θα έλεγα ότι το οργανωμένο έγκλημα δυστυχώς αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας πιο εύκολα από ό,τι το αντιμετωπίζουν αρχές και πολίτες σε μια χώρα. Και αυτό δεν εξηγείται μόνο για τη χώρα μας, και παντού, θα έλεγα. Οπότε εδώ θα πρέπει να βρούμε τρόπους πιο αποτελεσματικούς, πιο άμεσους και με τον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης της ίδιας, έτσι ώστε άμεσα να δίνουν και απαντήσεις στους πολίτες και να μην μπαίνουν σε ένα γραφειοκρατικό λαβύριθο και διέξοδο. Άρα και εδώ θέλει η πολιτική να κάνει τα σωστά βήματα και αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα μέλημα. Επίσης, χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρω τις περιπτώσεις των τραπεζών, όπου πολλές φορές έχουμε τις λεγόμενες ασυνήθιστες συναλλαγές σε ασυνήθιστες ώρες από άτομα που ποτέ στη ζωή τους στο προηγούμενο διαστήμα δεν έχουν κάνει αντίστοιχες συναλλαγές. Mm. Αυτό θα πρέπει να ενεργοποιεί εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης στην περίπτωση που λέμε, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε αυτές τις περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος σήμερα χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία τεχνικής νοημοσύνης. Άρα, καταλαβαίνετε, έχει διτό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο σύμμαχος των κακοποιών και των κυβερνοεγκληματιών. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο θαυμάσιο για να το αξιοποιήσουν και οι αρχές. Και φυσικά και στην εκπαίδευση και ενημέρωση. Δηλαδή όλα αυτά θα μπορούν να γίνουν εφόσον όλοι μας καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προδώσουμε προτεραιότητα. Και θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να δίνουμε πλέον για την κυβερνοασφάλεια προτεραιότητα, μια που και ο επόμενος μήνας είναι ο μήνας κυβερνοασφάλειας και μια που η χώρα μας φιλοξενεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας. Έτσι έχουμε ένα λόγο παραπάνω να το κάνουμε.
0: Βέβαια. Πάντως σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια εποχή που θα πρέπει και οι ίδιοι να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι, ίσως και καχύποπτη μπορώ να πω, και σε επαγρύπνηση. Δηλαδή για κάθε τι που βλέπουμε ή ακούμε θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τέλος.
1: Εγώ θα έλεγα, κυρία Δρούτσα, θα πρέπει να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε τη φυσική νοημοσύνη και την κριτική σκέψη και να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημιουργού. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Άρα, καλή είναι η τεχνολογία, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο.
0: Να είναι εργαλείο και όχι όπλο, όπως ξεκινήσαμε για την κουβέντα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, για τις τηλεφωνικές απάτες και όχι μόνο, για ό,τι συμβαίνει και σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, βέβαια.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Η ώρα είναι 2 λεπτά πριν. Τα ρολόγια μας δείξουν 2 ακριβώς και δώσουμε σκυτάλι στο Βασίλη Γούλα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, στη 1 μετά το μεσημέρι. Μέχρι τότε, μην είστε συντονισμένοι στο Ernie Radio 105,8. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και ευχές για μια καλύτερη εβδομάδα με περισσότερες θετικές ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Η Κυριακή κρατά ακόμη κάτι από καλοκαίρι, όμως το φθινόπωρο ετοιμάζεται να δείξει τα δόντια του με βροχές και καταιγίδες να βρίσκονται πρώτο μπυλών. Και την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό επικρατεί και στην επικαιρότητα. Η ακρίβεια και το κόστος ενέργειας είναι στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να προαναγγέλει νέες παρεμβάσεις για θέρμανση και καύσιμα. Στο ίδιο έργο θεατές με ανηλίκους να εμπλέκονται σε άγρους ξυλοδαρμούς την ώρα που η κοινή γνώμη περιμένει τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σαυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το μέτωπο κατά της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και οικονομία, ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης. Συναγερμός στην Ουάσιγκτον για τη Μέση Ανατολή. Εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε επαγρύπνηση οι Αμερικανοί στην περιοχή. Έχασε τη μάχη ο 17χρονος μαθητής που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του στη Χαλκιδική. Τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου σε κλίμα συγκίνησης η πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πέθανε 82χρονος μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Στην πορεία της οικονομίας, τα μέτρα για την ακρίβεια, τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις σε μεταναστευτικό, περιφέρεια και επενδύσεις, αναφέρει το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Ακελάρης. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, συνολικά με έκτακτο τρόπο, με στόχο να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από τη νέα πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ήδη πως θα ζητήσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα για κάποιους μήνες, εξηγώντας παράλληλα πως η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκθεση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, λέει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βάζει στο κάδρο και την αντιπολίτευση με αφορμή τη στάση που κράτησαν τα κόμματα στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είπε μεταξύ άλλων πως με βάση τη στάση που κράτησε τα κόμματα ήταν κατώτερη όλη των περιστάσεων.
3: Μάλιστα, Μίλτο μου. Ωραία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι για εμένα. Έχουμε λοιπόν τα αποκαλυπτήρια αυτών των τριών, μάλλον αυτής της τριπλής παρέμβασης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εδώ μιλώντας στο Earth News την Πέμπτη που μας πέρασε. Mm-hmm. Είναι μια παρέμβαση η οποία στοχεύει και στο diesel, στο πετρέλαιο κίνησης δηλαδή, αλλά και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι απέχουμε μόλις ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα, από την έναρξη της φετινής περίοδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου θυμίζω ανοίγει η αγορά και οι εκτιμήσεις είναι αυτή τη στιγμή ότι θα ανοίξει στα 2 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό, έχουμε τον Πρωθυπουργό, το Οικονομικό Επιτελείο, να έχει ήδη υπολογίσει την παρέμβαση στην κατευθείαν στα δηληστήρια, επιδότηση δηλαδή, ώστε στην Αγγλία να φτάσει περίπου 30 λεπτά φθηνότερο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ίσως ένα 70, ίσως και ένα 60, λένε κάποιες εκτιμήσεις. Και βέβαια, αν υπάρξει κάποιο θετικό νέο από τις Βρυξέλλες, που ο Πρωθυπουργός και σήμερα στην ανάρτησή του το αναφέρει, ότι θα ζητήσουμε ως χώρα κάποια χαλάρωση δημοσιονομική, τότε αν πάρουμε από εκεί πράσινο φως και μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε μπορεί να πάμε και ακόμα πιο κάτω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε το 1,13 που άνοιξε πέρυσι. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που λέει το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα 2 ευρώ που είναι σήμερα η εκτίμηση των πρατηριούχων. Αυτή είναι η παρέμβαση λοιπόν για το θέρμανσης. Περιμένουμε εξειδικεύσεις μέσα στην εβδομάδα. Περιμένουμε εξειδικεύσεις και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο βέβαια θα είναι στοχευμένο. Mm. Ναι. Ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι οριζόντια, θα αφορά όλους. Το επίδομα θέρμανσης έτσι και αλλιώς δεν αφορά όλους, αφορά κάποιους που καλύπτουν τα εισοδηματικά κριτήρια και η πρόθεση του Οικονομικού Επιτελείου είναι να το αυξήσει, να αυξήσει τα ποσά δηλαδή που δίνονται στις οικογένειες. Αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι ξεκινούν από 100 ευρώ για τις περιοχές της χώρας μας που έχουν ήπιο χειμώνα και φτάνουν μέχρι και 800, 1000, ακόμα και 1200 ευρώ για κάποιες πολύ ορεινές περιοχές με ακραία χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα ποσά λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο έχει πάρει την απόφαση και τα έχει κοστολογήσει για να τα αυξήσει. Το πόσο θα αυξηθούν, οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, μιλούν κάποιοι για 15-20% αύξηση. Περιμένουμε και γι' αυτό εξειδίκευση μέσα στην εβδομάδα, όπως επίσης περιμένουμε και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν θα επιστρέψει με τη μορφή ακριβώς που είχε τον περασμένο Ιούνιο, όταν εφαρμόστηκε και για τελευταία φορά, ή αν θα επιστρέψει με μια άλλη μορφή. Και βέβαια δεν θα επιδοτηθεί, όπως είπα στην αρχή, μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, θα επιδοτηθεί και το ντίζελ, και αυτό το αναφέρω διότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη ξεπεράσει την αμόλυβδη. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου και θεωρείται πρωτοφανές, δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν, το ντίζελ να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Γι' αυτό άλλωστε και επιδοτείται και από τα δηληστήρια, τα οποία θα μπουν από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Το προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, θα μπουν λοιπόν και τα δηληστήρια στο παιχνίδι με την δική τους εκπτωτική πολιτική, η οποία φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, θα εφαρμοστεί και για τον Οκτώβριο και πιθανότατα και για τους επόμενους μήνες, αν δεν έχουμε αποκλιμάκωση της
3: κρίσης. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα τα πούμε λίγο και στη συνέχεια. Και πάμε να περάσουμε λίγο στις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Περισσότερα θα μας πει η Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Σε πολύ υψηλού τόνου σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως οι υψηλές τιμές στην ενέργεια και τα στοιχεία που επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά, Βασίλη. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αντέδρασε έντονα στα στοιχεία για την ενέργεια που παραθέτει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ότι θυμάται, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς, τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat που έγιναν επί ημερών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν από την Κουμουνδούρου και συγκεκριμένα ο κύριος Τσουκαλάς, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας, καθώς και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Τώρα, σε υψηλούς τόνους και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη, όπου αναφέρει πως η κυβέρνηση πανηγυρίζει και ταυτόχρονα ανακοινώνει νέα μέτρα για να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν το κόστος της καθημερινότητας. Μια καθημερινότητας και μιας ακρίβειας που αυτός εκτείναξε για να κτίσει υπερπλεονάσματα υπέρ των ολιγαρχών. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα αναφέρουν πως ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρουν από το ΚΚΕ να πετάει την μπάλα στην εξέδρα με τα περιπαρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή χονδρικής και ελληνικής. Τώρα, για καταστροφική πολιτική βασίλη της χώρας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η ελληνική λύση, τονίζοντας ότι όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, τότε όσα δίθεν μέτρα και αν εξαγγείλεις, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες. Και ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης με τη Νέα Αριστερά, όπου χαρακτηρίζει προκλητικά τα μέτρα για την ενέργεια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία το ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί προς 1,75 ευρώ το λίτρο, όταν την ίδια περίοδο πέρσι είχε 1,10 ευρώ. Ταυτόχρονα η Νέα Αριστερά ζητά την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, καθώς και την επιβολή πλαφών κερδοφορίας στα δηληστήρια. Βασίλη.
3: Ευγενία Λούζου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 2 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από αύριο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη μου.
5: Βασίλη, έχουμε λοιπόν, όπως συμβαίνει συνήθως στα τέλη του μήνα, έχουμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας για το χρονοδιάγραμμα που θα καταβληθούν αυτά τα χρήματα. Πάντα προς το τέλος του μήνα, επειδή είναι και οι συντάξεις μέσα το ποσό είναι ιδιαίτερα αυξημένο, όπως λες και εσύ, αγγίζει το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι περιμένουν μέχρι την Παρασκευή να πληρωθούν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Οκτωβρίου, ένα ποσό συνολικά, το οποίο ξεπερνάει τα 1,3 δις ευρώ. Μικρότερα ποσά βέβαια αφορούν τις πληρωμές κάποιων παροχών και επιδομάτων. Τα αναφέρω πολύ σύντομα. 16 εκατομμύρια ευρώ αύριο Δευτέρα για πληρωμή παροχών. Επίσης αύριο Δευτέρα 16 εκατομμύρια ευρώ για άλλου είδους επιδόματα. 17 εκατομμύρια από αύριο μέχρι και την Παρασκευή για εκρεμείς υποθέσεις εφάπαξ. Και από την ΔΥΠΑ, γιατί αυτά που ανέφερα τώρα ήταν από τον ΕΦΚΑ, από τη ΔΥΠΑ τώρα, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, συνολικές πληρωμές περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής: 18 εκατομμύρια για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 1 εκατομμύριο για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 20 εκατομμύρια για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και τέλος 100.000 ευρώ για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.
3: Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλο, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στις αναταράξεις που προκαλούνται για από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Σήμερα στη Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, οι τιμές του ντίζελ κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ. Στις 10.30 το πρωί, η τιμή του λίτρου έφτασε στα 2,41 ευρώ, σύμφωνα με μέσο όρο που υπολόγισε το γαλλικό πρακτορείο, με βάση τις τιμές που αναγράφονταν την Κυριακή σε περισσότερα από 8.700 πρατήρια, σύνδεση στη σελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομίας. Η τιμή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε καταγραφεί μόλις χθες. Οι αυξήσεις έχουν προκαλέσει κοινωνικές εντάσεις σε πολλές χώρες, με τη γαλλική κυβέρνηση να φοβάται τι θα κάνουν τα κίτρινα γυλαίκα. Το 2018 είχαμε διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Φάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης στη Γαλλία. Ίσως παρατηρούνται και ορισμένες ελλείψεις, αλλά αυτό είναι γιατί η γαλλική εταιρεία Total έχει βάλει πλαφόν στις δικές της τιμές, δηλαδή στα 2 ευρώ για την αμόλυβδη και 2,30-2,20 μάλλον για το πετρέλαιο κίνησης, και αυτό δημιουργεί ατέλειωτες ουρές στα πρατήρια της Total για να προμηθευτούν βενζίνη φτηνότερη από ότι ο μέσος όρος αγοράς, αλλά γενικότερα η κυβέρνηση θα αποφασίσει από τη Δευτέρα να αν θα λάβει νέα μέτρα ενίσχυσης ορισμένων κλάδων, κυρίως των αγροτών, αλλά και τις μεταφορές, για να μπορέσει λίγο να ανασάνει η πληθωριστική πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Όμως ο Εμμανουέλ Μακρόν, που δέχτηκε την Παρασκευή τους αρχηγούς κομμάτων, όπως και τις μυστικές υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού, και τις μυστικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων και τον υπεύθυνο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα της Γαλλίας, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά, είπε ότι αυτή η κρίση, η ενεργειακή κρίση, δεν είναι γαλλική, έρχεται από το εξωτερικό, και ότι πρέπει σε επίπεδο ευρωπαϊκό να ληφθούν ορισμένα μέτρα, κυρίως για το φυσικό αέριο. Η Γαλλία δεν παρουσιάζει τέτοιες ελλείψεις όσο άλλες χώρες στην Ευρώπη, αλλά επήγει οπωσδήποτε να υπαρθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών, γιατί έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα όσον αφορά την Γαλλία. Μάλιστα ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 121% το 2026, τέλη του 2026, και αυτό θα αποτελέσει ρεκόρ. Φοβάται ατυχήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών, επομένως πρέπει να εξοικονομήσει άλλα 54 δισεκατομμύρια ευρώ με τον προϋπολογισμό του 2027. Περιθώρια λοιπόν ελιγμών δεν υπάρχουν, άρα θα γίνει πολύ στοχευμένη αυτή η ελάφρυνση ανά κλάδο και ανά προτεραιότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γαλλική βενζίνη, τα γαλλικά καύσιμα, είναι από τα πιο ακριβά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
3: Μάλιστα. Θωμαϊδέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από αύριο ο Πρωθυπουργός, με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντζίσκο και τη Silicon Valley, και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού θα είναι γεμάτο σημαντικές συναντήσεις.
8: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός από σήμερα ξεκινά σημαντικές συναντήσεις και το επίσημο πρόγραμμά του.

0: εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών ως βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης, τους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός επίσης θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων. Θα τονίσει ακόμη ότι η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη αυτών. Να σας πω βεβαίως ότι τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 20, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Στις 22 θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ενώ θα μεταβεί στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη και θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την ερχόμενη 5η 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια μέρα, θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Κατερίνα μου, να μείνουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, να μείνουμε μαζί σου όμως, σχετικά με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε, όπου συμμετείχε στην ετήσια απονομή των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψη στη Δράμα.
0: Πραγματικά, χθες το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στη Δράμα προκειμένου να παραστεί στη βράβευση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψη. Είναι βραβεία για φωτογραφία και επίσης για τους καλύτερους επιχειρηματίες του νομού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη δύναμη του ελληνισμού που τα καταφέρνει κόντρα στις πιο μεγάλες δυσκολίες και περιπέτειες και αναπτύσσεται και εξελίσσεται και μάλιστα καταφέρει και μεγαλουργεί. Ειδικότερα, είπε ότι κόντρα σε υπέρτερες δυνάμεις τα κατάφερε. Αυτή η χώρα αναπτύσσεται και εξελίσσεται και ταινίζει το μέλλον της με αισιοδοξία που της αξίζει. Να σας πω ότι αυτός ήταν ο ένατος φωτογραφικός διαγωνισμός και είχαμε βραβεύσεις πολύ σημαντικών φωτογράφων, ενώ επίσης, όπως σας προανέφερα, βραβεύθηκαν και τοπικοί επιχειρηματίες. Η Δράμα είναι μια πόλη, να υπενθυμίσουμε, που έχει περάσει τραγικές στιγμές και καταστροφές στην ιστορία της. Και ο Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε στη διαδρομή της και στη συμβολή των ανθρώπων της στην πρόοδο, δίνοντας έμφαση στην ατομική δημιουργία και στην κοινωνική προσφορά τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε σε μία απίστευτη είδηση. Τραγική κατάληξη είχε καυγάς που φέρεται να έγινε για μία ξαπλώσα στην ακτή Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 76χρονος και 82χρονος συνεπλάξαν σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα ο δεύτερος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News Radio 105,8 και την Τόνα Δρούτσα νωρίτερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος.
2: Τον άτυχο, τον 84χρονο, γιατί το μεταφέραμε. Περίπου έγινε λίγο 10 παρά 10, μας ενημερώσανε περίπου. Δεν φτάσαμε αμέσως με μια μηχανή ταχύτητας επέμβασης και ένα ασθενοφόρο. Υπήρχαν στο σημείο άτομα που έκαναν κάρπα, γιατί από ό,τι μάθαμε για μια καρέκλα, ότι μια ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς, από ό,τι με ενημερώσανε και εμένα. Και τον χτύπησε, νομίζω, μια μπουνιά έδωσε ο ένας τον άλλον, έπεσε κάτω, έκανε ανακοπή. Υπήρχαν εκεί στο σημείο, τον ανατάξανε. Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε, διασώσεις, έκαναν ανακοπή. Τον ανέταξαν μέσα στο ασθενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπείου Βούλας, ώστε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα ότι κατέληξε.
1: Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθήτου στα Βρυλίσια με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο άρχισε να το χτυπά με γροθιές και κλωτσίες στο κεφάλι και το σώμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Σάμου.
3: Σε σοβαρή κατάσταση, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστίων, νοσηλεύεται ο 14χρονος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής δέχθηκε μια άγρια επίθεση από ένα συνομήλικό του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πλευρά και στο νεφρό, εδώ στην περιοχή των Βρυλισσιών. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 9, λοιπόν, προχθές το βράδυ, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου, όπου ο 14χρονος δράστης πλησίασε το θύμα σε αυτό εδώ το σημείο και άρχισε να το χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο και κλωτσιές σε όλο το σώμα για άγνωστο

0: Λόγω μέχρι στιγμή. Το παιδί τραυματίστηκε αρχικά στα πλευρά, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει υποστεί ρήξη νεφρού και νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή κατάσταση. Το επόμενο πρωί, το πρωί του Σαββάτου συγκεκριμένα, ο πατέρας του θύματος πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το βίαιο περιστατικό, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τόσο τον 14χρονο δράστη, όσο και τη μητέρα του έξω από το σπίτι του στην ίδια περιοχή. Ο 14χρονος τώρα οδηγείται σήμερα στο αυτόφορο προκειμένου να δικαστεί, ενώ η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
1: Ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης?
0: Πρόκειται για προσωπικές διαφορές.
2: Πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου σήμερα διεξάγονται τοπικές εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, για την ανάδειξη τοπικής κυβέρνησης. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Earth News στη Γερμανία, Γιώργο Παπά. Γιώργο, οι εκλογές διεξάγονται υπό τη σκιά της σαρωτικής νίκης της ακροδεξιάς σε εκλογές στη Σαξονία Anhalt προ δύο εβδομάδων, έτσι, και αποτελούν ένα κραστές για τον καγκελάριο Merz.
3: Είναι σίγουρα αυτές και αυτές οι εκλογές θα έχουν μηνύματα για τον καγκελάριο Μέρτς. Δεν περιμένουμε το σοκ της εξτρεμιστικής ακροδεξιάς που είχε φτάσει στα όρια της αυτοδυναμίας στη Σαξονία Anhalt, αλλά σίγουρα και σε αυτές τις εκλογές το κόμμα του καγκελάριου, του Φρίντριχ Μέρτς, και οι Χριστιανοδημοκράτες θα έχουν κακά αποτελέσματα. Στο Βερολίνο κυβερνούσαν μέχρι τώρα, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα προβάδισμα στο κόμμα αριστερά και δέχεται για πρώτη φορά να εκλέξει κυβερνήτη δήμαρχο, όπως λέγεται ο τοπικός πρωθυπουργός εδώ στο Βερολίνο, την Έλιφ Έραμπ, μια κόρη Τούρκων μεταναστών. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους που καλούνται σήμερα στο Βερολίνο για αυτές τις εκλογές. Στο Μεκλεμβούργο είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι και εκεί περιμένουμε να κριθεί με διαφορά στήθους η μάχη ανάμεσα στη Μανουέλα Σφέζικ. Είναι η πρωθυπουργός τα τελευταία 9 χρόνια από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ ήταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είχε μεγάλο προβάδισμα όλο το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια στην τελική ευθεία η Σφέζικ κατάφερε να μειώσει τη διαφορά και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει σήμερα η κάλπη. Η συμμετοχή αναμένεται μεγάλη και στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Για πρώτη φορά επιτρέπεται επίσης σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών να ψηφίσουν. Τα εκλογικά τμήματα θα είναι μέχρι τις 7 η ώρα Ελλάδας το απόγευμα και από εκείνη την ώρα και μετά θα έχουμε τα exit polls και σχετικά σύντομα μια πρώτη εικόνα για το τι θα βγάλει σήμερα η κάλπη. Σίγουρα θα έχει μηνύματα αρνητικά για τον Μέρτς, γι' αυτό και ο καγκελάριος φρόντισε να συγκαλέσει την ηγεσία του κόμματος έτσι ώστε να μην είναι μόνος του όταν θα χρειαστεί να σχολιάζει τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών, Βασίλη.
2: Γιώργο μου, νωρίτερα είχαμε βγάλει και την ανταποκρίτρια από το Παρίσι, την Θωμαή σε Παπαϊωάννου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, μια παρέμβαση έτσι ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν θα λειτουργήσει αυτό ενισχυτικά για το καγκελάριο?
3: Κοίταξε, είναι 17 σεν το λίτρο η μείωση που θα επέλθει. Όταν όμως έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης στα επίπεδα του 2,5 ευρώ, μέσο όρο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και το ενεργειακό σίγουρα έχει παίξει ρόλο και τις τελευταίες ημέρες και στη Σαξονία Anhalt θα παίξει και σήμερα, κυρίως στο Μεκλεμβούργο, όπου οι πολίτες του Μεκλεμβούργου χρειάζονται το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους, για να πάνε στη δουλειά τους, για να κάνουν τις ανάγκες τους, ναι, τις μετακινήσεις τους. Και βεβαίως όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα τέτοιο μέτρο δύο μέρες πριν από τις εκλογές είχε σαφώς στόχο να επηρεάσει και το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά είναι 17 σέντς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για να παίξει σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Ναι, Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στην εγχώρια επικαιρότητα και πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε ένα περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης που έγινε την Παρασκευή από συμμαθητές της. Συνοδεία των γονέων τους εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων χθες το βράδυ, στο αστυνομικό τμήμα Μπελοκήπων Μενεμένης, οι δύο 13χρονες που σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκαν ότι χτύπησαν τη μαθήτρια στο πρόσωπο, ωστόσο με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Εν τω μεταξύ, στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 13χρονος αλλοδαπός με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου όπου φυτά στα λαγκαδίκια του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
4: Ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι, όταν τελείωσε το σχολείο, μια παρέα ανηλίκων αγοριών και κοριτσιών επιτέθηκε σε δύο κορίτσια, χτυπώντας τις δύο από αυτές, χαστουκίζοντάς την και τραβώντας τη στα μαλλιά, ρίχνοντάς τη στο έδαφος. Εκείνη φώναξε σε βοήθεια, κάλεσε σε βοήθεια. Η παρέα διαλύθηκε, εξαφανίστηκαν, έφτασε επιτόπου η μητέρα της, πήγαν στο κέντρο υγείας Εβόσμου. Οι γιατροί του κέντρου υγείας κάλεσαν την αστυνομία, της έδωσαν συμβουλή να περάσουν και από εφημερεύον νοσοκομείο. Πράγματι, η μικρή πήγε στο Ιπποκράτειο, συνοδεία των γονιών της, και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο. Ξεκίνησε μια έρευνα του αστυνομικού τμήματος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Χθες το βράδυ στις 8.30 οι δύο δράστηδες, 13 ετών επίσης, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης με τις οικογένειές τους. Παραδέχτηκαν ότι ήταν αυτές που χαστούκησαν την μικρή. Η μικρή τις αναγνώρισε, όμως με προφορική εντολή εισαγγελέα τα κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος και ευελπιστούμε ότι την Δευτέρα αύριο θα συνεχίσουν τη μαθητεία τους στο δεύτερο γυμνάσιο Αμπελοκήπων. Μόλις βγήκε από τον 7ο τακτικό ανακριτή ο 13χρονος Ιρανός κουρδικής καταγωγής, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα έκλεψε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, μπήκε μέσα στον άβλιο χώρο του σχολείου του και επιχείρησε να επιτεθεί σε βάρος ενός 14χρονου Ιρακινού. Τον αφόπλησαν όμως, παρέδωσε το μαχαίρι, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Ο εισαγγελέας του άσκησε διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απολογήθηκε σήμερα, ζητήθηκε η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από την ανακρίτρια και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατη ημερομηνία την Τετάρτη. Το παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, κατέθεσε ότι από τον Μάιο ήταν θύμα bullying μέσα στο camp στην περιοχή στα Λαγκαδίκια από τον Ιρακινό και μάλιστα έπεσε και θύμα ξυλοδαρμού και υπάρχει γι' αυτό για δικαστική εξέταση.
2: Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Αύριο το πρωί αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμασφαίρισης, η κατηγορούμενη γιατρός. Παράλληλα με την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δημοφιλούς σε καλλιτέχνη, οι αρχές φέρεται να κάνουν φύλλο και φτερόλες οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, δημόσια, όπου τι προσπαθεί να πει από την αντιπολίτευση πραγματικότητα, ότι η συγχώνευση του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, του ΣΕΙΠ, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι ο λόγος που επιτράπει να υπάρχουν αυτοί οι κομπογιαννίτες. Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν. Υπάρχουν και θα υπάρχουν.
1: Να.
5: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών.
6: Εδώ,
5: γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες.
2: Νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος για το χρόνο που έκανε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να φτάσει στο ιατρείο και για την εικόνα που αντίκρισαν εκεί.
7: Φτάσαμε αμέσως στα τρία λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε.
1: Αναφερόμαστε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση.
7: Στα τρία λεπτά έφτασε το πρώτο ασθενοφόρο και η μηχανή ακολούθησε. Ανέβηκαν οι δύο διασώσεις επάνω. Mm-hmm. Είδαν ήμι καθήμενο τον Γιώργο Μαζονάκη και το γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι στο σημείο και έναν απεινιδωτή, ο οποίος στην ουσία ρωτήσαν οι συνάδελφοι αν έχει γίνει χρήση, λέει δεν λειτουργούσε. Απ' την άλλη ανέλαβαν τότε οι συνάδελφοι το ρόλο της διάσωσης, έτσι ώστε με το πρωτόκολλο που γνωρίζουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, όλο τον εξοπλισμό που πήραν από το ασθενοφόρο και τον ανέβασε πάνω. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, γιατί πιστεύω ότι ήταν αρκετός ο χρόνος που έμεινε χωρίς οξυγόνο ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμείς η εμπειρία που έχουν διασώσει σίγουρα δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ περισσότερο, γιατί είχε κάνει μυδρίαση ήδη στα μάτια. Είχε μείνει αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος. Άρα ούτε αυτό που είπαν μεταγενέστερα μετά από 4 μέρες, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκαν οι γιατροί στην απολογία τους και είπαν ότι θα ζούσε ο Μαζονάκης αν οι συνάδελφοι έκαναν.
1: Ναι, γιατί κατηγορήθηκε το ΕΚΑ.
7: Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες οι συνάδελφοι, τα πάντα. Δηλαδή, αν αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι είχε γίνει την ώρα που έκανε ανακοπή, γιατί όταν έχεις 2 γιατρούς, νοσηλευτές μπροστά και έχεις όμως τον απαραίτητο εξοπλισμό και ένα άτομο κάνει ανακοπή για κάποιους λόγους που λογικά λόγω της παρέμβασης που έκαναν εκεί της πλασμα αφαίρεσης, σίγουρα θα τον είχαν ανατάξει, πιστεύω.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Περισσότερα θα μας πει ο Διονύσης Μποτώνης. Διονύση, καλό μεσημέρι.
6: Μεσημέρι με ένα παραταμένο χειροκρότημα στη συγγενείς, οικογένεια, φίλοι, συνοδικοί, συναγωνιστές όλη αυτή την περίοδο. Η μακρά πορεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, είπαν το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια προσωπικότητα η οποία έδωσε το δικό της αποτύπωμα στη μεταπολίτευση. Η μία Ελληνίδα η οποία έγινε Ελληνίδα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, είπε ο γιος της, Γιώργος Παπανδρέου και πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι αύριο θα σας σκοπήσουμε στο Αιγαίο στη θάλασσα που αγάπησες και αγωνίστηκες για τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως και εδώ των γυναικών. Επίσης λένε πάρα πολύ σε αυτή την εκδήλωση, την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Παρών ο Δήμαρχος της Αθήνας, παρών ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Ακραμάνης, ενώ επικοινωνία ο Γιώργος Παπανδρέου είχε με πάρα πολλούς ηγέτες στην Ευρώπη, αλλά και με πολιτικά κόμματα και εκπροσώπους στην κηδεία. Επίσης την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Θόδωρος Λιβάνιος, ενώ είδαμε και την Δώρα Μακογιάννη να προσέρχεται στο πρώτο νεκροταφείο και από άλλα κόμματα εκπρόσωποι τους είπαν το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου.
2: Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και στην Αράμκο. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη λέει ότι επιθυμεί να δοθεί τέλος στη σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας των ανταρτών της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι και οι Χούθοι το ίδιο επιθυμούν. Και ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David, όπου θα περνούσε το Σαββατοκύριακο. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε μαυ όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, αυξάνεται η ένταση, έτσι, και μαζί με κλιμάκωση της έντασης αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο.
8: Έτσι ακριβώς. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την Τεχεράνη. Έχουμε τις τελευταίες 24 ώρες έχουμε λίγο παραπάνω δηλώσεις από τους αξιωματούχους. Να σου πω ότι θα ξεκινήσουμε μάλλον με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, που προειδοποίησε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν ξανά στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας, όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες πως η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται μαζί με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, προετοιμάζεται για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση, προειδοποιώντας ότι όσες χώρες στηρίξουν την αμερικανική επίθεση θα θεωρηθούν μέρη αυτής της σύγκρουσης. Τώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, είπε ότι το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να πόλεμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι και έτοιμο να διαπραγματευτεί όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή. Είπε ότι δεν θα ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις. Είπε επίσης ότι το ορμούς παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο και ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τις πυραυλικές και αντιαεροπορικές τους δυνατότητες. Τώρα, πάμε και στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τον Ρεζάη, ο οποίος χθες και με ανάρτησή του στο X αλλά και με συνέντευξή του στο Al Jazeera είπε ότι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη έχουν μεταφερθεί μέσω του καταριανού διαμεσολαβητή και ότι περιμένει πλέον η Τεχεράνη την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι είναι 7 οι απαιτήσεις της Τεχεράνης, ωστόσο αποκάλυψε μόνο τις 3, αυτές τις 3 τις οποίες βέβαια γνωρίζουμε, έτσι. Ναι. Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Τώρα, στο κομμάτι, να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει, στους Χούθη, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο στο Ριάντ, αλλά και στην Αράμκο, μια επίθεση που καταδικάστηκε και από την κυβέρνηση της Ιεμένης, αλλά και από το Κατάρ. Και μάλιστα, μετά από αυτές τις... μετά από αυτές τις επιθέσεις, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, είπε χθες ότι η Τουρκία θα εξετάσει οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια ζητήσει η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας, όπως είδαμε να λαμβάνει η χώρα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν στη Μέκα.
2: Ωραία.
8: Λοιπόν, τώρα πάμε από την άλλη πλευρά. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπες,
2: έφυγε, χάλασε το Σαββατοκύριακο του.
8: Ήταν να επιστρέψει σήμερα το βράδυ, επέστρεψε χθες. Βέβαια, δεν είναι σαφές το γεγονός ότι επέστρεψε λόγω της ότι εξετάζει τα επόμενα βήματα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τη σύγκρουση. Σίγουρα όμως επέστρεψε, βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και προετοιμάζεται και για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα όμως, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας για πιθανή ταχεία κλιμάκωση, επιθέσεις, ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου.
2: Μάλιστα. Δέσποινα, μην είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πάμε και λίγο στο μέτωπο της Ουκρανίας, για να επιστρέψουμε λίγο σε μια απίστευτη είδηση που είχαμε νωρίτερα, όπου είχε τραγική κατάληξη ένας καυγάς που έγινε για μία ξαπλώστρα, άκουσε Δέσποινα, στην Ακτή Βουλιαγμένης, μεταξύ ενός 76χρονου και ενός 82χρονου. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό, που βρίσκεται στο σημείο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως ακριβώς το είπες, για μία ξαπλώστρα έγινε ο καυγάς. Ήταν κατά τις 10 ώρα το πρωί, όταν οι δύο άνδρες φαίνεται να διαπληκτίστηκαν. Αρχικά ο 82χρονος, όπως μαθαίνουμε, φαίνεται να ήθελε να κρατήσει κάποιες επιπλέον ξαπλώστρες για άτομα που δικά του που θα έρχονταν αργότερα. Ο 76χρονος ήθελε τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Τελικά φαίνεται ότι μία γυναίκα 21 ετών, η οποία είναι η κοπέλα ουσιαστικά του 76χρονου, φαίνεται να εκνευρίστηκε, να χειροδίκησε ίσως πρώτη κάποιες πληροφορίες, λένε και αυτό, και στη συνέχεια να ξεκίνησε να άναψε ο καυγάς. Ο 82χρονος, ο οποίος ήταν απόστρατος ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, μαθαίνουμε ότι είχε και ιστορικό καρδιολογικό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι από την ένταση του καυγά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή. Εδώ από την Ακτή Βουλιαγμένη προσπάθησε να γίνει, από νοσοκόμα της Ακτής Βουλιαγμένης, προσπάθησε να γίνει κάρβα και ανάταξή του με απεινιδωτή. Στη συνέχεια έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου τον παρέλαβε για να το διακομίσει στο Ασκληπείο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής έγινε και εκεί προσπάθεια ανάταξης με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο 82χρονος υπέκυψε και, όπως είπαμε, για μία ξαπλώστρα.
2: Φαντάζομαι 21χρονη φίλη του 76χρονου θα δώσει αρκετές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε στην αστυνομία.
9: Αυτή τη στιγμή και 76χρονος και 21χρονοι βρίσκονται έχουν προσταθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου είναι το αρμόδιο τμήμα που εξετάζει το τι έχει συμβεί σχετικά με την υπόθεση.
2: Μάλιστα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε να συνεχίσουμε, Δέσποινα Συριοπούλου, έτσι τι είναι σε ειδήσεις μας από το διεθνή χώρο. Πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ακόμα μια νύχτα έτσι έχουμε
8: ένθεν και κήθεν οι επιθέσεις δεν σταματάνε και μάλιστα έχουν αυξηθεί. Οι Ουκρανικές δυνάμεις λοιπόν απόψε εξαπέλυσαν περισσότερα από 1000 drones εναντίον της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες είχαν κατεύθυνση προς τη Μόσχα. Ο δήμαρχος μάλιστα της πόλης είπε ότι ήταν μια επίθεση άνευ προηγουμένου και ως η μεγαλύτερη επίθεση που έχει σημειωθεί ποτέ. Η τραγική απώλεια ήταν 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν 20. Σε ανάρτηση που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είπε ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε στην επίθεση μια σειρά από πυράβλους και ντρόνς, μεταξύ των οποίων και τους ουκρανικής κατασκευής Φλαμίγκο και Πέλικαν, με στόχο εγκαταστάσεις πετρελαίου και υποδομές logistics. Ο κύριος Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία συνέχισε να αποκρούει ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική επίθεση με ντρόν έπληξε το Σάββατο ένα μοναστήρι στην ουκρανική περιοχή της Χερσόνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του κλήρου και να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Τώρα, σε άλλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου σκοτώθηκαν 2 παιδιά και η μητέρα τους, καθώς επίσης και άλλη μια κοπέλα η οποία είχε τραυματιστεί σε ξεχωριστό χτύπημα. Και επίσης να σου πω για την με βάση τη δήλωση της επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, είπε ότι επίθεση ντρόν σε λεωφορείο που μετέφερε αμάχους είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εκλογικός αξιωματούχος στην περιοχή της Χερσόνας που ελέγχεται από τη Ρωσία.
2: Μάλιστα. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε στην εγχώρια επικαιρότητα. Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης 34χρονου Γάλλου ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο. 11 πυροσβέστες κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, τον ανέσυραν τραυματισμένο και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σχετικά μας ενημερώνει ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από 7 ώρες περιπέτειας, ο 36χρονος Γάλλος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες του λιτοχώρου και μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Νωρίς χθες το πρωί, λίγο μετά τις 12, έχασε την ισορροπία του σε υψόμετρο 1.800 μέτρων στον Όλυμπο, με αποτέλεσμα να πέσει από το σημείο που βρισκόταν και κατάφερε να κρατηθεί από θάμνους για πολλές ώρες. Ειδοποίησε μέσω του 112 τις αρχές, όπου κατάφεραν να τον γεωεντοπίσουν και συνέχεια ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης. Να πούμε ότι είναι πολλά τα ατυχήματα τελευταία στον Όλυμπο. Ο 36χρονος Γάλλος φέρει χτυπήματα, τραύματα στα άνω άκρα και κατάγματα σε όλο το σώμα.
2: Τίμω, είχαμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη. Η τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια υγείας του 17χρονου μαθητή λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή την Παρασκευή έξω από το σχολείο του και νοσηλευόταν διασωλωμένος στη ΜΕΘΕ του Ιπποκράτειου του νοσοκομείου.
10: Στη Στεφανία μονάδα, με βαρύ εγκεφαλικό είδημα νοσηλεύονταν, δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του αιμοδυναμικά οι γιατροί και σήμερα το πρωί στις 8 κατέληξε ο 17χρονος, δεν άντεξε παρά τη γενναία μάχη που έδωσε τις τελευταίες ώρες στο Ιπποκράτειο. Μάλιστα, όταν κατέρευσε μετά το σχόλασμα την Παρασκευή στο πρώτο λύκειο Πευκοχωρίου, εκεί άμεση ήταν η επέμβαση, η διασώστη γιατρού, όπου έγιναν συνολικά 7 απεινιδώσεις και επί 50 λεπτά του έκαναν οι γιατροί καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. 2 φορές έπαθε ανακοπή και επανήλθε ο 17χρονος. Τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή. Να πούμε ότι έχει σοκαριστεί η τοπική κοινωνία στο Πευκοχώρι. Έχει πέσει σε θλίψη όλη η περιοχή και υπάρχει έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αύριο θα βρεθούν παιδοψυχολόγοι στο σχολείο του άτυχου 17χρονου.
2: Μα Τίμο, είναι απίστευτη η είδηση. Πάμε να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Όπου κλειστή παραμένει η οδό Αθηνάς για τα αυτοκίνητα από χθες στις 8 το βράδυ και για ένα 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εδράσεων. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητα. Θα είναι έτσι, στη λεωφόρο Νίκης έχουν κλείσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.
10: Σε 45 λεπτά, Βασίλη, κλείνει η λεωφόρος Νίκης, η παλιά παραλία από το ύψος της πλατείας Ελευθερίας μέχρι και το Λευκό Πύργο για 5 ώρες. Πεζοδρομείται η λεωφόρος Νίκης από την οδό Βενιζέλου μέχρι και το Λευκό Πύργο. Τα αυτοκίνητα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μέσω Μετροπόλεως και Εγνατίας Οδού. Όσοι κατέβουν στο κέντρο θα απολαύσουν μια βόλτα στην παλιά παραλία. Για πρώτη φορά πεζοδρομήθηκε πιλωτικά το 2013 από τον Γιάννη Μπουτάρη.
2: Ο καιρός είναι καλός, φαντάζομαι, έτσι, για τη Βόλτα.
10: Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί και ήδη έχει πλημμυρίσει το κρυπίδωμα της παλιάς παραλίας με κόσμο από νωρίς.
2: Πάντως, Τίμω, εκεί έχουμε και έτσι εργασίες όσον αφορά την επέκταση του μετρό στην πόλη.
10: Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες για τη μεταφορά κινήσεων ωφελίας καλωδίων που υπάρχουν και δικτύων. Τώρα από εδώ και πέρα το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια μελέτη βιωσιμότητας για την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές διαδρομές για το πού θα πρέπει να κατασκευαστούν οι σταθμοί, αλλά αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενο για να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Είναι κάτι το οποίο ζητά η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, καθώς περισσότερο από 300.000 Θεσσαλονικοί ζουν στην περιοχή, είναι πολυπληθέστατη περιοχή και έχει αρκετό νέο κόσμο.
2: Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στην αποσυμφόρηση γενικότερα. Τίμω Φαγαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεκτών που θα ξεσκονίσει τα αρχεία της Πολοδομίας. Ο χώρος έχει σφραγιστεί από τις αρχές μετά τις καταγγελίες για δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Κοβός.
11: Σφραγισμένο παραμένει το κτίριο της Πολεοδομίας Μυκόνου, χωρίς να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε καν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-Πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και καταγγελίες. Στην αρχή της εβδομάδας αναμένεται κλιμάκιο από την Αθήνα, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας του νησιού.
12: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από εμένα.
2: Και χθες είχαμε παιχνίδια, σήμερα συνεχίζεται η δράση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, έτσι. Και έχουμε και μπάσκετ, βόλεϊ, πλούσιο το αθλητικό ρεπορτάζ.
13: Τα πάντα όλα που λέγει για μια ψυχή. Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Λοιπόν, με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Σήμερα παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και στις 9 θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες το Περιστέρι ο Χόρχε Πόμπο με 2 γκολ οδήγησε την Κηφισιά στο τρίποντο με τον Μουτουσαμί να ισοφαρίζει προσωρινά για τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Ντάνι Γκαρσία από τον Ολυμπιακό. Πολύ σπουδαία κίνηση από τον Ατρόμητο. Ενώ χωρίς νικητή και σκορ ολοκληρώθηκε στο Χαριλάο το ντέρμπι Άρης Ηρακλής, το οποίο διεξήχθη ξανά έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια. Ένα 0-0 που σημαδεύτηκε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να γυρίσουμε λίγο στον μπάσκετ, καθώς ρεφάνισε το χαμένο τελικό της EuroLeague, πήρε στο Ντουμπάι η Real επικρατώντας στο τελικό του Super Cup EuroLeague του Ολυμπιακού με 93-89 στην τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε η αναμέτρηση. Ο Βεζέκοφ 22 και ο Φουρνιέ με 14 πόντους πρώτους σκόρες του αγώνα, ενώ στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τελικά το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πολύ δύσκολα μετά την νίκη του στο τελικό 87-81, επίσης την τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε για να μένει επί του ΠΑΟΚ. Ο Φρανσίσκο 17 πόντους, ο Μπόγκα Λεσόρα από 14 πόντους, ήταν η πρώτη σκόρη για τον νικητή, ενώ ο Όσμαν με 16 και ο Φώστερ με 15 πόντους για τον ηττημένο. Στους μικρούς τελικούς, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι, ήθελα να σου πω πάντως είναι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε τον ΠΑΟΚ έτσι που έχει ενισχυθεί μετά την μεγάλη επένδυση που κάνει ο κύριος Μουστακίδης και διάβαζα μάλιστα ότι μάλλον θα είναι μία από τις ομάδες που θα συμμετέχει φέτος στην Ευρωλίγα.
13: Η είδηση την είπα και χθες στην αθλητική εκπομπή. Η είδηση είναι πλέον ότι έχει πάρει το OK. Θα αυξηθούν οι ομάδες από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που θα ξεκινήσει, από την επόμενη, και θα πάνε στις 24 ομάδες και μία από τις βασικές υποψήφιες ομάδες, αν δεν είναι ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο ολοκληρωτικά δηλαδή αυτό, θα είναι ο ΠΑΟΚ μία από τις δύο, και υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα και από τον Άρη, ο οποίος έχει ανεβάσει κατά πολύ τον μπάζετ του και αναμένει, και φυσικά είναι ένα πολύ δυνατό brand name στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Άρης, έτσι να μην το παραλείπουμε και αυτό. Στους μικρούς τελικούς των δύο αυτοδιοργανώσεων, Φερέν Ντουμπάι 85-77 και Παρτιζάν Κουρκ 101-77. Κάναμε πολλά λάθη, φθηνά λάθη, και τελικά το πληρώσαμε. Χάσαμε και την ευκαιρία να νικήσουμε στο τέλος, είπε ο κότς Μπαρτζόκας, ενώ από την πλευρά του ο κότς Ομπράντοβιτς τόνισε: δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επιπέδου EuroLeague. Επιβεβαιώνοντας και αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως.
2: Ναι, ναι, μα όποιος είδε τον αγώνα χθες καταλάβαινε ότι και η προσθήκη του Οσμάν, ο Μήτρου Λόγκ και ο Τριγκέρι, βασικά ο προπονητής που πήρε ο κύριος Μιστακίδης, είναι. Δείχνουν όλα ότι η ομάδα αυτή θέλει να έχει μια πολύ καλή πορεία και στην Ευρωλίγκα.
13: Πολύ σωστά τα λες, Βασίλη μου. Να μείνω στο μπάσκετ, ναι, πριν να πάω ξανά στο ποδόσφαιρο. Καθώς ήταν χθες για τον Προμηθέα Πάτρας 103-73 από τη Ράστα Βέχτα για τα ημιτελική φάση των προκριματικών της Basketball Champions League, με τους αρχηγούς πλέον να αποχαιρετούν και τη διοργάνωση. Είχαμε πει και χθες ότι οριστικά είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάω και το Super Cup. Θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα και γι' αυτό. Χθες είχαμε δράσει όμως για την αγωνιστική τη Super League 2 με τα παιχνίδια αναγέννηση καρδίτσα τη Πανιόνιο στο 0-0 και Ζάκηθο Ελλά Σύρου 1-4. Και τρία μάτς γίνονται σήμερα. Καρδίτσα Πασαραϊκός ξεκίνησε πριν από λίγο από την F2, ενώ αγώνες 3/4 πιο συγκεκριμένα. Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β' Μαρκός στις 5. Αύριο θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με τρεις αναμετρήσεις. Πύργος ΑΕΛ, Παθραγικός Δικηγόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Σούπερ Λιγκ γυναικών, χθες είχαμε πρεμιέρα και από την F2, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 το ντέρμπι της αγωνιστικής, Παραθυναϊκός Πασπύργος 4-0, πριν από λίγο Βόλος Όφη 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στις 4 ώρα παίζουν Σιρήνης Γρεπενών, Οδυσσέας Μοσχάτου και Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ωστόσο η μυγατοσφαίριση μετά την προχθεσινή του νίκη της Γιατράν στο Σκλίτ, είπαμε, νέα σπουδαία νίκη χθες και νίκη πρόκριση μάλιστα για τον Παναθηναϊκό με 9-7 επί της ισχυρής Χόνβεν. Οι πράσινοι του Δημήτρη Μάζη πλέον πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους 16 του Champions League, που σημαίνει ότι από τη Δευτέρα θα μάθουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους της σπουδαιότερης διασυλλογικής διοργάνωσης στην υδατοσφαίριση. Ο βόλεϊ, που είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε και βόλεϊ, και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι κάτοχος των δύο τελευταίων European League, η Φιλανδία, αντιμετωπίζει σήμερα την εθνική μας ομάδα, 5 η ώρα 2, στο Παλαβέλα, στο θρελικό Παλαβέλα του Τωρίνο. Εκεί η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, λοιπόν, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει στόχο τι άλλο, την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Εάν περάσει η Ιταλία, αντιμετωπίζει τη Δανία στις 10:05, θα είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος, καθώς είναι για το βόλεϊ, στα προημιτελικά.
2: Σήμερα έχουμε τη Φιλανδία, έτσι, 5 η ώρα,
13: από την F2 στο Παβέλα, στο κλειστό στο Τωρίνο. Πραγματικά ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι για την εθνική, που καλύτερα να κάνει ακόμη μια σημαντική υπέρβαση, θα έλεγα, καθώς μπορεί οι νίκες θα φαινόταν εύκολες ή δύσκολες στην πρώτη φάση, αλλά να πούμε ότι όσες ομάδες αντιμετώπισε στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ranking ήταν πιο ψηλά από την εθνική ομάδα. Η Ελλάδα έχει κάνει αρκετές υπερβάσεις και καλύτερα να κάνει ακόμη μια απέναντι στη Φιλανδία. Αθηναϊκός και Ολυμπιακός τέθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της Hardball Premier, με τους Ερυθρόλευκους και εκεί τα παιχνίδια θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδια από την ΕΡΤ2, με τους Ερυθρόλευκους να μικρονούν τελικά 36-23 στο γύρο, ενώ στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια, Ζαφυράκης Νάουσας Γάντ 39-38 και Διομήδης Άργους Γάς Κυρκής 36-29. Βασίλη, είχαμε την παρουσία, μαθαίνω να αναφέρω μόνο, του Μπάμπη Κοστούλα στο Brighton Arsenal, ένα εντυπωσιακό 3-0 της Brighton εδώ πέρα της πρωταθλήτρια Αγγλίας, και μάλιστα με τον Κοστούλα να σημειώνει γκολ αλλά να έχει και assist, έτσι, πολύ εντυπωσιακή παρουσία. του Μπάμπη Κοστέλα, ο οποίος ενώ πέρσι είχε 3 γκολ και μόλις 500 τόσα λεπτά συμμετοχής σε όλη τη σεζόν, μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει το χρόνο συμμετοχής κατά πολύ και έχει φτάσει τα 4 γκολ, 6 γκολ συγγνώμη, συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις στην Αγγλία.
2: Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο Επιτρόπου, στην Αθλητική Επικαιρότητας. Και πάμε τώρα στον καιρό για την εξέλιξή του. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα έχει δύο πρόσωπα. Θα έχουμε τη σημερινή ημέρα και την αυριανή, όπου οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή και θα θυμίζουν έτσι καλοκαιρινές, αφού ήδη έχουμε αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, μάλιστα, δεν θα λείψει η αστάθεια προς τώρα τις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές, ιδίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Λίγο παραπάνω έντες θα έχουν αυτές οι μπόρες και καταιγίδες προς την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας. Όμως, όπως είπαμε, σήμερα θα μείνει υψηλές θερμοκρασίες, θα ενισχυθούν και οι βοριάδες, θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ, το εφτάρι θα εντοπίζεται κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Αύριο λοιπόν θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες και θα είναι και η τελευταία μέρα που θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες. Πάλι 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που θα αλλάξει αύριο είναι ότι θα ενταθεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή περισσότερες μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της χώρας, σχεδόν σε όλα με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Και οι βοριάδες θα ξεφτανίσουν λίγο και δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Τώρα, αλλάζει ο πρόσωπο ο καιρό σταδιακά από το βράδυ της Δευτέρας και ιδιαίτερα την Τρίτη πλέον θα μιλάμε για μία μέρα με αισθητή πτώση θερμοκρασία, θα κάνει βουτιά ο υδράργυρος, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, καθώς επίσης και σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Την Τρίτη λοιπόν θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από τον ελλαδικό χώρο. Θα φέρει αρχικά βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά, εκεί προς τη Θράκη, στη Μακεδονία, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, σποράδες και θα κινηθεί και νοτιότερα. Στη συνέχεια θα ενταθεί αστάθεια σε όλη τη χώρα και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά.
2: Άρα μπαίνουμε και τα καλά στο φθινόπωρο, έτσι.
14: Ακριβώς. Στην Κρήτη θα είναι μια άστατη μέρα. Να πούμε ότι υπάρχει πιθανότητα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα οι καταιγίδες να εμφανίζουν ένταση και να είναι αρκετά ισχυρές. Χαλκιδική και σποράδες, γιατί εκεί θα έχουμε και σύγκληση των ανέμων. Εκεί θα πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή, αλλά αυτά θα τα δούμε και αύριο καλύτερα. Αλλά θα κάνει και βουτιά ο υδράργυρος. Φανταστείτε από τους 33 βαθμούς Κελσίου που έχουν καταγραφεί τώρα, θα πέσουμε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες.
2: 10 με 12 βαθμούς κάτω δηλαδή. Μάλιστα.
14: Ναι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ενώ γενικότερα θα επικρατεί και ψύχρα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Την Τετάρτη κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια εξαιτίας λοιπόν μιας διαταραχής και φανταστείτε το πρωινό της Τετάρτης, στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και μειωρινά τμήματα θα καταγράφονται μονοψήφιες θερμοκρασίες, άρα δηλαδή θα έχουμε αισθητή ψύχρα.
2: Μάλιστα.
14: Σιγά σιγά λοιπόν αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
2: Όλγα Παπαυγούλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σαυροπούλου, στα διεθνή Δέσμηνα Συριόπουλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη, στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλληνα Καραθάνου στην εκπομπή 2 στις 3.
15: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8.

0: Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή που λέει «Φθινοπόριασε».
1: Ε, όχι. Δεν φθινοπόριασε.
0: Τι δεν φθινοπόριασε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έρθνης Radio 105,8. Εδώ είστε, εκπομπή 2 στις 3. Μόλις ξεκινάει με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Μα σήμερα το πρωί εγώ όταν ξύπνησα είχε μια απίστευτη συννεφιά και μια πάρα πολύ ωραία δροσιά.
1: Εσύ έχεις συνηθίσει να ξυπνάς από τα χαράματα. Εκείνη την ώρα έτσι είναι πια.
0: Δηλαδή εσύ ξύπνησες πιο μετά και είδες τον ήλιο.
1: Εγώ όταν ξύπνησα είχε ήλιο.
0: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι 9 η ώρα το πρωί, που δεν είναι για πολύ χαράματα, είχε αρκετή συννεφιά, ήταν ωραία. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ευχάριστο ήταν. Δηλαδή καθώς να με ένα λεπτό μπουφανάκι θα σου έρθει στην περάντα να μην στο καφέ σου.
1: Ζακέτα να πάρεις με τη ζακετούλα σου.
0: Αυτό.
1: Με μια κουβερτούλα.
0: Έτσι, παρόλα αυτά κάποιοι πήγανε και για μπάνιο. Τολμήσανε. Ναι,
1: κάποιοι
0: τολμήσανε.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει,
1: έφτιαξε μετά ο καιρός, ναι.
0: Έφτιαξε μετά ο καιρός, ναι. Αλλά...
1: Η διάθεση δεν έφτιαξε εκεί στην παραλία.
0: Εκεί στην παραλία φαίνεται. Έφτιαξε η διάθεση, αλλά ανάψαν τα αίματα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό.
0: Θα το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτέκο μαζί σας μέχρι τις 5 για 2 ώρες. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, το μήνυμά σας, το γράφετε και το αποστέλλετε στο Ερτ News Radio. Αρχισύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, και πάμε και σε αυτό που λέγαμε που έσκασε πριν από λίγο. Δύο ηλικιωμένοι τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα.
1: Εντάξει, τρομερό. Και τσακώθηκαν αρχικά. Και μετά τι έγινε, άναψαν τα αίματα και ο ένας από τους δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατέληξε ο άνθρωπος.
0: Να.
1: Για μια ξαπλώστρα, βρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
0: Τι ακριβώς έγινε.
1: Δηλαδή, αν σε αυτές τις ηλικίες πέφτει ξύλο στην παραλία, μετά λέμε εμείς να ενωθετήσουμε τα παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος του να τσακωθείς για μία ξαπλώστρα.
1: Γιατί προφανώς.
0: Νομίζω ότι
1: ήρθα
0: τώρα...
1: πρώτος εγώ, όχι ήρθα εγώ, γιατί μου πήρε στη θέση.
0: Α, μήπως ήταν μπροστά η ξαπλώστρα. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν είναι το άλλο.
1: Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Μιλάμε τώρα για ηλικίες 75 θεωρώ... και 82 ετών.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για 15 χρόνια.
0: Υποτίθεται ότι σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ένα παραπάνω μυαλό λόγω και των χρόνων που κουβαλάει κάποιος και των εμπειριών, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Να πας σε αυτήν την ηλικία να απολαύσεις ένα μπάνιο και φτάνεις στο σημείο να χτυπηθείς με τον άλλον. Δηλαδή και εσύ ο ίδιος δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί εσύ να πάθεις κάτι.
0: Φαντάσου. Πολλές φορές υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου ή θεωρείς ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να μην νομίζω ότι είσαι και σε αυτή την ηλικία, να θεωρείς ότι είσαι ακόμα...
1: Νέος και ακμαίος και ωραίος και εντάξει.
0: Ναι, τέλος πάντων...
1: Εντάξει, το παράδειγμα είναι και κοίτα
0: τώρα ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο, αλλά αλλοφρονήσαν οι περισσότεροι.
1: Ξέφυγε πάρα πολύ η κατάσταση. Ξέφυγε.
0: Όχι μόνο εκεί, γενικά. Έχει ξεφύγει στο δρόμο από την οδήγηση, το βλέπεις. Μια νευρική οδήγηση, κορναρίσματα, προσπεράσματα.
1: Βρισχές, αυτό είναι το λιγότερο το κορνάρισμα. Οι βρισχές.
0: Οι βρισχές, οι χειρονομίες.
1: Φταίς δεν φταίς.
0: Ακριβώς. Στα σχολεία παίζουν μπουνιές, κλωτσιές ακόμα και τα παιδάκια που είναι στα δημοτικά. Τι έχουν να χωρίσουν. Παιδάκια δημοτικού, καλά θα μου πεις.
1: Εντάξει, τα παιδάκια δεν αντιλαμβάνονται κιόλας εκείνη την ώρα, γιατί στο επόμενο διάλειμμα μπορεί να παίζουν. Δηλαδή, στο προηγούμενο διάλειμμα τσακώνονται και στο επόμενο διάλειμμα τα ξαναβρίσκουν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το θέμα εμείς οι μεγάλοι πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις.
0: Εγώ, κατ' εμέ, όλο αυτό ξεκινάει από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Κατ' εμέ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται λάθος στο σπίτι. Γιατί όταν
1: ή πως έχεις μεγαλώσει. Αν σε 75 σου θεωρείς ότι είσαι ακόμα είσαι νταΐς ή ήσουν νταΐς και εξακολουθείς και είσαι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, το δίκιο σου σίγουρα δεν το βρίσκεις ούτε βρίζοντας, ούτε χτυπώντας, ούτε με κανέναν άλλον τρόπο.
1: Ναι.
0: Το δίκιο σου προφανώς θα το βρεις μέσω συζήτησης ή θα πεις άστο ρε παιδί μου, εντάξει δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάτσω να τσακωθώ για μία ξαπλώστα.
1: Ναι.
0: Επίσης τα παιδιά στα σχολεία που είναι στην ίδια ηλικία, που έχουν έναν κοινό στόχο. Τι έχουν να χωρίσουν, το θρανιό, την καρέκλα, τι έχουν να χωρίσουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν μπορούν τα. Εντάξει, τα παιδιά δεν μπορούν να.
0: Και σου λέω, γυμνάσιο και λύκειο,
1: ναι, που είναι
0: εκεί που υποτίθεται ότι τα παιδάκια θέλουν να δείξουν και κάποια άλλα πράγματα, λανθασμένα βέβαια. Αλλά τα παιδάκια του δημοτικού,
1: δεν
0: που ακόμα δεν έχουν μάθει να διαβάζουν σωστά, παίζουν μπουνιές.
1: Ναι, τα αγόρια ειδικά, ναι.
0: Τα αγόρια
1: είναι ηλικίες αυτές.
0: Τι τα αγόρια, εδώ έχουν μπει στο παιχνίδι τώρα και τα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Ξεμαλιάζονται. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατ' εμέ, φταίνει οι γονείς. Και θα έπρεπε να ξεκινήσουν μαθήματα στα σχολεία για τους γονείς.
1: Το λέγαμε αυτό σε ποια χώρα γίνεται αυτό, στη Δανία νομίζω.
0: Ναι.
1: Στη Δανία.
0: Ναι, για την ενσυναίσθηση.
1: Και έχει μειωθεί πάρα πολύ το bullying, σχεδόν έχει εξαφανιστεί.
0: Γιατί είναι υποχρεωτικό μάθημα. Εδώ πέρα τα μαθήματα τα υποχρεωτικά είναι άλλα μαθήματα, τα οποία δεν θα έπρεπε και να είναι υποχρεωτικά.
1: Ναι, και που είναι, τα διαβάζουν.
0: Όχι.
1: Ενώ κάνοντας συζητήσεις μέσα στην τάξη, πιο πολύ ενδεχομένως να προσέχουν τα παιδιά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το ταξιδάκι μας σε λιγάκι. Θα πάμε στην Ελλάδα, έτσι να δούμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά μέχρι τότε, πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά στην περιφέρεια, γιατί οι συνάδελφοι μας περιμένουν. Ξεκινάμε από τη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Χρόνια πολλά, Ελπίδα, γιόρταζες κιόλας προχθές.
1: Γεια σου, Ελπίδα. Χρόνια πολλά, όντως.
2: Ευχαριστώ. Ήμασταν 17 Σεπτεμβρίου. Πολλά κορίτσια.
0: Ναι. Σοφία, έτσι. Εσύ όμως έχεις ελπίδα. Νομίζω ότι είναι αυτό που αγάπη μπορεί να μην έχουν όλοι.
1: Αυτό που θέλουμε όλοι.
0: Σοφία σίγουρα δεν έχουν όλοι. Πίστη
1: πάλι δεν έχουν όλοι.
0: Αγάπη μπορεί να θέλουμε αλλά να μην έχουμε. Όμως ελπίδα έχουν όλοι.
1: Ναι.
0: Ελπίζουν όλοι σε
1: κάτι. Υπάρχει προσμονή. Ελπίζουμε για κάτι.
2: Φοβάμαι όμως ότι χωρίς τα υπόλοιπα. Με την ελπίδα μόνο δεν πας μακριά.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι κάτι που όταν κάναμε στο σχολείο λατινικά που λέγαμε όσο ντουμ σπίρο σπέρο, όσο ζω ελπίζω.
2: Ντουμ σπίρο σπέρο.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και είχα έναν φίλο ο οποίος έλεγε και όσο ελπίζω απελπίζομαι.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Χωρίς σοφία, πίστη και αγάπη, μόνο με την ελπίδα δεν πας μακριά.
0: Δεν πας μακριά.
1: Με τη Λάρισα όμως εμείς μπορούμε να πάμε.
2: Μέχρι τη Λάρισα μπορείτε να έρθείτε, ναι, βεβαίως. Και μάλιστα να προσπαθήσω να σας ξεναγήσω σε μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση.
1: Φεστιβάλ αστρονομίας.
2: Πολύ... Ακριβώς, δεύτερο φεστιβάλ αστρονομίας.
1: Γιατί δεν γίνεται και στην Αθήνα, τι ωραίο.
2: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πραγματικά και μπαίνοντας στην έκθεση όπου μπορείς να δεις το πρώτο, μια κατασκευή τέλος πάντων του πρώτου διαστημοπλοίου του Απόλλων που εκτοξεύτηκε στη Σελήνη. Μπορείς να δεις αναπαράσταση του εδάφους στη Σελήνη, να το πιάσεις. Αναπαράσταση του εδάφους του Άρη, να το πιάσεις επίσης. Να δεις φωτογραφίες από... να δεις φωτογραφίες από τον πύραυλο Απόλλων που εκτοξεύτηκε πριν κάποια χρόνια. Να δεις φωτογραφίες, να δεις ένα ψηφιακό βοηθό AI που απαντά σε ερωτήσεις για το πώς δημιουργήθηκε η σελήνη, πώς είναι το έδαφος της, τι γίνεται με τους κρατήρες και να δεις και μια φωτογραφία μαύρης τρύπας.
1: Αχα, τέλειο. Και όλα αυτά φαντάζομαι πάρα πολύ απλά για να τα καταλαβαίνουν και τα παιδιά.
2: Ναι. Για να τα καταλαβαίνουν.
1: Και εμείς βέβαια, γιατί ξέρουμε σήμερα, από αυτά, καταλαβαίνουμε.
2: Επιστήμη
1: είναι
2: αυτό,
1: η αστρονομία.
2: Δηλαδή, ακούς πράγματα, έχεις ρε παιδί μου μία εικόνα για το σύμπαν, για το πλανήτες, για τα αστέρια, για το πώς είναι, πώς δεν είναι κτλ. Αλλά είναι σαν να τα ακούς και να τα βλέπεις για πρώτη φορά. Έχεις αυτό το δέος ότι είσαι τόσο πολύ μικρός μπροστά σε αυτό που σε περιβάλλει. Τώρα σας μεταφέρω την προσωπική μου αίσθηση, αλλά το ίδιο έβλεπα και στους υπόλοιπους.
0: Ναι, νομίζω.
2: Γιατί σήμερα... Γιατί σήμερα ήταν κάποια παιδάκια, αλλά οι περισσότεροι ήμασταν ενήλικες στην ξενάγηση.
0: Μήπως τα παιδάκια πάνε με τα σχολεία πιο εύκολα.
2: Ναι, και η έκθεση θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2027.
0: Α, ωραία,
1: τέλεια!
2: Ναι,
1: σε ποιο χώρο είναι
2: λέω,
1: αυτή η έκθεση?
2: Είναι στο Joyce, στο Πάρκο Καινοτομίας στην Λάρισα. Είναι ένας πολυχώρος που φιλοξενεί τέτοιου τύπου εκθέσεις, που επιχειρεί τέλος πάντων να παντρέψει την τεχνολογία, την επιστήμη και την τέχνη.
1: Ποιος το διοργανώνει?
2: Γιατί αυτό το διοργανώνει το σχολείο, το σχολείο αστρονομίας, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
2: Είναι.
1: Άρα μπορεί
2: κάποιος
1: να έρθει στη Λάρισα και να το δει.
0: Προφανώς, αν εκδρομή κιόλας, μπορεί να γίνει μια διήμερη
1: εκδρομή.
0: Είναι ανοιχτό
1: στο κοινό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι ανοιχτό στο κοινό. Ήδη πάρα πολλά σχολεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, από την υπηρετική κατά κύριο λόγο Ελλάδα, προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Είναι και λίγο πιο εύκολη γιατί... πρόσβαση από εκεί.
1: Καλά, όποιο
0: άλλο θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Και όπως δεν είναι να μπορεί σε σειρά.
0: Το νησί είναι πιο δύσκολο, γιατί πρέπει από το νησί να έρθουν. Ναι, θέλουν χρόνο. Μπράβο, ναι. Ενώ
2: στη Λάρισα είτε Θεσσαλονίκη είσαι, είτε Αθήνα είσαι.
0: Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα, εντάξει. Θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 27 εκεί, οπότε κάποια στιγμή μπορεί και να το προγραμματίσουμε.
2: Ναι, και σήμερα έγινε και η παράσταση του μικρού πρίγκιπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Διάστημα λουλούδια, λεπού.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Έγινε μια τέτοιου είδους αναπαράσταση που την παρακολούθησαν, είναι η αλήθεια, πάρα πολλά παιδιά και μεγάλοι. Οι διαστημικές περιπέτειες του μικρού πρίγκιπα, έτσι ονομάστηκε. Από το σχολείο αστρονομίας στο πάρκο καινοτομίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το γνωστό.

0: Πρέπει να επικοινωνήσει κανείς και με τον Τζόιστ, είτε με τον Τζόιστ μάλλον, με το πάρκο καινοτομία, με το σχολείο αστρονομίας και να σε γκρουπ γίνονται οι ξεναγείς. Θέλω να πω, μεμονωμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν εφόσον λειτουργεί το πάρκο καινοτομίας.
1: Ναι, γιατί λογικά υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους εξηγεί, τι βλέπουν, τι πιάνουν, οπότε δεν είναι όλες τις ώρες εκεί.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θα υπάρχει συγκεκριμένες ώρες.
0: Είναι καλό, και είναι καλό να υπάρχει κάποιος που να σε ξεναγεί και να σου εξηγεί τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ο Τσιμίδας Μπισιάνης, συγγνώμη, σήμερα από το σχολείο δεν έχει ευκαιρία, γιατί παρακολούθησε την ξενάγηση. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό.
2: Βέβαια, σου λέει πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σου είπα, ας πούμε, ότι στον Άρη πριν από κάποια δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχαν ωκεανοί, άρα λογικά που υπήρχε νερό θα πρέπει να υπάρχει μια μορφή, να υπήρχε μια μορφή ζωής. Υπάρχει ένα κομμάτι ενός αστεροειδούς που είχε πέσει, που είναι κανονικό κομμάτι αστεροειδού, δεν είναι κατασκευή.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μέσα σε γυάλινη προθήκη κτλ.
2: Όλα αυτά που είδατε και μπορεί οποιοδήποτε να τα δει, υπάρχουν αναρτημένα σε κάποια ιστοσελίδα ή κάπου αλλού, τέλος πάντων?
0: Στο πάρκο καινοτομίας, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα του πάρκου καινοτομίας, θα δει.
2: Δεν
0: νομίζω ότι θα δει όλη την έκθεση, αλλά θα δει ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ελπίδα, ελπίζουμε σε καλύτερα πράγματα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε,
1: σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, Ελπίδα μου, να σε καλά.
2: Έχει τρομερό ενδιαφέρον, εγώ θα πήγαινα.
1: Ναι, εσύ να πας, δεν είμαστε, δεν είσαι μακριά.
2: Γιατί, εσύ δεν θα ήθελες?
1: Ναι, και εγώ
2: έχει
1: θα το ήθελα.
2: Έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, να πάμε να πιάσουμε τον αστεροειδή.
2: Καλέ, θα πούμε εδώ της Ελπίδας να μας κανονίσει, να μας πει ώρες, ώρες και μέρες που μπορούμε να πάμε.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στην Καστοριά. Πάμε στο συνάδελφο, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Για να δούμε
2: σου,
1: εκεί που πιθανότατα θα έχει ξεκινήσει το κρύο ελαφρώς, τι τιμές έχουν τα καύσιμα.
3: Και έχει ξεκινήσει η Άννα, έχει ξεκινήσει η Ελένη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κρύες, τσουχτερές.
3: Τσουχτερές. Μπορώ να πω και αυτές οι τιμές. Όλα ταυτόχρονα. Πολύ κρύος ο χειμώνας προβλέπεται και πολύ δύσκολος. Να μην είμαστε. Δηλαδή, μην κάνουμε τους ανθρώπους να νομίζουν ότι δεν θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί, πιστεύω, αλλά ευχόμαστε όλοι να βρεθεί η κατάλληλη λύση ώστε να μην επιβαρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται τα νοικοκυριά, να επιβαρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται. Είναι γιατί ήδη πραγματικά, θα χρησιμοποιήσω μια βαρύγδουπη λέξη, βρίσκονται σε απρόγνωση οι πολίτες της Καστοριάς μπροστά στο νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, με τις τιμές να διαμορφώνουν μια μαθηματική εξίσωση χωρίς λύση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μιλάμε και για τα καύσιμα και για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, αλλά βεβαίως και πρώτον πυλό, μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή της βενζίνης, θα ξεκινήσω από τα καύσιμα, το ντίζελ είναι πάνω από τα 2 ευρώ και η βενζίνη μιλάμε για 2 ευρώ και 20 το λίτρο, αγγίζει σε μερικά πρατήρια. Σε ορισμένα πρατήρια επιχρεώνονται στους καταναλωτές να περικόψουν βασικές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλίσουν έτσι τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους. Τα προβλήματα περνούν όμως ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Και με εν όψη του βάρη χειμώνα της περιοχής, γνωρίζουμε στην Καστοριά, χαριτολογώντας, λέμε ότι έχουμε 6 μήνες χειμώνα και 6 μήνες βαρύ χειμώνα. Ήδη ξεκίνησε η πτώση της θερμοκρασίας. Τα βράδια
1: ανάψατε κάτι?
3: Σιγά σιγά. Θα αρχίσει να ανάβει, ναι, γιατί ήδη τα βράδια μετά τις 10 η ώρα η θερμοκρασία πέφτει ακόμα και κάτω από τους 10 βαθμούς.
2: Εκεί όντως θέλει ζακέτα που λέγαμε.
1: Τι ζακέτα, εκεί θες μπουφάν κάτω από τους 10. Ένα μπουφάν το θες.
3: Ειδικά θέλεις ένα ελαφρύ μπουφάν το θες.
1: Και μια πικέ κουβερτούλα στον ύπνο.
2: Καλά, εννοείται.
3: Σίγουρα. Μια κουβερτούλα έτσι ακριβώς χρειάζεται, διότι πραγματικά φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανάβουν όμως και οι ξυλολέβητες, γιατί χρησιμοποιούμε και τους ξυλολέβητες και τα καλοριφέρ.
2: Έξτρα κόστος αυτό για την οικογένεια εκεί στην
1: Καστοριά.
3: Να πούμε γνωρίζει ότι με τις εκτιμήσεις τώρα να θέλουν την τιμή κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνουν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, αν ξεκινούσε η διανομή του τώρα, ενώ θα ξεκινήσει σε ένα μήνα από τώρα, όπως όλοι ξέρουμε.
1: 15 Οκτωβρίου.
3: Να έχει συμβεί και πού μπορεί να έχει φτάσει στις 15 Οκτωβρίου η τιμή του πετρελαίου και του βαραγιού, διεθνείς αγορές και με τις αναταραχές που υπάρχουν. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης.
1: Πιθανότατα και αύριο, αν ισχύσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι κάτω από το
3: 1,75
1: το λίτρο που είχε κλείσει πέρυσι.
3: Έτσι, επίπεδο το οποίο είχε κλείσει, όπως είπαμε, η περσινή.

0: περίοδο. Mm-hmm. Το πακέτο που προανήγγειλε η κυβέρνηση περιλαμβάνονται και επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ναι, σε αναφορά του πλαφόνου του στο περιθώριο κέρδους, καθώς και επέκταση των μέτρων στήριξης στο δίζελ για τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Τώρα όμως να πούμε, γιατί σας ανέφερα νωρίτερα, ότι εδώ στην ιστορία είναι καύσιμη, λοιπόν, έχουμε είναι και τα καυσόξυλα. Φυσικά, ναι, η παντελή έλλειψη εναλλακτικών λύσεων αφήνει τους κατοίκους εκτεθειμένους την ώρα που οι τιμές των καυσόξυλων έχουν πάρει την ανηφόρα.
1: Αυτό είναι, Μάριε. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα? Λες, εντάξει, να μην βάλω, όποιος έχει στο σπίτι του, ας πούμε, λίγο τζάκι, λίγο κάτι, να μην βάλω το πετρέλαιο, και πας να πάρεις ξύλα και τα ξύλα από εκεί που ήταν.
0: Όλα, 10 ευρώ ένα τόνο. Τουλάχιστον 10 ευρώ ένα τόνο έχουν, ναι, πάρει. Ναι. Έχουν αυξηθεί. Η οξιά αγγίζει φέτος τα 150 ευρώ και το δρύ στα 160 ευρώ τον τόνο, καθιστώντας τη θέρμανση έναν καθημερινό αγώνα επιβίωση για τα νοικοκυριά της περιοχής Άννα και Ελένη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά με νότιση αισιοδοξία, όπως είπα και στην αρχή, να βρεθεί μια λύση. Ίσως η περικοπή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση θα μεριμνήσει, φανταζόμαστε, αναμένουμε και αύριο πρώτο Θεός τις
1: ανακοινώσεις,
0: ναι, για να δούμε και εδώ στην Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο στην Καστοριά, να μιλάμε μόνο για την Καστοριά, αλλά και σε όλα τα όρινα, να δούμε τι θα γίνει με τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
2: Κοίτα, ναι, τώρα πώς επηρεάζει ο καιρός μία περιοχή και πώς μία άλλη.
1: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
2: Γιατί
1: έτσι
2: εμείς είναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα, δεν σκεφτόμαστε καν τώρα το χειμώνα, από την άποψη ότι αργεί λίγο. Ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ενώ εσείς ήδη κρυώνετε.
0: Βέβαια. Ήδη, εδώ που έξω που είμαι τώρα, τελειώσαμε το ρεπορτάζ στην Ελευθερία πριν από λίγα λεπτά, και ήδη βλέπω σε πολλές αυλές σπίτια να έχουν, όπως λέμε, να έχουν ντανιάσει τα ξύλα.
1: Από τον Αύγουστο ξεκινάει η κοπή και το ντάνιασμα.
0: Έτσι. Για να στεγνώσουν τα παραγγέλνουν να φωνήσουν, τα αφήνουν να στεγνώσουν τον ήλιο. Έτσι. Και τώρα τα έχουν σε ντάνες ώστε να προετοιμάζονται. Mm. Να πω χαρακτηριστικά ότι όσα σπίτια και είναι πετρέλαιο θέρμανσης, αν πέρυσι χρειαζόντουσαν για να βγάλουν το χειμώνα 3-3 τόνους, φέτος μιλάμε για πάνω από 3.000 ευρώ, φέτος θα χρειαστούν το διπλάσιο. Ναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αφού η τιμή είναι στο 1,75-1,90. Τώρα, για τώρα που μιλάμε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όμως για ένα οικογενειακό προϋπολογισμό, για ένα σπίτι. Ναι, μιλάμε για παραπάνω από, αν πούμε τον μέσο μισθό, πάνω από 3 μισθούς. Ναι.
1: Θα αγαπηθούμε πολύ, Μάριε, τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μας οι οικογένειες θα αγαπηθούμε πολύ.
0: Το μόνο θετικό, ότι θα έρθουν κοντά οι άνθρωποι, οι οικογένειες.
1: Ναι, θα αγοράσουμε κουβερτούρλες, τίποτα βελούρ, τίποτα τέτοια που υπήρχαν πάντα. Τίποτα βελέτζες, θα ανοίξουν τα σεντούκια οι γιαγιάδες, να βγούνε, φλοκάτες και τέτοια.
0: Εδώ στην Καστοριά έχουμε και ωραίες βελέτες.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό σου λέω.
2: Θα στρώσεις τη μία πάνω στην άλλη.
1: Έχεις σκεπαστεί ποτέ με...
2: Παναγία μου.
1: Πώς το λένε,
0: με βελέτζα. Τσιμπάει λίγο, τσιμπάει λίγο.
1: Τσιμπάει, από κάτω βάλει ένα...
2: Θα βάλεις ένα σεντονάκι από κάτω,
1: να κάτι. Τι να κάνεις.
0: Και τουλάχιστον θα γλιτώσεις κάτι.
1: Κάτι. Και θα αγαπηθείς ακόμα περισσότερο.
2: Κοιτάξτε, αν όλη την ημέρα λείπεις από το σπίτι, λες, εντάξει, όταν γυρνάς όμως μεσημέρι, απόγευμα, παιδιά, οικογένειες, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, δεν γίνεται.
1: Δεν μπορείς να έχεις παιδιά και να κρυώνεις. Αυτά τα παιδιά θα έρθουν κάποια στιγμή στο σπίτι. Να φάνε, να διαβάσουν. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν δουλεύει τίποτα στο κρύο. Είναι πάρα πολύ γνωστό και είναι και το θέμα να έρθουν και αν έρθει ο χειμώνας, αν έρθουν τα χιόνια.
1: Σωστά.
0: Τι θα κάνουμε μπροστά εμείς εδώ στην Καστοριά, τι θα κάνουμε τότε. Ο βαρχιμονιάς, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε βαρχιμονιά φέτος.
1: Είχαμε ήπιο καλοκαίρι, μακάρι να έχουμε και έναν ήπιο χειμώνα, να βγει λίγο πιο.
0: Έτσι, όλοι αυτό ευχόμαστε, να έχουμε έναν ήπιο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Μάριε, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο συνάδελφος ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Καστοριά. Να είσαι καλά.

0: στην είδηση. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εκπομπή 2 στις 3 εδώ, Earth News Radio 105,8. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Κώστα Παπαδάκη. Εγώ όμως θα χαιρετήσω τον Κώστα Παπαδάκη. Εδώ πιστός κάθε Σαββατοκύριακο να μας στέλνει μηνύματα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη από τα Χανιά. Θα έρθουμε και εκεί σε λίγο, μην ανησυχείς. Ίντα κάμουμε, καλά κάμουμε. Λίγο πεινούμε, αλλά καλά είμαστε. Ελπίζουμε και εσύ να είσαι καλά. Θα έρθουμε, θα δεις, θα μας ακούσεις. Θα έρθουμε και εκεί.
1: Έχουμε σε λίγο Χανιά.
0: Σε λίγο. Μέχρι όμως τότε να πάμε μέχρι την Καβάλα, να πάμε στη συνάδελφο, στην Ρένα Πανταζόγλου. Πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Ορίστε.
1: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Ρένα.
2: Και όμως, ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα να ευχηθώ.
0: Επίσης. Ναι.
2: Και είχαμε και τα εγγένεια λοιπόν αυτού του αεροδρομίου που έχει την επωνυμία Λιβύα και βρίσκεται στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας. Είναι το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στη χώρα.
0: Δηλαδή, εγώ φτιάχνω ένα αεροδρόμιο, εγώ, σαν Άννα, ας πούμε, ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Και το διαθέτω.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι
0: τόσο
2: εύκολο. Δεν ήταν τόσο εύκολο.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να φτιάξεις ιδιωτικό αεροδρόμιο. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το αεροδρόμιο? Πρόκειται για ένα ιστορικό στρατιωτικό αεροδρόμιο που ήταν στον Αμυγδαλαιώνα της Καβάλας, με ιστορία από το 1938, το οποίο κατασκευάστηκε ουσιαστικά και χρησιμοποιήθηκε γενικότερα από το 1947 με χρηματοδότηση τότε του σχεδίου Μάρσαλ. Για δεκαετίες εξυπηρέτησε πολιτικές πτήσεις προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι την τελευταία πτήση της Ολυμπιακής το 1981. Τα χρόνια χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό πυροσβεστικών αεροσκαφών και δραστηριότητας γενικής αεροπορίας, προτού περιέλθει σε αχρησία. Η επιστροφή στην ενεργό δράση ήρθε στις αρχές του 2023, όταν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής και ανακοίνησης, προσγειώθηκε και το πρώτο αεροσκάφος της Εγνατία Aviation. Η Εγνατία Aviation, η οποία έχει ιστορία 20 χρόνια, γιόρτασε τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της Ακαδημίας που έχει για την εκπαίδευση πιλότων, μαζί με τα εγγένεια αυτού του αεροδρομίου. Ήταν μια επένδυση ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιάστηκε ώστε η Λιβύα να αποτελέσει το πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα και παράλληλα ένα ολοκληρωμένο κόμπο εκπαίδευσης πιλότων. Διαθέτει έναν υπερσύγχρονο διάδρομο 1330 μέτρων, νέο σύστημα τροχοδρόμησης, 28 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και λειτουργεί 14 ώρες ημερησίως, 360 ημέρες το χρόνο. Ονομάστηκε Λιβύα προς τιμή της Αγίας της Λιβύας της Φιλιππισίας, της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής, στο βαπτιστήριο της οποίας είναι λίγο χιλιόμετρα πιο μακριά. Μαζί με αυτό, στο πλαίσιο των εγγενείων, αναδείχθηκε και η στρατηγική συνεργασία που ξεκίνησε με το ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο μετατρέπει το αεροδρόμιο Λιβύα σε κόμπο καινοτομίας. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα ζωντανό εργαστήριο σε πραγματικό αεροπορικό περιβάλλον με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών, λύσεων για drones και σύγχρονες αεροπορικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
2: Οι ιδιοκτήτες αυτής της, οι δύο επενδυτές είχαν ξεκινήσει πριν από δύο δεκαετίες, πριν από 20 χρόνια την προσπάθεια. Την είχαν ξεκινήσει από τη Μεγάλη Βρετανία και είχαν στόχο να δημιουργήσουν στην Ελλάδα ένα επίπεδο εκπαίδευσης πιλότων αντίστοιχο με αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία θεωρείται leader στο συγκεκριμένο τομέα. Ξεκίνησαν με μικρά βήματα από τις εγκαταστάσεις του υπάρχοντος αεροδρομίου της Καβάλας του Αμέγας Αλέξανδρος. Οι πρώτοι μαθητές από το εξωτερικό αποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση, καθώς μέχρι τότε όσοι επέλεγαν να εκπαιδευτούν ως πιλότοι κατευθύνονται προς Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Μεγάλη Βρετανία. Σημαντικός σταθμός για την εταιρεία ήταν το 2012, όταν υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιό της με την Qatar Airways και μετά ακολούθησαν συνεργασίες και με άλλες αεροπορικές εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε αυτά τα 20 χρόνια, περισσότεροι από 2.500 χειριστές αεροσκαφών εκπαιδεύτηκαν στη σχολή, ενώ σήμερα εκπαιδεύονται μαθητές από 20 διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι ζουν στην Καβάλα και γνωρίζουν την περιοχή. Είναι μια επένδυση η οποία εγγενιάστηκε με πανηγυρικό τρόπο παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων την Παρασκευή και στελεχών του αεροπορικού κλάδου, ενώ χθες και σήμερα άνοιξαν οι πύλες του αεροδρομίου για το κοινό, μεγάλους και κυρίως μικρούς, με αεροπορικές επιδείξεις, έκθεση αεροσκαφών, ενώ έχουν την δυνατότητα οι επισκέπτες και να πετάξουν με τους προσωμιατές που υπάρχουν πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να έχουμε και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια ωραία πράγματα και άλλες τέτοιες επενδύσεις, γιατί όχι. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρένα Πανταζόγλου, συνάδελφε από την Καβάλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ.
1: Εδώ
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το AirTeco. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber και αφού γράψετε το μήνυμά σας να το αποστείλετε στο Air News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και εμείς είμαστε 15:41, λίγο πριν τις 4.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε, ναι. Mm. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, αλλά μέχρι τότε είμαστε ακόμα στην περιφέρεια, είμαστε ακόμα στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είπα Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Λοιπόν, και πάμε στα Χανιά.
2: Να, στα Χανιά που
0: Κώστα Παπαδάκη,
2: νωρίτερα.
0: Έρχομαι στα Χανιά για να συναντήσω τον Περικλή Κουκλάκη, το συνάδελφο από τα Χανιά.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Περικλή.
3: Καλό απόγευμα από τα Χανιά, από την Κρήτη.
0: Καλό απόγευμα. Πώς είσαστε, από καιρό ζεστός?
1: Πώς
3: αλλιώς. Η αλήθεια ότι είναι ότι έχουμε εναλλαγές. Ξεκίνησε ζεστός, παραμένει ζεστός, απλά είναι τώρα λίγο πιο συνεχιασμένο σε σχέση με την λαμπρότητα του ουρανού το πρωί.
0: Μάλιστα.
3: Τα ιδανικά οι καλοκαιρινά ξεκινήσαμε, νομίζω σαν φθινόπωρο περίπου καταλήγει η μέρα, κάπως έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε στο πάρκο. Σε ποιο πάρκο και τι θα μας πεις ότι γίνεται εκεί?
3: Λοιπόν, αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει ήδη μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στην πόλη των Χανίων. Πρόκειται για το πρώτο, νομίζω μπορεί να συγκαταλέγεται στον τίτλο, αν και δεν τον έχουν βάλει επίσημα οι οργανωτές, διεθνές το Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Χανίων. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ κόσμο που έχει έρθει, δηλαδή και σπουδαίους γλύπτες, καλλιτέχνες, αλλά και οι βοηθοί τους και ένα ολόκληρο επιτελείο που στείνει αυτό το πρώτο διεθνές συμπόσιο. Θα κρατήσει έναν μήνα. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι σε κοινόχρηστο χώρο έχει μεταφερθεί ένα ολόκληρο ατελιέ, και όχι μόνο ένα, από περίπου 8 με 9 καλλιτέχνες. Διαφορετικά πετρώματα, μάρμαρα, στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, στο κέντρο της πόλης των Χανίων, πολύ κοντά στη δημοτική αγορά, για όσους γνωρίζουν, πολύ κοντά στο δημοτικό κήπο, όπου έχουν πιάσει καλέμια, σφυριά και όλα τα υπόλοιπα εργαλεία τους οι γλύπτες, οι σπουδαίοι γλύπτες με διεθνή αναφορά, αλλά και οι βοηθοί αυτών, και φτιάχνουν ουσιαστικά τα πρώτα εκθέματα, τα πρώτα δημιουργήματα του πρώτου διεθνούς συμποσίου γλυπτικής που λαμβάνει η χώρα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, διότι προφανώς κανείς μας δεν έχει ξανασυναστραφεί τόσο πολύ και ειδικά στον κοινό προς το χώρο με μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια ιδέα. Mm. Και βέβαια βλέπεις από κοντά το πώς δημιουργείται όλο αυτό το έργο, το καθένα ξεχωριστά. Μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες. Θα σας πω επιγραμματικά: Κρίς Γιαννάκος, Θεοδωρής Παπαγιάννης, Γιάννης Παρμακέλης, Κυριάκος Ρόκος, ο Μανώλης Τζομπανάκης και ο Γιώργος Χουλιάρας. Ενώ το συμπόσιο είναι αφιερωμένο στην Ευασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία προσφάτως είναι χανιώτησα, προσφάτως όμως έφυγε τη ζωή, την ώρα δηλαδή που ουσιαστικά η δημιουργία του συμποσίου ήταν στα Σπάργανα, δυστυχώς αποδήμησε. Ωστόσο είναι μια πολύ σπουδαία αναφορά, με συγχωρείτε, αλλά ακούτε και το μικρό παζί μου.
0: Ευχάριστο.
3: Ναι, δεν μου φεύγεται εύκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια πάρα πολύ σπουδαία διοργάνωση. Ξαναλέω, όχι μόνο για το τώρα, διότι αυτά τα γλυπτά τα οποία φτιάχνονται αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες και θα καταλήξουν περί τις αρχές του Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται το συμπόσιο και θα είναι έτοιμα, θα καταλήξουν το δημόσιο χώρο. Θα παραμείνουν δηλαδή στην πόλη, θα είναι δημόσια εκθέματα με πολύ σπουδαία αναφορά, υπερτοπική για τα Χανιά και για την Κρήτη συνολικότερα. Ναι. Θα γίνει η επίσημη έναρξη. Η τελετή έναρξη την ερχόμενη Τρίτη στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών. Έχει προγραμματιστεί επίσης να γίνει μια πολύ σπουδαία διάλεξη, ένα στρογγυλό τραπέζι στις 8 Οκτωβρίου. Υπάρχει γενικότερα μια πολύ.
0: Κάπου χάσαμε τον Περικλή.
1: Ναι, μάλλον
0: έπεσε η γραμμή
1: σήμα εκεί που ήταν.
0: Ναι. Μάλλον τον χάσαμε τον Περικλή.
1: Πάντως στο συμπόσιο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί από τις 15 ξεκίνησε από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο για όσους γνωρίζουν, όπως μας είπε ο συνάδελφος νωρίτερα. Με πολλούς επισκέπτες εκεί της πόλης που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας ενός έργου
0: τέχνης. Περικλή, επέστρεψες.
3: Ναι, είμαι εδώ.
0: Έλα, κάπου σε χάσαμε. Ναι.
3: Έπεσε η γραμμή. Σας έλεγα λοιπόν ότι παράλληλα με αυτό γίνονται πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις που είναι μέσα στο πρόγραμμα του Διεθνούς Συμπασίου και βέβαια με όλη αυτή την παρουσία υψηλού επίπεδου καλλιτεχνών, δημιουργών, υπάρχει και η συνεισφορά και τοπικών καλλιτεχνών και της πόλης, δηλαδή μπαίνει και η πόλη μέσα στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Όλη αυτή η διάδραση νομίζω έχει κάτι πολύ σημαντικό να προσδώσει και ξαναλέω σίγουρα με κάθε συμπόσιο εκτός των υπολείπων που ότι αναβαθμίζεται και έχετε σε επαφή και το τοπικό κοινό με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αναβαθμίζεται και ο δημόσιος χώρος. Δηλαδή εμπλουτίζεται με γλυπτά, με σύγχρονη τέχνη, με διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές τεχνοτροπίες για τα γλυπτά και βέβαια μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και για τα επόμενα τέτοια δρόμενα. Είναι ιδιαίτερη και η εικόνα, πραγματικά προσπάθησα όσο μπορούσα καλύτερα να την περιγράψω, αλλά νομίζω δεν περιγράφεται αν δεν τη δεις και αν δεν καταλάβεις.
0: Ναι, αν δεν το ζήσεις, δεν είσαι εκεί να το βλέπεις. Έκανες ό,τι μπορούσες πάντως.
3: Είναι αυτό που σας λέω, βλέπεις ξαφνικά μέσα στο πάρκο, μέσα στις παιδικές χαρές και στον δημόσιο χώρο, που συνήθως είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Βλέπεις όμως ανθρώπους που εργάζονται, βλέπεις σκόνη, βλέπεις τρυψίματα, βλέπεις καλέμια και σφυριά και ακούς ήχους.
0: Σωστά. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Και αυτό που ακούς κιόλας.
3: Ναι.
0: Φυσικά και μένει.
1: Αυτή η εικόνα είναι που
0: δεν έχεις πολύ συχνά την πολυτέλεια να παρακολουθείς καλλιτέχνες να δημιουργούν. Συνήθως είναι κάπου μόνοι τους, κάπου κλειστά για να.
1: Έχουν το χώρο τους.
0: Μπράβο και τον χρόνο τους.
3: Ακριβώς. Δεν βλέπεις όλη τη διαδικασία κατά τη διάρκεια. Εγώ για να το περιγράψω πιο αναλυτικά, την προηγούμενη Κυριακή, αντίστοιχα τέτοια ώρα περίπου, που πέρασα, έτυχε να περνάω από το πάρκο, ήταν τα μεγάλα νταμάρια, μεγάλες πέτρες, τα πετρώματα, τα μάρμαρα και τα τοπικά πετρώματα, ήταν ανεξέγραφα. Έτσι, πολύ μεγάλη όγκη πετρωμάτων εκεί, τοποθετημένα για να περίμενα τους καλλιτέχνες, να αρχίσουν να τα σφυριλατούν.
1: Είδες όλη την προετοιμασία δηλαδή.
3: Ναι, το είδα πριν ξεκινήσει και τώρα ξαφνικά βλέπεις πετρώματα, βλέπεις σκόνες, βλέπεις τροχούς.
1: Ναι, βέβαια, γιατί για το δημιουργό να είναι εκεί και να σκαλίζει.
0: Ξέρεις τι, εμείς βλέπουμε συνήθως το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι συνήθως, πάντα το αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να δεις τον καλλιτέχνη την ώρα που δημιουργεί. Γιατί και αυτός δεν θέλει. Θέλει την ησυχία του. Θέλει εκείνη την ώρα να είναι αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Οπότε τώρα αυτό είναι. Ναι,
1: είναι ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να το ευχαριστηθείτε.
3: Απλά μόνο να σας πω ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά συνδιοργανώνεται από το Δήμο Φανίων σε υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και μαζί με το Μουσείο Αντωνίας Παπατζανάκη, η οποία είναι και μία εκ των βασικών εμπνευστών του όλου εγχειρήματος. Διοργανώνεται για πρώτη φορά. Από τον χρόνο ελπιστούν να έχουν ακόμα περισσότερη συμμετοχή από το διεθνή πλέον χώρο, όχι μόνο τον εγχώριο, διότι τα ονόματα σας είπα των καλλιτεχνών νωρίτερα. Φυσικά είναι πολύ σπουδαία για την Ελλάδα, είναι και περισσότερο για τον οποίο είναι και καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές και γλύπτες φυσικά, γίνεται κατηγορία της τέχνης συνολικά, αλλά προσδοκούν και με την πρώτη χρονιά θα έχουν κάτι να δείξουν κιόλας για τις συμμετοχές του χρόνου, ακόμα περισσότερες συμμετοχές, ακόμα μεγαλύτερη η διάδραση και το αποτύπωμα για την πόλη των Χανίων, αλλά και για την Κρήτη συνολικά.
0: Άλλωστε αυτό είναι το πρώτο, οπότε ναι, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Θα γίνει και πιο γνωστό, φαντάζομαι, έτσι. Οπότε ναι. Πιθανότατα να έρθουν πλέον και από έξω.
1: Ναι, και προφανώς αυτό θα είναι και ο στόχος.
0: Ναι.
3: Και νομίζω ότι αυτό που με τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, νομίζω ότι τίνει να γίνει θεσμός ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η πρώτη του χρονιά. Φαίνεται όμως ότι έχει μια τέτοια μεγάλη δυναμική και ένα τόσο σημαντικό έργο που αφήνει πίσω.
0: Πάρα πολύ.
3: Και για την πόλη και για τους πολίτες. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επαναληφθεί, να μην συνεχιστεί.
1: Βλέπω να κλειδώνεται η ημερομηνία από τώρα, πριν ολοκληρωθεί για την επόμενη χρονιά.
3: Θα
0: κοιμάσουμε
3: πρώτα
0: και θα
3: σας
0: μεταδώσουμε.
1: Τέλεια. Ωραία.
0: Περικλής Κουκλάκης, λοιπόν, ο συνάδελφος από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Περικλή. Να το απολαύσετε.
1: Γεια σου.
0: Γεια.

0: Εδώ είμαστε.
1: Τι γυρίσαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε εδώ. Πού είμαστε δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε, γιατί πού πήγαμε τώρα, τόση ώρα δεν μιλάγαμε. Εδώ δεν είμαστε. Κάναμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Δεν τελειώσαμε βέβαια. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας.
0: Οπότε μείνετε κοντά μας.
1: Έχουν ξεκινήσει, βλέπω, φροντιστήρια, πράγματα διάφορα.
0: Καλέ, χαμός, δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα ξαφνικά, ενώ σου λένε, ρε παιδί μου, πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει. Τι σιγά σιγά, αφού ξεκινάνε όλα μαζί. Και πέφτεις με τα μούτρα. Και ειδικά τα παιδιά έτσι που ζουν αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω πόσες μέρες χρειάζονται για να προσαρμοστούν.
1: Πολλές.
0: Ναι. Βλέπεις το δρόμο συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα παιδιά πάνε σχολείο, στις δραστηριότητες, γυρνάνε, ξαναπάνε
1: αλλού. Ειδικά τις καθημερινές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια έτσι θα είμαστε.
1: Ειδικά τις καθημερινές, τρομερή κίνηση.
0: Ναι. Και πάντα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχει πάρα πολύ κίνηση. Λες και...
1: Λοιπόν, θα βάλω ένα quiz στον
0: κόσμο.
1: Στον Πάρη τον Μποντίκα, όχι στον κόσμο.
0: Α, ναι.
1: Στον Πάρη τον Μποντίκα, ο οποίος δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας αυτή την Κυριακή, αλλά την επόμενη θα είναι. Θέλω να τον ρωτήσω εάν τυχόν, που για μένα δεν επιτρέπεται, τι πρόστιμο μπορεί να έχει κάποιο μέσο μεταφοράς,
0: ναι,
1: εάν παραβιάσει...
0: Το κόκκινο, ναι, το λεωφορείο δηλαδή, ναι, ή το σχολικό.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, σαφώς δεν αλλάζει κάτι ο κώδικα.
1: Όχι. Και αυτή,
0: ο νόμος,
1: αλλά...
0: δηλαδή εφαρμόζεται το ίδιο σε όλους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ενδεχομένως εδώ όμως, αν για παράδειγμα είναι ένα μέσο μεταφοράς δημόσιο.
1: Γι' αυτό το
0: ο οδηγός πρέπει να έχει.
1: Και τι κάνεις σε περίπτωση. Τι μπορείς να κάνεις όταν κάποιος περάσει με κόκκινο. Όταν κάποιο μέσο μεταφοράς περάσει με κόκκινο. Όχι.
0: Ναι. Ό,τι συμβαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα οχήματα.
1: Όχι, τι μπορείς να κάνεις εσύ. Να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ερχόμουν, ναι, στη δουλειά, ήταν 6 παρά το πρωί, ναι, και παραβίασε το κόκκινο λεωφορείο.
0: Κόκκινο ή πορτοκαλί.
1: Κατά κόκκινο ήταν.
0: Α,
1: γιατί ό,τι άναψε πράσινο δεν ήταν εκείνη η λωρίδα που ξεκινούσε, ήταν άλλη λωρίδα. Εκείνη η λωρίδα τελείωσε, σταμάτησε. Ενώ άλλα φανάρια, για να σας καταλάβετε, και ανάβει το φανάρι στο οποίο έπρεπε να περάσουμε εμείς, δηλαδή, εκεί που ήμουν.
0: Αλλά έβλεπες εσύ το λεωφορείο να τρέχει.
1: Το λεωφορείο δεν έτρεχε, ήταν σταματημένο και ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε. Και αν δεν κορνάριζα, αν δεν φώναζα. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να ήμουν και σαν μύγα πάνω εκεί κολλημένη.
0: Μήπως ήταν.
1: Αν είχα χρόνο και δεν έπρεπε να έρθω στη δουλειά, θα τον είχα σταματήσει και θα είχα φωνιάξει την τροχέα. Αλλά λέω αυτό. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί υποτίθεται ότι εκείνος κουβαλάει και κόσμο, υποτίθεται ότι είναι, ότι πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Και υποτίθεται ότι.
0: Αφού είναι επαγγελματίες.
1: Έτσι λένε.
0: Είναι επαγγελματίες.
1: Είναι.
0: Μόνο αν αφαιρέθηκε δηλαδή και ξεκίνησε με κόκκινο.
1: Μα ήταν στο φανάρι και καθόταν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πεις ότι ήταν πορτοκαλί και έτρεξε να το προλάβει. Ήταν, ναι, στο φανάρι, καθότανε, ναι, και περίμενε γιατί περνάγανε άλλα,
0: ναι,
1: άλλα αυτοκίνητα, ναι, παλού. Πώς ξεκινάς δηλαδή, δεν βλέπεις αν είναι κόκκινο.
0: Και πόσα τέτοια περιστατικά γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
1: Και αν εγώ, ας πούμε, δεν αργούσα λίγο να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήμουν εγώ και ήταν ένα μηχανάκι και,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: πατίνι, ένα κάτι, ο οποίος όμως αμετανόητος πήγαινε. Δεν πάω να φώναζα εγώ, δεν πάω να του κορνάριζα εγώ. Έφυγες, φεντονάτος.
0: Δεν άκουσε τίποτα.
1: Δεν υπήρχα.
0: Το φανάρι δεν το είδε. Εσένα δεν σε είδε.
1: Τίποτα δεν είδε. Δεν ξέρω παραπέρα αν είδε κανέναν άλλον. Ελπίζω να μην είδε κανέναν.
0: Ναι.
1: Πάνω στο τζάμι του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να λείπει ο Παναστασίου. Θα μας ενημερώσει τώρα για την επικαιρότητα. Φοβερό τραγουδάκι. Με αυτό το τραγουδάκι θα σας αφήσουμε,
0: ναι,
1: και θα τα πούμε.
0: Σε λίγο θα είμαστε εδώ μετά το δελτίο, μη φύγετε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη χωρών της περιοχής, προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον τους. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις περιφερειακές κρίσεις και στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές, αλλά και τις θαλάσσιες μεταφορές και στις ενεργειακές αγορές, με ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπάμπ Ελ-Μαντέμπ, μετά την κατάληψη στρατηγικών σημείων του περάσματος από τους αντάρτες Χούθη. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλλει ριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για το ζήτημα της ενδεχόμενης προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας στις περιόδους διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα μετά περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τραγική κατάληξη είχε καυγά σήμερα το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος διαπληκτίστηκε με 76χρονο και η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν τόσο από την νοσηλεύτρια της ακτής Βουλιαγμένης, όσο και από τους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόνος, το Λασίφι της Κρήτης. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου και έκαιγε για πολλές ημέρες στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης η φωτιά ήταν επιφανειακή, ενώ σε περίπου 1.000 στρέμματα έφτασε στην κόμη των δέντρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το δάσος έχει σημαντικές δυνατότητες φυσικής ανάκαμψης και δεν προτείνουν άμεσες αναδασώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Ανάση Μέλη με την Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μέχρι τις 5 μαζί σας. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 5, 2 ώρες περνάμε εδώ ευχάριστα. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου. Και να πούμε και μια καλησπέρα στην Ικαρία και να ευχαριστήσουμε τον Θοδωρή για το μήνυμα που μας έστειλε.
0: Ακριβώς. Αλλά από την Ικαρία όμως πρέπει να πάμε στην Καλαμάτα.
1: Βέβαια. Γιατί ποιος μας περιμένει εκεί?
0: Ωραία πράγματα. Μας περιμένει ο συνάδελφος, ο Κώστας, ο Γαζούλης. Γιατί έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έχει
0: ωραία τεκτενόμενα εκεί πέρα. Έχουμε ένα Καλαμάτα Mountain Run, European Steps Challenge, δηλαδή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θύμισε μου τώρα το Steps. Αχού.
1: Θα μας τα πει
0: βημάτων,
1: ο Κώστας.
0: Βημάτων,
1: θα
0: το θυμήθηκα.
1: Ο Κώστας,
0: και έχουμε και ένα πανηγύρι στη Μεσίνη, το οποίο θα μας πει αν σχετίζεται με την υποδοχή της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας. Λοιπόν.
1: Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό απόγευμα από την Καλαμάτα.
1: Δεν πιστεύω να σε πάνω στο ποδήλατο και να τρέχεις.
2: Όχι, όχι.
1: Α, δεν συμμετέχεις στον αγώνα.
2: Όχι, όχι, δεν συμμετείχα. Εγώ στον αγώνα είναι για πιο εξειδικευμένους δρομείς. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο ποδήλατο, είναι για δρομείς κυρίως ορεινού, που είναι εξειδικευμένοι σε ορεινές διαδρομές. Mm. Και μιλάμε φυσικά για το Καλαμάτα Mountain Run, που διεξήχθη σήμερα για δεύτερη χρονιά, θέλω να σας πω. Mm. Ουσιαστικά ξεκινά από την παραλία της Καλαμάτας και τα ορεινά μονοπάτια, μέχρι τα ορεινά μονοπάτια στο όρος Καλάθη, είναι η πρόποδες, τα ηγέτη, το όρος δηλαδή που βλέπουμε από την παραλία της Καλαμάτας.
0: Γι' αυτό είναι και το σύνθημα από τη θάλασσα στο βουνό.
2: Ακριβώς. Και ναι, είναι αυτό που περηφανευόμαστε άλλωστε εδώ οι Καλαματιανοί, ότι έχουμε και θάλασσα και βουνό σε πολύ μικρή απόσταση, κάποιος τρέχοντας δηλαδή μπορεί να το διανύσει, να βρεθεί από το βουνό στη θάλασσα και το ανάποδο κυριολεκτικά. Είναι μια διοργάνωση από τον Ερευνητικό Σύλλογο, περιλάμβανε δύο αγώνες, έναν 25 και έναν 9 χιλιόμετρο, με κοινό σημείο αφετηρίας και τερματισμό την παραλία της πόλης.
1: Είχε ενδιαφέρον.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω ότι η μεγάλη διαδρομή, δηλαδή το Καλάθι Τρέιλ, που απευθυνόταν σε πιο έμπειρες δρομείς, περνά από την Κάτω και την Άνω Βέργα, ακολουθεί παλιά καλντερίμια και ορεινά μονοπάτια και φτάνει σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα. Είναι μια πολύ απαιτητική διαδρομή με συνεχείς εναλλαγές εδάφους και θέα, φυσικά μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο. Σε αυτή τη διαδρομή ξεπέρασαν ακόμα και τις 100 οι φετινές συμμετοχές. Λίγο παραπάνω, περισσότερες ήταν στη μικρότερη διαδρομή στο Βέργα Ρέι, που ανηφορίζει προς την Κάτω Βέργα και δίνει δυνατότητα σε δρομείς που δεν έχουν εξειδικευμένη εμπειρία να γνωρίσουν το ορεινό τρέξιμο. Δηλαδή, αυτό προσφέρεται και σε ανθρώπους που απλά είναι λίγο πιο αθλητικοί και θέλουν να κάνουν, να έχουν μια πρώτη εμπειρία με το ορεινό τρέξιμο. Ήταν η πιο εύκολη διαδρομή και εκεί ήταν περισσότεροι από 100 οι συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση. Είπαμε το σύνθημα, όπως σωστά είπατε, είναι από τη θάλασσα στο βουνό. Και ουσιαστικά ο στόχος αυτής της διοργάνωσης, που διεξήχεται για δεύτερη χρονιά, μια πρωτοβουλία του Ερευνητικού Συλλόγου Καλαμάτας με τη συνδρομή και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας, είναι ότι θέλει να συνδέσει τον αθλητισμό με τη γνωριμία με το φυσικό τοπίο και με τους οικισμούς περιοχής, αναδεικνύοντας τα μονοπάτια παράλληλα που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από την Καλαμάτα. Αν κρίνουμε από τη συμμετοχή, νομίζω ότι ο στόχος αυτός επετεύχθηκε για δεύτερη χρονιά και θα ελπίσουμε και του χρόνου να επαναληφθεί.
1: Και περισσότεροι, φαντάζομαι, του χρόνου, γιατί όταν ξεκινάει κάτι και γίνεται γνωστό και επαναλαμβάνεται, μετά οι περισσότεροι βάζουν στόχο να το επαναλάβουν και προστίθενται και νέος κόσμος όλο αυτό.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Και μετά γίνεται και μια γιορτή. Δηλαδή είναι σύνθημα πια. Ελάτε δύο μέρες εδώ να περάσετε ωραία και γίνεται και μια γιορτή τοπικά.
2: Το ορεινό τρέξιμο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια πιο γενική άνθηση σε ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας που, όπως είπαμε, το ανάγλυφο της προσφέρεται. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω να σας πω, το ανάγλυφο της πόλης Καλαμάτας προσφέρεται σίγουρα για περπάτημα. Είναι επίπεδη η πόλη της Καλαμάτας και γι' αυτό το λόγο, και επειδή βρισκόμαστε από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 3η, 22 Σεπτεμβρίου, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ο Δήμος Καλαμάτας αποφάσισε να συμμετάσχει φέτος σε ένα, θα το βάλω τη λέξη εισαγωγικά, ιδιότυπο πρωτάθλημα περπατήματος.
0: Πανευρωπαϊκό
2: πρωτάθλημα περπατήματος.
0: Έτσι.
2: Το οποίο διεξάγεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 880 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό? Έχετε δει πολλές εφαρμογές που μετρούν τα βήματα που κάνουμε καθημερινά στα έξυπνα κινητά. Έτσι, ο Δήμος Καλαμάτας μας έχει προσκαλέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κατεβάσουμε στα κινητά μας αυτή την εφαρμογή που ακούει στο όνομα Walk, 15, περπατώ δηλαδή στα αγγλικά walk 15, είναι πολύ εύκολο κάποιος να την κατεβάσει. Και αφού γραφεί, κάνει εγγραφή στην συγκεκριμένη εφαρμογή, στη συνέχεια μπαίνει σε αυτό τον διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια Περπατήματος αυτή την εβδομάδα, στα πλαίσια της εβδομάδας, Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στην οποία βρισκόμαστε, και ενώνει τις δυνάμεις του με όλους τους καλαματιανούς. Ουσιαστικά δηλώνει, φαίνεται, που μένεις. Mm-hmm. Οπότε προσμετρώνται τα βήματα που κάνεις, την προσπάθεια που κάνει η πόλη να δείξουμε πόσο περπατάει. Να σας πω χαρακτηριστικά, επειδή την έχω κατεβάσει αυτή την εφαρμογή, και προσπαθώ κι εγώ καθημερινά να βοηθήσω την προσπάθεια αυτή. Άλλωστε, το να περπατάει κάποιος πέρα δεν έχει κάποιο έπαθλο νικητής. Απλά νομίζω είναι περισσότερο
1: το
2: ένα
1: μήνυμα,
2: κίνητρο,
1: και το μήνυμα
2: και ένα
1: που περνάς,
2: κίνητρο ακριβώς να περπατήσουμε, που μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ καλό για την υγεία ο κύριος λόγος να περπατάμε.
1: Και με γρήγορο βάδισμα είναι ακόμα καλύτερα.
2: Ακόμα καλύτερο. Mm. Να σας πω λοιπόν σε μια γρήγορη ματιά που έριξα εγώ νωρίτερα, ότι η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 42η θέση
1: ανάμεσα σε
2: 80 χώρες.
1: 880. Α, είναι σε καλή
2: το
1: θέση.
2: Το Βίλνιους της Λιθουανίας, από ό,τι είδα, και η Ρίγα της Λετωνίας ακολουθεί.
1: Α, αυτή περπατάνε πιο πολύ.
2: Καλή, είναι αρκετά καλή η θέση που έχει αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα. Ας ελπίσουμε όσοι μας ακούνε, Walk 15 λέγεται η δική αυτή πλατφόρμα, ας την κατεβάσουν και πραγματικά πολύ εύκολα θα βοηθήσουν και αυτοί.
1: Κατεβάστε την πλατφόρμα και ξεκινήστε το περπάτημα.
2: Και περπατήστε, περπατήστε.
0: Δεν θα την κατεβάσω γιατί πιστεύω ότι θα διαγραφεί από μόνη της.
1: Πρέπει να πας στην Καλαμάτα και πάλι. Πρέπει να πας εκεί να περπατήσεις.
0: Η πλατφόρμα θα πει άσε, φεύγω.
2: Όχι, είναι ωραίο. Είναι μια ωραία ενέργεια. Υπάρχει και 22 Σεπτεμβρίου, να πούμε, είναι και η Πανευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι,
2: τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει πάει η βενζίνη, νομίζω σε λίγο όλοι θα περπατάμε.
1: Όλοι θα περπατάμε.
2: Δεν το συζητώ. Και θα κάνουμε τα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι. Λοιπόν, και για πες μου τώρα, στη Μεσίνη τι γίνεται, έχει καμία σχέση με την εικόνα που.
1: Τι είναι αυτό το πανηγύρι που ξεκινάει σήμερα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένο είναι το ένα γεγονός με το άλλο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα. Έγινε η κάθοδος, μια πολύ μεγάλη λιτανία, να το πω πιο σωστά, από την Ράμουνη του Βουλκάνου, μια από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Μεσσηνίας, βρίσκεται στο όρος Ιθώμη. Είναι πολύ κοντά και στην αρχαία Μεσσήνη, ένα πολύ ιστορικό μοναστήρι για ολόκληρη εδώ την περιοχή, όπου γίνεται η κάθοδος της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, στην πόλη της Μεσσήνης, μια διαδρομή 20 χιλιόμετρων από το όρο Σιθώμη, από το βουλκάνο, από τη Μονή δηλαδή, εκεί που βρίσκεται το μοναστήρι, μέχρι την πόλη της Μεσσήνης. Mm-hmm. Και αυτή ξεκίνησε στη μία τα ξημερώματα και έφτασε γύρω στις 8 το πρωί στην πόλη της Μεσσήνης, συνοδεία κυριολεκτικά χιλιάδων πιστών. Φυσικά βοήθησε φέτος το γεγονός ότι έπεφτε και μέρα αργία, αλλά και άλλες χρονιές, θέλω να σας πω.

0: και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Αθανασόπουλο, είναι ένα βήμα ουσιαστικά πριν ενταχθεί η συγκεκριμένη λιτανία και στο ευρετήριο της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας μας. Έχει φτάσει ένας ολοκληρωμένος φάκελος, έχει γίνει καταγραφή με όλα τα χαρακτηριστικά της λαογραφίας και της παράδοσης, αλλά και της θρησκευτικής, του θρησκευτικού ρόλου που έχει όλη αυτή η διαδρομή, με τη συνδρομή και της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Έτσι βρίσκεται πλέον η μένη για τελική υπογραφή, σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μεμβόνη, ώστε να ενταχθεί η συγκεκριμένη λιτανία. Επαναλαμβάνω, είναι 20 χιλιόμετρα, που έρχεται η εικόνα από το μοναστήρι της, του Βουλκάνου μέχρι την πόλη της Μεσσήνης, συνοδεία και ολοκληρωτικά χιλιάδων πισών μέσα στη νύχτα, σταματά σε πολλές εκκλησίες, σε πάρα πολλά χωριά όπου γίνονται λειτουργίες. Πολλοί άνθρωποι βγαίνουν, ανάβουν φωτιά έξω από τα σπίτια τους και σταματάει εικόνα. Δηλαδή είναι όλο ζωντανό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της καθόλου. Τώρα, ερχόμενη στη Μεσσήνη, σηματοδοτεί και την έναρξη του φημισμένου νησιώτικου πανηγυριού. Νησιώτικο το λέμε γιατί η Μεσσήνη έχει το παρατσούκλι ως νησί, λόγω οριζόνων που είχε η περιοχή, ήταν ένας κάμπος εκεί. Έτσι το ξέρουν οι περισσότεροι εποχή. Είναι από τα πιο ιστορικά, πατά σε τρεις αιώνες το συγκεκριμένο πανηγύρι. Συνεχίζεται ακόμα και στις μέρες μας με πολύ κόσμο. Είναι οχταήμερο, δηλαδή όσο διαρκεί και η παρουσία της θαυματουργής εικόνας στην περιοχή της Μεσσήνης, όπου μένει εκεί στο μετόχι. Θα αναχωρήσει και πάλι έχοντας την αντίθετη πορεία τώρα της ανόδου προς το μοναστήρι στις 28 Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου, είναι σε εξέλιξη το πανηγύρι της Μεσσήνης με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, και με φέτος με μια μεγάλη μάλιστα και αγορά αγροτικών προϊόντων, καθότι αγροτική περιοχή η Μεσσήνη. Κάποιοι μπορούν να ενημερωθούν και να βρουν κυριολεκτικά τα πάντα στη βόλτα τους στη Μεσσήνη. Είναι μια, η Μεσσήνη, να πούμε για την ιστορία, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας, σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρων από την πόλη της Καλαμάτας. Ένα ιστορικό λοιπόν εμποροπανή, μια ιστορική εμποροπανήγυρης που συνεχίζει εμέ τη 2026 την παρουσία της και πάντα προσελκύοντας Μεσσήνιους και όχι μόνο. Έρχονται πραγματικά άνθρωποι από διάφορες περιοχές τόσο να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Βουλκάνου, αλλά να κάνουν και τη βόλτα τους στο πανηγύρι. Για την ιστορία να πω ότι πολλοί δεν το ξέρουν, ότι η Μεσσήνη είναι και γνωστή ως η μεθυσμένη πολιτεία, γιατί από εκεί ήταν ο συγγραφέας του ομόνιμου μυθιστορήματος. Ο Σωτήρης ο Πανταντζής, η Μεσσήνη εμπνεύστηκε όταν έγραψε αυτό το σπουδαίο μυθιστόρημα που είδαμε όλοι στη δεκαετία του 80 και στις οθόνες από την
1: Ελλάδα. Μπράβο, σωστά, σωστά.
2: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Σε ευχαριστούμε,
1: λοιπόν,
2: Κώστα.
1: Να περάσεις καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ωραία και σπουδαία που μας είπες.
2: Και να συνεχίσεις το περπάτημά σου εκεί στην Καλαμάτα.
1: Περπάτα, Κώστα, περπάτα. Περπάτα, γιατί χαρόμαστε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο από την Καλαμάτα, τον Κώστα τον Γαζούλη. Να είσαι καλά.

0: ξεχάσω γιατί το διαβάζω τώρα. Υποέλεγχο μετά από 21 ημέρες η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας.
1: Αυτό που είχαμε βγάλει χθες.
0: Που λέγαμε χθες. Υποέλεγχο. Περίπου 10.000 στρέμματα δάσους επηρεάστηκαν, όπως μας τα είπε χθες.
1: Και θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να δουν εάν η φύση από μόνη της μπορεί πάλι να αναγεννηθεί ή όχι.

0: Λοιπόν, πάμε και στη Σοφία την Πατραμάνη με τα ιατρικά νέα. Την είχαμε δύο εβδομάδες, την είχαμε χάσει τη Σοφία, γιατί είχαμε την επικαιρότητα, δεν μπορούσαμε να την... Ναι, είχαμε τις αλλαγές. Λοιπόν, εδώ ήρθε όμως δρυμύτερη.
1: Να της πούμε και χρόνια πολλά.
0: Α, ναι, Σοφάκη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και μας έχει και κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, διότι...
1: Και επίκαιρο.
0: Αλλάζουν κάποια πράγματα στα κυλικεία, στα σχολεία. Είχαν ήδη αλλάξει όταν βγήκανε αυτά τα παχυντικά προϊόντα και μπήκανε πιο υγιεινές τροφές. Αλλά τώρα έρχεται άλλη μια αλλαγή. Για πες μας,
1: πιο βελτιωμένη η έκδοση.
2: Έχουμε νέα υπουργική απόφαση, γιατί υπήρχαν κάποιες επικοινωνίες, πολλές, μεταξύ της Ομοσπονδίας και Λυκείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων με την Εθνική Επιτροπή Διατροφής και τη συνεργασία φυσικά του Υπουργείου Υγείας, και πήραν συγκεκριμένες αποφάσεις προκειμένου τα παιδιά να τηρούν να βάλουν, να μπουν κανόνες στη διατροφή τους μέσα στο σχολείο και να μην είναι ανάμεσα σε πειρασμούς που κάνουν πολύ κακό στην υγεία, για να μάθουν να τρώνε σωστά. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε όχι μόνο τι θα τρώνε, αλλά και η ποσότητα με την οποία θα το τρώνε αυτό. Καταρχήν αποφάσισαν και το δέχτηκαν όλοι να υπάρχει στο διαιτολόγιο των παιδιών κουλούρι σισαμένιο, πολύσπορο, κουλούρι με ολικής άλεσης, όλα αυτά με μέγιστο βάρος στα 80 γραμμάρια. Για τα παιδιά που είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει δυνατότητα και για popcorn, αλλά η επιτρεπόμενη μερίδα καθορίζεται σε 40 γραμμάρια, ενώ το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα όρια σε ό,τι αφορά τη διατροφική του σύσταση, να μην έχει δηλαδή πρόσθετα σάχαρα. Τα ολικά λιπαρά να είναι έως 17 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος. Υπολογίζονται οι ποσότητες σε ό,τι αφορά τα κυκορεσμένα λιπαρά στα 3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια, ούτως ώστε να μπορεί το παιδί να καταναλώνει με ασφάλεια ακόμα και καθημερινά το συγκεκριμένο
0: και
2: προϊόν,
0: συγγνώμη,
2: εφόσον του αρέσει.
0: Εάν κάποιος, ας πούμε, θέλει, γιατί τώρα 80 γραμμάρια κουλούρι, τι είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Δεν τίποτα. Σε παιδάκια που βρίσκονται στην ανάπτυξη και συνεχώς.
1: Το κουλούρι θα μπορούσε να είναι ένα κανονικό κουλούρι. Θα ξαναπάρει.
0: Είναι παραπάνω λεφτά εδώ.
1: Είναι παραπάνω λεφτά
0: εδώ πέρα. Ακριβώς.
1: Γιατί δίνεις, για παράδειγμα, ένα ευρώ στο παιδί σου για να πάρει ένα κουλούρι, αλλά τώρα, επειδή είναι πιο μικρό σε ποσότητα, αυτό που λέει η Άννα, τι θα του δώσεις, 2 ευρώ.
2: Θα διαμορφωθεί και η τιμή του έτσι, ούτως ώστε.
1: Για να το δούμε αυτό.
2: Υπάρχει δυνατότητα.
0: Ναι. Επίσης, πριν συνεχίσεις, πες μας αν αυτό αφορά και τα ιδιωτικά σχολεία.
2: Ναι, και τα ιδιωτικά σχολεία. Και τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία. Είναι ενιαία η επιτροπή από την πλευρά των κηλικίων.
1: Βέβαια, να πούμε ότι μέσα σε μια στα κηλικία υπήρχαν τα πάντα, έτσι. Από σοκολάτες, γλυκίσματα, τα πάντα.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
2: Υπάρχει μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά και την κατανάλωση της ζάχαρης.
0: Δηλαδή στο σπίτι δεν μπορεί να τα φάει αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση στο σπίτι. Γιατί
0: λες αυτό.
1: Στο σχολείο σου λέει θα πάρω κουλούρι, δίνεις λεφτά και δεν ξέρεις αν θα πάρει κουλούρι, αν θα πάρει σοκολατίτσα.
0: Με την ίδια λογική.
2: Τα μικρά παιδιά, ναι, δεν μπορούν και αυτά να
1: το ελέγξουν.
0: Με την ίδια λογική μπορείς να κρατήσεις τα χρήματα και να το πάρεις από ένα, ξέρω εγώ, mini market βγαίνοντας.
1: Ναι, αλλά θέλει κάτι να φάει. Ένα δεκατιανό, τι θα φάει το παιδί?
2: Απλά και το ένα παιδί επηρεάζεται από το άλλο. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι οδηγίες ό,τι αφορά τη σύσταση των προϊόντων. Έτσι λοιπόν λέει ότι μπορεί να υπάρχει ψωμί, να υπάρχει αραβική πίτα και τορτίγια. Στις κατηγορίες αυτές ρητά το λευκό, αλεύρι θα είναι και ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί, καθώς και η αραβική πίτα και η τορτίγια που επιτρέπονται να δίνονται, αλλά συστήνονται, κατά προτεραιότητα συστήνονται να υπάρχουν προϊόντα ολικής άλεσης και σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, όπως είπαμε, καθορίζεται σε 100 γραμμάρια και πάλι η μερίδα. και όχι στα 80 όπως είναι το κουλούρι. Και υπάρχει η δυνατότητα για σάντουιτς και για τρώο, ώστε επιτρέπεται η διάθεση να υπάρχει ψητό ή βραστό κρέας, κοτόπουλου, γαλοπούλας, και όχι όμως προϊόντα λαντοποιίας. Δηλαδή δεν θα μπορεί να βάζει μία φέτα από γαλοπούλα μέσα, όπως έχουμε συνηθίσει, το οποίο είναι προϊόν λαντοποιίας.
0: Από το σπίτι του μπορεί να φέρνει ένα τόστο, ένα κάτι.
2: Είναι διαφορετικό. Από το σπίτι είναι διαφορετικό.
1: Έχεις εσύ την ευθύνη, σου λέει.
0: Ναι, απλά
2: δεν θα είναι σε μορφή ζαμπών η γαλοπούλα. Μπορεί να είναι βραστή ή ψητή, αλλά όχι ζαμπών. Δεν θέλουν να προωθούν τα λαντικά στη διατροφή των παιδιών.
1: Φαντάζομαι ότι
2: υπάρχουν, βέβαια, υπάρχει δυνατότητα για γαλακτοκομικά ροφήματα, αλλά όχι τυποποιημένα. Δηλαδή επιτρέπεται η διάθεση αυτών των ροφημάτων γάλακτος που παρασκευάζεται στο κηλικείο από συνδυασμό, δηλαδή, φρέσκου γάλακτος και φρέσκων ή και καταψυχημένων φρούτων. Αλλά απαγορεύεται η διάθεση τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων, καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους. Προστατεύονται τα παιδιά από επιπλέον προσμίξεις, ούτως ώστε ό,τι τρώνε να είναι υγιεινό και να είναι ωφέλιμο για την υγεία τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Πόσα παιδιά θα
1: εντάξει, αισιόδοξο είναι αυτό και θετικό πάντα, έτσι. Είναι θετικό είναι να μειωθούν.
2: Ναι, είναι μικρές παρεμβάσεις με ουσιαστικές όμως αλλαγές.
1: Και αυτό που πες πριν, να μην ζηλεύουν τα παιδιά. Δηλαδή παίρνει το ένα, ενώ τώρα δεν υπάρχει για να το αγοράσει, για να ζηλέψει και το άλλο.
2: Ακριβώς, αυτό είναι. Δηλαδή τα παιδιά που τα περισσότερα, στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα παιδιά παίρνουν από το κηλικείο, τουλάχιστον ότι τρώνε να είναι υγιεινό.
1: Σωστά, σωστά.
2: Να μην τρώνε κάτι που να έχει μέσα ζαμπόν, να έχει μέσα σαλάμι, να έχει μέσα πράγματα που θα το πάρουν. Ναι. Και ή να έχει μέσα σος. Θα βάλεις τυρί και θα βάλεις και
1: κρέας. Ή πολύ ζάχαρη. Μάλιστα.
2: Η ζάχαρη, ναι, ουσιαστικά την αφήνουν έξω από όλα αυτά τα προϊόντα που διατίθενται μέσα στα κηλικεία.
1: Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πολύ.
1: Γεια σου, Σοφία. Ήταν η Σοφία Πατραμάνη και μας μίλησε για τα κηλικεία
0: και τις αλλαγές που έρχονται, τις δεύτερες αλλαγές μετά τις πρώτες που ήταν η πιο υγιεινή διατροφή.
1: Έτσι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Να υπενθυμίσω αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το Ερτικό και επικοινωνείτε πλέον και από το Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε, αν και έχει μείνει στο Earth News, έτσι, Radio, αν και έχει μείνει λίγος χρόνος, και αυτός ο χρόνος φυσικά είναι αφιερωμένος στην κρίνια Τάσος Επιτροπού.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλό
2: μεσημέρι. Δεν κρινιάζω, δεν κρινιάζω.
0: Τελειώνω εδώ.
2: Δεν κρινιάζω, δεν
1: κρινιάζω.
2: Εντάξει, καλά είμαι.
1: Η φωνούλα σου τι έπαθε?
2: Έκλεισε αυτήν την κρίνια.
0: Καλά, δεν ξέρω και λέω.
1: Είμαστε καλά.
2: Είμαι ωραία. Πολύ χαίρομαι και για εσάς. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί έχει αρκετή αγωνιστική δράση και σήμερα. Και τα πράγματα είναι λίγο ρευστά. Και λέω ρευστά διότι έχουμε σε εκκρεμότητα πάρα πολλές αναμετρήσεις και πολύ σημαντικές. Ξεχωρίζουν βεβαίως αρκετά παιχνίδια, κυρίως από τη Super League, αλλά ξεχωρίζουν γιατί έχουν ιδιομορφίες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι χθες, έπειτα από 15 χρόνια, συναντήθηκε ο Άρης και ο Ηρακλής, ήρθαν 0-0. Στο Κλειάδες Βικελίδης, Ατρόμητος και Κηφισιά, πρώτο διπλό, πρώτη νίκη για την Κηφισιά, 2-1, και μάλιστα έτσι με εμφαντικό τρόπο, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός ο Πόμπο, σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά σήμερα έχουμε αναμετρήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα καθορίσουν όχι το μέλλον τόσο όσο την ψυχολογική κατάσταση της κάθε ομάδας. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στον Ολυμπιακό, ο οποίος σε λίγη ώρα στις 5 θα ξεκινήσει αναμέτρησή του με το Λεβαδιακό, με το Γιάρεντζουγκ στην ενδεκάδα, δηλαδή με το Σέντρεφορ που του έχει μείνει ουσιαστικά. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 η ώρα λοιπόν, ένα παιχνίδι ιδιαίτερα καθοριστικό για τον Ολυμπιακό, βεβαίως και για τον Λεβαδιακό έχει την κρισιμότητά του, καθώς ακόμη δεν έχει πάρει βαθμούς ο Λεβαδιακός, όμως για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα και έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο καιρό, με γκέλες, με αποτελέσματα αρνητικά, με αλλαγές προπονητών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα καθοριστικό, διότι, και λέω καθοριστικό γιατί είναι και για τους άλλους, διότι έρχεται μια διακοπή περίπου 3 εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων για το Nations League και όλα αυτά που θα παιχτούν, και σε αυτό το εκεί θα γίνει και μοντάρισμα με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, γιατί περιμένουν και να αποθεραπευθούν ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς, το πώς θα γυρίσουν φυσικά αν θα είναι κουρασμένοι οι τραυματίες από τις εθνικές ομάδες αρκετοί ποδοσφαιριστές. Οπότε αυτό το 3 εβδομάδες διακοπές, το να πας και με γκρίνια σε περίπτωση απώλειας βαθμών, είναι ένα κάτι πολύ ιδιαίτερα μειονεκτικό για την ομάδα που θα υποστεί κάποια απώλεια βαθμών. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η σημερινή αγωνιστική, 5η αγωνιστική, για τους μεγάλους ειδικά, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 η ώρα η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βόλο, και λέω δοκιμάζεται, εντάξει, η ΑΕΚ όντως είναι, αν όχι καλύτερη ομάδα, μία από τις καλύτερες ομάδες και φαβορή για το πρωτάθλημα, όμως έχει αποδείξει με τα αποτελέσματά της, αρνητικά αποτελέσματά της εκτός έδρας, ότι πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω. Εκτός έδρας ο Βόλος δεν είναι όπως πέρσι, είναι πολύ καλύτερος από σε σχέση με πέρσι, οπότε αυτό το παιχνίδι το κάνει και λίγο ντέρμπι. Η απουσία του Βάργα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ένας φορ, ο οποίος δίνει λύσεις επιθετικές, σκοράροντας δηλαδή, αλλά και πασάροντας σωστά με τη φαρέα της ΑΕΚ. Οπότε η απουσία του λόγω τραυματισμού με τη θλάση που έχει υποστεί και θα επιστρέψει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος σε 3 εβδομάδες, όπως σας είπα, κάνει το παιχνίδι λίγο πιο λεγόμενο τσις, δηλαδή λίγο, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή από την ΑΕΚ να μην πάθει ζημιές, όπως έπαθε με την Κηφισιά στο Ηλιοφόρο και με τον Αστέρα Τρίπολης, τις δύο ισοπαλίες που έφερε πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7, επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Όφη πρέπει να παραμείνει στον αστερισμό της ευρωπαϊκής άβρας που έχει βγάλει αυτές τις ημέρες, Και από την άλλη, Αστέρας Τρίπολης δείχνει πολύ ανεβασμένος σε σχέση μετά το αποτέλεσμα που πήρε από την ΑΕΚ και μετά το 3-0 επί της νίκης Βόλου και το κύπελλο εκτός έδρας. Δείχνει αρκετά ανεβασμένος, οπότε καθιστά και αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα αμφίροπο. 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Στις 7:30 επικίνδυνη έξοδος, και λέω επικίνδυνη και θα καταλάβετε τι εννοώ, του Παναθηναϊκού. Παίζει με την Καλαμάτα εκτός έδρας, αλλά παίζει στη Νέα Πόλη. Στη Νέα Πόλη μπορεί να γίνεται το παιχνίδι, όμως υπάρχει ξεσηκώμα από πλευράς Καλαμάτας και τοπικά εκεί θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε αναμένεται και αρκετός κόσμος εκεί. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7:30, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κυνηγάει το απόλυτο να κάνει το 5-5. Ένα κάτι το οποίο είχε χρόνια να το πετύχει, είχε χρόνια να βρεθεί μόνος στην κορυφή όπως είναι τώρα. Οπότε έχει ένα ζητούμενο και αυτό για τον Παναθηναϊκό, αν μπορεί να το αποκριθεί και να πάει στη διακοπή, όπως είπα, του πρωταθλήματος με τις καλύτερες προοπτικές. Στις 9 η ώρα θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική ώρα έναρξης Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο με την εικόνα φέτος που έχει ο Πανετολικός το κάνει εξίσου πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται τώρα ότι αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του, αλλά οποιαδήποτε απώλεια βαθμών και για τους δύο, αλλά και ιδίως για τον ΠΑΟΚ, θα σηματοδοτεί και ένα προβληματισμό εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Επαναλαμβάνω, η διακοπή είναι ιδιαίτερα σημαντική, να πάνε οι ομάδες με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Όσες πάνε δηλαδή με νίκες, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά τη Super League. Να πάω και λίγο στο μπάσκετ, καθώς είχαμε χθες πολύ σημαντικά παιχνίδια για τους αιώνιους αλλά και για το ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσω φυσικά από την EuroLeague και στο Ντουμπάι, όπου τυπικά η Real πήρε μια ρεβάνς απέναντι στον Ολυμπιακό, την απώλεια της Ευρωλίγκας την περασμένη σεζόν, και κατέκτησε το Super Cup, την νεοσύστατη αυτή διοργάνωση της EuroLeague. 93-89 νίκησε η Real Madrid στην τελευταία δευτερόλεπτα. Διαμορφώθηκε αυτή η τελική διαφορά των 4 πόντων, με το Βεζέγκο να σημειώνει 22 πέντε και το Φουρνιέ 14 να είναι η πρώτη σκόρε μάλιστα του αγώνα. Αυτό όσο αφορά και φυσικά το τρόπαιο πήγε στα χέρια της Βασίλισσας. Στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μετά την νίκη του στο τελικό επί του ΠΑΟΚ με 87-81. Όμως τις εντυπώσεις έκλεψε φυσικά η πολύ καλή Φρανζέσκο και Μπόγκα και Λεσόρ, που σημείωσαν, ήταν και πρώτη σκόρε για τον νικητή, που σημείωσε ο Φρανζέσκο 17 πόντους, ο Μπόγκα και Λεσόρ από 14. Αλλά η ομάδα του ΠΑΟΚ με Οσμάν να σημειώνει 16 πόντους και το Φώστερ 15 έκλεισε την παράσταση για το πολύ καλό σύνολο που διαθέτει και το πολύ καλό ατομικό ταλέντο που έχουν οι παίχτες. Οπότε αυτό το 87-81, η διαφορά των 6 πόντων είναι μεγάλη σε σχέση με την εικόνα που είχε κατά τη διάρκεια όλου του παιχνιδιού. Ήταν ένα τέρμπι, μία ένας μπροστά, μία ο άλλος. Στους μικρούς τελικούς των δύο αυτών διοργανώσεων, στο Ντουμπάι, το Βική Ντουμπάι, η Φενέρ τη νίκησε 85-77, ενώ η Παρτιζάν νίκησε την Πούρκ εύκολα 101-77. Ο Μπαρτζόκας κατάλαβε τι έχει γίνει εκεί, ο κόουτς Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού, τόνισε ότι φυσικά για τα φθηνά λάθη είναι πολύ νωρίς ακόμα και είναι εύκολο να γίνονται λάθη. Ωστόσο, είχαμε, λέει, την ευκαιρία να πάρουμε το εμείς το παιχνίδι, δεν το καταφέραμε, θα επανέλθουμε φυσικά πιο δυνατοί, γιατί είμαστε στη φάση του μοντάρισματος. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες βεβαίως. Εκεί στάθηκε και ο coach ο Μπράντοβιτς, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε και μεταξύ άλλων, ότι τόνισε μάλλον, ότι έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίχτες λόγω τραυματισμών και άθρων απουσιών, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μονταριστούμε κι εμείς. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα επιπέδου EuroLeague, επισήμανε, και δώσε τα εύσημα στην ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό όσο αφορά και το μπάσκετ, τους τρεις αυτούς μεγάλους. Όμως ο Προμηθέας τες έδωσε ένα αγώνα, ο οποίος όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Έπαιζε με τη Ράστα Δέχτα τη γερμανική γνώση, την ήταν 103-73, 30 πόντους διαφορά ήταν στην ημιτελική φάση του προκριματικού του Basketball Champions League, και τελικά αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, στο Περιστέρι πιο συγκεκριμένα, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, θα μετακομίσει τελικά το Super Cup του μπάσκετ 26-27 του κοινό, Σάββατο Κυριακή, με την παρουσία και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, με τους ημιτελικούς θα γίνεται το Σάββατο και ο τελικός την Κυριακή. Στους ημιτελικούς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω, μου λες μάλιστα, είναι για να κλείσω.
3: Όχι, έχεις χρόνο.
0: Σε ακούμε, έχεις χρόνο. Έχεις ένα
1: δεκάλεπτο. Έχεις μια πολύ ωραία και δεν σε διακόπτουμε.
0: Απλά δεν σε διακόπτουμε, είμαστε εδώ.
2: Για να προλάβω να τα πω, γι' αυτό σας
0: έχω πάρει. Όχι, πάρε ανάσα, έχεις χρόνο.
2: Ωραία. Πάω και στη Super League 2 τότε. Χθες είχαμε δράσει για την τρίτη αγωνιστική τη Super League 2 με τα παιχνίδια να γίνει Καρδίτσα Πανιόνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Εντυπωσιακή νίκη για την Ελλάδα Σύρου. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Ουσιαστικά ξεκίνησε η αναμέτρηση τη Καρδίτσα με τον Πανσεραϊκό. Αν προλάβω να τσεκάρω, αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα να δω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Το τελεσμα εκεί, γιατί είναι τα συστήματα εδώ πέρα, με τα ίντερνετ δεν είναι και καλύτερα και ταυτόχρονα δεν ήταν εύκολο να το παρακολουθήσω. Λοιπόν, νίκησε η Καλυθέα τελικά το Πανσεραϊκό 2-1, πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Καλυθέας, σημερινό τωρινό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Β Μαρκό στις 5 η ώρα, Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς επίσης στις 5 η ώρα και τη Δευτέρα αύριο θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική για τη Super League 2, Πας Πύργος ΑΕΛ στις 4 από την ΕΡΤ 2 αυτή η αναμέτρηση, Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 και την ίδια ώρα στις 5 δηλαδή, ΠΑΟΚ Β Νέσος Χρυσοπόλης αύριο αυτά τα παιχνίδια. Είχαμε και τις γυναίκες που σας έλεγα και χθες, αφού νίκησε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ με 1-0 στο ντέρμπι της πρεμιέρας, ο Παναθηναϊκός λίγο αργότερα, λίγη ώρα αργότερα, επιβλήθηκε του Πύργου με 4-0 και σήμερα ο Βόλος πριν πολύ νωρίς, στις 12 η ώρα έπαιζαν, νίκησε 3-0 τον Όφη και τώρα πριν από λίγο ξεκίνησαν σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή Ρέα και Αστέρας Τρίπολης και η Φυσιά. Αυτά όσο αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι και για τις γυναίκες. Στην υδατοσφαίριση, σας είπα ότι ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει χθες την Γιατράν στο Σπλίτ. Χθες νίκησε την Χόλμεν με 9-7 και πήρε και την πρόκριση. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της και τη Δευτέρα μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους αντιπάλους στους ομίλους. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι, γιατί στο Πόλο δεν είχε τις απαραίτητες διακρίσεις επί σειρά ετών. 5 η ώρα λοιπόν έχουμε το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών εκεί στο Ευρωβόλεϊ, στην σάλα Παλαβέλα στο Τωρίνο, στη Σάρα Παλαβέλα, στο ειδικό γήπεδο, αν μη τι άλλο, 5 η ώρα. Από την F2 μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Αντιμετωπίζει η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών για τη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος την κάτοχο των δύο τελευταίων European League, την Φιλανδία, γιατί ακούγονται κάποιοι Φιλανδοί και νομίζω ότι είναι εύκολο αντίπαλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Και καλείται η εθνική ομάδα να κάνει ακόμη μια υπέρβαση για να περάσει στου 8, εκεί όπου εκτό εντυπωσιακού ακρότου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, γιατί παίζει με τη Δανία στι 10 και 5 είναι αυτό το παιχνίδι. Θα ξεκινήσει ο Ελλάδο πάντα. Θα είναι ο πιο πιθανός, δηλαδή η Ιταλία θα είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος στα επερμοτελικά για όποια ομάδα περάσει, είτε η Φιλανδία είναι είτε η Ελλάδα. Είχαμε και χάντμπολο χθες και με αυτό θα σας ολοκληρώσω, κορίτσια. Καθώς Αθηναϊκός και Ολυμπιακός στέλνθηκαν χθες αντιμέτωποι στην πρεμιέρα της χάντμπολ πρέμιερ με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 36-23 στον Βύρονα, ενώ στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια, Ζαφυράκης Νάουσας Χαν 39-38 Τερβάρα και Διομήδης Άργους Γάς Κιλκής 36-29. Αυτά όσον αφορά και το κομμάτι αυτό το με το hardball. Ο Πέλκας, ήθελα να σου το πω και από χθες αυτό, αλλά δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Ο Δημήτρης Πέλκας έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΠΑΟΚ μετά τον Γιώργο Κούδα. Αυτό δεν έγινε τώρα, έγινε πριν από δύο εβδομάδες, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκαν και τα στατιστικά. Ο πρώτος επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μάλιστα, είναι ο Πέλκας, που έπαιξε στο δικέφαλο διψήφιο αριθμό σεζόν και σκόραρε. Και έχει σκοράρει σε όλα τα πρωταθλήματα το σεζόν που αγωνίστηκε. Ο Κούδας σκόραρε σε καθένα από τα 19 πρωταθλήματα των 19 αγωνιστικών του ετών, δηλαδή από το 63 στο 64, από το 65 στο 66, 68-69 και 83-84. Ο Πέλκας σκόραρε σε καθένα από τα 10 πρωταθλήματα των 10 αγωνιστικών του ετών και πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ο Πέλκας έφτασε τον Φραντσέσκο στα 54 γκολ από την ασπρόμαυρη φανέλα, με τον επόμενο που κυνηγά είναι τον Πρίγιοβιτς, αυτόν τον χαρισματικό σκόρερ, τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, στη 17η θέση σκόρερ όλων των εποχών για το δικέφαλο. Κορίτσια μου.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Τάσο μου, τι έχεις το βράδυ.
2: Α, βέβαια. Το βράδυ είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα έχουμε... Θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια, γιατί σας είπα και τις ώρες είναι λίγο ο ένας πάνω στο άλλο τα παιχνίδια. Όμως θα έχουμε καλεσμένο στον παλέμαχο αμυντικό του Όφη και προπονητή βεβαίως, τον Νίκο Γκουλή, ο οποίος θα μας μιλήσει για το φαινόμενο Όφη, γιατί πραγματικά ο Όφη είναι πλέον η αγαπημένη ομάδα όλων των ουδέτερων, να το πω έτσι, φιλάθλων στην Ελλάδα, με τις επιτυχίες που έχει σε κύπελλο Super Cup και φυσικά και στην Ευρώπη. Ενώ στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε με τον Νίκο Κουλού, ενώ στη δεύτερη ώρα μας, 8 με 10 σήμερα η εκπομπή, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, είναι καλεσμένος μας και θα μιλήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Δαμασκηνό, το σπουδαίο αυτό προπονητή, πάνω από 30 χρόνια προπονητή Στίβου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την άνθηση του ελληνικού Στίβου, αλλά και για το σύλλογό του που προπονεί εκεί στην Παλίνη, και θα μας πει πολλά περισσότερα και για τα γιατί και ποια είναι τα ωφέλη των παιδιών που διαλέγουν και επιλέγουν ένα άθλημα από το Στίβο, ένα αγώνισμα από το Στίβο, να το διατυπώσω πιο σωστά. Μάλιστα. Οπότε θα κάνουμε και μια κοινωνική προσέγγιση των γεγονότων, μιας και είναι οι μέρες που όλοι προσπαθούν να γράψουν τα παιδιά τους σε κάποια άθλημα, οπότε γιατί ο Στίβος να είναι ένα προσιτό άθλημα για όλα τα παιδιά.
0: Ναι. Αυτά. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, και καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου.
0: Φιλάκια, Τάσο, μπογιά.

0: Λοιπόν, λέει το τραγούδι Runaway και μας, Runaway μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε, ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8 με άλλες εκπομπές.
1: Βέβαια, πήγε 5 η ώρα.
0: Λοιπόν, θα έρθει βέβαια και το δελτίο ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου για να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ήταν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Στην αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστου, στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Ό,τι και να κάνετε, ήρεμα, ήσυχα, να είστε καλά, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή δημιουργική εβδομάδα
1: και να χαμογελάτε. Όχι πολλά νεύρα στους δρόμους, να χαμογελάτε.
0: Γενικά, αν το χαμόγελο βοηθάει να το βάζουμε στη ζωή μας. Υπάρχουν, το κάνουν και σαν θεραπεία πολλές φορές. Το έχεις δει, που μαζεύονται και γυλάνε όλοι δυνατά. Το κοροϊδεύουμε, αλλά ίσως είναι μια εκτόνωση και αυτό.
1: Φεύγει η αρνητική ενέργεια που έχουμε μέσα μας και από τους γύρω μας.
0: Ακριβώς, τα προβλήματα είναι πολλά σε όλους.
1: Πάντα. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Άλλοι λίγο μικρότερα, άλλοι αντιμετωπίζουν τώρα κάτι σοβαρό, άλλοι ίσως αργότερα. Να είμαστε καλά όλοι. Υγεία να υπάρχει.
1: Και χαμηλούς τόνους. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη χωρών της περιοχής, προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή και προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις περιφερειακές κρίσεις και την αποκλιμάκωση της έντασης. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και στις ενεργειακές αγορές, με ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπάμπ ελ-Μαντέμπ, μετά την κατάληψη στρατηγικών σημείων του περάσματος από τους αντάρτες Χούθη. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγείλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης του ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση των φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης σε συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα μετά περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από ΙΑΗ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε καυγά σήμερα το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος διαπληκτίστηκε με 76χρονο και η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν τόσο από την νοσηλεύτρια της ακτής Βουλιαγμένης, όσο και από τους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόνος, στο Λασίφι της Κρήτης. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου και τέθηκε πλέον υπό έλεγχο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF. Στο μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης η φωτιά ήταν επιφανειακή, ενώ σε περίπου 1.000 στρέμματα έφτασε στην κόμη των δέντρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το δάσος έχει σημαντικές δυνατότητες φυσικής ανάκαμψης και δεν προτείνουν άμεσες αναδασώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο, σε Βυδική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα αλλοιωθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι σε ξυμποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την Τάρατσα.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβολινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα την έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή θα έχουν καταλάβει ότι είμαι ρυψοκίνδυνος τύπος. Άλλοτε μιλάω για πράγματα τα οποία γνωρίζω αλλά δεν είναι καθόλου δημοφιλή. Και άλλοτε ασχολούμαι, καταπιάνομαι με πράγματα που γνωρίζω την τύφλα μου. Δεν ξέρω, ίσως προσπαθώ να μπω στα παπούτσια των γονιών μας και των παππούδων μας, πώς αισθάνονταν όταν προσπαθούσαν και εκείνοι οι καημένοι να καταλάβουν πράγματα ακατανόητα για τις εποχές τους. Οι παππούδες ξαφνικά βλέπανε τους μαλλιάδες και τους ροκάδες και προσπαθούσαν να καταλάβουν πως όλοι αυτοί οι ξέφρενοι χοροί, τον Ορέστη Μακρύ θυμάμαι στη θεία μου από το Σικάγο, πως αντιδρούσε όταν χορεύανε rock and roll και έλεγε ότι ξαναγυρνάμε στη φάση των πυθίκων με αυτούς τους χορούς. Λοιπόν, και εμείς όταν προσπαθούσα να εξηγήσω στη θετή μου μητέρα ή στο θετό μου πατέρα για το νέο ελληνικό κινηματογράφο, έβλεπα πάλι τα ξυνισμένα τους μούτρα. Να λοιπόν που όλα όσα χλεβάζαμε τότε, τώρα ήρθε η ώρα να τα λουστούμε και από μαζοχισμό περισσότερο, ασχολούμαι και με πράγματα τα οποία είναι εντελώς τέρα εγκόγνητα, είναι εντελώς άγνωστα για μένα. Ασχολούμαι για να μάθω, τώρα στα γεράματα, στα 67 μου σχεδόν. Λοιπόν, ένα τέτοιο αντικείμενο είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχει τίτλο το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε, «Η ιστορία της K-pop», υπότιτλο «Ο απόλυτος οδηγός για το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο». Ιστορία, προφίλ καλλιτεχνών, αναλυτικός οδηγός, η μόδα της K-pop και άλλα από τις εκδόσεις Οξύ. Σύντομα μάλιστα σε λίγες μέρες θα έχουμε και ένα συγκρότημα της K-pop, μην με ρωτήσετε ποιο, που θα κάνει την εμφάνισή του στην Αθήνα. Έτσι, αν δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε, μην αισθάνεστε μοναξιά. Αν βεβαίως είστε η πλειοψηφία των ακροατών που δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάμε, μην κάθεστε όρθιοι, καθίστε όπως λένε πάντοτε για τους ανθρώπους της δικιάς μας ηλικίας και απολαύστε αυτό το μεγάλο άγνωστο που είναι η K-pop, ένα φαινόμενο που όπως γράφει και ο Τζόελ Μακάιβερ με το κείμενο του οποίου θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, πως ένα είδος μουσικής από τη νότιο-δυτική Ασία έγινε ένα τόσο μεγάλο εξαγώγημο παροϊόν παγκοσμίως. Έλατε, πως, διαβάστε για να μάθετε. Λοιπόν, μας λέει ο Μακάιβερ για να ξεστραβωθούμε, οι ολοζώντανες εικόνες και ο ήχος της K-pop είναι τόσο αντιπροσωπευτικά του 21ου αιώνα, ώστε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την εποχή που δεν υπήρχε αυτή η μουσική. Όπως όλες οι πολιτιστικές εκφάνσεις, έτσι και αυτή έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνική, την πολιτιστική και την πολιτική ιστορία της γενέτειράς της. Ας γυρίσουμε μισό αιώνα πίσω, προ BTS, είναι ένα συγκρότημα αυτό της K-pop όπως έμαθα πολύ πρόσφατα, προχτές δηλαδή, για να δούμε πώς εξελίχθηκε σταδιακά αυτό το καινοτόμο φαινόμενο. Αναλογιστείτε τη γενικότερη ιστορική εικόνα. Ξέρατε ότι η Κορέα χωρίστηκε σε βόρεια και νότια το 1945 μετά την απελευθέρωσή της από τους Ιάπωνες. Εγώ πρέπει να πω και η γενιά μου το ξέραμε. Τώρα το μάθαμε και όλοι οι υπόλοιποι. Μετά από 5 χρόνια, μετά δηλαδή από το χωρισμό αυτό, ξέσπασε ο πόλεμος της Κορέας το 1950 ανάμεσα στις δύο καινούργιες χώρες, ο οποίος μενόταν για 3 χρόνια, ενώ η Δύση και η Σοβιετική Ένωση υποβοηθούσαν αντίστοιχα τις δύο πλευρές. Σχετικά με το ζήτημα που μας αφορά, ο κυριότερος αντίκτυπος της σύγκρουσης ήταν ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Νότια Κορέα εισήγαγαν τη μουσική της Δύσης στη χώρα
με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να εξοικειωθεί γρήγορα με το αμερικανικό rock and roll και ύστερα με τους Beatles. Εμφανίστηκαν εγχώρια rock συγκροτήματα και δημιουργήθηκε το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της κορεάτικης pop σκηνής. Ας κάνουμε τώρα ένα άλμα στη δεκαετία του 1980, όταν στη Νότια Κορέα ήταν της μόδας οι μπαλάντες. Στο ραδιόφωνο κυριαρχούσαν μουσικοί με τεράστιο αριθμό πωλήσεων, όπως ο Lee Kwang Yo, αν το προφέρω σωστά, και ο Cho Young Pil. Ο πρώτος γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1985 με το άλμπουμ «You're too far away to get close», «Είσαι πολύ μακριά για να έρθεις κοντά». Και ο δεύτερος έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος κορεάτης τραγουδιστής που εμφανίστηκε στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Επίσης τραγούδισε το κομμάτι «Σεούλ, Σεούλ, Σεούλ», Σεούλ η πρωτεύουσα βέβαια της Νέας Κορέας, της Νότιας Κορέας. Το κομμάτι αυτό το τραγούδισε στα κορεάτικα, στα αγγλικά και στα ιαπωνικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, οι οποίοι αποτέλεσαν ένα σημαντικό παράγοντα για τη διεθνή προβολή της χώρας. Τη δεκαετία του 1990 υπήρχε ήδη μια αρχική μορφή της K-pop, που όμως ήταν περισσότερο βασισμένη στο αμερικάνικο hip-hop, στο new jack swing και στην ηλεκτρονική μουσική, παρά σε έναν πραγματικά τοπικό ήχο. Οι Seo Tai and Boys τράβηξαν την προσοχή του κοινού όταν εμφανίστηκαν σε μια εκπομπή ταλέντων του εγχώριου καναλιού NBC. Το τρίο ήταν η αιχμή του δόρατος ενός νέου κύματος από καλλιτέχνες και σχήματα που είχαν αρχίσει να συμπεριλαμβάνουν μια διακριτή κορεάτικη χρειά στη μουσική τους. Μεταξύ άλλων αυτοί ήταν ο Yoo Seung-yoon, ο E-Dew και η Drunken Tiger. Ένα εφηβικό κοινό συσπυρώθηκε γύρω από αυτόν τον καινούριο ήχο, ενώ η μουσική βιομηχανία της Κορέας έσπευσε να ανταποκριθεί στη ζήτηση κατασκευάζοντας συγκροτήματα με είδωλα, δηλαδή με άψογα ντυμένους, ωραίους, αθλητικούς τραγουδιστές, με εξίσου προσεγμένες χορευτικές φιγούρες. Ένα από αυτά, η Hot, ένα συγκρότημα από νεαρά αγόρια, άσκησε τεράστια επίδραση. Στα βήματά τους ακολούθησε ένα ολόκληρο κύμα από σχήματα όπως, μη με κοροϊδεύσετε έτσι όπως θα τα προφέρω, η NRG, η Baby Vox, η Diva και η Sigwa. Πλέον οι εταιρείες management της Κορέας είχαν διδαχτεί πολλά από την εδρεωμένη σκηνή της J-pop, δηλαδή της ιαπωνικής pop, και πιο συγκεκριμένα ότι για να πετύχει ένα pop group έπρεπε τα μέλη τους να υπερτερούν σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην εμφάνιση και στις φωνητικές ικανότητες. Με το πέρασμα του χρόνου οι καινούργοι pop star άρχισαν να μοιάζουν με super model. Είχαν αγαλματένιο σώμα, εξαιρετικούς τρόπους, μεγάλη ικανότητα στις συνεντεύξεις, αυτό που στη Δύση ονομάζεται εξοικείωση με τα μέσα ενημέρωσης, και διέθεταν προσωπική ακτινοβολία που έμοιαζε απολύτως γνήσια. Αυτοί οι τραγουδιστές καθιερώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 90, λίγο πριν από την έλευση του χαλιού. Θα έχετε διαβάσει αλλού, ελπίζω δηλαδή να έχετε διαβάσει αλλού, ότι χαλιού είναι το κορεάτικο κύμα, η εκτόξευση της παγκόσμιας δημοτικότητας του κορεάτικου πολιτισμού και ειδικότερα της μουσικής, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Πριν τη δεκαετία του 2000, αν ρωτούσε το μέσο δυτικό να σου πει ένα κορεάτικο πολιτιστικό προϊόν, πιθανότητα δεν θα έπαιρνες απάντηση. Το 2005 οι πιο ψαγμένοι Βρετανοί και Αμερικανοί ίσως να ανέφεραν την ταινία δράσης «Old Boy». Για αυτή την ταινία να σας πω σε παρένθεση που την είδα πρόσφατα, εξαιρετική ταινία και δεν συγκρίνεται καθόλου με το remake που έγινε μια δεκαετία σχεδόν αργότερα, το αμερικάνικο remake. Το πρωτότυπο, το original
κορεάτικο old boy, είναι κλάσης ανώτερο. Θα επανέλθουμε όμως μετά από την πρώτη μουσική ανάσα με τι άλλο, με κορεάτικη pop, με K-pop.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας για την κορεάτικη pop, την K-pop, με αφορμή και αφετηρία το βιβλίο «Η ιστορία της K-pop, ο απόλυτος οδηγός για το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ. Λέγαμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο, πώς μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον χωρισμό του κόσμου σε δύο στρατόπεδα, έτσι και η Κορέα χωρίστηκε σε βόρεια και νότια, και ειδικά μετά τον πόλεμο της Κορέας που διήργησε από το 1950 έως το 1952, η Νότια Κορέα πολιτογραφήθηκε οριστικά στο Δυτικό Μπλοκ, και η εισαγωγή της δυτικής μουσικής που είχε ξεκινήσει ήδη από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου ολοκληρώθηκε, πήρε μορφή, μετασχηματίστηκε για την ακρίβεια στο φαινόμενο της κορεάτικης pop, της K-pop, η οποία μέχρι και το 2005

νεκρών, την διαβόητη τηλεοπτική σειρά Squid Game, τη διεθνή επιτυχία του Ψι, Gangnam Style, αυτό ομολογώ το, ακόμα και εγώ το έχω ακούσει, θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια, τον ηθοποιό Steven Yeun της σειράς The Walking Dead και φυσικά τους BTS, τους τιτάνες της K-pop. Αυτό φανερώνει τον αντίκτυπο του Χαλιού, που όπως είπαμε και προηγουμένως σημαίνει το κορεάτικο κύμα, δηλαδή ενός φαινομένου που μοιάζει να συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας ακάθεκτο. Όχι ότι τα πάντα είναι ρόδινα για όλα τα σχήματα της K-pop, όπως γίνεται σε όλες τις σεισμικές μεταβολές της pop κουλτούρας, συγκροτήματα έρχονται και παρέρχονται, μερικές φορές με τραυματικό τρόπο, αν και σε γενικές γραμμές, η ευρύτερη σκηνή εξακολουθεί να έχει ανωδικές τάσεις. Στην πραγματικότητα, η δεκαετία του 90 δεν ήταν η καλύτερη για την K-pop στο σύνολό της, παρά τις υποσχέσεις των πρώτων χρόνων της. Αρκετά από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα, όπως η Sex Keys και η δημοφιλέστατη τότε Hot, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας. Πέρασαν λίγα χρόνια μέχρι ο ήχος που αναγνωρίζουμε πλέον ως σύγχρονη K-pop να αποκτήσει ξανά δημοτικότητα όταν το εφηβικό group TVXQ χάραξε τη δική του πορεία στη μέση της πρώτης δεκαετίας του 2000 για να ακολουθήσει μια καινούρια γενιά σχημάτων στο διάβα τους. Ανάμεσα σε αυτά ήταν πολλά ονόματα που είναι γνωστά στους οπαδούς του είδους, όπως η SS501, η Big Bang, η Wonder Girls, η Kara, η 2NEN, η Tara και η After School. Ζητάμε πάντα το έλεος των ανθρώπων που είναι εγγόνια μας πλέον και ξέρουν να προφέρουν όλα αυτά τα ονόματα σωστά. Μόλις άρχισε να σκάει αυτό το καινούριο κύμα συγκροτημάτων, έμοιαζε ασταμάτητο. Όπως είχε κάνει πριν από 2 δεκαετίες ο Τσο Ιουνγκ Πιλ, όταν συνδέθηκε με μια τεράστια επιτυχία χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ, έτσι και οι Baby Vox έγιναν πολύ πιο γνωστές, επειδή το σίγκλ τους με τίτλο Coincidence κυκλοφόρησε το 2002, όταν το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου διεξαγόταν στη Νότια Κορέα. Ως συνδυασμός μιας διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης και ενός δυναμικού κομματιού, είναι πανίσχυρος, καθώς γεννάει συναισθήματα αποφασιστικότητας, αλληλεγγύης και θριάμφου. Ολόκληρο το κίνημα της K-pop εποφελήθηκε από αυτή την αλληλεπίδραση. Η σκηνή των ειδόλων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδιαίτερα αφού η K-pop εξαπλώθηκε διεθνώς πέρα από τα σύνορα της Κορέας. Το πρώτο από αυτά τα καινούργια ονόματα που ανέβηκε στην κορυφή των ιαπωνικών επιτυχιών ήταν η BoA, ενώ το συγκρότημα ειδόλων Baby Vox κατάφερε το ίδιο στην Κίνα με το απίστευτα πετυχημένο single «I'm Still Loving You», «Ακόμα σ' αγαπάω». Οι τελευταίες γνώρισαν επίσης τεράστια επιτυχία στην Ταϊλάνδη, αποδεικνύοντας ότι τα διεθνή σύνορα και οι διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες ήταν ανίσχυρα να σταματήσουν την αδιάκοπη εξάπλωση της ήρεμης δύναμης, δηλαδή του οικονομικού κέρδους που επιτυχάνεται απλά με την πειθό, όχι με την απειλή βίας. Μόλις τα αγόρια των TVXQ επανέλαβαν την επιτυχία της BoA και κατέκτησαν την πρώτη θέση του καταλόγου επιτυχιών της Ιαπωνίας με το single Purple Line, η εισβολή της K-pop σε όλη την Νοτιοδυτική Ασία και ακόμα παραπέρα άρχισε για τα καλά. Αυτή την επέλαση θα την παρακολουθήσουμε, πώς από την Ασία πέρασε στην Αγγλία, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, αφού ακούσουμε τη μεγάλη, την τεράστια, την θυελλώδη επιτυχία της κορεάτικης pop, της K-pop, Gangnam Style.

0: Open Gangnam Style. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Λοιπόν, το αφεντικό τρελάθηκε, το αφεντικό ξεμοράθηκε για την ακρίβεια και αποφάσισε να κάνει σήμερα ένα αφιέρωμα στην K-pop, τον μεγάλο άγνωστο για την γενιά μου τουλάχιστον, την κορεάτικη pop μουσική. Με αφορμή το βιβλίο «Η ιστορία της K-pop», με υπότιτλο «Ο απόλυτος οδηγός για το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οξύ, μαζί και με άλλα βιβλία για διάφορα συγκροτήματα K-pop μουσικής. Λέγαμε λοιπόν ότι μια μουσική που ξεκίνησε μυρικάζοντας τη δυτική pop στη Νότια Κορέα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που, αφού πρώτα κατέκτησε την νοτιοδυτική Ασία, συνέχισε να επελάβνει προς την Ευρώπη. Αυτά όλα μας τα γράφει ο Τζόελ Μακάιβερ σε ένα πολύ διαφωτιστικό κείμενο που περιλαμβάνεται στον τόμο των εκδόσεων Οξύ. Σήμερα στην Αγγλία, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική είναι συνηθισμένο να αγοράζει ο κόσμος προϊόντα που σχετίζονται με ονόματα της K-pop και να πηγαίνει στις συναυλίες τους. Αυτό όμως ισχύει μόνο την τελευταία δεκαετία περίπου. Πριν από αυτό, η K-pop δεν είχε διεθνές εμπορικό αντίκτυπο, γι' αυτό και ήταν τόσο σημαντικό για την εμπροστοφυλακή της να εξαπλωθεί βαθμιαία. Πρώτα στην Ιαπωνία, μετά στην Κίνα και ύστερα στην Ινδία, η οποία πλέον αποτελεί μια τεράστια αγορά. Φυσικά το Gangnam Style του PSU συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την εξέλιξη. Δεν ήταν απλώς το πιο πετυχημένο single του 2012, αλλά και η πιο διαδεδομένη πολιτιστική κυκλοφορία οποιασδήποτε μορφής με τη μεγαλύτερη παγκόσμια επίδραση. Επιφανειακά το τραγούδι είναι ένα ευχάριστο χορευτικό pop κομμάτι, όπως πήραμε τη γεύση του λίγο πριν. Αν το εξετάσετε λίγο βαθύτερα όμως, θα διαπιστώσετε τη σκέψη και την εμπορική οξυδέρκεια που κρύβονται πίσω του. Καταρχάς, εισήγαγε μια νέα λέξη στο ακροατήριο της Δύσης, αναγκάζοντας οποιονδήποτε μη Κορεάτη να ρωτήσει και να μάθει ότι Gangnam είναι μια πολυτελή συνοικία της Σεούλ, να και εγώ τώρα το μαθαίνω, όπου κυριαρχούν τα χρήματα και το στυλ και όπου οι επιχειρήσεις της Δύσης και της Ανατολής μπορούν να συνεργαστούν. Τώρα αυτά όλα εμένα μου θυμίζουν τραπ. Αυτό το παρακλάδι της rap, την trap, που μιλάει για λεφτά και γκόμενες, αλλά πιθανότατα όλα αυτά μου τα θυμίζουν απλώς επειδή είμαι πολύ γέρος. Επιπλέον όμως, συνεχίζει ο συγγραφέας, και εδώ είναι το έξυπνο, η δημιουργή του Gangnam αντιλαμβάνονταν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του τραγουδιού δεν ήταν η μουσική, αυτό επίσης το καταλάβαμε, αλλά το συνοδευτικό βίντεο. Το 2012, σχεδόν μια δεκαετία πριν το TikTok, το YouTube ήταν η κυρίαρχη πλατφόρμα για τα βίντεο στη Δύση. Παράλληλα, τα smartphone που μπορούσαν να παίξουν βίντεο ήταν ακόμα σχετικά καινούρια, αλλά οι πωλήσεις τους αυξάνονταν με αλματώδη ρυθμό. Αν κυκλοφορήσεις λοιπόν ένα διασκεδαστικό βίντεο με μια αστεία χορογραφία, όπως ο χορός του αόρατου αλόγου του PSU, σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχεις μεγάλες πιθανότητες να σημειώσεις επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την τεράστια επιτυχία του Gangnam Style. Το γεγονός ότι το βίντεο έγινε το πρώτο που ξεπέρασε Το 1 δισεκατομμύριο προβολές βοήθησε το τραγούδι να πετύχει ακόμα πιο ευρεία αναγνώριση. Ήταν ξεκάθαρο ότι η Κορέα δεν βρισκόταν πια κάτω από τη δημιουργική σκιά των κυριότερων χωρών του κόσμου, αλλά τις είχε ξεπεράσει. Η κατάληξη της ιστορίας του PSU, δηλαδή ότι κυκλοφόρησε ένα δεύτερο απογοητευτικό άλμπουμ και χάθηκε στην αφάνεια, δεν μας αφορά εδώ. Το σημαντικό ήταν, πως γνωρίζαμε πλέον, ότι η Κορέα ήταν μια χώρα με εξαιρετική δημιουργικότητα και θέλαμε κι άλλο. Και έτσι φτάνουμε φυσικά στους BTS, τους αδιαφιλονίκητους ηγέτες της σκηνής της κορεάτικης pop και ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν ποτέ. Όπως ξέρετε από αλλού, το επταμελές συγκρότημα σχηματίστηκε το 2010 και μέσα σε 7 χρόνια είχε κατακτήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κερδίζοντας το βραβείο Top Social Artist του Billboard το 2017, ενώ εμφανίστηκε στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία και μετά από ένα χρόνο ανέβηκε στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών του Billboard με το άλμπουμ Love Yourself, Tear. Αγάπα τον εαυτό σου, κλάμα, δάκρυ μάλλον. Το βάρος που συνοδεύει το εμπορικό όνομα του συγκροτήματος βοήθησε τους BTS να κυριαρχήσουν στην Ινδία και την Ιαπωνία και να αποκτήσουν σημαντικό αριθμό οπαδών σε όλη τη Δύση. Αν θέλετε μια απόδειξη για την πολιτιστική και εμπορική σημασία τους, σκεφτείτε ότι ήταν οι πρώτοι Ασιάτες που συνεργάστηκαν εμπορικά με τα McDonald's σε διάστημα μισού αιώνα και βάλε. Όσο για το μέλλον της κορεάτικης pop, της K-pop, φαίνεται πως τίποτα δεν θα την εμποδίσει να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και θα σας πούμε γιατί. Σε αρκετές χώρες έχουν κυκλοφορήσει συνεργασίες ανάμεσα σε ονόματα της K-pop και εγχώριους μουσικούς σε μια προσπάθεια να εξοικειωθεί το παγκόσμιο κοινό με τους κορεάτες καλλιτέχνες. Το κοινό έχει ανταποκριθεί με ενθουσιασμό στην ιδέα αυτή. Ο PSU συνεργάστηκε με τον Αμερικανό rapper Snoop Dogg. Να είδατε, καλά κατάλαβα ότι πάμε προς τη rap και μάλλον προς την trap δηλαδή. Το 2014, ενώ το 2021 η Alexa ένιωσε τις δυνάμεις της με τον Badr Al-Shuaibi, έναν καλλιτέχνη από το Kuwait, όπως έκαναν και ο Eric Nam με τον Arman Malik. Οι συνεργασίες αυτές βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά αν συνεχίσουν να έχουν επιτυχία, τότε η K-pop θα γίνει πραγματικά ασταμάτητη. Και όλοι μας θα επωφεληθούμε από τη συνάντηση των πολιτισμών. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για τις εξελίξεις. Αυτό μας υπόσχεται ο Joel McIver στο πολύ διαφωτιστικό κείμενο «Η άνοδος της K-pop» στον τόμο «Η ιστορία της K-pop, ο απόλυτος οδηγός για το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο της κορεάτικης pop» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οξύ. Τελευταία μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, σε μεγάλα κέφια, γιατί παρουσιάζει κάτι που δεν γνωρίζει καθόλου, όπως την K-pop μουσική, την κορεάτικη μουσική που κάνει θράψη σε ηλικίες που απέχουν από τον ίδιο κάπου μισό αιώνα, και με αφορμή το βιβλίο «Η ιστορία της K-pop» με υπότιτλο «Ο απόλυτος οδηγός για το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οξύ. Είναι γνωστό, τουλάχιστον για όσους έχουν εντρυφήσει στο είδος, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορεάτικη pop, την K-pop, παίζουν τα γυναικεία συγκροτήματα. Για να είμαστε πιο ακριβείς, τα κοριτσίστικα συγκροτήματα. Κορίτσια δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη ή βία δεύτερη μετεφηβική ηλικία. Ένα από αυτά, και ίσως το πιο διάσημο, ή σίγουρα στα πρώτα πέντε πιο διάσημα, είναι και το Girls Generation, η γενιά των κοριτσιών. Μας λέει λοιπόν η Grace Almond σε αυτόν τον τόμο την ιστορία της K-pop από τις εκδόσεις Οξύ. Οι Girls' Generation, γνωστές και ως SNSD, σχηματίστηκαν από την SM Entertainment, πρωτοεμφανίστηκαν το 2007, σταμάτησαν τη δραστηριότητά τους το 2017 και ενώθηκαν ξανά το 2022. Αρχικά οι Girls' Generation αποτελούνταν από 9 μέλη, αλλά έγιναν οκταμελείς μετά την αποχώρηση της Jessica. Jessica ήταν η Jessica Soyoung Jung, γεννημένη στις 18 Απριλίου του 1989 στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2014. Το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, η Kim Taeyoon, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1989 στο Jeonju της Νότιας Κορέας και είναι η αρχηγός και βασική τραγουδίστρια των Girls Generation. Η Taeyoon μπήκε στο συγκρότημα αφού κέρδισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό νέων ταλέντων της SM Entertainment και υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία λίγο αργότερα. Η επόμενη ήταν η τραγουδίστρια και ράπερ Sunny, η Susan Snooki Lee δηλαδή, γεννημένη στις 15 Μαΐου 1989. Ο παρουσιαστής της εκπομπής πρέπει να πει ότι θεωρεί προσβολή ότι γεννιόντουσαν παιδιά ακόμα και το 1989. Προσωπική προσβολή. Η Sunny πέρασε από εκπαίδευση στην SM Entertainment για 5 χρόνια προτού πάει στο πρακτορείο Star World. Τελικά ξαναγύρισε στην SM Entertainment αφού το group στο οποίο θα συμμετείχε δεν σχηματίστηκε ποτέ. Το τρίτο μέλος κατά σειρά ηλικίας είναι η τραγουδίστρια και ράπερ Stephanie Young Wang. Όσο και αν στραγγαλίζω τα επώνυμα, θέλω την κατανόησή σας. Παίρνω και την εκδίκησή μου για το πώς στραγγαλίζουν τα ελληνικά επώνυμα στο εξωτερικό. Η Stephanie λοιπόν, πιο γνωστή με το ψευδόνυμό της Tiffany, γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1989 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας και εντάχθηκε σαν μαθητευόμενη στην SM Entertainment αφού την εντόπισε ένας κυνηγός ταλέντων της εταιρείας. Το τέταρτο μέλος κατά σειρά ηλικίας είναι η βασική χορεύτρια, ράπερ και τραγουδίστρια Haeyeon. Η Kim Haeyeon γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1989 στη Νότια Κορέα. Βλέπουμε ότι είναι και η πρώτη από όσες αναφέραμε που γεννήθηκε στην όχι, είναι η δεύτερη που γεννήθηκε στη Νότια Κορέα, γιατί πολλές από αυτές γεννήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο. Και έκανε τον ντεμπούτο της με τη Girls Generation μετά από πολλά χρόνια εκπαίδευσης και δουλειάς με τους πιο αξιοσημείωτους χορογράφους στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, μεταξύ άλλων και με ένα χορογράφο που είχε συνεργαστεί με την Janet Jackson. Η Kwon Yuri, πιο γνωστή ως Yuri, είναι το πέμπτο κατά σειρά ηλικίας μέλος των Girls' Generation. Η Hoi So-young, για να το τρέξουμε λίγο, είναι εκείνη η έκτη χορεύτρια, ράπερ, τραγουδίστρια του γκρουπ. Το έβδομο μέλος είναι η Om Young-a ή αλλιώς Yuna, χίλιες συγγνώμες πάντοτε για την προφορά των ονομάτων,
που γεννήθηκε και αυτή στη Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, και τέλος το νεότερο σε ηλικία μέλος των Girls' Generation είναι η Σεοχιούν. Η Σεοχιούν γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1991 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και πέρασε από ακρόαση για να γίνει δεκτή ως μαθητευόμενη που αλλού στην SM Entertainment. Το Νοέμβριο του 2007 λοιπόν οι Girls' Generation κυκλοφόρησαν το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους, το οποίο έγινε το 12ο πιο εμπορικό άλμπουμ της χρονιάς στη Νότια Κορέα. Ωστόσο έγιναν γνωστές όταν κυκλοφόρησαν το επόμενο, το G, που πούλησε πάνω από 100.000 αντίτυπα στη Νότια Κορέα. Το ομώνυμο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην εκπομπή Music Bank του καναλιού KBS. Η επιτυχία τους συνεχίστηκε με το Tell Me Your Wish, πες μου την επιθυμία σου, που έφτασε, ή πες μου την ευχή σου, που έφτασε στο νούμερο 8 του chart στην Ταϊβάν. Το 2010 ήταν μια από τις πιο καθοριστικές χρονιές για το συγκρότημα και έτσι η Girls' Generation, τρέχω λίγο το κείμενο της αγαπητής Grace Almond, κέρδισαν σιγά σιγά τη διεθνή αναγνώριση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μουσική, ένα είδος που λιγότερο οφείλει την τεράστια επιτυχία του στην ίδια τη μουσική, όσο στην εμφάνιση, στο πακέτο με το οποίο αυτό πλασάρεται, στο χορευτικό μέρος και φυσικά στην εμφάνιση, την ευηδή εμφάνιση των αγοριών και των κοριτσιών που σε σκανδαλωδώς νεανική ηλικία αποτελούν τα μέλη των αντίστοιχων συγκροτημάτων. Νομίζω ότι για γέρος πολύ ξέδωσα σε αυτή την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, συμπάσχοντες, καλό σας βράδυ.

0: This one's for you.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι Χούθη της Ιεμένης έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την κλιμάκωση των επιθέσεών τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και επίσης ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για το Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πάντως ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι και η διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Πάντως, το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίες πως οι ΗΠΑ με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για νέες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων, ενώ χώρες που θα συνδράμουν τις ΗΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα έσταλε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησης του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα μετά περί παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνει το ΚΚΕ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Τραγική κατάληξη είχε καυγά σήμερα το πρωί για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη. Ένας 82χρονος διαπληκτίστηκε με 76χρονο και η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν τόσο από την νοσηλεύτρια της ακτής Βουλιαγμένης όσο και από τους τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Κλείνουν σε λίγη ώρα οι κάλπες για τις κρίσιμες τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στη γερμανική πρωτεύουσα η μάχη δίνεται ανάμεσα στην αριστερά και τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ στο Μεκλεμβούργο η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη μεταξύ της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέτσιχ του S5 και της ακροδεξιάς AfD. Τα αποτελέσματα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έχει συγκαλέσει για αύριο έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου του CDU για την αποτίμησή τους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Αύριο στη Βυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα διαθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθήσεις η Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Καλησπέρα σας και καλώς βρεθήκαμε. Περί γάτων και σκύλων ο λόγος και σήμερα αυτή την ώρα. Περί αγάπης δηλαδή εδώ που τα λέμε. Η γάτα δεν προσφέρει υπηρεσίες. Η γάτα προσφέρει τον εαυτό της. Ασφαλώς και θέλει φροντίδα και καταφύγιο. Δεν την αγοράζει τσάμπα την αγάπη. William Burroughs. Και στον ασπροδότη του Τζακ Λόντον διαβάζουμε: για πρώτη φορά στη ζωή του ο ασπροδότης ένιωσε ένα χέρι να τον χαϊδεύει χωρίς φόβο, χωρίς πρόθεση να τον χτυπήσει. Στην αρχή μαζεύτηκε, οι μύες του ανατρίχιασαν και έβγαλε ένα βαθύ απειλητικό γρύλισμα. Όμως το χέρι συνέχισε να χαϊδεύει απαλά το κεφάλι του πίσω από τα αυτιά, εκεί όπου κανένα άλλο χέρι δεν είχε τολμήσει να πλησιάσει. Σιγά σιγά το γρύλισμα έσβησε. Μια παράξενη άγνωστη ζεστασιά άρχισε να απλώνεται στο κορμί του. Κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ζητούσε την υποταγή του μέσα από τον πόνο, αλλά μέσα από κάτι άλλο πολύ πιο δυνατό, που οδήγησε την άγρια καρδιά του να ημερώσει και να του δοθεί για πάντα. Αυτή την ώρα μιλάμε για τους τετράποδους συγκατοίκους μας. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Το Μεριμνό, φιλοζωική βοήθεια Μεριμνό, είναι ένα μη κερδοσκοπικό, εθελοντικό, φιλοζωικό φυσικά σωματείο στην Ανατολική Αττική, δηλαδή καλύπτει περιοχές Μαρκόπουλου, Πορτοράφτη και γύρευε ποιες άλλες. Θα μας πει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μεριμνό, η κυρία Άννα Τσαλίκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιες περιοχές καλύπτεται?
1: Κυρίως το Μαρκόπουλο και το Πορτοράφτη, βοηθάμε Σαρονικό, βοηθάμε και λίγο Κοροπή.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
1: Ανάλογα με τις δυνατότητες μας, ναι.
0: Ναι, το φαντάστηκα ότι θα είναι ευρύτερη περιοχή. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για το Μεριμνό, να το γνωρίσουμε πριν να δούμε τι ετοιμάζει?
1: Ναι, πολύ ευχαρίστως. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω κιόλας που με καλέσατε να μιλήσουμε λίγο στην εκπομπή σας. Να σας πω ότι το Μεριμνό είναι ένα φιλοζωικό σωματείο που ξεκίνησε επίσημα και τυπικά το 2015. Mm-hmm. Τα μέλη του είχαν και προηγούμενη δράση. Το 2015 απλά συστήθηκαν νομικά. Κυρίως η ανάγκη, τα πολλά δέσποτα ζώα, οι πολλές εγκαταλείψεις.
0: Ναι. Έχετε πάρα πολλά στην περιοχή σας, ε?
1: Ναι, δυστυχώς ακόμα ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Ήταν ο λόγος ο οποίος τα μέλη του Μεριμνό αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σωματείο για να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε και τα ζώα και νομικά όποτε χρειαστεί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Βρισκόμαστε στην Ανατολική Αττική.
0: Το...
1: Πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι αστικός, είναι ημιαστική περιοχή.
0: Ναι,
1: το Μαρκόπουλο και το Πορτοράφτη.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εκτάσεις
0: πάνε και πετάνε ζώα.
1: Ακριβώς, ναι. Το Πορτοράφτη ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι, δηλαδή από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βρίσκουμε νέα ζώα, αστήρωτα φυσικά όλα, τα οποία τα έρχονται για διακοπές, τα αφήνουν εδώ, τα παίρνουν πίσω. Πάντως πολλά νέα ζώα από εδώ και στο εξής, δηλαδή από το
0: από
1: τέλος Σεπτέμβρη και μετά.
0: Ναι.
1: Εκεί που βάζουμε μία τάξη ξανά, το και από την αρχή.
0: Ναι. Και η στόχη σας είναι η σύντηση, η περίθαλψη, η διάσωση, η φροντίδα και η πιθανότητα υιοθεσίας.
1: Η εξέδρεση υιοθεσίας είναι από τους κύριους στόχους του Μεριμνό.
0: Ναι.
1: Διότι προσπαθούμε να βρούμε σπίτι για κάθε αδέσποτο.
0: Πόσα αδέσποτα περίπου έχετε υπό την προστασία σας?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 75 σκύλους και πάνω από 100 γάτες.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι όλα γη, θα είναι και κάποια με προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, τα περισσότερα ζώα δυστυχώς που μαζεύουμε είναι άρρωστα.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό, γιατί ο δρόμος δεν ενδείκνεται για την ευζωία ενός ζώου, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος. Οπότε
0: έχετε κάποια...
1: δεν υπάρχει φροντίδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει φροντίδα, οπότε αρρωσταίνουν τα ζώα, έτσι.
0: Αναγκαστικά. Έχετε κάποια συνεργαζόμενα ιατρία και καταφύγιο υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, καταφύγιο δυστυχώς, επειδή το κράτος δεν τα έχουν βρει τα υπουργεία μεταξύ τους, δεν μπορούμε να έχουμε καταφύγιο νόμιμο, διότι δυστυχώς με μια παλιά διάταξη του νόμου για τις ζώνες, τις ζώες στην Αττική, για την Αττική μιλάω πάντα, μας κατατάσσουν στους κτηνοτρόφους. Πράγμα τεράστιο λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ζητούν 12 στρέμματα. Αυτά τα 12 στρέμματα δεν υπάρχουν πια στις περιοχές μας.
0: Τα υπουργεία που αναφέρατε είναι γεωργίας και εσωτερικών,
1: είναι,
0: ας πούμε.
1: Το εσωτερικών προσπαθεί να κάνει τώρα, και ειδικά η ειδική γραμματεία, να συστήσει μια επιτροπή που κατά περίπτωση θα εξετάσει τα αιτήματά μας, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλα σωματεία που έχουν το ίδιο θέμα. Διότι τα 12 στρέμματα, όπως καταλαβαίνετε, ούτε υπάρχουν πια σαν γη, ούτε μπορεί να τα αγοράσει κάποιος, αλλά σαφώς και δεν μπορεί και να τα συντηρήσει. Γιατί τα σωματεία εμείς ουσιαστικά εμείς χρηματοδοτούμε από μόνοι μας τις, όλες τις, όλες τις δραστηριότητες μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς τα μέλη, κάποιες δωρεές που μπορεί να γίνουν, ναι. Αυτό.
0: Επομένως τα ζώα τι είναι, φιλοξενούμενα? Επομένως,
1: τα ζώα, ναι, είναι φιλοξενούμενα στα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Καταλάβατε. Τα σπίτια μας είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα σπίτια ολονών των μελών του Μεριμνού είναι γεμάτα ζώα, γεμάτα. Συνέχεια. Τα σπίτια μας, ναι, δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Ευτυχώς που είναι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μονοκατοικίες, οπότε ουσιαστικά έχουμε κάνει τα σπίτια μας καταφύγια.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Όλα αυτά, γιατί δυστυχώς δεν μπορεί, ειδικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αυτό που φέρνει τις δυσκολίες, δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιες ανακαιότητες. Εμείς καταρχάς δεν είμαστε κτηνοτρόφοι. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, αρμέγουμε τους σκύλους ή τις γάτες? Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο χαζό. Δυστυχώς, παλεύω εδώ και 4 χρόνια, γιατί είχαμε μία δωρεά, να σκεφτείτε, γης, και δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε.
0: Η οποία όμως δεν είναι 12 στρέμματα, επομένως.
1: Όχι, είναι 5.
0: Ναι, είναι 5.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό έργο. Είχαμε προχωρήσει σε σχέδια. Τι να σας λέω τώρα, πραγματικά μερικές φορές αυτό το κράτος μας απογοητεύει πάρα πολύ. Αντί να μας βοηθάει, μας ρίχνει μια τροκλοπορία και μας ρίχνει κάτω. Χάσαμε όλους μας τους χορηγούς. Τέλος πάντων, πάντα ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, γιατί τουλάχιστον η ειδική γραμματεία τώρα του εσωτερικών του προσπαθεί αυτό,
0: ναι,
1: και θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε κι εμείς να αποκτήσουμε ένα νόμιμο χώρο,
0: ναι,
1: και να φύγουν και τα ζώα από τα σπίτια μας. Ναι.
0: Μακάρι, μακάρι. Τουλάχιστον να έχετε τα καινούρια, να φιλοξενείτε τα παλιά, να έχουν βρει το δικό τους χώρο. Γιατί αυτό που μας είπατε.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί μέσα σε αυτά είναι ζωάκια που μπορεί να έχουν κάποιο είδους αναπηρία, οπότε είναι, ναι, δύσκολο να υιοθετηθούν. Είναι ζωάκια ηλικιωμένα που δυστυχώς οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη σκληρότητα εγκαταλείπουν. Έχουμε ένα ζώο δηλαδή στο σπίτι μας και μετά όταν δεν μας κάνει, είτε αρρωστήσει είτε είναι ηλικιωμένα.
0: Και άμα μεγαλώσει, ναι, είναι για το δρόμο πια, για δεν, ναι, μας κάνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δυστυχώς είναι μια σκληρότητα η οποία όμως είναι και η πραγματικότητα για μας. Οπότε αυτά τα ζώα έχουν πάντα δηλαδή κουτάδια άρρωστα και ηλικιωμένα, έχουν προτεραιότητα στη φιλοξενία σε εμάς.
0: Ναι, ναι. Τα κουτάβια τα παίρνουν, τα θεωρούν χαριτωμένα, μετά τα πετάνε. Αυτό είναι το θέμα, το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, το Μεριμνό δεν δίνει ποτέ ένα ζώο για υιοθεσία. Τώρα έχουμε και το Εθνικό Μητρό, ευτυχώς, που καταγράφονται όλα τα ζώα.
0: Ναι.
1: Το Μεριμνό ποτέ δεν έδωσε ζώο χωρίς τσιπ. Ηλεκτρονική,
0: ναι,
1: σήμανση.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά τα αντιπαρέρχονται.
1: Ναι, κοιτάξτε, εάν το πετάξει κάποιος το ζώο στον δρόμο και βρεθεί, είναι ποινικό πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και ποινικό και μη εξαγοράσιμο, ευτυχώς, με την νομοθεσία την καινούρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε το θέμα είναι ότι εμείς δεν δίνουμε ποτέ, μα ποτέ, ένα ζώο, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος, χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική σήμανση καταχωρημένη στο όνομα του νέου κηδεμόνα.
0: Μάλιστα. Παρά όλα αυτά τα φοβερά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι φιλόζωοι της Ελλάδας, δεν είστε οι μόνοι.
1: Ναι,
0: μην,
1: ναι,
0: νιώθετε μοναξιά σε αυτό. Την επόμενη Κυριακή έχετε ετοιμάσει το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Στο ΟΑΚΑ θα γίνει.
1: Ναι, στο ΟΑΚΑ. Το έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής. Δεν είναι μόνο φιλοζωικά φυσικά, έτσι, είναι πάρα πολλές φιλοζωικές, ναι, εθελοντικές οργανώσεις. Και έχουμε την τιμή και εμείς να παραβρισκόμαστε εκεί. Είναι το πρώτο φεστιβάλ εθελοντών που οργανώνει η Περιφέρεια.
0: Ειδικά στη φιλοζωία, αν δεν υπήρχαν και οι εθελοντές, αλλημονό μας.
1: Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικότητα και είναι και ένας από τους λόγους που θέλουμε να παραβρεθούμε σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι ο εθελοντής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά το κράτος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι βοηθός του κράτους στις ενεργειές του και της νομοθεσίας,

0: και να νιώσει, αν θέλετε, τη μοναξιά ενός αδέσποτου ζώου. Ναι. Τα οποία ειδικά ο σκύλος αλλά και η γάτα, mm-hmm. μην ξεχνάμε ότι ένα σκύλος περίμενε 20 χρόνια τον Οδυσσέα να γυρίσει πίσω. Δηλαδή είναι κάποια πλάσματα τα οποία είναι φτιαγμένα για να ζουν με τον άνθρωπο. Ναι. Δεν μπορούν να ζουν μόνα τους και δεν μπορούν να ζουν σίγουρα και στον δρόμο. Οι δήμοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Εμείς έχουμε πολλές φορές εκφράσει την ανάγκη να φύγει αυτό το κομμάτι από τους δήμους και να ανεξαρτοποιηθεί, να γίνει κάποιος άλλος οργανισμός που τα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο. Ραπόρτο στους δήμους, ναι. αλλά να είναι ανεξάρτητο και να αποτελείται από ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε τα ζώα.
1: Ας γίνει το καλύτερο δυνατό για τα αδέσποτα. Αυτό μόνο.
0: Μακάρι. Κυρία, αλλά να ξέρετε ναι. κάτι, ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είμαστε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουμε να τα υπολογίζουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς οι εθελοντές ποντάρουμε πάρα πολύ και στις νέες γενιές. Οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μια άλλη νοοτροπία, από το σχολείο κιόλας, περιμένουμε από αυτούς να αλλάξουν την κατάσταση.
1: Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα φιλοζωικά προγράμματα στα σχολεία και πολύ καλά κάνουν και γίνονται. Μήπως οι επόμενες γενιές είναι λίγο καλύτερες. Εσείς εκεί στο Μαρκόπουλο είστε και πόλη, αλλά είστε και λίγο επαρχία. Επομένως, έχετε και όλα τα προβλήματα που έχει η ελληνική περιφέρεια σε σχέση με τα ζώα.
0: Επαρχία είμαστε. Να, δεν το συζητώ. Εγώ τουλάχιστον που έκανα αποκέντρωση για να έρθω εδώ ζώντας στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και ερχόμενη εδώ πέρα, η αντιμετώπιση των ζώων εδώ πέρα μόνο σοκ μου είχε προσφέρει στην αρχή. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνονται κάποια βήματα, αλλά δυστυχώς γενικά σε όλη την επαρχία είναι πολύ πίσω το θέμα. Στις πόλεις είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είτε γιατί ίσως υπάρχουν πιο πολλά, πιο πολλές εκδηλώσεις, είτε δεν ξέρω, ο κόσμος έχει ένα άλλο επίπεδο. Στην επαρχία δυστυχώς το θέμα των αδέσποτων είναι ακόμα πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι, πραγματικά. Μακάρι να ελπίζουμε όλα να πάνε κάπως καλύτερα, έστω και από τις επόμενες γενιές. Ας γίνει έστω τότε, αλλά να γίνει κάποτε. Κυρία Τσαλίκη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Κουράγιο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Η φιλοζωική ομάδα Φοβισμένα Δεσποτάκια Νεάπολη στην Άνω Νεάπολη της Νίκαιας του Πειραιά προσπαθεί να μας γνωρίσει με κάθε τρόπο και πολύ καλά κάνει. Τα σκυλάκια που φιλοξενεί στο καταφύγιο της είναι 27 σκυλάκια. Μας προσκαλεί λοιπόν σε μια κυριακάτικη απογευματινή βόλτα. Τώρα γίνεται αυτό που μιλάμε, που θα κάνουν σήμερα. Μια προσπάθεια ακόμα τα σκυλιά αυτά να βρουν το σπίτι τους και τον άνθρωπό τους. Ανέβασε κάποια εύστοχα βίντεο η ειδική γραμματεία ζώων συντροφιάς, τα οποία επιμελήθηκε η Κατερίνα Γκούμε, τεταλμένη σύμβουλος για τη λειτουργία του προγράμματος ευαισθητοποίησης για τα δέσποτα και δεσποζόμενα ζώα του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ένα από αυτά τα βιντεάκια μας θυμίζει ότι ο νόμος 4830 του 21 προβλέπει τη δημιουργία σημείων παροχής τροφής και νερού από τους Δήμους για τα επανεντασσόμενα αδέσποτα. Επίσης αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών να δίνουν τροφή και νερό και φροντίδα, τηρώντας τους κανόνες καθαριότητας, υγιεινής και ευζωίας. Έτσι οι εθελοντές, πάλι οι εθελοντές που λέγαμε και πριν, και οι πολίτες που φροντίζουν τα αδέσποτα προσφέρουν καθημερινά πολύτιμο έργο. Οφείλουμε όλοι να προστατέψουμε αυτή την προσπάθεια, η στέρηση της δυνατότητας λήψης τροφής και νερού. Μπορεί ανάλογα με τις περιστάσεις να συνιστά και παθητική κακοποίηση. Πόσες φορές έχουν πετάξει πιατάκια σκύλων και μπολάκια με νερό κάποιοι που θεωρούν ότι τους ενοχλούν ή βρωμίζουν το περιβάλλον. Παράλληλα, η καταστροφή λοιπόν αυτή δοχείων ή άλλου εξοπλισμού σύντησης και ποτίσματος που ανήκει σε τρίτους και συγκεκριμένα στο Δήμο συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας και μάλιστα απρόκλητη σύμφωνα με άρθρα του ποινικού κώδικα. Η νομολογία έχει αναγνωρίσει την προστασία αυτής της ενέργειας των εθελοντών για φαγητό και νερό των αδέσποτων ζώων. Με απόφαση του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικείου Αθηνών επιβλήθηκε ποινή φυλάκης 6 μηνών για απόπειρα δηλητηρίασης και κακοποίησης αδέσποτων ζώων. Από εμάς εξαρτάται αν η πόλη είναι καθαρή, ασφαλής και ανθρώπινη, χωρίς να παραμελεί τα πιο ευάλωτα πλάσματα που ζουν σε αυτή. Κρατάμε τους χώρους καθαρούς, δεν αφήνουμε τα ζώα χωρίς νερό, δεν καταστρέφουμε τα μπολάκια και τα σημεία σύντησης, συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Μακάρι έστω αυτό να το μάθουμε.

0: καθόλου τυχαία δεν ακούσαμε τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο από τη Μαρίζα Κοχ. Όλα έχουν το λόγο του σήμερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αντώνης Μποσκοίτης, του οποίου ένας γάτος είναι ο Ζέπος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύση, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρίζα Κοχ, είναι φίλη σου. Ακούσαμε και τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο για να τιμήσουμε το μεγάλο γάτο σου, ο οποίος είναι κοντά 15.
1: Ναι, τώρα στο τέλος του χρόνου θα πάει για τα 16. Κλείνει τα 15 και μπαίνει στα 16.
0: Αλλά είναι μια χαρά.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι καλοδιατηρημένος γιατί είναι αδύνατος. Οπότε είναι ακόμα ευλίγιστος, ξέρεις. Ναι, είναι μια χαρά το ζωντανό δείχνει, μια χαρά.
0: Ωραία. Πάμε λίγο πίσω. Εσύ είχες πάντα γάτες?
1: Κοίταξε, ζώα δεν είχαμε στο δικό μας σπίτι, αλλά θυμάμαι ότι τα καλοκαίρια που πηγαίναμε στον πόλεμο σε κάτι οικογενειακούς φίλους, παύλα, συγγενείς, ήταν μάτω γατιά, παντού είχε γάτες. Οπότε, παρόλο που αγαπούσα εξίσου τα σκυλιά, είχα έτσι και μια δυναμία στις γάτες. Τις πιάναμε, τις ταΐζαμε, ξέρω εγώ, πιάναμε έντομα ως πιτσιρίκια, τις ταΐζαμε στο στόμα, τέτοια πράγματα ας πούμε. Οπότε ήμουν από πολύ μικρός εξοικειωμένος με τις γάτες.
0: Επειδή είσαι ανοιχτό βιβλίο, διότι γράφεις πάρα πολλές αναρτήσεις σου για τη ζωή σου, ξέρουμε ότι η πρώτη γάτα σου ήταν η Σόφη.
1: Μπράβο, ναι, η Σόφη, τη θυμήθηκες. Η Σόφη λοιπόν ήταν ένα γατάκι, το οποίο ένα βράδυ ακούσαμε κλάματα, καλοκαίρι ήταν, ανοιχτά τα παράθυρα ας πούμε, και καταλάβαμε ότι από τον υπόνομο ακούγονταν κλάματα γατιών. Κατέβηκα εγώ κάτω, δυστυχώς δεν άκουγα τίποτα. Όταν είχα κατέβει, είχαν πάψει και οι φωνές, έψαχνα, δεν βρήκα τίποτα. Από αυτά λοιπόν τα γατιά, ένα ξέφυγε, το οποίο θα ήταν ημερών, θα σερνόταν το φουκαριάρικο, δηλαδή πολύ μικρό γατάκι, και ήρθε ακριβώς στη γλάστρα που είχαμε έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας, πήγε, χώθηκε πίσω από τη γλάστρα. Τέλος πάντων την είδε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το πρόπο δίπλα που είχε μια άλλη γάτα και την τάιζε. Και το είδα, αυτός το παρατήρησε, το είδα εγώ έτσι που ήταν σε αυτή την κατάσταση, το πήρα σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα έτσι γατή στο σπίτι. Πολυμελής οικογένεια. Η μάνα μου στην αρχή, ξέρεις, επιφυλακτική, αλλά τι να σου πω, μέσα σε λίγες μέρες είχε γίνει η μασκό του σπιτιού.
0: Βέβαια, αλίμον.
1: Και έζησε μαζί μας 17,5 ολόκληρα χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο. Μια χαρά. Πολύ καλά. Ήσουν μικρός τότε.
1: Ναι, αρκετά. Γι' αυτό σου λέω, άρα τελικά ναι, στην ερώτησή σου η σωστή απάντηση είναι ότι όλη μου τη ζωή ήμουν με γάτες.
0: Ήσουν με γάτες. Παρότι τα αγαπάς τα σκυλιά, όπως έχεις γράψει κιόλας, αλλά δεν έχει τύχει να
1: βρεθείς. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα σου πω. Ο σκύλος για μένα τώρα, έτσι, αυτό μπορεί να διαφωνήσει ο καθένας που έχει τη χαρά να έχει σκύλο. Δεν μπορεί αυτό το ότι πρέπει να βγαίνεις έξω 3 φορές την ημέρα, το πρωί, δηλαδή ότι πρέπει η ζωή σου να μπει σε ένα πρόγραμμα.
0: Ναι. Και έχεις και ταξίδια.
1: Γιατί ένα σκυλί έχει και αυτό, πρέπει να σεβαστείς πώς μπορεί και πρέπει να ζήσει, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι θα μου ήταν δύσκολο να έχω ένα σκύλο.
0: Ναι, κάνεις ταξίδια, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, όταν κάνεις ταξίδια, κάπου μένουν ο Ζέπος. Συγγνώμη, αλλά τόση ώρα μιλάμε και δεν έχουμε αναφέρει τη Φλέρη.
1: Τη Φλέρη, βέβαια, ναι.
0: Τη Φλέρη. Πώς?
1: Το φλεράκι, ναι. Η Φλέρη είναι 13, πάει στα 14.
0: Και αυτή είναι μεγάλο κοπέλα.
1: Αυτή λοιπόν την πήρα ένα χρόνο πριν φύγει η Σόφη. Επειδή ήταν ταρταρούγκες και οι δύο είναι ταρταρούγκες, αυτό το χρώμα το τρικολόρε. Οπότε έβαλα αγγελία τότε στο ίντερνετ και λέω ψάχνω μια τέτοια γάτα θα ήθελα. Και εμφανίζεται μια κοπέλα από το Δήλαση. Έχει ένα πολύ δραστήριο προφίλ στο Facebook όπου προωθεί γατάκια για υιοθεσία. Έρχεται σπίτι μου λοιπόν στο Παγκράτη εμένα τότε και μου φέρνει, τη φέρνει σε ένα κλουβάκι.
0: Τι φλέει.
1: Τι φλέει, μωρό, και μου λέει το έσωσες διότι αυτό ήταν, λέει, μέσα σε κάτι φορτηγά, θα το πατούσαν, δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν μέσα στην πρόμα. Την έφερε σπίτι και τη λέω, κοίταξε, θα δούμε, λέω, αν καταφέρει να εγκληματιστεί γρήγορα, γιατί έχω και τον άλλον, είχα ήδη το Ζέπο. Αλλά μόλις τη φέραμε και άνοιξα το κλουβί, η Φλέρη ξάπλωσε στο κρεβάτι, τεντώθηκε. Της λέω, φύγε, της λέω, την κρατάω όπως είναι, εντάξει, θα την κρατήσω, της λέω. Και την έχω τώρα και αυτήν 14 χρόνια.
0: Μια χαρά. Το Ζέπο πώς το βρήκες, πού τον βρήκες?
1: Ο Ζέπος γεννήθηκε στο Παγκράτη, στην αυλή μου.
0: Επίσης Παγκράτη, όλα από εκεί.
1: Οπότε, ναι, ήταν και αυτό, και εκεί θυμάμαι ότι κάποια κτίνη, αυτή ήταν τα κτίνη, τα δίποδα, μου έριξαν ποντικό φάρμακο μες στην αυλή. και ξολόθρεψαν μία γατοοικογένεια. Το λέω, το θυμάμαι και οργίζομαι και ανατριχιάζω και θυμώνω. Και αυτή τη γέννα, στο πούμε, ότι επέζησε ο Ζέπος.
0: Μάλιστα, τυχερός ήταν ο Ζέπος.
1: Τυχερός, γιατί ήταν ο πιο θαραλέος, ενώ ήταν ο πρώτος που πήδαγε μέσα από το παράθυρο, έμπαινε μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Τα άλλα, με το που έβγαινε έξω, πήδανε, κομπόντουσαν.
0: Ναι.
1: Την αυλή μιλάω. Αυτός ήταν πολύ έτσι φιλικός με τους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή.
0: Τι χαρακτήρα έχει ο Ζέπος? Έχουν χαρακτήρα τα ζώα?
1: Νομίζω έπως δεν έχουν, ναι. Κοίταξε, καταρχάς θα σου πω κάτι, είναι ήρεμος, ενώ δεν με εκνευρίζει όταν πεινάει, δεν παραπονιέται για το φαΐ, ξέρεις, να είναι, δεν είναι λέμαρτος, να σου το πω έτσι.
0: Γι' αυτό είναι και αδύνατος.
1: Ναι, ναι, τρώει κανονικά, τα πάντα, έχει όρεξη, ας πούμε, αλλά είναι, ξέρεις, έχει το πρόγραμμά του και αυτό μου αρέσει, δεν είναι ένα εκνευριστικό γατί, ξέρεις, να μιαουρεί συνέχεια, όπως πάνει η Φλέρη. Τι να κάνει η Φλέρη, η Φλέρη πεινάει κάθε τρεις και λίγο, αλλά εντάξει, καλά είναι από υγεία, τα κοιτάμε. Ναι, ο Ζέπος λοιπόν τη χαρακτήρα είναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κτητικός. Αυτός το έχει αυτό. Δεν αφήνει, αν έρθει άλλος άνθρωπος, φίλος με αυτά, φίλοι μου εδώ που έρχονται κόσμος και κάθονται, θα έρθει δίπλα μου να κολλήσει σαν να δηλώνει την παρουσία σου.
0: Αυτός είναι δικός μου, λέει.
1: Ακριβώς, αν δεν το πράγμα. Ναι, και έχει πλάκα γιατί γελάμε με αυτό όλοι έτσι που το βλέπουν. Έχει πολύ γέλιο.
0: Μα βγάζει.
1: Όμως ένα άλλο πολύ έτσι που εμένα με συγκίνησε πολύ για τη συμπεριφορά των ζώων, το χαρακτήρα τους. Ο Ζέπος κοιμάται πάντα στο λαιμό μου. Η Φλέρη κοιμάται στα πόδια μου. Δεν την αφήνει ο Ζέπος να ανέβει πάνω. Δηλαδή με τίποτα. Αυτή ξέρει, είναι νόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν πριν 2 χρόνια, η Φλέρη μου ήταν λίγο έτσι αρρωστούλα και φρακτινία το σπίτι. Την είδε, μου λέει, δεν έχει τίποτα, της έδωσε μια αντιβίωση για 1-2 μέρες. Όντως την επόμενη μέρα ήταν μια χαρά το γατί. Αλλά εκείνη την ημέρα και το βράδυ που κομμάτισα εγώ, ήταν κάπως σε κατάσταση ημιλιθάργου. Ήταν το γατί άρρωστο, φαινότανε. Την είχα εγώ λοιπόν στο μέσα δωμάτιο και κοιμότανε. Δεν ήθελε, ξέρεις, ήθελε να είναι μόνη της. Οπότε έρχομαι εγώ το βράδυ, ξαπλώνει ο Ζέπος δίπλα μου, ξαπλώνω εγώ δίπλα μου ο Ζέπος και κατά τη διάρκεια της νύχτας ξυπνάω εγώ με αγωνία, λέω τι να κάνει μέσα η άλλη, να είναι καλά, μην έχει συμβεί κάτι. Και όπως δεν προλαβαίνω να το πω, κάνω έτσι και βλέπω τη Φλέρη δίπλα μου.
0: Της είχε παραχωρήσει τη θέση του.
1: Την άφησε. Είναι η μοναδική φορά στα 13 χρόνια, 14 που συμβιώνουν μαζί, που σαν να κατάλαβε ότι είναι άρρωστη και ότι με έχει πιο πολύ ανάγκη αυτή. Αυτό συνέβη ακριβώς. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, μία φορά μόνο να έχει συμβεί. Αυτά είναι ωραία τα ζώακια, πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Και έχεις πάρει μαθήματα από το Ζέπο και από τη Φλέρη? Επιτήσεις πολλά χρόνια μαζί τους.
1: Όταν λες μαθήματα, τι μαθήματα? Όχι, ο ίδιος άνθρωπος ήμουνα πριν πάρω τα γατιά και αφού τα πήρα.
0: Νομίζω ότι βλέποντας τα και ζώντας μαζί
1: στη δική μου ζωή μου.
0: Ναι, εννοώ μαθήματα, ας πούμε, το πώς αντιμετωπίζουν το πόνο, το πρόβλημα, το οτιδήποτε του συμβαίνει, είναι εκείνης της στιγμής και την επόμενη στιγμή συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Είναι
1: ακριβώς,
0: κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε οι άνθρωποι.
1: Δεν το έχουμε,
0: θα πέσουμε.
1: Λόγω εγκεφαλικής λειτουργίας δεν το έχουμε αυτό. Ακριβώς. Αυτά είναι, ξέρεις, έχουν ένα εγκέφαλο μικρότερο που δεν έχει ανάγκη να σκεφτεί αυτό το πράγμα.
0: Είναι το σήμερα. Είναι η χαρά τώρα.
1: Ακριβώς. Φοβερό είναι αυτό. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Φοβερό είναι.
0: Είναι πολλά τα μαθήματα τα οποία παρατηρώντας παίρνουμε τα ζώα, όπως αυτό που είπε για το Ζέπο. Θα της δώσει τη θέση του τη γάτα, η μία γάτα στην άλλη, όταν θα δει ότι υπάρχει ανάγκη. Αλλιώς θα κάνει, θα διεκδικήσει, θα κάνει το αυτό που θέλει.
1: Όχι. Και επίσης τα δύο γατιά δεν έχουν φάει ποτέ αυτό που λέμε γλυκό ψωμί μαζί. Δηλαδή,
0: ποτέ.
1: Τώρα όχι τόσο συχνά γιατί έχουν λίγο μεγαλώσει, αλλά μέχρι και πριν 1-2 χρόνια μία μπάλα στο πάτωμα γινόντουσαν. Κατάλαβες, δηλαδή μονίμως στη διαμάχη και στην κόντρα, ξέρεις, δεν τα πήγαν ποτέ καλά, δεν τα πάνε γενικώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να ζήσουν πάρα πολλά χρόνια ακόμα και να είσαστε όλοι μαζί.
1: Εντάξει, χαρούμενοι. Και αυτό είναι, ναι, και αυτό που λες, ευχαριστώ πολύ, Σύση μου. Και ξέρεις, πάντα όταν έχεις ένα ζωάκι που έχει φτάσει στο 15ο έτος, αρχίζεις και σκέφτεσαι, λες ότι εντάξει, αρχίζει τώρα κάπως η αντίστροφη μέτρηση κατά τρόπο.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό σκέφτηκα.
1: Αλλά ακούς και γάτες όμως που ζουν και 21 χρόνια και 19 και 20 και διάφορα. Αναλόγως.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα την κουβέντα αυτή πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια.

Η μυρουδιά του μετά τη βροχή είναι ένα βιβλίο του Σεντρίκ Σαπέν Ντεφούρ. Είναι μια ιστορία αγάπης, ένας ισχυρός δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν άντρα και το σκύλο του τον Ουμπάκ, έναν ορεινό σκύλο της Βέρνης. Το ζώο καθώς μεγαλώνει καταλαμβάνει όλο και πιο σημαντικό χώρο στην καθημερινότητα του αφηγητή. Κάποιες στιγμές ξεχνάς πως ο Ουμπάκ είναι σκύλος. Βλέπεις μόνο δύο πλάσματα, διαβάζεις μάλλον μόνο για δύο πλάσματα που αγαπιούνται τόσο απλά και αληθινά, μια αγάπη χωρίς λόγια, ανεπανάληπτη. Μια ζωή έντονη, ανήσυχη, γελαστή, που όλα κυλούν πιο γρήγορα και πρέπει να κρατήσεις την κάθε στιγμή. Και μετά ο θάνατος, που αρνείσαι να αποδεχτείς, όμως αποτελεί την ουσία της ύπαρξης. Μένει αυτό το καταραμένο κενό. Αυτά τα νύχια που θαρρείς πως ακούς ακόμα στο πάτωμα και αυτή η μυρωδιά που παρά τη βροχή έχει για πάντα χαθεί. Μα δεν χρειάζεται να αγαπάς τα σκυλιά για να σ' αγγίξουν αυτά τα 13 χρόνια κοινής ζωής. Μια πολύ γλυκιά ενδιαφέρουσα ιστορία αμοιβαίας κατανόησης.

Διάβασα και ήθελα να σας πω για το Ρίκι Τζερβέις. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής και ο δημιουργός της πρωτοποριακής τηλεοπτικής σειράς The Office. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και αναγνωρίσιμους κωμικούς, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και ηθοποιούς της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος. Έχει γεννηθεί στο Reading της Αγγλίας και είναι διάσημος για το αιχμηρό, κοινικό και συχνά αυτό σαρκαστικό του χιούμορ. Είναι επίσης όμως ένας από τους πιο ένθερμους και δραστήριους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων στον κόσμο του θεάματος. Η αγάπη του για τα ζώα εκφράζεται μέσα από τη δουλειά του, την προσωπική του ζωή και οικονομικές δωρεές. Πρόσφατα, τον Αύγουστο, κυκλοφόρησε η νέα του ενήλικη σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο Ali Cats. Η σειρά αυτή ακολουθεί μια παρέα από αδέσποτες γάτες στο Λονδίνο και, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήθελε να δείξει πόσο σκληρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων για αυτά τα πλάσματα και να κάνει τον κόσμο να αγαπήσει αυτές τις γάτες και να τις στηρίξει. Ο Τζερβέις δεν μένει μόνο στα λόγια, μετατρέπει την επιτυχία των stand-up shows του σε πραγματική βοήθεια. Στο τέλος του 25 ανακοίνωσε τη δωρά 2.430.000.000 λιρών. 3 εκατομμύρια δολάρια και παραπάνω είναι αυτά τα λεφτά από τα κέρδη της περιοδίας του τότε, και το ίδιο έκανε και το 23. Στην προσωπική του ζωή η λατρεία του λοιπόν του Τζερβέις για τις γάτες είναι θρυλική. Για χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με την Όλη, μια πανέμορφη μισία μέζα γάτα που την έχει κάνει διάσημη στα social media του, και μετά την απώλειά της υιοθέτησε μέσα από κάποια φιλοζωική την Beakley's, η οποία πρωταγωνιστεί πλέον στις καθημερινές του αναρτήσεις. Κατακρίνει ανοιχτά το κυνήγι, τα πειράματα σε ζώα και την κακοποίηση. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε χαρακτηριστικά πως όποιος δεν έχει ενσυναίσθηση για τα ζώα δεν έχει ενσυναίσθηση γενικότερα, απορρίπτοντας το δίλημα άνθρωποι ή ζώα.

Η Ευρυδίκη Χατζίου έρχεται με τα νεότερα φλέγοντα της καθημερινότητάς μας. Η Σύση Καπλάνη χάιδεψε σκυλάκι και γατάκι, ελπίζοντας να σας ενεργοποιήσει, μεταδώσει, αφυπνήσει φιλοζωικά αισθήματα. Ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την κλιμάκωση των επιθέσεών τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για το Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, δήλωσε. Πρόσθεσε πάντως ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι και η διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μαζούτ Πεζεσκιάν. Το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για νέες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων, ενώ χώρες που θα συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi, στη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Κάιρο την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι ανησυχούν για ενδεχόμενη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Σίση υπογράμμισε την ύψιστη σημασία της επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων, ανέφερε η Προεδρία σε ανακοίνωσή της, ενώ ο John Ratcliffe χαιρέτησε τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου προκειμένου να επιληθούν ειρηνικά οι περιφερειακές σειράξεις. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και ινστιτούτα εντόπισε το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρία, κλινικές, ΠΑ, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στη τσιμπίδα που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο, αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίας των πολιτών. Υπάρχουν και αναφορές οι οποίες πιάνουν τα όρια της ιατρικής και του κομπογιανιτισμού, ανέφερε στο Earth News ο δημιουργός εφαρμογής MedWatch, Γιάννης Δοξαράς. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διηλιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα με τα περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στη τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αντιδράσει και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνελήφθησαν χθες δύο από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξεπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών στην Αττική. Δύο 19χρονοι συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από σπίτι κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ευρυδίκη Χάτζου με την εκπομπή Αντίκτυπος.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην συχνότητα του Έθνους 105,8 και στον αντίκτυπο σήμερα 20 Σεπτεμβρίου εδώ μαζί με τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή και την Ευρυδίκη Χάντσου στο μικρόφωνο για να διατρέξουμε παρέα μαζί θέματα της επικαιρότητας που σταχυολογούμε, αυτά που συμβαίνουν δίπλα μας αλλά και μακριά μας και να δούμε βέβαια και τον αντίκτυπο σε μερικά από αυτά με εκλεκτούς καλεσμένους.

Καλησπέρα λοιπόν και να ξεκινήσουμε το ταξίδι εδώ στην επικαιρότητα με διάλογο βασικά με την Γερμανία, όπου οι εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Πομερανία δείχνουν πώς αλλάζει το πολιτικό τοπίο της χώρας, τι θα σημαίνει αυτό για την γερμανική κυβέρνηση και για την Ευρώπη. Υπάρχουν ήδη από ό,τι βλέπω exit poll, ο γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz θα κάνει δήλωση λίγο μετά τις 7 και όταν θα κλείσουν οι κάλπες και θα δημοσιευτούν τα πρώτα προγνωστικά, κάτι που θεωρείται μάλλον ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά την χρονική επιλογή και τι θα γίνει βέβαια με το Βερολίνο και το μέλλον του κυρίου Μέρτς, που σήμερα εκτάκτως θα συνεδρίαζε με τα κομματικά στελέχη. Από τη Γερμανία να πάμε στην ενέργεια και την τσέπη μας. Το Brent κινείται σταθερά κοντά στα 102 δολάρια του αρέλι. Στην ελληνική αγορά οι τιμές ανεβαίνουν όλο το Σεπτέμβριο, ενώ αύριο αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση μεταφέρονται στα μέσα Οκτωβρίου. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται τι άλλο, η κρίση στη Μέση Ανατολή και ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη. Πόσο ανεξάρτητη μπορεί να γίνει.

ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του διεκδικώντας μια ξαπλώστρα. Αν είναι δυνατόν, είπαμε όλοι όσοι το ακούσαμε. Εκεί φτάσαμε. Όμως πέρα από την οργή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μια δεδομένη στιγμή, αυτό που κυρίως μας συμβαίνει σε πολλά επίπεδα της καθημερινότητας, νομίζω όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε παρατηρήσει, είναι ότι πια δεν ξέρουμε να μιλάμε, να συνεννοούμαστε, να ζητάμε, να πληρωτολογούμε με ψυχραιμία, με νυφαλαιότητα. Το επίπεδο του διαλόγου, ο σύγκρουση, δυστυχώς πολλές φορές διαπερνά και το δημόσιο λόγο. Χάσαμε επομένως την ικανότητά μας να συζητάμε. Απλά να θυμίσω κάτι. Στην εκκλησία του Δήμου στην Πνίκα, με απαρτή 6.000 ατόμων, κάποτε, πολλά χρόνια πίσω, υπήρχε εισηγορία με το δικαίωμα κάθε πολίτη να πάρει το λόγο. Τελικά, για να μάθουμε να μιλάμε, πρέπει πρώτα να μάθουμε να ακούμε.

Μια αξιόλογη γυναίκα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έφυγε χθες πλήρης ημερών. Άφησε όμως το αποτύπωμά της στους αγώνες για την ισότητα και τα δικαιώματα σε μια αξιοπρεπή και ισότιμη ζωή.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στην επικαιρότητα και βέβαια με τις αμφιρροπές τοπικές εκλογές στην Γερμανία, η μάχη στο Βερολίνο μεταξύ της αριστεράς και των χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και ακροδεξιάς. Αυξάνεται η πίεση στον καγκελάριο Μέρτς. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Κλείσαν οι κάλπες, είχαμε τα πρώτα exit poll και όπως φαίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κρατήδιο του Μακλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου το AfD αναμένεται να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
0: Άρα μέχρι στιγμής έρχεται πρώτο, έτσι.
1: Εκτιμάται ότι θα λάβει το 37%, ριακά μπροστά το SPD με 35,5%. Το CDU, το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε πολύ χαμηλά, στο 5,5%. Πάνω από το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο.
0: Ναι, είναι 5% το όριο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 6, έδιναν μάλλον 6. Τώρα μας λες ότι έχουμε ένα 5,5. Είναι πάρα πολύ οριακό.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Στο Βερολίνο τώρα η αριστερά αναμένεται να αναδειχθεί το μεγαλύτερο κόμμα με 24,5%. Έχει μια άνοδο 12,3 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Μπορείς να επαναλάβεις το ποσοστό της αριστεράς της Λίνκε.
1: 24,5%.
0: Μάλιστα.
1: Καταγράφοντας άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Πολύ μεγάλη, διπλάσιο το ποσοστό. Δεύτερο έρχεται το CDU με 20%. Αυτό σημειώνει πτώση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες. Mm-hmm. Ενώ τρίτη είναι το AfD με 16%, ενισχυμένο όμως και αυτό κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν,
1: Έχει, νομίζω ότι δείχνει πολύ καλή, δείχνει ξεκάθαρα το που στρέφονται τα πράγματα, σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος παρακολουθεί από νωρίς τα αποτελέσματα στα κεντρικά γραφεία του CDU. Επίσης, σύμφωνα με το Focus, προαναγγέλλεται ότι θα μιλήσει τώρα μετά τις
0: 7 ότι θα έχει έκτακτο διάγγελμα,
1: Λοιπόν, να δώσουμε, αν έχουμε χρόνο, να δώσουμε και κάποια στοιχεία από τη συμμετοχή των καταρχήν, πρώτα στο κρατήριο στο Βερολίνο, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει γύρω στο 27,9% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Ήταν το ποσοστό αυτό 4,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τις εκλογές του 23. Επίσης, να σου πω ότι για πρώτη φορά φέτος δικαίωμα ψήφου στις εκλογές στο κρατήδιο είχαν 16χρονοι και
0: 17χρονοι.
1: Ακριβώς.
0: Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες.
1: Τώρα, η συμμετοχή τώρα στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου της Δυτικής Πομερανίας ήταν και αυτή σημαντικά ψηλότερη σε σχέση με τις, με τις εκλογικές αναμετρήσεις των προηγούμενων τις προηγούμενες. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι το 40,7%, περίπου 1,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε προσέλθει στα εκλογικά τμήματα, αυξημένο κατά από το 32% που ήταν την προηγούμενη φορά. Οπότε βλέπουμε τη διαφορά. Βέβαια υπάρχει μια σημείωση εδώ ότι οι προηγούμενες εκλογές είχαν συμπέσει μαζί και με τις ομοσπονδιακές, οπότε γι' αυτό το λόγο ήταν αυξημένα τα ποσοστά στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν ξέρω, Ευρυδίκη, αν
0: Λίγο, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που
1: αυτά είναι τα πρώτα exit poll τα οποία ανακοινώθηκαν.
0: Άρα, επί της ουσίας έχουμε πρωτιά σύμφωνα με τα exit poll για το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο. Mm-hmm. Και βυθίζεται μέσα σε εισαγωγικά το κόμμα του Μέρτς, είναι στο όριο του 5, αυτό που μας έδωσε πριν είναι 5,5%, και η αριστερά επί της ουσίας επικρατεί στο Βερολίνο, όπου εκεί υπάρχει μία υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, τουρκικής καταγωγής.
1: Ναι, πάντως εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο και το CDU που πέφτει με πάνω από 8 μονάδες, και το AFT που ενισχύεται κατά σχεδόν 7 μονάδες.
0: Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ιφαντή για αυτό το θέμα, τι γίνεται στην Γερμανία μετά τα πρώτα exit polls και αυτά που θα παρακολουθούμε σήμερα. Να πάμε όμως, Δέσποινα, σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, την νέα κλιμάκωση που εξελίσσεται με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με την τεχερέν απειλή της Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες του κόλπου, κρατώντας βέβαια τα στενά του Ορμούς κλειστά, την ώρα που οι Χούθοι χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία, με την Τουρκία να εμφανίζεται τώρα διατεθειμένη να προσφέρει στρατιωτική συνδρομή στο Ριάντε. Έγινε πολλής λόγος τις προηγούμενες μέρες για την περίφημη συμφωνία της Μέκας,
1: όπου δεν...
0: Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε από εκεί?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Πρώτα θα ξεκινήσουμε από την απειλή, αυτή την προειδοποίηση μάλλον, εκ μέρους της Τεχεράνης, ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας, όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή θα αποτελέσουν στόχο συνεχών επιθέσεων. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες πως η Ουάσιγκτον

0: προσιλωμένος στις συμφωνίες του, παρά την δυσπιστία που έχει και διατηρεί απέναντι στους αντιπάλους, σε αυτούς που επιτέθηκαν, και υποστήριζε ότι η ειρήνη δεν πρέπει να απορρίπτεται όταν προσφέρεται. Την ίδια ώρα έχουμε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον στο Fox News. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο Camp David από την Παρασκευή, θα γύριζε σήμερα το βράδυ, γύρισε ευσπεσμένα.
1: Και όλοι αναρωτιόμαστε γιατί.
0: Ναι. Δήλωσε λοιπόν στο Fox News ότι είναι σε φάση λήψης αποφάσεων σχετικά με το Ιράν και ότι αναμένει πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μάλιστα χρησιμοποίησε πολύ ανήκεια μάλλον στο προεδρικό αξίωμα λόγια. Είπε ότι το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα φανείς ολόκληρο το Ιράν, καλύτερα να συμπεριφερθούν σωστά. Είπε ότι εξετάζει τις επιλογές για εξάλληψη του Ιράν, ότι να αφήσει τη χώρα
1: Είναι πιο επιθετική λοιπόν αυτή η φορά η προσέγγιση, γιατί μερικές πριν μέρες έλεγε ότι θα τελειώσει.
0: Όχι, περιλαμβάνει όμως λέει, την επιλογή να αφήσω τη χώρα να σαπίσει οικονομικά. Μάλιστα. Ή να υπάρξει επίτευξη μιας συμφωνίας. Εδώ από την άλλη τώρα έχουμε τους Ιρανούς καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είχαμε διάφορες δηλώσεις. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, είπε ότι δεν θα ανοίξει η Τεχεράνη τα στενά του ορμούς μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης και να τηρηθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις.
1: Εμένει σε αυτό, ναι. Μάλιστα.
0: Εμένει. Είπαν βέβαια ότι.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δέσποινα. Ναι.
0: Ναι, ότι χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Ρεζά, είπε ότι οι όροι της Τεχεράνης, οι οποίοι είναι 7, αλλά μας έδωσε τους 3, έχουν μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά και αναμένουν την απάντηση. Και οι όροι αυτοί είναι τερματισμός του πολέμου, απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Και φυσικά η κρίση στην Μέση Ανατολή και ό,τι παρακολουθήσαμε να συμβαίνει στον αγωγό στην Σαουδική Αραβία που είναι εκτός, περιμένουμε εντός των ημερών αυτό να αλλάξει. Έχουμε την συνέπεια βέβαια που παρακολουθούμε στην ενέργεια, στα καύσιμα, με την χώρα μας να εξειδικεύει τις παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια στα καύσιμα. Αυτό θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Την 1η Οκτωβρίου θα επανέλθει η επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους εταιρείας διανομής και πρατήριων. Τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να περιοριστεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Άκη Αθαναζόπουλο, συγγνώμη. Γρήγορα, Άκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εντάχει για να καταλάβουμε την εικόνα, τι γίνεται.
1: Το πλαίσιο το ξέρουμε, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο ΙΝΕΡΤ. Ναι. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι κάποιες χρήσιμες και κρίσιμες λεπτομέρειες. Δηλαδή, θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και θα μπει και πλαφόν. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Εντάξει, το πλαφόν το ξέρουμε είναι αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο. Είναι πλαφόν στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Την επιδότηση για το κίνηση, για τον ντίζελ, επίσης την ξέρουμε. Ναι. Είναι 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα διελιστήρια. Και τελειώνει κανονικά τέλος Σεπτέμβρη, αλλά θα παραταθεί. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι η επιδότηση στο θέρμανση. Ναι. Το θέρμανση, θυμίζω, κάνει πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το φέρει με την επιδότηση κάτω από το 1,75. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από κάποιους 1,70-1,60. Και πάλι όμως είναι αυξημένο. Και εδώ έρχεται η τρίτη παρέμβαση στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε για τα ευάλωτα νοικοκυριά να πάει ακόμα πιο φθηνά. Και έτσι, με ένα παράδειγμα, ή δύο αν θέλεις να δώσω, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά εδώ στην Αθήνα, που στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας δεν έχει βαρύ χειμώνα, την περσινή περίοδο, τον περσινό χειμώνα δηλαδή, αν αυτό το ζευγάρι ζεστάθηκε με φυσικό αέριο, διότι το επίδομα εξαρτάται και από το τι χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιείς πετρέλαιο, φυσικό

0: το αέριο ρεύμα, αν ζεστάθηκε π.χ. με φυσικό αέριο, την περσινή χρονιά πήρε 140 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Το φετινό χειμώνα, με τις πληροφορίες που υπάρχουν, περιμένουμε να είπαμε την εξειδίκευση, θα πάρει κοντά περίπου στα 180. Είναι μια αύξηση πάνω από 20%. Mm-hmm. Να πάμε και σε μια πολύ κρύα περιοχή, Φλόρινα.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Άκη μου. Ναι.
0: Βαρύς χειμώνας, ζευγάρι με δύο παιδιά, πέρυσι ζεστάθηκε με πετρέλαιο. Πήρε 620 ευρώ. Φέτος, αν επιλέξει πάλι το πετρέλαιο για να ζεσταθεί, θα πάρει περίπου 760. Γιατί αλλάζει η βάση, θα αυξηθεί η βάση υπολογισμού και γι' αυτό έχουμε και τις αυξημένες τιμές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Υπήρξε μια αυτόνομη και μαχητική προσωπικότητα με σημαντική συμβολή στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Το τραγούδι I Am Woman της Ellen Ready αποτελεί το απόλυτο εμβληματικό φεμινιστικό τραγούδι ύμνο του δεύτερου κύματος του φεμινισμού. Σε μια βαθιά ανδροκρατούμενη μουσική, βιομηχανία της εποχής, η γυναίκα αυτή συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε κανένα τραγούδι που να εκφράζει τη γυναική ενδυνάμωση. Έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι σύνθημα με την ενακτήρια φράση «Είμαι γυναίκα, ακούστε με να βρυχόμαι» σε αριθμούς πολύ μεγάλους για να τους αγνοήσετε.

Με αφορμή λοιπόν την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που στη ζωή της αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότιμη ζωή στην καθημερινότητα, τις αλλαγές του οικογενειακού δίκαιου, ακούσαμε το εμβληματικό τραγούδι I Am Woman της Ellen Reddy, ένα τραγούδι που το 1972, το οποίο έγραψε η ίδια βέβαια, γιατί δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο που να ενδυναμώνει τη γυναίκα και να της κινεί για να ζήσει μια ζωή που την αξίζει, που της αξίζει. Επαναλαμβάνω, το 1972 τιμήθηκε με το Grammy και έγινε ένα τραγούδι σύμβολο για την γυναικεία, για τον γυναικείο φεμινισμό.

0: Και να πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο τις τελευταίες μέρες γίνεται σχεδόν καθημερινότητα. Μιλάω για την εμπριστική, επίμονη ρητορική της Άγκυρας κατά της χώρας μας, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, να επαναλαμβάνει την πάγια θέση του σχετικά με την στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, την Τουρκία να μην θέλει η Ελλάδα να γίνει εργαλείο, όπως υποστηρίζει, όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή, και η Ελλάδα βέβαια να απαντά ότι ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται βέβαια πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σταθακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
1: Καλησπέρα, κυρία Χάζο, καλησπέρα στο κράτος.
0: Γνωστό θωμανολόγο, νομίζω το λέω σωστά, και νομικό βέβαια, για να προσεγγίσουμε αυτή την καθημερινή πια ρητορική της Άγκυρας, η οποία επιμένει στο θέμα της στρατικοποίησης. Δεν είναι βέβαια τωρινό αυτό, απλά το επαναφέρει στην επικαιρότητα, βέβαια θορυβημένη από τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, αλλά και την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέλω να μας πείτε δύο πράγματα για όσους δεν γνωρίζουν, που αφορά στο θέμα της στρατιωτικοποίησης, και αν δεν κάνω λάθος αναφέρεται το άρθρο 13 της Λοζάνης, αυτό έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Στο άρθρο 13 της Λοζάνης αναφέρει συγκεκριμένα τα νησιά Μυτιλίνη, όχι Λέσβος, Μυτιλίνη ονομάζεται το νησί στην Συνθήκη της Λοζάνης, Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος και Ικαρία, πολύ συγκεκριμένα στο άρθρο 13. Εκεί δεν αναφέρει αποστρατιωτικοποίηση με την έννοια ότι δεν θα έχουν στρατός, αστυνομία, χωροφυλακή τότε, αλλά αναφέρεται σε fortification, δηλαδή σε οχυρωματικά έργα. Άρα λοιπόν το να λέμε αποστρατιωτικοποίηση είναι μια λέξη και μια έννοια σύγχρονη, την οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία και μεταφράζουμε τέλος πάντων ως αποστρατιωτικοποίηση, αλλά ουσιαστικά αναφέρεται σε μη οχύρωση βάσης, με την έννοια των ναυτικών βάσεων που αυτό όριζε ουσιαστικά η συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ελιμενισμός όταν γίνεται κάτι πολεμικό πλοίο μας. Και στο άρθρο 12 πάλι της συνθήκης Λοζάνης αναφέρεται συγκεκριμένα η Σαμοθράκη και η Λίμνος, και αυτά με το ίδιο καθεστώς, ένα καθεστώς το οποίο ανέτρεψε, ειδικά για αυτά τα δύο νησιά, η συνθήκη του Μοντρέ του 1936, όπου εφόσον στρατιωτικοποιήθηκαν πάλι τα στενά των Δαρδανελίων, ακολούθησαν το ίδιο, την ίδια λογική, και τα νησιά Σαμοθράκη και Λίμνος.
0: Και φυσικά βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η Τουρκία χρησιμοποιεί αυτή την εμπειριστική ρητορική, παρά το γεγονός ότι παραμένει το κάζους Μπέλι από το 1995, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό που θέλω να δούμε είναι αν όλη αυτή η εμπειριστική πολιτική ρητορική μαζί με το νόμο, το παράνομο πια νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, για το οποίο μας έχει ενημερώσει ότι είναι καθοδόν, τι θέλει να πετύχει, κύριε Σταθακόπουλε? Θέλει πραγματικά να πιέσει ώστε να φτάσει ακόμα και στο πεδίο, να δημιουργήσει δεδομένα? Θέλει επίσης να δημιουργήσει ένα κλίμα εν ώψη εκλογών που αρχίζουν να ακούγονται για τα σχέδια του κύριου Ερντογάν, αν και βέβαια οι εκλογές είναι το 28, χρειάζονται όμως κάποιες αλλαγές για να μπορέσει να ξαναμπεί στη διαδικασία.
1: Σωστά. Είναι και τα δύο. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή η Τουρκία έχει έναν αξιακό κώδικα και ένα αφήγημα που τη θέλει να είναι ένα κυρίαρχο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως τέτοιο κράτος λοιπόν θεωρεί ότι πρέπει να την υπολογίζουν οι πάντες και να ρωτάτε, αν όχι να συμμετέχει κιόλας, σε οτιδήποτε γίνεται αναφορικά με ενέργεια, με ανάπτυξη και με στρατιωτικά θέματα στην περιοχή μας. Μάλιστα, δεν θέλει να συμμετέχει απλώς με ένα μερίδιο, θέλει να συμμετέχει με τη μερίδα του λέοντος. Γιατί, γιατί θεωρεί ότι αναλογικά, εφόσον είναι η μεγαλύτερη χώρα σε έκταση και πληθυσμό, δικαιούται τη μερίδα του λέοντος. Άρα, λοιπόν,
0: απλά μου επιτρέπετε εδώ να προσθέσω το εξής. Πολλές φορές λέμε ότι η Τουρκία έχει πολύ μεγάλες ακτές. Αυτό δεν ευσταθεί, διότι νομίζω ότι αποκρύβει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τις υπηρετικές και τις νησιωτικές ακτές της, που στο σύνολο είναι διπλάσιο από τις φαινομενικά μεγάλες ακτές στα παράλια της Τουρκίας, και αυτό βέβαια μας ενισχύει, γιατί έχουμε προνόμια από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του Μοτέκο Μπέι του 82 για το τι επίρρεια μπορεί να έχουν φυσικά και τα νησιά, όπως ακριβώς η υπηρετική χώρα.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ στην παρατήρηση, έτσι είναι. Τώρα, περαιτέρω, η Τουρκία φτιάχνει εσωτερικούς νόμους, όπως της Γαλάζιας Πατρίδας, ο οποίος προσπαθεί όλος παρατύπος να επιβάλλει και σε επίπεδο διεθνές. Δηλαδή να λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο εσωτερικός νόμος έχει αντίκτυπο στο διεθνές δίκαιο. Όχι, δεν έχει κανένα αντίκτυπο στο διεθνές δίκαιο. Απολύτως, το διεθνές δίκαιο ακολουθεί τις δικές του νόρμες. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε προηγουμένως, οδηγούμαστε προς τις εκλογές. Βεβαίως, νορμάλ θα γίνουν το Μάιο του 28, αν όμως γίνουν το Μάιο του 28, τότε με το ισχύον σύνταγμα ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει δικαίωμα να ξανά είναι υποψήφιος για τέτοια φορά. Η μόνη περίπτωση να ξανά είναι υποψήφιος ο Ερντογάν, όπως έχουν βγει διάφοροι αξιωματούχοι και λένε ότι θα ξανά
0: είναι υποψήφιος, είναι
1: να υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός, το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στρατιωτικό, οικονομικό, που θα σχετίζεται με Ελλάδα, με Ισραήλ, με Κούρδους, με οικονομία, με όλα αυτά μαζί. Ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτή η ρήτρα, η οποία αναφέρουν συνέχεια τώρα τελευταία, το Μιλί Μπερλίκ Βεβεραμπερλίκ, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία στα τουρκικά, ούτως ώστε με ένα μείζον εθνικό γεγονός, όπως θα το επικαλεστούν, να έρθει μια ομοψυχία και να γίνει, να ενεργοποιηθεί το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, ούτως ώστε να πάνε σε πρόωρες εκλογές, και αν πάνε σε πρόωρες εκλογές, τότε μπορεί υπό συνθήκες τις οποίες θα ζυμώσει.
0: Να ξαναείνει υποψήφιος ο κ. Ερντογάν.
1: Ναι, μάλιστα, σε μια συνταγματική θητεία που θα λογίζεται πάλι ως δεύτερη, αν και πρακτικά θα είναι τρίτη.
0: Μπορέσει όμως με αυτή την τακτική να έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Τώρα, το θέμα του καλωδίου, το οποίο έχει ανακοινωθεί με τη συμφωνία με τη Γαλλία, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πώς?
1: Βέβαια, το θέμα του καλωδίου είναι, σύμφωνα πάλι με το ανκλός που αναφερθήκατε και προηγουμένως, δηλαδή τη συνθήκη της θάλασσας, είναι πλέον ένα γεωπολιτικό οικονομικό στοιχείο. Δεν είναι απλώς μια απόντηση καλωδίου. Έτσι ισχύει παγκόσμια.
0: Παρότι να το διευκρινίσουμε, κύριε Σταθακόπουλε, η πόντιση ενός καλωδίου μπορεί να γίνει χωρίς να ερωτηθεί, να ενημερωθεί κανένας, και δεν χρειάζεται ούτε σύμβαση, ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε δίκαιο της θάλασσας. Είναι το δικαίωμα της κάθε χώρας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το δικαίωμα της κάθε χώρας ακριβώς, και έχει να κάνει με την ανάπτυξη, και γενικώς, προσέξτε, επειδή διασυνδέει χώρες, έχει να κάνει με το διεθνές δημόσιο συμφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα μπορεί να αναθέσει όπου θέλει, έχει αναθέσει τη Meridiem, να κάνει πόντιση του καλωδίου αυτού. Η Meridiem, από ό,τι ακούγεται, για λόγους καλοπιστίας, bona fide, θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά προσέξτε, η Meridiem, όχι η Ελλάδα, ότι γίνεται αυτή η υπόθεση, για να προσέχουν τα πλοία τα οποία περνούν από την περιοχή την τυχόν βλάβη στο καλώδιο, ή να προσέχουν και τα ίδια μην πάθουν κάποια ζημιά. Η υπόθεση του καλωδίου αυτού θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου. Θα συνδέσει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Άρα λοιπόν έχουν και τρεις χώρες ενδιαφέρον για αυτό και δημόσιο συμφέρον. Η Τουρκία θέλει να το αμφισβητήσει, ήδη το αμφισβητεί εν τη γενέση του. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο, παρότι θα βυθιστεί σε πολύ μεγάλα βάθη, εκείνο το οποίο προσέχουν από τη Meridiem είναι η φύλαξη του καλωδίου για τυχόν είτε φθορά του ιδίου, δηλαδή να γίνει κάποια ζημιά κατά την πόντιση, ούτως ώστε να μπορούν να το εντοπίσουν πάλι που είναι η ζημιά και να επισκευαστεί, ή μη τυχόν και γίνει κάποια δολιοφθορά. Όλα αυτά θα είναι ενεργοποιημένα στο προσεχές διάστημα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Η ενημέρωση που λέτε, αν και δεν είναι κάτι, όπως είπαμε, είναι δικαίωμα της κάθε χώρας, δεν μπορεί να γίνει με μια ναύτεξη?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει με ναύτεξ. Ότι η ναύτεξ θα λέει ότι εκεί πέρα γίνονται έργα κοινοφελούς, έτσι, ασφαλείας, ασφάλειας και ουσιαστικά διασημότητας της συνδεσιμότητας με άλλη χώρα και επομένως αυτό είναι σε ένα γενικό καλό.
0: Τώρα θέλω να έρθουμε σε κάτι που σας άκουσα να το εξηγείτε και το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια τακτική που επιλέγει η Τουρκία ιστορικά πια, όχι μόνο τώρα, της λεγόμενης έρπουσας δικαιοδοσίας. Για να μπορέσει να έχει ωφέλη και δικαιώματα από εκεί που de jure νόμιμα δεν θα μπορούσε να έχει. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και σε ποια περίπτωση νομίζω της Αλεξανδρέτας έχει συμβεί αυτό.
1: Πάρα πολύ σωστά. Το creeping jurisdiction είναι μια ορολογία στο διεθνές δίκαιο που σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Σημαίνει ότι εμφανίζομαι να ασκώ δικαιώματα σαν να τα έχω εκεί που δεν τα έχω. Έτσι λοιπόν δημιουργώ de facto καταστάσεις, δηλαδή εκ των πραγμάτων καταστάσεις, με σκοπό σε βάθος χρόνου να τις νομιμοποιήσω και de jure, δηλαδή να τις κάνω και εκ του νόμου. Αυτό έχει συμβεί σε βάθος χρόνου, σε ιστορικά από την Τουρκία. Ναι, το έχει συμβεί όταν το 1939, έχοντας στείλει επίκους Τούρκους στην Αλεξανδρέτα της Συρίας, ζήτησε τότε από την αρμόδια αρχή που ήταν η Γαλλική. Οι Γάλλοι επιτηρούσαν την Συρία μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Συνθήκης Λοζάνης. Του ζήτησαν να γίνει δημοψήφισμα για το πού θέλει να ενταχθεί η Αλεξανδρέτα. Το δημοψήφισμα αυτό έφερε λόγω επίκων την Αλεξανδρέτα στην Τουρκία. Η Συρία δεν το αποδέχτηκε ποτέ και σήμερα, 87 χρόνια μετά, ακόμα δεν το αποδέχεται. Πλην όμως, με αυτή την έρπουσα δικαιοδοσία που είπαμε προηγουμένως, κατάφερε η Τουρκία να κρατά την Αλεξανδρέτα ακόμα στην κυριαρχία της. Αυτό θέλει να κάνει και στα κατεχόμενα κάποια στιγμή. Αυτό θέλει να κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και κατά κάποιο τρόπο πολύ σύγχρονο, μόλις χθες το ακούσαμε, ουσιαστικά το έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με την
0: Γρυλανδία. Στη Γρυλανδία με τη συμφωνία που έγινε.
1: Με τη συμφωνία που έγινε. Δηλαδή είπε ότι εγώ διεκδικώ την Γρυλανδία σαν να είναι αμερικανικό έδαφος και θα την πάρω. Δηλαδή άσκησε creeping jurisdiction, έρθρο δικαιοδοσία, de facto δηλαδή άσκηση δικαιώματος χωρίς να το έχει όμως νομικά, αναγκάζοντας όμως έτσι την επικυρίαρχη Δανία στη Γρυλανδία να έρθει να κάνει συμφωνία και τελικά να κερδίσει αυτό που θέλει.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον και το παράδειγμα της Γρυλανδίας για αυτή την τακτική που νομίζω την επιλέγουν χώρες με μεγάλη ισχύ, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλη, σας ευχαριστώ πραγματικά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για αυτό το θέμα που δυστυχώς έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα.
1: Έτσι είναι. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε το θέμα, το θέμα της ημέρας, που είναι βέβαια γερμανικές τοπικές εκλογές, με πρωτιά του ακροδεξιού FDS στο Μέκλενμπουργο και το καταστροφικό αποτέλεσμα, όπως παραδέχεται ο καγκελάριος του Γερμανίας, ο κύριος Μέρτς. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και χρονικά συμπέσαμε στην εκπομπή να έχουμε ήδη δείγμα του που πηγαίνουν οι εκλογές και το πολιτικό, βέβαια, τις πολιτικές αλλαγές που αναμένονται μετά από όλα αυτά στην Γερμανία. Λοιπόν, πώς καταγράφετε, πώς διαβάζετε τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής?
1: Νομίζω ότι πρέπει να σταθεί κανείς σε δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι η πολύ αυξημένη συμμετοχή που πλησιάζει το 80% και αυτό κάτι σημαίνει. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι τουλάχιστον στο Μεκλενβούργο, στη Δυτική Πομερανία, επιβεβαιώνεται η πρωτοκαθεδρία του AfD, χωρίς αυτή τη φορά βεβαίως να κατορθώνει να διεκδικεί να κυβερνήσει, αλλά δεν έχει
0: 37% βλέπω.
1: Αυτό είναι δευτερεύον, ναι, είναι 37%. Mm-hmm. Πολύ κοντά είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, περίπου στο 35%.
0: Το S5 λοιπόν είναι 35,5, ναι, το επαναλαμβάνουμε.
1: Ναι. Και το άλλο δεδομένο είναι η κατάρρευση των Χριστιανοδημοκρατών.
0: Το Χριστιανοδημοκρατική Ένωση με 5,5, να πούμε, όταν το όριο είναι το 5, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Mm-hmm. Και αυτό είναι βεβαίως είναι το exit poll, οπότε περιμένουμε να δούμε, ίσως είναι μακρά η νύχτα για τους Χριστιανοδημοκράτες. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ότι μπαίνουν στην τοπική βουλή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και στο Βερολίνο, εκεί έχουμε την πρωτοκαθεδρία της αριστεράς με τον Τελίνκε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που έχει και εκεί νομίζω περισσότερη σημασία να σχολιάσει κανείς είναι η κατάρρευση και των δύο παραδοσιακών κομμάτων, η εκλογική, περισσότερο των Χριστιανοδημοκρατών, λιγότερο των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά πάντως και εκεί υπάρχει μια σημαντική μείωση της εκλογικής τους επιρροής. Αν διάβασα καλά τα exit polls, περίπου 12%, ή εν πάση περιπτώσει καλύτερα να μην πω, γιατί μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, είναι και exit poll, όπως λέτε, αλλά η εικόνα ήδη έχει διαμορφωθεί για το που πηγαίνει το θέμα. Και στο Βερολίνο, βέβαια, με την αριστερά έχουμε και την Στέφαν Εβέρς, 46 ετών, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής.
1: Ναι. Mm-hmm. Είναι Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε Γερμανούς πολίτες, μετανάστες δεύτερης γενιάς να δεικνύονται στην πολιτική σκηνή, είτε την τοπική είτε την ομοσπονδιακή. Από εδώ και πέρα η συζήτηση νομίζω έχει να κάνει κυρίως με το μέλλον του καγκελάριου Μέρτς και με το αν η Γερμανία θα οδηγηθεί μέσω πρόθεσμα σε μια εκλογική αναμέτρηση. Πέρα από το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι η τύχη του καγκελαρίου κρέμεται σε μια κλωστή.
0: Πάντως δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις ως πρόεδρος του CDU και καγκελάριος, προκειμένου, λέει, να το οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός.
1: Έτσι, δεν έχει κι άλλη επιλογή, ξέρετε. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι όμως, επειδή πόσο υπομονή και αντοχή έχουν τα στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος να περιμένουν κάτι τέτοιο, ή θα θεωρήσουν, όπως φαίνεται από το πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, ότι η αντιδημοφιλία του καγκελαρίου είναι ένας από τους λόγους της κατάρρευσης της εκλογικής επιρροής.
0: Και μάλιστα χρησιμοποίησε τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα να κάνει ως αντιστάθμισμα στην ενίσχυση της AfD, έτσι, χωρίς βέβαια να κάνει αναφορά στο ακροδεξικό κόμμα συγκεκριμένα, αλλά το νομίζω ήταν ευρέως αντιληπτό αυτό. Το θέμα είναι και κάτι άλλο. Υπάρχει διάδοχος του κύριου Μέρτς?
1: Σήμερα που μιλάμε δεν
0: υπάρχει. Όχι,
1: γιατί...
0: εννοώ από την πολιτική σκηνή στην Γερμανία. Βλέπετε κάποιον να μπορεί να αναλάβει?
1: Κοιτάξτε, θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Στην Γερμανία, εντάξει, υπήρχαν πάντοτε πολύ ισχυρές προσωπικότητες, ιδιαίτερα στη μεταπολεμική Γερμανία, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε και καγκελάριους οι οποίοι ήταν αποτελεσματικοί, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να χρειάζεται να είναι εκείνοι οι χαρισματικοί ηγέτες που θα περίμενε κανείς. Λοιπόν, οι τελευταίοι καγκελάριοι στη Γερμανία δεν ήταν τέτοιες προσωπικότητες. Και ίσως επιβεβαιώνεται και εδώ μια γενικότερη, αν θέλετε, τάση ότι δεν υπάρχουν πια χαρισματικοί ηγέτες με την έννοια που τις εκλαμβάναμε στο παρελθόν.
0: Ή τουλάχιστον με τη σύγκριση που γίνεται με τους ηγέτες του παρελθόντος. Ναι.
1: Ακριβώς. Ακόμα και η πιο επιτυχημένη στη σύγχρονη εποχή καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ήταν μια έτσι γοητευτική πολιτικά προσωπικότητα. Αλλά ήταν στιβαρή και απολύτως και πολύ αποτελεσματική και οδήγησε τη Γερμανία μέσα από μια σειρά από κρίσεις παγκόσμιες. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η χειραφέτηση των άκρων, έτσι, των ακραίων λαϊκιστικών δυνάμεων είναι πια πάρα πολύ έντονη. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για περιθωριακά φαινόμενα. Η αλτερνατίβα αναδεικνύεται τουλάχιστον μέχρι τώρα σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες, στις Αξονία, αναδεικνύεται ως ηγεμονεύουσα πολιτικά δύναμη.
0: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον να διευκρινίσω, μάλλον να θυμίσω κάτι για το AfD, ότι το AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, το 2013 ως μια αντιπρόταση στην κυρία Μέρκελ, όταν η Ελλάδα είχε τα οικονομικά προβλήματα και έλεγε δεν έχουμε άλλη εναλλακτική από το να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Και η περίπτωση αυτή της εναλλακτικής για τη Γερμανία ήταν η κίνηση που ήταν αντίθετη σε αυτή την προσπάθεια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Για να το υπενθυμίσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν η πιο... Δεν θα πω τώρα, δεν χρησιμοποιήσω τον όρο ανθεληνική, αλλά ήταν η πιο αντιευρωπαϊκή, εν πάση περιπτώσει, φωνή στην Γερμανία την περίοδο της παγκόσμιας κρίσης και την περίοδο βεβαίως της κρίσης στην Ελλάδα. Ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία στήριξε, δημιούργησε και συντήρησε μια εκλογική πλατφόρμα εναντίον της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στην προκειμένη περίπτωση εναντίον της βοήθειας ή της διάσωσης της Ελλάδος.
0: Και θέλω να μείνουμε με αυτό, ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας επί των αποτελεσμάτων, των τοπικών αποτελεσμάτων στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στο Μέκλενμπουργο, Δυτική Πομερανία. Η AfD, σε επίπεδο πια όχι τοπικό, αλλά και γενικότερο, θα συνεχίσει, θεωρείτε, αυτή την ανωδική της πορεία? Ναι.
1: Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχουν τοπικές ιδιαιτερότητες. Θα δούμε όταν θα έχουμε τοπικές εκλογές σε λάντες της πάλε ποτέ δυτικής Γερμανίας πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για το ορατό μέλλον είναι μια πολιτική δύναμη η οποία ήρθε για να μείνει. Έτσι εκφράζει, δυστυχώς, και εκπροσωπεί τάσεις, αντιλήψεις και ιδέες στη Γερμανία. Και επιπλέον, ξέρετε, όλες αυτές οι δυνάμεις ξέρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εκμεταλλεύονται τους φόβους.
0: Τους φόβους και τις καταστάσεις, όπως είναι
1: ακριβώς
0: τώρα το ενεργειακό πρόβλημα, όπως είναι ήταν στην ρητορική που ακούσαμε από την AfD, το ενεργειακή φτώχεια της Ευρώπης, αλλά και η ανάγκη και η πρόταση να ξαναρχίσει διάλογος με την Ρωσία για το θέμα αυτό. Αλλά επίσης και τι θα σήμαινε, κύριε Ιφαντή, και μια συνεχώς αποκλεισμένη AfD.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Το θέτω ως ερώτημα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και αυτό στη συνέχεια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Όχι να το απαντήσουμε τώρα. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως και να έρχονται τα πράγματα, όταν είναι τόσο ψηλά είναι κερδισμένοι. Δηλαδή είτε κυβερνούν σε κάποιο λάντερ, είτε είναι αντιπολίτευση, αλλά με τέτοιο ποσοστό είναι κερδισμένοι.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ιφαντή, για την συμμετοχή σας σήμερα, ακριβώς για το πολύ ενδιαφέρον θέμα των γερμανικών εκλογών. Και εμείς προς το τέλος της εκπομπής Αντίκτυπος να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, με τον υπενθυμίσω με τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο την Ευρυδική Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγεί τις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε πριν από λίγο το ARD. Η AFD αναλαμβάνει 37%, δηλαδή συν 20,3% αύξηση. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%, η Αριστερά με 7,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5%, σημειώνοντας πτώση 7,8% και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση. Η Πράσινη με 5,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκεχνετ με 5%. Καταστροφικό χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Αντίθετα, ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο. Η αριστερά λαμβάνει 24,5% με αύξηση 12,3%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 20%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται στη τρίτη θέση με 16%, ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει 12%, η Πράσινη 15% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκεχνετ 5%. Οι Χούθη της Ιεμένης έχουν δεχτεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την κλιμάκωση των επιθέσεών τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για το Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξει ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, δήλωσε. Πρόσθεσε πάντως ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι και η διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο Μαζούτ Πεζεσκεάν. Στο μεταξύ, μια έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις του Διεθνή Αντιτσιχαντιστικού Συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Δυνάμεις ασφαλείας τόνισαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν έναν ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα δηληστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα με τα περί παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο. Να βάλει πλαφόν στη τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωση, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα σε Λέμβο, περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, από ντρόουν της Frontex. Στη συνέχεια, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίως τα ορεινά τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Earth News 105,8 με τους μπαλαδόρους της Κυριακής. Μία Κυριακή full ποδοσφαιρική. Είχαμε τους τρεις μεγάλους να έχουν παίξει πριν από λίγο ή να παίζουν αυτή τη στιγμή. Και τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 στις καθυστερήσεις και Βόλος ΑΕΚ και επίσης καθυστερήσεις, δείχνουν ότι για την ώρα έχουμε έτσι ένα πρωτάθλημα που αρκετά παιχνίδια δεν έχουν μεν φαβορί, αλλά εξελίσσεται στο τέλος ο νικητής. Αυτήν ώρα Όφη Αστέρας Άκτορ 1-1, ενώ ο Παναθηναϊκός από νωρίς πήρε κεφάλι στο σκορ εδώ στη Νίκαια κόντρα στην Καλαμάτα, με τον Τεντέι για ένα ακόμη παιχνίδι πρωταγωνιστής να πετύχει ένα σούπερ γκολ, να παίρνει την μπάλα, να κάνει τρίπλες και μετά με ένα ωραίο σούτ αρχοντικό να σκοράρει και να βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό, ενώ η αγωνιστική κλείνει με το παιχνίδι στις 9 η ώρα, πάνω τελικός ΠΑΟΚ. Χτες Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0, ενώ νωρίτερα η εθνική ομάδα του Βόλιδα δεν κατάφερε, ιτήθηκε στο tie break από την Φιλανδία 3-2, ένα φοβερό παιχνίδι, κρίθηκε στο tie break, δηλαδή στο 5ο set, 15-13 ήταν το τελευταίο set για τους Φιλανδούς. Πάλεψαν έτσι οι Έλληνες να πετύχουν την νίκη. Έτσι κι αλλιώς και εδώ που φτάσανε ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ενώ αυτή τη στιγμή πετυχαίνει γκολ ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Όφη. Όφη Αστέρας Άκτορ 1-2. Είναι η μπαλαδόρη της Κυριακής, με το Χάρη Κουτολογίνη να κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου και Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς στα μικρόφωνο μέχρι τις 10.

0: σκορέρ για την ομάδα της Τρίπολης ήταν ο Κετού, στο 50 βάζει μπροστά την ομάδα του στο σκορ, οπότε έχουμε Όφι Αστέρας Άκτορ 1-2. Ο Σάλιακας ήταν αλυτρωτής για τους Ερυθρόλευκους, καθώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πέτυχε τον γκολ και έδωσε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Νομίζω μία ακόμη τάση, μία γκέλα για τον Όφι, για τον Ολυμπιακό νωρίς-ωρίς. Όχι οδυνηρή, αλλά θα είχε έτσι
1: θα δυσκολίες. Θα ήταν οδυνηρή, γιατί πάει να ανατρέψει το κλίμα. Αν δεν καταφέρει να ανατρέψει το κλίμα και έρχεται και η διακοπή, σκέψου να πήγαινε τώρα τρεις εβδομάδες με γκρίνια.
0: Ναι, και, και με το μείον 8 από τον Παναθηναϊκό.
1: Αν νικήσει και
0: τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, προηγείται τώρα.
1: Ναι, σωστό. Αλλά και από την άλλη, θυμάσαι το 22 ήταν ο Ανδρούτσος που είχε βάλει τον γκολ. Ποιος ήταν και πέρασε 1-0. Το 25 το βάλε ο Μουζακίτης.
0: Για τον Βόλο μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Όχι για τον Βόλο.
0: Για τη Λεβαδιά.
1: Για τη Λεβαδιά, ναι. Ήταν ο Μουζακίτης και τώρα ήταν ο Σάλιακας. Δηλαδή, παιδιά των Ακαδημιών του έχουν καθαρίσει τα δύσκολα αυτά με το Λεβαδιακό. Και αποδεικνύει τελικά ο Λεβαδιακός ότι πάντα ζορίζει τον Ολυμπιακό στη Λεβαδιά τουλάχιστον. Έτσι.
0: Και πριν από λίγο έτσι Βόλος, ΑΕΚ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: 2-1 με τον Γιώβιτς, μεγάλος πρωταγωνιστής, και το 0-1. Αλλά το βασικότερο στις σχεδόν καθυστερήσεις, δύο λεπτά πριν το τέλος, με ωραία κεφαλιά, ψιλοκρεμαστή, πέτυχε πολύτιμο γκολ και έδωσε το τρίποντο, γιατί είχε σοφαρίσει ο Βόλος.
1: Στο μεταξύ, ο Γιώβιτς,
0: ναι,
1: πρώτα απ' όλα με τα δύο γκολ που έχει βάλει, είναι ο MVP. Αλλά δεν ήταν καλός. Ήταν σαν εξαφανισμένος. Δεν ήταν καλός.
0: Γενικότερα δεν ήταν καλή.
1: Ναι, και γενικά δεν ήταν καλή. Αλλά και ένας ποδοσφαιριστής που βάζει δύο γκολ και δεν ήταν καλός, είναι δείγμα της ποιότητάς του, έτσι, και της κλάσης του. Είναι top class ποδοσφαιριστής ο Γιώβιτς. Εντάξει, η ΑΕΚ. Αν έκανε γκέλα και εδώ, μετά τις δύο απανωτές εκτός έδρας με Κηφισιά και Τρίπολη εκτός έδρας, σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει. Βεβαίως πάλι πρόβλημα υπάρχει, παραμένει το πρόβλημα και πλέον είναι ορατό, γιατί σε κάθε αγώνα εκτός έδρας.
0: Δεν μπορεί να μην κερδίζει σε κάθε παιδί, μετά βγει σε δέκατος.
1: Ναι, δεν λέω αυτό. Εγώ δεν το λέω για τις νίκες, εγώ λέω για την εικόνα. Γιατί έκαπεζε και καλή μπάλα μέχρι πέρσι. Μέχρι τα, ειδικά όταν είναι εντός έδρας, δεν μπορείς να βάζεις 4 σε κάθε εντός έδρας μάτς.
0: Και εκτός να είσαι εξαφανισμένος.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Βεβαίως, αυτή η διακοπή, έχω την αίσθηση ότι αυτή η διακοπή είναι πρώτα απ' όλα σαν μήνυ προετοιμασία για κάποιες.
0: Για όλους. Ακόμη για τον Παναθηναϊκό που είναι σε καλή φόρμα.
1: Σωστά.
0: Ακόμη και για τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι και αυτός καινούριος. Καινούργια ομάδα.
1: Ναι, καλά. Εκεί θα φανεί αν μπορούν να ανατρέψουν καταστάσεις ή να διατηρήσουν κάποια θετικά στοιχεία που έχουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, η πάσα θυσία για τον Παναθηναϊκό, την πλευρά του Παναθηναϊκού δηλαδή, να πάρει αυτό το μάτς για να πάει με το απόλυτο και να δημιουργήσει και ένα ψυχολογικό δεζαβαντά στους άλλους, έτσι, γιατί τους λέει εγώ μπήκα, κάνω το 5 στα 5, πάει για το 5 στα 5 τώρα ο Παναθηναϊκός. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να καταφέρει, για τον Παναθηναϊκό εννοώ, πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να περάσει αλόβητος απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί η Καλαμάτα είναι καλή ομάδα. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι, ξέρω εγώ, παίζει με τη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, όχι. Αλλά αυτά τα παιχνίδια, και μάλιστα σε γήπεδα όπως αυτά, που τα οποία είναι και λίγο σκληρά ως έδρα, και οι Καλαματιανοί δεν είναι και τίποτα μαζευόμαστε και πάμε και βλέπουμε την παλίτσα μόνο. Έχουν έδρα, δημιουργούν έδρα, βλέπεις μακριά την Καλαμάτα και έχουν κάνει έδρα. Είναι πάρα πολύ σπάνιο για ομάδες που είναι ξενιτεμένες και ταλαιπωρούνται. Οπότε δεν είναι, θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος να περάσει. Είπες για τον γκολ του Τετέ, ή
0: ένα από τα. Ναι, το πούμε. Αυτό και για το Βόλε που το πάλεψε εθνική.
1: Ναι, στη λεπτομέρεια το έχασε. Ναι, 15-13 στο tie break έχασε. Και θεωρώ ότι αδίκησε και λίγο τον εαυτό της και στο τέταρτο σετ που το έχασε και έγινε το 2-2. Αλλά και εντάξει, tie break είναι και λίγο. Τελευταίες δύο φάσεις είναι πώς θα σου βγουν. Έχασε και η Ρεάλ Μαδρίτης, να τα λέμε και τα κακά.
0: Στο ντέρμπι της Μαδρίτης, έτσι.
1: Ναι, απέναντι στην Ατλέτικο στο Μετροπολιτάνο, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Champions League φέτος, το Μετροπολιτάνο. Καλά, είχε 70 τόσους χιλιάδες κόσμο, έτσι, το γήπεδο. Και τι ωραία συμμετρικά ήταν το γήπεδο. Ούτε βαβούρα, Ωραία πράγματα. Βαβούρα εννοώ ένταση στις εξέδρες. Ωραία, πολύ ωραία. Όφι Αστέρας Άκτορ στο 56ο λεπτό παραμπαίνει το 1-2. Στις καθυστερήσεις είμαστε και δεν ξέρω αν θα προλάβει να κάνει και σέντρο ο Παναθηναϊκός τώρα. Ένα γέμισμα. Είναι 1-0 ο Παναθηναϊκός που προηγείται στην Νεάπολη της Καλαμάτας με το υπέροχο γκολ και όπως σας είπα δεν προλάβει ούτε μπάλια να αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Σφύριξε τη λήξη. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν με αυτό το γκολ του Τετέι. Θα ακούσουμε και το πρώτο το τραγούδι, ντουέτα είπαμε θα ακούσουμε σήμερα. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, την Ελένη Δήμου με τον Γιάννη Πάριο να ερμηνεύουν αυτό το θρυλικό ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η βραδινή μπαλαδόρη, μπαλαδόρη της Κυριακής εδώ, τα λέμε και ξετυλίγουμε και το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Είναι ωραία να τα λένε οι δημοσιογράφοι, Δημήτρη, αλλά καλύτερα να μιλάνε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, οι λεγόμενοι ποδοσφαιράνθρωποι, και αυτός που έχουμε μαζί μας, εκτός ότι τον αγαπάμε και τον πάμε με χίλια που λένε, είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος, παιδί μου. Οπότε η προσέγγιση του μπορεί να συμφωνούμε σε πολλά, αλλά έχει άλλη βαρύτητα, μη τι άλλο. Έτσι.
1: Το βασικότερο είναι να ακούει εμάς και να πει τι λένε τώρα αυτοί.
0: Που λέγομαστε και μπαλαδόροι, τρομάρα μας. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι ο Νίκος Γκουλής. Γεια σου, coach, γεια σου, αρχηγέ.
2: Γεια, καλησπέρα. Τα μάτς είναι, δεν ξέρω, είχε και μάτς καρδιάς, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Με πολλούς σφιγμούς.
0: Σας παίρνεις, είσαι στη Λιβαδιά τώρα?
2: Ναι, όχι, Αθήνα είμαι.
0: Α, είσαι Αθήνα. Το είδες στο μάτς όμως αυτό το...
2: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν... Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός δείχνει πάρα πολύ στα δύο τελευταία μάτια που τον παρακολούθησε, ας πούμε, και όχι το πρωτάθλημα αυτό και το άλλο που έπαιξε στην Ευρώπη, ήταν πολύ αποτελεσματικός και με μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω, ο Λεβαδιακός ίσως τον αδικεί, αλλά όταν δέχεσαι γκολ μετά το 90, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Εσύ στην καριέρα σου ως ποδοσφαιριστής, Νίκο Γκουλή, δεν έχεις δεχτεί γκολ μετά το 90?
2: Δεν ξέρω, όχι, ως ποδοσφαιριστής μπορεί, ως προπονητής όχι όμως.
0: Α, ναι, φανταζόμουν όπως, για αυτή σε ρώτησα, φανταζόμουν ως ποδοσφαιριστής, τους δάκονες και λίγο το Λάρι και το Σβέρκο και τους έλεγες δεν θα περάσετε ρε, αλλά ως προπονητής δεν είναι εύκολο γιατί δεν είναι στο χέρι σου.
2: Εντάξει, μπορείς. Πιστεύω ότι πιστεύω πάρα πολύ στην ενέργεια που πρέπει να έχει μια ομάδα και στο ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά πιστεύω μετά το 85 και όταν κυνηγάς το σκορ δεν παίζει, δεν υπάρχει τακτικό στοιχείο, είναι μόνο το αποτέλεσμα
0: και η ψυχή βέβαια, που θα βγάλουν τώρα, εντάξει,
2: βέβαια τώρα, μα τι λες τώρα, τι, θέλει 5 λεπτά ας πούμε να ρίξει το παιχνίδι και εσύ έχεις αυτό που έχεις πετύχει, αυτό που θέλεις, αυτό που επιθυμείς.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει ρόλο απέναντι σου και ποια ομάδα έχεις. Είναι άλλο σε μια μικρότερη ομάδα να μπορείς να το παλέψεις και άλλο όταν παίζεις με κάποια, είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα είτε πρωτάθλημα, γενικότερα οποιοδήποτε πρωτάθλημα, με κάποιον πρωταγωνιστή που θέλει,
2: ναι,
1: που καίγεται.
2: Σίγουρα υπάρχει διαφορά, αλλά να σου πω κάτι, αν υπάρχει καλή τεχνικοτακτική σκέψη και το μυαλό να είναι εκεί προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ πιστεύω κατά μεγάλο ποσοστό επιτυγχάνεται αυτό που θες να πετύχεις. Γιατί μιλάμε για 5 λεπτά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για τα τελευταία 5 λεπτά, δεν μιλάμε για το προηγούμενο παιχνίδι που είναι 85 λεπτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το πρωτάθλημα έχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε τώρα θα... και όλα αυτά, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, μεταμορφωμένος.
0: Σ' αρέσει αυτά τα πρώτα στοιχεία που έχεις δει από τον Παναθηναϊκό, μιας και είπαμε για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Τώρα όμως, τα στοιχεία με τις αλλαγές, τα στοιχεία που φύγαν παίχτες, ήρθαν παίχτες, προπονητής, δείχνει μια εικόνα, θα έλεγα, περισσότερο πειθαρχίας και συγκέντρωση σε αυτό που γίνεται στο γήπεδο από την ομάδα.
0: Είναι και πιο δημιουργικό σε σχέση με τις...
2: Βέβαια, μα το είπα. Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ο παίχτης το... και δείχνει ότι οι παίχτες το απολαμβάνουν και να πιστέψετε με, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι. Να αισθάνονται ωραία οι ποδοσφαιριστές, είναι σημαντικό.
2: Βέβαια, η διαχείριση.
0: Ναι.
2: Κάποτε πήγαμε και κάναμε προπόνηση, αλλά και βρεθήκαμε με τον Αντζελότη, UEFA Pro, λόγω διπλώματος, έτσι.
0: Ναι.
2: Όταν ζητάμε να πάμε κάπου, αμέσως η Ομοσπονδία εδώ μας το κάνει. Και έλεγε, το νούμερο ένα είναι η διαχείριση.
0: Ναι.
2: Ήρθε, μας μίλησε, μετά δεν τον ξαναείδαμε, αλλά ευγενέστατος, τι θέλω να πω. Είπε αυτό που ήταν γεμάτο ουσία, ότι τα πάντα είναι διαχείριση,

0: Μας υποδέχτηκε, αλλά μετά δεν τον ξαναείδαμε. Αλλά όμως υπήρχε η σοβαρότητα. Και σοβαρότητα σε αυτό που είπε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η βαρύτητα του λόγου.
0: Βέβαια. Βέβαια τώρα. Βέβαια. Εντάξει, όμορφες στιγμές.
1: Σωστό.
0: Θα τα θυμόμαστε. Δεν ζούμε με αυτές, αλλά τα θυμόμαστε όμως.
1: Βέβαια. Νίκο Γκουλή, εγώ έχω καταλάβει ότι εδώ και χρόνια έχεις αποβάλει και το μικρόβιο του ποδοσφαιριστή και έχεις το μικρόβιο του προπονητή και τα βλέπεις τελείως διαφορετικά πλέον. Γιατί δεν ξέρω αν όλα αυτά τα έλεγες όταν ήσουν ποδοσφαιριστής, αν το έβλεπες έτσι. Έχεις οριμάσει πάρα πολύ γύρω από το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι λογικό όταν είσαι τόσα χρόνια, 30 χρόνια προπονητής και άλλα.
0: Και με πολύ θετική εικόνα, έτσι.
1: Ναι,
0: ποτέ
1: ναι.
0: Δεν ήμουνα πέμπτος και πήγα έκτος. Ποτέ δεν ήμουνα.
1: Κάθε χρόνο και καλύτερο, σωστό.
0: Μπράβο,
1: και,
0: μπράβο,
1: με πρόοδο. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αλλά όταν όμως έχεις προσωπικότητα και λες ναι ή όχι και είναι πράγματα που εννοούνται και έτσι είναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν μου λες, Νίκο Γκουλή, τώρα ήθελα να. Γιατί ο Δημήτρης μου λέει όφι. Πρέπει οπωσδήποτε να πούμε για τον Όφη. Και έχει δίκιο. Αυτό το πράγμα με τον Όφη από τον Γενάρη και μετά είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και καλός να μην είναι, παίρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα είναι πίσω στο σκορ, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα.
0: Ένα μάτς είναι.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Τον είδαμε προχθές τον Όφη τόσο διαβασμένο. Τόσο επικέραντη είχαμε να δούμε τέτοια ναι. Μελέτη σε ένα παιχνίδι. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου έχει κάνει τον Όφη τόσο αξιόπιστη ομάδα?
0: Πιστεύω ότι είναι αυτό που είπα και στην αρχή, που ανέφερα ένα παράδειγμα για έναν πολύ μεγάλο προπονητή. Είναι η διαχείριση. Ο Όφη, καταρχήν τεχνικοτακτικά θα μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό στη μετάβαση από άμυνα στην επίθεση και από επίθεση στην άμυνα. Και αυτό είναι το στοιχείο που πολλές φορές έχει δώσει τις νίκες. Σημαίνει ότι ο Κόντις έχει δει και έχει βρει την κουλτούρα αυτής της ομάδος που πάντα ήταν ιδιαίτερη. Ο Όφη λόγω Κρήτης. Αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι ο Όφη είναι αυτό που λέμε το ένδοξο παρελθόν. Μας δείχνει το δρόμο για να έχουμε ένδοξο παρόν και μέλλον. Και ο Όφη το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια στον Κόντι, συγχαρητήρια στους συνεργάτες του και συγχαρητήρια και στους παίχτες. Και πολύ και σε όλους τους φιλάθλους που παρακολουθούν και αγαπούν αυτή την ομάδα.
1: Και εξής είπες για αυτή την ομάδα, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση ο ξεσηκωμός από όλα τα μέρη της Κρήτης. Πηγαίνουν να δουν τα παιχνίδια του Όφη, ειδικά τα ευρωπαϊκά, τώρα θα είναι πολλοσέλξης αν μη τι άλλο. Είναι και τυχερός ο Όφη.
0: Πανηγυρίζουν, εντάξει, Χόφενχάιμ, εντάξει, λες, δεν κέρδισε την Μπάγερ.
2: Εντάξει, όμως τώρα δεν είναι έτσι. Εντάξει, είναι
1: η πέμπτη ομάδα στην Πουντεσλίγκα ήταν, έτσι.
0: Εντάξει, και ο Όφη ήταν η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Μεγάλη, μ' αρέσει. Δεν μου λες, παρόλα αυτά, λείπει κάτι από τον Όφη αυτή τη στιγμή, έτσι, κατά τη γνώμη σου, που μπορεί να το διορθώσει το Γενάρη, έτσι. Με την εικόνα που έχεις τώρα, είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι. Τα πάντα είναι καλά. Το να μιλάμε είναι εύκολο. Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι λείπει, ας πούμε, όλοι το ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να κινηθούν για τον Όφη. Ο Όφη δείχνει μια ομαδική κατάσταση που για μένα είναι για σεμινάριο. Είναι αυτό που είπα για τη μετάβαση. Είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Ο Κόντις ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς αν του λείπει κάτι και αν θα το κάνει. Και πιστεύω θα το κάνει, γιατί στην κορυφή της πυραμίδας υπάρχει ένας άνθρωπος που δείχνει να αγαπάει αυτή την ομάδα και να προσπαθεί να την κάνει καλύτερα. Ο κύριος Μπούσης.
1: Ναι, ο κύριος Μπούσης, που πολύ σωστά το έθεσες, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, ας πούμε, από το πουθενά. Δεν είναι κάποιος πουθενάς. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Και χρήματα έχει ο
0: άνθρωπος.
1: Δεν τον ήξερε ο Βρυκενό και δεν τον ήξερε και ο κόσμος του Όφη, έτσι ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως. Έτσι είναι.
1: Ωραία. Και ανέλαβε μια ομάδα. Δηλαδή έκανε το κέφι του και έμπλεξε. Βεβαίως. Και λέω έμπλεξε γιατί όταν καψουρεύεσαι μια ομάδα, άντε μετά. να αποσυνδεθεί από αυτήν. Είναι πολύ δύσκολο για τον Μπούση τώρα να φύγει από αυτή την ομάδα. Καλά, δεν, δεν τίθεται και τέτοιο θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι βγάζει το ισοψυχό του. Δηλαδή είναι παθιασμένο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κατεβαίνει με του παίχτε, κάνει παλαμάκια με το σφυλάδλου.
0: Πανηγυρίζει.
1: Το ζει, το ζει.
0: Μα είναι ιδιοκτήτη, είναι στην κορυφή τη πυραμίδα. Πρέπει να είναι το παράδειγμα για όλου. Και ο Μπούση είναι ένα άνθρωπο με πολύ καλή κουλτούρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που σκέφτεται, που ενεργεί. Εντάξει. Μην λέμε και πολύ καλά λόγια. Θέλω να Γκουλής λέει καλά λόγια. Τι θέλει, δεν θέλει.
1: Καλά, εντάξει. Ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, γι' αυτό το λες τώρα.
0: Όχι, ξέρω ποιος είναι ο Γκουλής.
1: Έτσι. Δεν μου λες να αλλάξω λίγο κλίμα, μου
0: είπες,
1: Δημήτρη. Σε πάω τελείως διαφορετικά, γιατί είσαι και εσύ της παλιάς σχολής και έχεις παρακολουθήσει πάρα πολύ ξένο ποδόσφαιρο. Και επειδή κάναμε μια μικρή αναφορά χθες, κατά τη γνώμη σου για το Σάντρο Ματσόλα, αν έχεις κάποια εικόνα.
0: Έτσι, κάποια εικόνα, όχι από αυτή που είχα δει, ας πούμε, πιτσιρίκος. Ήτανε, κοίταξε, το ποδόσφαιρο πάντα θα έχει τους ήρωές του. Δεν μπορεί, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Βάσει της τεχνικής του, βάσει της παρουσίας, είναι από τους κορυφαίους παίχτες, θα έλεγα, στον κόσμο. Στυλ Ντιέγκο, στυλ Πελέ, στυλ...
1: Είναι από αυτούς, Κρόιφ και όλοι αυτοί, ήταν αυτοί, πέρα από το πόσο μπαλαδόρος είναι ο καθένας, είναι και πόσο επηρεάζει μια κατάσταση. Τα λέγαμε χθες με τον Δημήτρη εδώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος εμείς, οι πιο παλιοί μάλλον από εμάς, εμείς πιτσιρικάδες ήμασταν τότε, λέγαμε ποιος είσαι ο Ματσόλα, είσαι, ποιος είσαι ο Μπεκεμπάουρ, είσαι.
0: Ναι,
1: μετά μπήκαμε στο Μαραντόνα και στους υπόλοιπους, εντάξει, οκ, αλλά...
0: Κοίταξε, ήταν... ο Ντιέγκο είναι αστρικό τερατούργημα, δεν υπάρχει Ντιέγκο.
1: Αστρικό τερατούργημα, τι είπες εδώ.
0: Δεν υπάρχει Ντιέγκο, ξεχάστε το, δεν υπάρχει. Ντιέγκο είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ήταν εξωγήινος.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν πολύ ανθρώπινος.
0: Κοίταξε, στη ζωή όλοι μας, όποια και να είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι μία, να είμαστε άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και ο Ντιέγκο ήταν.
1: Και γι' αυτό είχε και τις αδυναμίες του, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτά τώρα πλήρωσε, δηλαδή, στην καριέρα.
0: Τα πλήρωσε αυτός, αλλά στους τρίτους ήταν αυτός που έπρεπε.
1: Ναι.
0: Με σεβασμό, με αγάπη, με. Αλλά πιστεύω ότι, εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όσον αφορά, θα σας πω όμως κάτι. Ο Μέση με την Εθνική Αργεντινής έτρεξε 4 χιλιόμετρα στο μάτι και έβαλε 3 γκολ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Η ποιότητα. Είναι ποιότητα.
1: Καλά, δεν μπορεί, λες ότι έτρεξε, δεν τα έτρεξε κιόλας, περπατώντας τα κάνει.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό που λένε έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πώς έχει αλλάξει. Δηλαδή τι έχει γίνει. Απλώς γεννάει χρήμα. Και επειδή γεννάει χρήμα, είναι σαν το πετρέλαιο. Όλο πουλήσεις,
1: αγορές. Ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Βέβαια. Μα τι είναι τώρα. Υπάρχει το ταλέντο του Κρόιφ. Υπάρχει το ταλέντο του Ντιέγκο. Υπάρχει το ταλέντο του... Δεν είμαι της παλιάς που λένε με τους παλιούς παίχτες. Απλώς το ταλέντο ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε να επιβιώσει. Και γι' αυτό είπα για το Μέση. Δεν μπορεί να τρέχει 3 χιλιόμετρα για να βάλει 3 γκολ. Δεν γίνεται. Όμως, το έκανε όμως.
1: Το έκανε. Και συνεχίζει να το κάνει.
0: Εντάξει. Πολύ θεωρία. Είναι πράξη. Ένας, τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Ένα γραμμάριο δράσης είναι ένας τόνος θεωρία. Θεωρία. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Σε φόρμα είσαι σήμερα πάντως. Έχεις πει ατάκες τρομερές. Είσαι φορμαρισμένος, ο Νικοκούλη.
0: Είμαι. Και σαν παίκτης ήμουν φορμαρισμένος.
1: Βεχτάρα. Κάναν επιθέσεις από την άλλη μεριά, γιατί από εκεί που ήσουν εσύ δεν περνάγανε.
0: Ναι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε από εδώ, από εκεί. Ναι. Αν και κοίταξε, δεν το λέω σαν παράπονο. Μου χρωστάνε και κάποιες συμμετοχές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ήμουν στον Όφη κάθε χρόνο και αρχηγός και έπαιζα. Και το λέω τώρα σαν παλιά δεν υπήρχαν όλα αυτά που ήταν κατοχυρωμένα. Δηλαδή πόσες φορές έπαιξες, μετά από κάποια...
1: τα λεπτά συμμετοχής που βάζανε.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
1: Και γεμάτες χρονιές.
0: Έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, είναι γεγονός. Έχει εμπαρονιτοποιηθεί. Πώς να το πω τώρα, το χρήμα. Το χρήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι όμιλοι στο παγκόσμιο κύπελο, στα πρωταθλήματα, στις... εντάξει, εγώ πιστεύω όμως ότι το ποδόσφαιρο, επειδή είναι τόσο μεγάλο σαν άθλημα, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ βέβαια, έτσι. Το ποδόσφαιρο θα είναι το κορυφαίο άθλημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γεννάει χρήμα. Άρα... Όλοι σκέφτονται αυτό.
1: Ναι, και φτιάχνουν και εφευρίσκουν και διάφορους τρόπους να προβάλλουν και το ποδόσφαιρο, γιατί στατιστικά τόσα κόρνερ, τόσες επεμβάσεις. Άμα βάζει και τις επεμβάσεις που είχες κάνει στην άμυνα, θα σε είχαν μέσα στους κορυφαίους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι.
0: ναι, γιατί όλα τα βάζουν τώρα.
1: Έβλεπαν ένα ραχύσωμο ποδοσφαιριστή. Ναι. Εγώ, εντάξει, δεν θέλω τώρα να σε συγκρίνω με τον Μαλτίνη, εγώ θα το κάνω όμως, γιατί σε έχω δει
0: αγωνιζόμενο.
1: Περίμενε. Να σου πω τι εννοώ. Ο Μαλτίνη ήταν αποτελεσματικός ποδοσφαιριστής με τα τάκλια και τα. Αυτά που έκανε ο Γκούλης και ήταν ο μισός του Μαλτίνη σε μπόι, έτσι. Δεν μπορούσε να.
2: Ναι, δεν είσαι δεκάρι να είσαι κοντός και να είσαι οκ.
0: Κοίταξε, επειδή σ' αρέσουν οι ατάκες, θα πω μία.
1: Ρίξε, Νικόλα.
0: Κοίταξε, σίγουρα δεν είμαι ψηλός. Αλλά εγώ δεν έχω δει και κανένα γίγαντα στο ποδόσφαιρο δίπλα μου.
1: Βαρέσεις, τέτοια λες. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, Νίκο Κουλή?
0: Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω, ξεφουσκώνει. Όλος το 90 κερδίζει και αυτό είναι προβληματικό. Βλέπω έναν αναγεννημένο Παναθηναϊκό.
1: Για την ΑΕΚ δεν μας έχεις πει και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και αυτό θα έλεγα. Και η ΑΕΚ πιστεύω, αλλά μερικές φορές... δείχνει με ομάδες που είναι χαμηλότερης ποιότητας να μην έχει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω και η ΑΕΚ είναι μέσα. Ο ΠΑΟΚ, ένα ερωτηματικό. Μία είναι προς τα πάνω, μία είναι. Αλλά πιστεύω όλες αυτές οι ομάδες που ήταν πάντα, αυτές θα είναι πάλι και θα πρωταγωνιστήσουν με. Πιστεύω περισσότερο με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Μήπως είναι καιρός ο Παναθηναϊκός να πάρει κάποιο τίτλο?
1: Αυτό πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο, έτσι. Γιατί και άλλες χρονιές ήταν πολύ κοντά, όχι πολλές, αλλά και άλλες μέσα από τα τελευταία 15 χρόνια δηλαδή. Δημήτρη, και μέσα από τα τελευταία 15 χρόνια είχε 2-3 φορές την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα και δεν το έπαιρνε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν μπορεί, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορεί να είσαι 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, να είσαι πρώτος και να χάνεις το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Τώρα, και μιλάμε, δεν μιλάμε για Premier League ή για Ισπανία, μιλάμε τώρα, και για Ιταλία, μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Παναθηναϊκός είσαι.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός είσαι. Δεν είσαι τώρα. Όλη η Αθήνα είναι Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να πω ότι είσαι μεγάλη ομάδα. Αντιπροσωπεύεις πολύ διαφορετικά το ποδόσφαιρο, γιατί έχεις το μεγάλο όνομα.
2: Εκείνη η διαχείριση του. Και εκείνη η διαχείριση και προφανώς και του προπονητή.
0: Βέβαια, νούμερο ένα. Εγώ πιστεύω ότι η διαχείριση του προπονητή και των ανθρώπων που είναι στην κορυφή της πυραμίδος σε έναν σύλλογο είναι το α και το ω. Είναι θέμα συμπεριφοράς, θέμα όταν όλα είναι καλά σίγουρα θα έχει καλά αποτελέσματα. Καλή ομάδα, ενωμένη, πίστη στο αποτέλεσμα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά όταν έχεις γκρίνια δεν γίνεται. Η γκρίνια είναι κακό πράγμα, ξέρεις.
2: Ναι, παντού. Και στο σπίτι είναι γκρίνια και στη δουλειά είναι γκρίνια.
0: Βέβαια.
1: Και στα αποδυτήρια η γκρίνια δεν κάνει καλό.
0: Λοιπόν, τώρα τι μου λες τώρα. Στα αποδυτήρια αντέχει την γκρίνια τώρα. Τέλος πάντων. Κάτι που δεν είχε όφη τότε επιγκέραντε, έτσι.
1: Ναι. Και, και δεν το έκανε με τον αυταρχισμό του ο Γκέραντ, έτσι, να μας πεις δύο κουβέντες για τον Γκέραντ. Δεν ήταν ότι ήταν αυταρχικός, αυστηρός.
0: Όχι.
1: Υπήρχε σεβασμός, απλά σεβασμός.
0: Ο άνθρωπος δεν παίζονταν. Εσύ Νίκος, τι λες, έλεγε σε μένα. Μήπως πρέπει πιο δεξιά. Δηλαδή σου έδινε αξία, σου έδινε γνώμη, σου έδινε πρωτοβουλία και έφευγες και ένιωθες πού πρέπει να μετάξει. Τι έγινε, τι μου είπε? Μου είπε να προσέχω, γιατί αυτός, δηλαδή, πώς να το πω, σε καθοδηγούσε με έναν τρόπο δικό του. Εντάξει, ο Ολλανδός ήταν μέτρης αυτά, έτσι. Και πρόσεχε, στις τις γιορτές που είχαμε για αυτά, ερχόταν σε όλα τα σπίτια των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι, παντού. Παίζαμε με την ΑΕΚ. Θυμάμαι που κερδίσαμε και την Κυριακή και Παρασκευή. Πέμπτη ήταν η γιορτή μου και ήρθε σπίτι. Δεν είπε τίποτα. Έκανε από το τσιγάρο, ας πούμε, τον καπνό. Ο Τσινός, ο Γιάννης Σαμαράς. Τώρα τι να πω τώρα, παντού. Δεν θυμάμαι τώρα ποιοι. Και μπήκε μέσα, έπιε το ποτό του και έφυγε. Και μαζευτήκαμε, οι παίχτες όλοι. Τώρα τα λέω για να. Γιατί μ' αρέσει η εικόνα που βγάζει αυτή η ομάδα. Και μαζευτήκαμε και είπαμε, δεν πρέπει να δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν. Δηλαδή υπήρχε μια κουλτούρα αυτό της Κρήτης. Όλοι μαζί.
1: Ναι, όλοι μαζί.
0: Και μας έχει μείνει αυτό. Εντάξει, είπαμε και προσωπικά πράγματα, αλλά ήταν ωραία όμως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ατάκες,
1: είσαι ατακαδόρος καλός, Θα τα ξαναβούμε σύντομα,
0: Σίγουρα, να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ, για χαρά.
0: Επίσης, γεια.
1: Γεια σου, Νίκο Κουλή.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Είμαστε στο έλα, Όφι Αστέρας Άκτορ 2-1-2 στο 85 και σκοράρει ο Αστέρας, αλλά το κόλλα κυρώθηκε καθώς υπήρχε φάουλ χέρι στην αρχή της φάσης, οπότε με τον λόγο του ΒΑΡ, και ευτυχώς υπάρχει το ΒΑΡ, δεν υπάρχει κόλλα για τον Αστέρα και είναι, παραμένει το 1-2 μπροστά. Έτσι ο Αστέρας Άκτορ είχε προηγηθεί ο Αποστολάκης στο 16, ο Μακέντα ισοφάρι στο 24.
1: Όπου τη χάθηκε τώρα για τον Όφι.
0: Και ο Κέντρο στο 50 έκανε το 2-1. Είχε ευκαιρία Όφι.
1: Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Πάω στη γραμμή, δεν διώξαν. Και τώρα συνεχίζει, πιέζει πάρα πολύ Όφι.
0: Ενώ στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Νεάπολη, ο Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Θυμίζουμε από χθες Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Προηγήθηκε με τον Πόμπο η Κηφισιά, ισοφάρισε ο Μουτσαμί σε 1-1, όμως πάλι ο Πόμπο με πέναλτι σκόραρε για την Κηφισιά, οπότε οι Κηφισιώτες, τα βόρεια προάστια, κέρδισαν τα δυτικά προάστια εδώ στο αθηναϊκό ντέρμπι, ενώ στο Βικελίδης Άρης Ηρακλής 0-0, μέτριο ο παιχνίδι, δεν υπήρχε έτσι φάσεις και νομίζω ήταν δίκαιο το 0-0. Σήμερα νωρίς Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Όχι καλός Ολυμπιακός, αλλά με το Σάλια εγκαλυτρωθεί στις καθυστερήσεις, οι Ερυθρόλευκοι και πήραν το πολύτιμο τρίποντο. Στο Βόλο, Βόλος ΑΕΚ 1-2, με τον Λιόβιτς να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα, καθώς με δύο γκολ η ομάδα της ΑΕΚ πέρασε από το Πανθεσσαλικό. Ο Χαραλάμπους ήταν ο σκόρερ για την ομάδα του Βόλου. Είχε ισοφάρισε στο 61 το 1-0 για την ΑΕΚ. Στο 85 ισοφάρισε ο Βόλος και στο 88 πέτυχε το δεύτερο γκολ ο Γιώβιτς και έδωσε το πολύτιμο τρίποντο. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, στο Παγκρίτιο Όφι Αστέρας Άκτορ 1-2, Αποστολάκης 1-0, Μακέντα 1-1 και Κέτου το 2-1. Και στην Καλαμάτα είμαστε στο 60 λεπτό, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με τον Ανδρέα Τετένα σκοράρει από το 33. Και σε 5 λεπτά από τώρα ο Πανετολικός υποδέχει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Και μια αγωνιστική, μάλλον η επόμενη που θα γίνει, τώρα έχουμε 19 Σεπτεμβρίου, η επόμενη αγωνιστική θα γίνει 10 του Οκτώβρη, Σάββατο, καθώς υπάρχει διακοπή, έτσι, 20 μέρες για τους αγώνες εθνικής. Τα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει εθνική, μαζεμένα παιχνίδια 4 τον αριθμό. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος είναι το πρώτο παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική, την ίδια ώρα και το 2:30 ΑΕΚ Όφι, μάλλον ωραίο παιχνίδι φαίνεται. Την Κυριακή 11 του Οκτώβρη και φυσικά Πανετολικός στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα, στις 7 Άρης Βόλος και το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα στο Καραϊσκάκης, και τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ υποδέχει την Καλαμάτα. Όλα αυτά είπαμε μετά από 20 μέρες, 10, 11 και 12 Οκτώβρη είναι η αγωνιστική. Από εκεί και πέρα είχαμε και παιχνίδια για την Super League 2. Ήταν σε τρεις ημέρες, Παρασκευή, Σάββατο για Κυριακή. Μου είπε πέτυχε κόλλα Αστέρας. Όχι. Είπαμε σήμερα αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Χθες μάλλον αυτά, συγγνώμη, το Σάββατο. Και Ζάκυνθος Ελασσίρου 1-4. Σήμερα Κυριακή νωρίς το μεσημέρι, Άθενης Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, σε ένα από τα ντέρμπι της αγωνιστικής. Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και φοβερό διπλό για το Μαρκό, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Θα δούμε και τα αυριανά παιχνίδια και μετά θα πάμε και στη βαθμολογία. Αύριο Δευτέρα στις 4 η ώρα, Πύργος ΑΕΛ Νόβιτερ, θα το δούμε το παιχνίδι από την RDO Sport. Στις 5 Πανθρακικός σε Νίκη Βόλου και την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Οπότε με 3 παιχνίδια λιγότερο να δούμε και την βαθμολογία στην Super League 2. Εδώ η Μαρκό άνετη και ωραία. είναι στους 9 βαθμούς, έχει το απόλυτο, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια, 7 γκολ υπέρ, 3 κατά. Από κοντά και Ελλάς Σύρου έχει 7 βαθμούς, ως και Πανιόνιος 2. Ο Πανιόνιος που γκέλαρε, θα μπορούσε να έχει και αυτό το απόλυτο όπως η Μαρκό, αλλά είναι αρκετά νωρίς βέβαια πώς θα εξελιχθεί η βαθμολογία. Μία από τις αρνητικές ως τώρα έτσι ομάδες είναι η Νίκη Βόλου, που και αυτή είχε ελπίδες για άνοδο. Όχι ότι έγινε κάτι που δεν έχει ακόμα, δεν έχει κερδίσει, αλλά έχει στα πρώτα παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να κερδίσει.

0: Μιας και είπες για την εθνική ομάδα, να θυμίσω ότι να επαναλάβω αυτό που είπες μάλλον, ότι θα έχουμε τη διακοπή, γιατί έχει να δώσει 4 αγώνες για το Nations League. Τα έχει κάνει έτσι μαζεμένα η UEFA, και να σου πω για κάτι, μάλλον είναι και σωστό αυτό. Παίξτε 4 αγώνες και μετά έχει και άλλη μια
1: μεγάλη διακοπή.
0: Παράθυρο για να παίξουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αρχικά η εθνική λοιπόν θα αντιμετωπίσει 24 του μηνός τη Σερβία στο Βελιγράδι, 15ο παιχνίδι. 24 του μηνός, που σημαίνει ότι είναι ημέρα, να το τσεκάρω κιόλας, ημέρα Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν, 24 του μηνός, Σερβία-Ελλάδα 14ο, και την ίδια ώρα και ημέρα Ολλανδία-Γερμανία. Αυτές είναι οι ομάδες που είναι
1: στο δικό μας. Στόχος είναι να βγούμε Τρίτη. Τουλάχιστον Τρίτη.
0: Στόχος είναι να βγούμε Πρώτη.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ λέω να είμαστε εντάξει τώρα. Εφικτός είναι στόχος. Τουλάχιστον Τρίτη, δηλαδή να περάσουμε θεωρητικά τη Σερβία. Αν Ολλανδία-Γερμανία στην πρώτη-δεύτερη και Τρίτη η Ελλάδα. Έτσι. Τώρα είναι και παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Ο στόχος είναι η τρίτη θέση.
0: Λοιπόν, μετά, 3 μέρες μετά, 27 του μηνός, ταξιδεύει η Ελλάδα, φεύγει από το Βελιγράδι και πάει στη Γερμανία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Έχει αλλάξει προπονητή και έχει πάρει αυτό σπουδαίο προπονητή η Εθνική Γερμανία, 14ο. Νωρίτερα στις 27 του μηνός, Σερβία-Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική θα γίνει 1η Οκτωβρίου, Ελλάδα-Ολλανδία, υποδεχόμαστε τους Ολλανδούς 14ο, και Γερμανία-Σερβία, επίσης σημαντικό παιχνίδι. Και η τέταρτη αγωνιστική από αυτό το παράθυρο για τις εθνικές ομάδες, 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία 14ο, και την ίδια ώρα Ολλανδία-Σερβία. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Μετά θα μένουν ακόμη 2 αγώνες που θα γίνουν 13 και 16 Νοεμβρίου. Αυτό θα είναι το τελευταίο παράθυρο για να ολοκληρωθεί ο όμιλος. Βλέπεις, μέσα σε ένα μήνα θα έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια.
1: Εδώ αυτό που είναι το υπέρ και το κατά, ανάλογα αν είσαι φορμαρισμένος ή ντεφορμένος. Δηλαδή, αν είσαι φορμαρισμένος.
0: Ναι, πώς θα σου βγει.
1: Δηλαδή, ακόμα και ομάδες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία. Γιατί αν αυτή ακόμα δεν είναι στα πολύ καλά, του την αρχή ακόμη.
0: Ναι.
1: Να το εκμεταλλευτείς και να πάρεις καλά αποτελέσματα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Πέμπτη αγωνιστική, Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-Γερμανία. Και την τελευταία αγωνιστική, Ελλάδα-Σερβία, που εκεί μπορεί να παίζεται και η πρόκριση.
1: Σωστό. Είναι καλό να είναι στην έδρα σου.
0: Είναι καλό που είναι στην έδρα. Και Γερμανία-Ολλανδία, που θα παίζουν και αυτοί, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Nations League για την γαλανόλευκη. Αυτά βέβαια αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες. 67ο λεπτό, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη 0-1. Μεγάλη ευκαιρία έχασε η Καλαμάτα πριν από λίγο. Τετατέτ και το έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Πένια του Παναθηναϊκού. Ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, 4ο λεπτό του καθυστερήσεως στην Κρήτη, Όφη Αστέρας παραμένει το 1-2. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να κλείσουμε και το πρώτο μέρος, και μετά για το δεύτερο ημίχρονο θα πούμε και άλλα πολλά, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μέσω της συνέντευξής του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, επισημένοντας παράλληλα ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όξυνση από τουρκικής πλευράς και ότι δεν υπάρχουν ακόμη προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η θέση είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία, τόνισε χαρακτηριστικά. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε το ARD. Η AFD λαμβάνει 37% με άνοδο 20,3%, ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%, η Αριστερά με 7,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5%, μείωση 7,8% και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, η Πράσινη με 5,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκεχνεχτ με 5%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ARD και ZDF, το CDU στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με τα βίας εξασφαλίσει την είσοδό του στο τοπικό κοινοβούλιο. Καταστροφικό χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου το κόμμα του κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Αντίθετα, ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο. Η αριστερά λαμβάνει 24,5% με άνοδο 12,3%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 20% και πτώση 8,2%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν δεχτεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την κλιμάκωση των επιθέσεών τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για το Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, δήλωσε. Πρόσθεσε πάντως ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει είναι και η διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιράν. Ο πρόεδρο Μαζούτ Πεζεσκιάν. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα δηληστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκείνης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης των για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράσει και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. 34 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα σε Λέμβο, περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδο, από ντρόουν της Frontex. Στη συνέχεια περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν σε Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 Μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: έληξε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο με τον Όφη να έχει τον τελευταίο λόγο, καθώς σχεδόν στην τελευταία φάση του αγώνα με μια σουτάρα φοβερή του Αθανασίου έκανε το 2-2. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, με την Καλαμάτα όμως να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Έχει κάνει ένα τέτοιο.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μεν φεύγει επικίνδυνα στις αντεπιθέσεις, χωρίς όμως έτσι να έχει απειλήσει εκ νέου τον Πένια. Αλλά το 1-0 είναι ρευστό στη Νίκαια. Ενώ στο Αγρίνιο, πανετολικός ΠΑΟΚ 0-0 ξεκίνησε εδώ και περίπου 16 λεπτά.
1: Δημήτρη, δεν μας ξαναλες όλα τα αποτελέσματα και τι έχει
0: γίνει. Ωραία, ναι.
1: Θα μας πεις και την επόμενη, η οποία είναι τον Οκτώβριο, έτσι.
0: Ωραία, θα την ξαναπούμε τότε. Χτες Σάββατο, ωραίο σουτ για τον Παναθηναϊκό, καλή ευκαιρία. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Άρης Ηρακλής 0-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός εξέλιξη 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ, και αυτό σε εξέλιξη είναι μόλις στο 17ο, λιγότερο στο 10ο λεπτό, είναι το παιχνίδι 0-0. Η επόμενη αγωνιστική είπαμε σε 20 μέρες λόγω των 4 αγώνων της εθνικής ομάδας. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, και τα δύο παιχνίδια είναι Σάββατο 7:30. Την Κυριακή στις 5 δύο αγώνες, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Στις 7 τον Άρης Βόλος.
1: Τώρα λέμε τον Οκτώβριο, έτσι.
0: Ναι, ναι, είπα 10, 11 και 12 Οκτωβρίου είναι οι αγώνες. Άρης Βόλος στις 7 και το ντέρμπι των Αιωνίων το βράδυ της Κυριακής 11 του μήνα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και τη Δευτέρα 12 του Οκτώβρη πάω Καλαμάτα στις 6 η ώρα είναι τα παιχνίδια. Τώρα δούμε και τι έγινε και στο πρωτάθλημα γυναικών, παιχνίδια που βλέπουμε και από εδώ από την ΕΡΤ. Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0. Τα παιχνίδια αυτά έγιναν σήμερα. Πρώτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 6-0, Σύριες Γρεβενών Οδυσσιάς Μοσκάτο 3-0, Βόλος Όφη 3-0, Παναθηναϊκός Πύργος Πας Πύργος 4-0, και στο ντέρμπι της αγωνιστικής και γενικότερα του πρωταθλήματος ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Έτσι, ο ΠΑΟΚ που νομίζω είναι το φαβόρι πέρυσι τρένο, πήρε το πρωτάθλημα, και τώρα στο ντέρμπι εκτός έδρας πήρε τη νίκη, οπότε σημαντικό το τρίποντο για τον Δικέφαλο, που δεν ξέρω εδώ που τα λέμε, αφού δεν έχασε στην ΑΕΚ, που θα χάσει νωρίς, αλλά από ό,τι μπορούμε να κρίνουμε έτσι από τη δυναμικότητα των ομάδων, δεν ξέρω Παναθηναϊκός φέτος, γιατί πέρσι είχε ελπίδες, μάλλον είχαν στόχο για πολλά, αλλά ήταν πολλές ήττες και έχασε πολύ πολύ γρήγορα τη μάχη του τίτλου.
1: Και να θυμίσουμε ότι και ο Ολυμπιακός έρχεται από χαμηλές κατηγορίες, για να μπει και αυτός
0: του χρόνου προφανώς, έτσι,
1: ως brand name στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στο μπάσκετ λίγο πολύ τα είπαμε χθες, Δημήτρη, τι έγινε. Παναθηναϊκός που νίκησε τον ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως ο Ολυμπιακός γνώρισε την νίκη τα τελικά από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Super Cup, του νέου αυτή τη διοργάνωση από την Ευρωλίγκα. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι ξεκινάει η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα 24 και 25 του μηνός, και έχει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα για τις ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός Παρί. Παρί πριν από λίγο κατέκτησε και το Super Cup Γαλλίας, έρχεται φουριόζα δηλαδή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη είναι αυτό το παιχνίδι στις 9 και 4. Την Πέμπτη παίζει και ο Ολυμπιακός στις 9 και μισή στη Βασκόνια. Βασκόνια Ολυμπιακός στις 9 και μισή. Αυτό είναι το πρόγραμμα των δύο ελληνικών ομάδων. Θα γίνουν ακόμη οι αγώνες, μιας και το έπιασα τώρα, να το πω ο Δημήτρη. Χάπελ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης Κάουνας. Παναθηναϊκός Παρί. Μπασκόνια Ολυμπιακός. Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές. Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβή. Μπεσίκτας Βαλένθια. Φενέρ Βίρτους Μπολόνια. Και Παρτιζάν Αρμάνι Μιλάνο. Αυτή είναι η πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκας.

Η Καλαμάτα έχει ξεθαρέψει αρκετά. Δηλαδή, όταν λέω έχει ξεθαρέψει, τα δίνει όλα τώρα, γιατί πλησιάζουμε στο φινάλε της αναμέτρησης. 88 λεπτό έχουμε μπει και το προηγείται ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζει να προηγείται με 1-0 με το πολύ όμορφο γκολ του Τετέ, ο οποίος τώρα κάνει μια ενέργεια τρομερή. Τελικά θα πέσει κάτω μόνος του, ουσιαστικά, μάλλον υπερβολική σιγουριά θα έλεγα. Και πάλι στην κόντρα η Καλαμάτα. Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάνω κάτω η μπάλα συνεχώς και είναι πολύ λογικό. Γεννάει μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά ο επιθετικός της Καλαμάτας. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση. Όμως συνεχίζει η Καλαμάτα να πιέζει τον Παναθηναϊκό και τελικά η μπάλα με την παρέμβαση του φωνάζει και ο Καλάμπρια εκεί στους συμπαίκτες του. Η μπάλα είναι πλάγιο. Συνεχίζει η Καλαμάτα να πιέζει τώρα, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό το ρευστό 1-0. Μια πολύ κακή σέντρα. Μια από τις χειρότερες σέντρες που έχω δει στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Πέρασε η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται και εδώ. Μας έσβησαν

καταλήξει η μάλλον για να φτάσουμε στο 90, να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Βγήκε ο Λιβάη Γκαρσία, βλέπω, μπήκε ο Ραστόντε για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει και όπως παραμένει και το 0-0 στο περίπου στο 20. Είμαστε στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ.

Πάμε να ακούσουμε όμως και ένα τραγούδι, γιατί θα έχουμε και καλεσμένο. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha.

δευτερόλεπτα μένουν για να λήξει η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 93ο λεπτό. 3 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως με τη λήξη της αναμέτρησης τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο μεταξύ του Πανετολικού και του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 21ο λεπτό.

0: που να πηγαίνουν και εκεί, αλλά να ασχολούνται και με τον αθλητισμό, οποιοδήποτε η μορφή αθλητισμού. Να πούμε ότι τελείωσε η αναμέτρηση τελικά στη Νεάπολη. 1-0 νίκησε ο Παναθηναϊκός, έκανε το 5-5. Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εγώ από μικρό το θυμάμαι, όχι το θυμάμαι αυτόν μικρό, το θυμάμαι και εμένα μικρό, τον παρακολουθούσα ως αθλητή, δηλαδή όσοι παρακολουθούσα κλασικό αθλητισμό, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής και έχει καθοδηγήσει πάρα πολλούς αθλητές προς πρωταθλητισμό και φυσικά αναφέρομαι στο
1: Δημήτρη Δαμασκηνό.
0: Δημήτρη Δαμασκηνό. Γεια σου Δημήτρη! Γεια σου, coach.
2: Καλησπέρα, σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Και με αφορμή να πούμε ότι είναι και, επειδή είναι και προπονητής. Πόσα χρόνια είσαι εκεί, Δημήτρη, στον Αμηνία, ο Παλινεύς?
2: Είμαι 30 χρόνια στον Αμηνία και συμπλήρωσα τώρα 35 χρόνια ως προπονητής Στίβου.
1: Μια ζωή, έτσι.
0: Ολόκληρη ζωή, γιατί και ως αθλητής ήταν μέσα στις διακρίσεις. Έχουν περάσει, πόσοι αθλητές έχουν περάσει από τα χέρια σου, έτσι, αν έχεις κάνει καταμέτρηση?
2: Επειδή γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του Αμηνία, έχουμε ξεπεράσει τους 12.500 αθλητές σε αυτά τα 30 χρόνια.
0: Είναι ένας σύλλογος, για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην ασχολείται σε συλλογικό επίπεδο με τον κλασικό αθλητισμό, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές διακρίσεις σε υψηλότατο επίπεδο στο Στίβο. Ο Αμηνίας είναι ένας σύλλογος, όπως είπες, είναι 30 χρόνια και η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Πρωταγωνιστεί και στα πανελλήνια πρωταθλήματα, έτσι?
2: Ναι. Ήμασταν στην αξιολόγηση του ΣΕΓΑ στη δεύτερη θέση το 2021. Τα τελευταία 15 χρόνια είμαστε πάντα στα 10 πρώτα σωματεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Που σημαίνει ότι ειδικά στην δική μας αξιολόγηση, για να είσαι στις πρώτες θέσεις, πρέπει να έχεις πολλές επιτυχίες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, όχι μόνο σε μία.
0: Σωστό, γιατί αυτό είναι το δύσκολο το κομμάτι και αυτές οι ηλικιακές κατηγορίες έχουν να κάνουν με τα παιδιά μας που έρχονται σε εσάς για να τα καθοδηγήσετε, να τους δώσετε τα πρώτα βήματα, τουλάχιστον τα πρώτα βήματα, για να αντιμετωπίσετε και όπως θα τα αντιμετωπίσετε, για να αντιμετωπίσουν και το μέλλον τους, έτσι, γιατί είναι και θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων αυτά τα φρέσκα παιδάκια, έτσι.
2: Νομίζω ότι κοντά σε εμάς αναπτύσσουν όχι μόνο τις αθλητικές τους ικανότητες, ταυτόχρονα διαπαιδαγωγούνται και αναπτύσσουν και μια φιλοσοφία όπου προσπαθούμε συνέχεια για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, τόσο στο αθλητικό κομμάτι, αλλά όσο και στα υπόλοιπα. Γι' αυτό έχουν και ακαδημαϊκή, επαγγελματική πρόοδο στη συνέχεια της ζωής τους. Άρα αυτό συντελεί στη μια διαμόρφωση ενός ακέραιου χαρακτήρα.
0: Δημήτρη, είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις και την κλασική ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε, έτσι. Τι πρέπει να μετρήσουν οι γονείς πριν πάνε τα παιδιά τους σε ένα αθλητικό σωματείο?
1: Εγώ θεωρώ το βασικό είναι πώς θα πείσεις ένα πιτσιρικά ή μία πιτσιρίκα να πάμε Στίβο. Γιατί τα πιο πολλά παιδιά φέρνουν ένα ομαδικό άθλημα με την παλίτσα που είναι και καλά πιο χαρούμενο. Μιλάω ως μπαμπάς τώρα, έτσι. Μιλάω ως μπαμπάς τώρα. Λέω ότι είναι δύσκολο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι περιέχει μπάλα είναι πιο πολύ παιχνίδι, ενώ το δικό μας άθλημα έχει εμπεριέχει νέα της προπόνησης και της άθλησης. Έχει όμως ένα πολύ καλό, ότι έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία αγωνισμάτων και κάθε παιδί θα βρει κάτι που να του ταιριάζει. Είτε είναι άλματα, είτε είναι δρόμοι. Και τι δρόμοι? Με εμπόδια, αντοχής, σπριντ, σκυταλοδρομίες, πάδιν, είτε είναι ρήψεις, είτε είναι σύνθετα. Θα βρει αυτό που του ταιριάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί που θα έρθει στο στάδιο να μην βρει κάτι που να είναι κοντά του.
1: Από ποια ηλικία και πέρα είναι ωραίο να μπει ένα παιδάκι να ξεκινήσει το Στίβο?
2: Πρέπει να πούμε ότι στις τελευταίες δεκαετίες η προπόνηση, η οργανωμένη προπόνηση, αντικατέστησε αυτό που παλιά λέγαμε πλατεία. Παλιότερα λοιπόν στις μικρές ηλικίες βγαίναν τα παιδιά στις πλατείες και παίζανε. Αυτό αντικαταστάθηκε τώρα από μια οργανωμένη προπόνηση, καθώς οι συνθήκες ζωής άλλαξαν. Και έτσι τώρα υπάρχουν οργανωμένες ακαδημίες όπως έχουμε και εμείς, όπου από τα 4 έτη, από το προνήπιο δηλαδή μέχρι τα 13, αποτελούν τις ακαδημίες που έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και μια συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να κάνουμε, η οποία περιέχει δηλαδή πολύ παιχνίδι. Οπότε στα 13 και μετά πηγαίνουμε σε ένα γκρουπ εξειδικευμένο, που σημαίνει δρόμοι, άλματα, ρήψεις και ανάλογα το τι ταιριάζει στο κάθε παιδί.
1: Εκεί κρίνουμε έτσι και μέχρι την ηλικία ίσως τι ταιριάζει, αν και 13 δεν ξέρεις ποια εξέλιξη του σώματος ενός αγοριού, ενός κοριτσιού, αλλά

0: εκεί στα 13-14 λέμε ότι έχει έφεση, ξέρω εγώ, στην ταχύτητα ή στις ρήψεις, ας πούμε, στα άλματα ή γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Κάποιος που είναι ταχυδυναμικός μπορεί σε εκείνη την ηλικία να κάνει σπριν, μπορεί να κάνει εμπόδια, μπορεί να κάνει άλματα, μπορεί να κάνει σύνθετα. Αλλά έχει μια τάση. Οπότε αυτή την τάση την καλλιεργούμε λίγο πιο ειδικά.
0: Ναι, και νομίζω ακόμη και για όσους είτε μπαμπάδες είτε μαμάδες είτε τα ίδια τα παιδιά θέλουν να ξεκινήσουν να ασχοληθούν με ένα ομαδικό άθλημα, είναι το ωραιότερο να ξεκινήσουμε με στίβο, να μάθουμε να είμαστε αθλητές και μετά πάμε έτσι στο άθλημα που γουστάρουμε περισσότερο, να το πω λαϊκά, ή ποδέσφαιρο ή μπάσκετ. Δηλαδή είναι η βάση ενός αθλητή, λέω, ο στίβος.
1: Ακριβώς. Επειδή οι περισσότεροι εξημών των προπονητών στίβου έχουν διατελέσει και οι γυμναστές σε ομαδικά αθλήματα και δει σε πολύ ψηλό επίπεδο, πρέπει να πω ότι καλύτερα θα είναι τα παιδιά να περάσουν από εμάς σε μικρή ηλικία και να αναπτύξουν αυτές τις φυσικές ικανότητες, γιατί τώρα μιλάμε πια για αθλητές τα ομαδικά αθλήματα. Γιατί όσοι δεν το κάνουν σε μικρή ηλικία, το αναζητούν σε μεγαλύτερη. Έρχονται σε εμάς σε μεγαλύτερη ηλικία και λένε: Coach, βοήθησέ μας. Μου λείπει αυτό, μου λείπει η ταχυδύναμη, μου λείπει η αλτικότητα, μου λείπει η ταχύτητα. Τι θα κάνω για αυτό το πράγμα? Και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα να αναπτυχθούν όταν κάποιος είναι 18, 20, 22 χρονών σε σχέση με κάποιον που είναι 12, 13, 14.
2: Να γυρίσω λίγο στο σύλλογο, στον Αμηνία.
1: Εντάξει,
2: έχουμε και εμείς αδερφές, είμαστε και παρενιώτες, οπότε να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω. Το Δαμασκηνό, εγώ Δημήτρη, το γνώρισα σε μια λάνα εκεί έξω από το στάδιο, μέσα στα χαλίκια. Και πάλευε με 2-3 αθλητές του, υπό αντίξωες συνθήκες εννοείται, με στα χαλίκια σας λέω. Προσπαθούσαν να ρίξουν το ακόντιο, ήταν, δεν θυμάμαι Δημήτρη τώρα, γιατί πιο...
1: Ήταν σφύρα κάναμε.
2: Σφύρα.
1: Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
2: Ναι. Και μόλις σε είδα, λέω, αυτό τον ξέρω τον άνθρωπο, και μου έκανε φοβερή εντύπωση υπό ποιες συνθήκες και με τι, πρώτα απ' όλα, το πάθος που είχαν τα παιδιά σου και εσύ. Και λέω, τι κάνουν αυτοί τώρα μέσα στα χαλίκια. Χαλίκια, μιλάμε χαλίκι, ούτε για οδήγηση δεν ήταν εκεί.
0: Και... Γαρμπίλι.
2: Τι γαρμπίλι, μιλάμε τώρα για. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση και από τότε τον αγάπησα πάρα πολύ το Δαμασκηνό, γιατί είδα το. Γυάλιζε το μάτι του, το πάθος του. Έφτιαξαν οι συνθήκες εκεί πρώτα απ' όλα.
1: Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και
2: καλά, εννοείται. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Μετά από τόσα χρόνια σίγουρα. Και ειδικά μετά τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τον νέο δήμαρχο, ο οποίος είναι και γυμναστής, μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλάξαμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί ήδη επίσημα ότι θα φτιαχτεί και το νέο στάδιο μας με το νέο ελαστικό τάπητα του χρόνου, οπότε θα είμαστε νομίζω 100%.
2: Πόσα παιδιά έχει ο Αμηνίας, καλή μου φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή, αν έχεις μια εικόνα?
1: Έχει περίπου 600 παιδιά.
0: Πάρα πολλά παιδάκια.
1: Σε όλες τις ηλικίες.
0: Δεν είναι και περιστέρι.
2: Ναι, έχει πιάσει την ευρύτερη περιοχή. Ξέρεις, ο Αμηνίας είναι ένας σύλλογος ο οποίος αγγίζει όλα τα Μεσόγεια. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο βέβαια να φύγει κάποιος από την Παιανία να πάει στην Παλίνη.
0: Είναι καθημερινό, ήταν δύσκολο.
2: Ναι, δεν είναι. Άλλο να είσαι στην Παλίνη. Τα λέω καλά, coach, λέω και εγώ.
1: Βεβαίως. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι, πώς να το πω, είναι η πηγή εκεί. Είναι το αποκούμπι αυτών που θέλουν πραγματικά να κάνουν. Και ξέρω πολλά παιδιά, να επιβεβαιώσω και αυτό που είπε και ο Δημήτρης Δαμασκηνός πριν από λίγο, τα οποία πηγαίνουν να κάνουν προπονήσεις, ενώ το μυαλό τους είναι να ακολουθήσουν παραδείγματι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Γιατί ξέρουν πολύ καλά, το έχουν καταλάβει και τα ίδια τα παιδιά, και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δεν μιλάω για 8χρονα και 10χρονα, ότι μέσα από το στίβο μπορούν να βελτιώσουν την αλτικότητά τους, όπως είπε ο
0: κύριος. Όλα αυτά είναι αθλητές.
2: Και πλέον, επειδή το ποδόσφαιρο παίζεται από αθλητές στίβου, πολύ γρήγορους δηλαδή, ή πολύ αλτικούς, όπως το μπάσκετ, καταλαβαίνεις ότι ο στίβος είναι ένας πόλος έλξης για κάποια παιδιά. 600 παιδιά. Αυτός ο προγραμματισμός είναι πολύ δύσκολος, γιατί εντάξει, τα στάδια δεν είναι και ιδιόκτητα. Έτσι, ασχέτως αν ο σύλλογος, ο Αμηνίας, είναι η έδρα του στο γήπεδο της Παλίνης, στο στάδιο της Παλίνης, να το πω σωστά, δεν είναι δύσκολο το πρόγραμμα των παιδιών να τα προσαρμόσουν, ξέρεις, είναι και μαθητές, έτσι.
1: Να πω τι κάναμε εμείς και νομίζω ότι πέτυχε. Είμαστε πάρα πολλές ώρες στο στάδιο, και το πρωί για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους, αλλά είμαστε από τις 3 μέχρι τις 10, οι 8 προπονητές που διαθέτει ο σύλλογος. με ένα πλήρες πρόγραμμα που δίνει πολλές επιλογές είτε στα μικρά παιδιά είτε στα μεγαλύτερα. Και αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ τους γονείς, δεν τους εγκλώβησε σε δύο ημέρες την εβδομάδα, σε τρεις ημέρες την εβδομάδα, αλλά τους έδωσε δύο και τρεις επιλογές σε καθημερινή βάση για να μπορέσουν να βολεύσουν φροντιστήρια και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία τα δικά μας. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν εγκλωβιστήκαμε σε μια ομάδα αγωνισμάτων. Αναπτύσσουμε από την πρώτη στιγμή όλα τα αγωνίσματα και τους δρόμους και τα άλματα και τις ρήψεις και τα σύνθετα. Ναι. Αυτό επίσης ήταν ένα θετικό. Γι' αυτό λέω ότι κάθε παιδί βρήκε το δικό του αγώνισμα. Έχουμε ίσως ένα από τα καλύτερα γκρουπ άλματος επικοντό στην Ελλάδα. Για να μην πω το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Όπως και έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο, ειδικά το 2026, το καλύτερο γκρουπ συνθέτων που είχε ποτέ η Ελλάδα. Ναι. 6 αθλητές, 6 διαφορετικές κατηγορίες, 6 μετάλλια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Φοβερό, μπράβο και συγχαρητήρια. Εκεί στην Παλίνη δεν ήταν και η Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Η Κατερίνα ξεκίνησε εδώ γιατί ήταν στο σχολείο, πήγαινε εδώ, αλλά γράφτηκε σε άλλο σωματείο και την σταδιοδρομία της την έκανε σε άλλο σωματείο.
2: Α, μάλιστα, ναι. Θυμάσαι κάποιον αθλητή σου έτσι που άγγιξε, πόσα μετάλλια έχεις πάρει εσύ? Όταν λέω εσύ, κατάλαβες οι αθλητές σου, αυτό εννοώ.
1: Ως προπονητής πρέπει να έχω ξεπεράσει τα 500 μετάλλια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Να αναφέρω δύο μετάλλια στους πανευρωπαϊκούς αγώνες με τη Δέσποινα τη Μαλταμπέ στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων και με τον Νίκο τον Ανδρικόπουλο στο πανευρωπαϊκό κλειστού στίβου. Ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τον Νίκο τον Νικολόπουλο στη δισκοβολία σε παγκόσμια γυμνασιάδα. Πολλές συμμετοχές σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες. Υπάρχουν στιγμές που τις θυμόμαστε και τις αναπολούμε και ελπίζουμε ότι κάθε χρόνο θα τις ζούμε.
0: Όχι, εγώ θα το πάω αλλού τώρα, στο τελείως αεραστεχνικό. Ενώ ότι πλέον παρατηρώ σε διάφορες γειτονιές, εκεί υπάρχουν ομάδες στίβου εννοώ, ότι δημιουργούνται και ομάδες, τμήματα μάλλον, με ενηλίκους. Θα λέω ενηλίκους, δεν λέω 18χρονα, λέω 30-40 πλάς, 50ριδες, 50ρες, που έχουν προπονητή και ακολουθούν ένα πιο light πρόγραμμα βέβαια, αλλά πάνε το βραδάκι στο γήπεδο, καθοδήγηση προπονητή και το απολαμβάνουν, μια ωραία ομαδική παύλα ατομική προπόνηση. Πόσο καλό είναι αυτό για έναν, για οποιονδήποτε 40-40 και πιο μεγάλη ηλικία που φεύγει από το γραφείο και από την καθημερινότητα και πάει στο γήπεδο να τρέξει? Πάντα με την καθοδήγηση. Είναι άλλο να πάμε μόνοι μας να περπατήσουμε να τρέξουμε και άλλο να κάνεις μια, ας πούμε, επαγγελματική εισαγωγικά προπόνηση.
1: Είναι ένα εξαιρετικό φαινόμενο. Απότοκο της αλλαγής της ενημέρωσης που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά την ψυχολογία, την υγεία. Οι άνθρωποι ακόμη και τη δεκαετία του 80 πίστευαν ότι το τσιγάρο κάνει καλό. Μετά τη δεκαετία του 80 αυτό άλλαξε. Άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την καθημερινή διατροφή μας και την άσκηση. Οπότε οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας αναζήτησαν τρόπους για να αναπτύξουν τη φυσική τους κατάσταση και το δρομικό κίνημα γιγαντώθηκε. Ταυτόχρονα έχουμε και πάρα πολλούς αγώνες που δίνουν την ευκαιρία σε απλούς ανθρώπους, σε απλούς αθλούμενους να βλέπουν τις δυνάμεις τους, να μετράνε τις δυνάμεις τους σε πολύ συχνά χρονικά διαστήματα, γιατί παλιά γινόταν τη δεκαετία του 80 ένας γύρος Αθήνας μια φορά το χρόνο και νομίζαμε ήταν το γεγονός της χρονιάς, ας πούμε. Ενώ τώρα κάθε εβδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα γίνονται δεκάδες αγώνες που δίνουν αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για όλους τους αθλούμενους να ακούνε τον ειδικό, τον προπονητή, να τους καθοδηγήσει πώς πρέπει. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο που ο προπονητής θα τους συζητήσει να περάσουν από ένα καρδιολόγο, από ένα γιατρό για να ελέγξουν την υγεία τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μετά θα τους καθοδηγήσει σωστά προπονητικά για το τι πρέπει να κάνουν.
0: Και για τα παιδιά μας, γιατί Δημήτρη, σε διακόπτω. Πάλι μιλάω ως μπαμπάς και παρακολουθώ και για μένα όσο γυμνάζομαι για τα παιδιά μου. Πολλοί γονείς να λένε, μα τώρα γιατί να πάω τώρα τον Χ στο γιατρό, μια χαρά είναι. Ενώ ποτέ δεν ξέρεις, χτύπα ξυλό, ποια είναι η κατάσταση του παιδιού.
2: Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία.
0: Είναι υποχρεωτική, είναι, αλλά γκρινιάζουν. Γιατί να πάμε τώρα στον καρδιολόγο να κάνουμε τριπλέξε.
2: Αν γκρινιάζουν τότε δεν ξέρουν να προσέχουν τα παιδιά τους.
1: Επιτρέψτε μου να πω ένα απλό παράδειγμα και θα το ακούσουν όλοι οι γονείς αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια που έχει βγει κάρτα, υποχρεωτική κάρτα υγείας, επειδή εμείς λοιπόν με το που έρχεται κάποιος αθλητής, κατευθείαν το στέλνουμε και του λέμε πρέπει να πας στον καρδιολόγο να μας φέρει το χαρτί υπογεγραμμένο, υπήρχαν στα τελευταία 10 χρόνια 6-7 περιπτώσεις που οι γονείς ήρθαν και μας ευχαριστήσανε γιατί βρήκαν πρόβλημα στο παιδί τους το οποίο δεν θα το βρίσκανε.
2: Κοιτάμε την Ιλαρά, κοιτάμε την Ιλαρά ή καμιά δηλητηριασιαζούλα ή τίποτα τέτοιο και δεν κοιτάμε.
0: Ναι, κάτι που δεν φαίνεται. Είναι κάτι που δεν φαίνεται.
1: Είναι κάτι που δεν φαίνεται. Γιατί κάνουν γυμναστική στο σχολείο με χαρτί παθολόγου ή παιδιάτρου, δεν περνάνε από τον καρδιολόγο και σας λέω ότι είχαμε τέτοιες περιπτώσεις που οι ίδιοι γονείς ήρθαν και μας είπαν ευχαριστώ που μας στείλατε εκεί και ανακαλύψαμε κάτι που αλλιώς δεν θα το είχαμε καταλάβει ποτέ και μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.
2: Ναι, ήταν και μοιραίο. Ναι, σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. 30 χρόνια αμηνίας. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις τώρα για τα 30 μας χρόνια,
1: Δημήτρη. Έχουμε το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, στο στάδιο της Παλίνης θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια μας με μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα βραβευτούν πάνω από 80 αθλητές της τελευταίας δεκαετίας του αμηνία. Θα έρθουν, θα τιμήσουμε κάποιους αθλητές μεγάλους, μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού και έχουμε μια σειρά από προσκεκλημένους οι οποίοι θα βραβεύσουν όλους τους αθλητές και νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο event με ξεχωριστό γεγονός ότι έχουμε και μια μικρή συναυλία από άνθρωπο του αμηνία στο τέλος, ναι. Καλλιτεχνική συναυλία. Ωραία. Οπότε ετοιμάζουμε ένα μεγάλο γεγονός.
2: Τι ώρα περίπου θα ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση, μήπως σας προλάβουμε?
1: Είναι στις 8 η ώρα.
2: Okay. Μαχαιριά στην καρδιά. Μαχαιριά στην καρδιά.
1: Κάντε εκπομπή. Είναι η ώρα που κάνετε εκπομπή. Ναι. Αλλά το ετοιμάζουμε έτσι με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη. Και το στάδιο της Παλίνης θα δείξει εντελώς διαφορετικό αυτή τη φορά, με τα φώτα, με τον ήχο, με την εξέδρα, με τους καλεσμένους, με τους βραβευόμενους, θα είναι εντελώς διαφορετικό και νομίζω ότι όλες οι κερκίδες του σταδίου μας θα γεμίσουν.
2: Δημήτρη Δαμασκηνέ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, τέτοια αγάπη που βγάζετε για τον κλασικό αθλητισμό μακάρι να έχουν πάρα πολύ. Ευχόμαστε στον αμηνία να τα καταστήσει που λένε, έτσι, και περισσότερα παιδιά στα στάδια.
0: Να μην χωράνε τα παιδιά στο στίβο.
2: Να μην χωράνε. Να είναι
1: σας
2: τόσο κοντά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή πρόοδο και ανάπτυξη. Πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά, Δημήτρη, θα μας κοιτάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Δημήτρη, μας αγαπημένα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, είναι η βραδινή παλαδόρη εδώ στο Ed News Radio 105,8. Γκολ ο ΠΑΟΚ και μάλιστα μέσα σε 6 λεπτά σημείωσε 2 γκολ. Ο Άλλη το 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-1 στο 33 και στο 36. Ο 39, ο Ενδιαγέ, Σέριφ Ενδιαγέ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Είμαστε το 42ο λεπτό, οδεύουμε για το ημίχρονο. Έφτασε η ώρα όμως να ακούσουμε πώς περιέγραψαν τα παιδιά της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Era Sport τα γκολ που σημειώθηκαν πριν από αυτή την αναμέτρηση του Πανετολικού, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα, μάλλον το σωστό Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη, με τη νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0 με το υπέροχο γκολ του Τετέι.
1: Τετέι στέκεται όρθιος, ψάχνει επιλογές, κάνει μια δεύτερη τρίπλα σουτάριο, τι γκολ βάζει, τι γκολ βάζει ο Τετέι. Ένα δεξί σουτ πάνω στην κίνηση, τεινάζει τα δίχτυα στο 33.
0: Αυτός ήταν ο Χρήστος Κοντός που περιέγραψε τον γκολ της αναμέτρησης. Να πάμε για να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια που περιέγραψε την αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ, τελικό αποτέλεσμα 2-1 υπέρ της Ένωσης.
2: Πέναλτι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι ο Γιώβιτς ο οποίος το κερδίζει αυτό το πέναλτι από τον Αντζιάκουα. Ο Γιώβιτς παίρνει φόρα απέναντι από τον Λοντίκιν και μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς από τα 11 μέτρα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Βόλου. 62ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλο από την αριστερή πλευρά με τον Λάμπρο, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Μουκουντή, επιμένει ο Μίγας μέσα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από το γραμμό και πάρα στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο νεαρός Καραλαμπόγλου. Η ΑΕΚ παίρνει ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά που πετυχαίνει ο Γιώβιτς μέσα από την περιοχή, από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 81ο λεπτό. Βόλος ΑΕΚ 1-2.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια, τα γκολ της Ένωσης και του Βόλου, και πάμε στη Λιβαδιά, εκεί όπου ο Μπάμπης Παπάζογλου περιέγραψε την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό, τελικό αποτέλεσμα 0-1.
3: Πουέρτα ψάχνει να βρει το χώρο, κανεβαίνει και ο Σάλιακας, παίζει με τον Μάρτινς κάθετα, ο Μάρτινς κρατάει, δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ ωραία γλυκιά, έρχεται γκολ για τον Ολυμπιακό, Μανώλης Σάλιακας βρήκε τη λύση στο 91.
0: Λοιπόν, άκουσαμε και τα γκολ από τον Παπάζογλου, το γκολ του Σάλιακα που χάρισε το τρίποντο στον Ολυμπιακό. Πάμε στην Κρήτη, Γιώργος Γαλιτάκης, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2.
4: Γκολ στο Ηράκλειο, 1-0 Όφη, οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη και στο 18ο λεπτό θα γίνει το 1-0, 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σουτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο μακρύ το στάδιο 2-1 του Όφη. Απόκριση αριστερά για τον Κρίσμαν, ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου, θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια, την κάνει το σουτ, γκολ 2-2, φοβερό γκολ από τον Αθανασίου με το δεξί, η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου.
0: Αυτά ήταν τα γκολ που σημειώθηκαν στο Παγκρίτιο, εκεί όπου, όχι εκεί γενικά, όπου ο Όφη αρνείται να χάσει τώρα. Έχει μια ήττα μόνο Όφη από τον Άρη και έχει πάρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 2-2 τελικό.
5: Σε Ελλάδα και Ευρώπη, έτσι.
0: Σε Ελλάδα και Ευρώπη, βέβαια. Στην Ευρώπη, μάλιστα, δεν έχει δεχτεί και γκολ ακόμα.
5: Τρεις νίκες
0: και χωρίς να δεχτεί γκολ. Εντυπωσιακό Όφη. Λοιπόν, και χρωστάμε και το παιχνίδι του Ατρομήτου με την Κηφισιά, το διπλό της Κηφισιάς μέσα στο Περιστέρι, το παιχνίδι που έγινε χθες.
6: Γκολ για την Κηφισιά στο 63ο λεπτό είναι ο Πόμπο. Βγήκε μπροστά, άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη. Γύρισε την μπάλα σε ένα σημείο λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Πόμπο είχε ακολουθήσει τη φάση. Εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Ισοφάριζε 1-1 για τον Ατρόμητο με το Μουτουσαμί. Από μία προσπάθεια στα δεξιά, ο Τσιγκάρας στο Πνεμονίδη. Ο Πνεμονίδης μπήκε στην περιοχή. Γύρισε την κατάλληλη στιγμή λίγο έξω από το πέναλτι, ο Μουτουσαμί με αριστερό πλασέ νίκησε αυτή τη φορά τον Ραμίρες και έτσι στο 75ο λεπτό Ατρόμητος Κηφισιά 1-1. Πέναλτι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο απέναντι στον Χουτεσιώτη εκτελεί και τον γκολ. 1-2 ατρόμητος Κηφισιά στο 85ο λεπτό.
0: Ήταν ο Χρήστος Σαράντος στην περιγραφή της νίκης του της Κηφισιάς επί του Ατρομήτου. Ο καλός μας ο φίλος εκεί από την αγαπημένη μας πάντα Καλαμαριά, ο Στέφανος, που έστειλε το μήνυμα για το Ματσόλα. Τι να πούμε για το Ματσόλα, τα είπαμε και χθες, αλλά να επαναλάβουμε και κάποια πράγματα, γιατί πραγματικά ήταν μια τεράστια μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έφυγε σε ηλικία 83 ετών, 17 χρόνια στην Ίντερ αγωνιζόμενος και μετά διατέλεσε και διοικητικό στέλεχος για άλλη μια δεκαετία και κάτι παραπάνω. Όλη τη ζωή ήταν μια στην Grande Inter του Ελλήνιο Ελένιο, να το πω σωστά, Ερέρα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 κύπελα πρωταθλητριών, 2 διπυρωτικά κύπελα και φυσικά με την εθνική ομάδα το υπέροχο αυτό το 1968 που κατέκτησε το Euro. Μια μορφή και για πολλά χρόνια και σχολιαστής αγώνων ποδοσφαίρου στη ΡΑΗ. Αυτός ο τεράστια μορφή, η οποία έφυγε από κοντά μας, αλλά παραμένει ένας μυθικός ποδοσφαιριστής από τις μεγάλες μορφές του ιταλικού ποδοσφαίρου. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι τα είδαμε, έτσι σας τα λέμε και σας χρωστάω μόνο το μόνο που δεν πρόλαβα να πω είναι κάποια αποτελέσματα που έγιναν σήμερα, δηλαδή από τα πρωταθλήματα. Πρώτα απ' όλα από την Αγγλία, Leeds Crystal Palace 0-0, Manchester City Sunderland 5-3, Bournemouth Liverpool 0-1, Fulham Manchester United 1-1. Στη Γαλλία είχαμε το 2-1 της Auxerre επί της Brest, το 2-1 της Nice επί της Lille και αυτή τη στιγμή ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Μαρσίγ με την Παρίσι Ζερμέν, αυτή πολύ σπουδαίο παιχνίδι, 0-0 στο έκτο λεπτό. Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Λιψία 2-0, Σάλκε Έλβερσμπεργκ. Οκ, είναι καινούργια ομάδα, θα τη μάθουμε κι αυτή. 0-0, πολλά καλά αποτελέσματα από τη νεοφερμένη ομάδα στην Bundesliga και στο 63 είναι η Paderborn με τη Hoffenheim, είναι στο 2-1 προηγείται η Paderborn. Είπαμε τα αποτελέσματα έτσι και αλλιώς. Ημίχρονο έχουμε στο Αγρίνιο, να μην το ξεχάσω αυτό, το 2-0 μέχρι στιγμής υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην Ισπανία είχαμε το Χετάφε Μάλαγα 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 με 10 παίκτες από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν και κόκκινη και πέναλτι, εκεί γύρισε ουσιαστικά το παιχνίδι υπέρ της Ατλέτικο, έκανε το 1-0, μετά έβαλε και δεύτερο γκολ, κόντεψε να ισοφαρίσει η Ρεάλ έστω και με 10 παίκτες, όμως έμεινε αυτό το τελικό 2-1. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1, Λακορούνια Μπέτις 1-1 και στις 10 η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή, Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία τώρα, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Φριζινόνε Κόμο 2-0, ήταν για την Κόμο, Γιουβέντους Αταλάντα, ακόμη μια νίκη για τη Γιουβέντους 2-0 και πριν από 5 λεπτά ξεκίνησε η αναμέτρηση της Μίλαν με τη Λέτσε, είναι στο 0-0. Να σας δώσω και μια εικόνα για την βαθμολογική κατάσταση. Τους 4 πρώτους θα σας λέω από κάθε πρωτάθλημα. Η Ρώμα είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, όσους έχει και η Ίντερ και η Λάτσιο. Στη διαφορά τερμάτων προηγείται η Ρώμα μόνο. Η Κάλιαρη στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς. Η Γιουβέντους στην έκτη και η Φριζινόνε στη δέκατη θέση. Μπολόνια, Τζένο και Βενέτσια ουραγοί δεν έχουν ούτε νίκη. Επίσης στην Ισπανία τώρα τα πράγματα έχουν αρχίσει και τα δρομολογεί η Μπαρτσελόνα ιδιαίτερα, καθώς έχει αυτό το 7-7 με 31 γκολ και μόλις 7 έχει δεχτεί και έχει 21 βαθμούς το απόλυτο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε 16 με αυτή την νίκη που έκανε, η Μπέτις επίσης 16 βαθμούς γιατί έφερε ισοπαλία σήμερα, η Ρεάλ Μαδρίτης 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα με μόλις 15 βαθμούς, και λέω μόλις γιατί η διαφορά με την κορυφή μετράει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Σεβίλη στην 5η θέση πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρσι, 13 βαθμούς, και η Αλαβές στην 6η θέση με 11 βαθμούς. Έλτσε, Βαλένθια και Μάλαγα είναι στις τελευταίες θέσεις μέχρι στιγμής επτά από 7 αναμετρήσεις. Και να πάμε και σιγά σιγά και στο γερμανικό πρωτάθλημα, εκεί που φαβορεί είναι πάντα η Bayern Μονάχου τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά στην πρώτη θέση παραμένει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με 12 βαθμούς, Μπάγερ Μονάχου με 10, όσους και η Φράιμπουργκ. Η Άσμπουργκ στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς, τόσους έχουν και η Λεβερκούζεν, η Μάινς και η Έλφσμπεργκ που σας είπα προηγουμένως. Αμβούργο 16η, 17η Ιουνιόν Βερολίνου χωρίς νίκη, όπως και η Γκλάντμπαχ που πάει από το κακό στο χειρότερο. Και να κλείσουμε με την Αγγλία, να σας δώσω και μια εικόνα από το αγγλικό πρωτάθλημα της βαθμολογίας. Η City οδηγεί την κούρσα με τις 5 συνεχόμενες νίκες που έχει, έχει φτάσει στους 15 βαθμούς, 12 μετά την ήττα της η Arsenal από την Brighton με την υπέροχο γκολ του Μπάμπι Κοστούλα και συνολικό σκορ 3-0, η Brighton η οποία έχει σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς. 9 βαθμούς έχουν η Bradford, η Lynch, η Liverpool και η Everton. Η Hull του Τζολάκη είναι στην 8η θέση με 8 βαθμούς ως και Newcastle. Τελευταίες θέσεις Coventry, Fulham και η Tottenham ουραγός με μόλις 2 ισοπαλίες σε 5 αγώνες και φυσικά και 3 ήττες. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά
5: ήρθε η ώρα του Γκέρου Μπαλόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη, η Μπαλαδόρη τη Κυριακή, εδώ από το φιλόξενε συχνότητε του Ed News Radio 105,8 και από τι επιμέρου φυσικά συχνότητε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ελλάδο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και αμέσω μετά η αγαπημένη μα Ολίνα Ξενοπούλου με την εκπομπή τη. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια σε όλου.
5: Γεια χαρά.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Συνέπειες για το καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς, ζήτησε η αρχηγός της εναλλακτικής για τη Γερμανία Αλίς Βάιντελ μετά τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και τόνισε ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Νωρίτερα, ο Φρίντριχ Μέρς χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε το ARD. Η AFD αναλαμβάνει 37%, δηλαδή άνοδο 20,3%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%, η Αριστερά με 7,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% και το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση, η Πράσινη με 5,5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενχεντ με 5%. Αντίθετα, ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο. Η αριστερά λαμβάνει 24,5% με άνοδο 12,3%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 20% και μείωση 8,2%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα δηληστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση επιδότηση στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Για ενδεχόμενη προσωρινή μείωση φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης τη συνδέει με απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέπει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς να προσμετρώνται στα όρια δαπανών. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα, δεν θα τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ένα εξαιρετικά σταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, όπου η λογική της ισχύως επιχειρεί συχνά να υποκαταστήσει τη δύναμη των κανόνων, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην αποτελεσματική πολυμέρεια, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Στις 8 και 27 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Αζοκέραμος και Κελάρια. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας. Οι συναντήσεις μας σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά έως τις 11. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινάμε δυναμικά με την Αντέλ, με το Rolling in the Deep, γιατί και εμείς θα πάμε στα βαθιά για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Δάφνη Κούρη, η οποία είναι υπεύθυνη του Cycladic Kids Festival του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που διοργανώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αυτό το φεστιβάλ, ένα συναρπαστικό πολυθεματικό φεστιβάλ τεχνών προσβάσιμο σε όλους και θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Θα μας τα πει η ίδια τα υπόλοιπα, η ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης και της δράσης αυτής. Την υποδέχομαι, την καλωσορίζω. Γεια σας κυρία Κούρη, γεια σας. Ναι. Ναι κυρία Κούρη, μ' ακούτε? Πρέπει να έχει πέσει μάλλον η γραμμή. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να την έχουμε ξανά. Θα την καλέσουμε. Να πω εγώ βέβαια ενδιαμέσως αυτά που θα είναι καλό να ξέρετε. Το φεστιβάλ αυτό πραγματοποιείται στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή στο Πάρκο Ελευθερίας, και έχει ελεύθερη είσοδο. Υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, το ΠΑΝΔΑ. Και το μουσείο θέλω να είναι, αυτός είναι ο τίτλος, τη φετινή χρονιά, γιατί κάθε χρονιά έχει μία θεματική. Αυτή λοιπόν είναι η θεματική και μεταμορφώνεται και απευθύνεται έτσι με αυτόν τον τίτλο στο κοινό. Μέσω του 13ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ζωγραφικής, 12.500 παιδιά και έφηβοι από όλο τον κόσμο απάντησαν ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας την άποψή τους. Όχι, θα συνεχίσω εγώ. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι με τον καλεσμένο μας. Οπότε συνεχίζω εγώ να σας δίνω. Εμείς καλούμε την κυρία Κουρή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το μουσείο λοιπόν αυτό ανοίγει διάλογο και το φετινό φεστιβάλ απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους και περιλαμβάνει πλήθος από αισθητηριακά εργαστήρια, προβολές, παραστάσεις, χορό, συναυλίες, stand-up comedy, γλυπτική και ζωγραφική. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Ούτως ή άλλως το μουσείο αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να το επισκέπτεται κανείς. Και από το φεστιβάλ αυτό φεύγεις με κάτι δικό σου. Ένας μεγάλος όγκος φυσικού πυλού απλώνεται στο Πάρκο Ελευθερίας και η ομάδα Messy Play, Ham Art, χτίζει μαζί με τους επισκέπτες μία συλλογική σπήρα από αισθητηριακά υλικά. Την επόμενη μέρα δημιουργούν όλοι μαζί ένα τεράστιο κυκλαδικό καράβι όπου μπαίνουν μέσα όλοι και κοπηλατούν μαζί. Έχουμε την εκλεκτή μας καλεσμένη την κυρία Κουρή, την υποδέχομαι. Γεια σας κυρία Κουρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά σας έχουμε κοντά μας ευτυχώς. Λοιπόν, σας δίνω ευθύς αμέσως το λόγο. Έκανα μία μικρή εισαγωγή εγώ. Να μιλήσουμε για το τέταρτο κυκλαδικό φεστιβάλ παιδιών. Το μουσείο θέλω να είναι.
1: Πολύ σωστά. Είναι η τέταρτη χρονιά που υλοποιούμε αυτό το φεστιβάλ, γιορτή όπως το λέμε και εμείς, με τις δημιουργίες τόσων χιλιάδων παιδιών. Μεταμορφώνουμε το Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας ουσιαστικά σε ένα μουσείο το οποίο δεν έχει τείχους. Καταλαμβάνουμε όλο το πάρκο, είμαστε στον εσωτερικό χώρο. Mm-hmm. Το γεμίζουμε μουσική, παιχνίδια, εργαστήρια, χορό, θέατρο. Πάρα πολλές δράσεις.
0: Ναι, πολλές από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου είναι πάρα πολλές. Πώς το οργανώσατε αυτό και πώς το οργανώνετε κάθε χρόνο? Έχει εξαιρετική επιτυχία όλο αυτό, ε?
1: Το οργανώνουμε πολύ αγάπη.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Με πολύ καλή ομάδα. Είναι αρκετή δουλειά, αλλά σε ανταμείβει κάθε χρονιά, γιατί κάθε χρονιά έχουμε και ένα καινούριο ζητούμενο. Φέτος, εκτός από τις ιδέες των παιδιών, οι οποίες προέκυψαν από το διαγωνισμό ζωγραφικής που κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια, απευθύναμε μια ερώτηση προς τα παιδιά. Πώς τα φανταζόντουσαν, πώς τα επιθυμούσαν ένα μουσείο, ένα μουσείο που τους ανήκει, ένα μουσείο του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Και αυτά ζωγραφίζοντας και ηχογραφώντας τις ιδέες τους, μας έδωσαν τόσο πολύ υλικό που απλά δεν ξέραμε τι να, από πού να πρωτοξεκινήσουμε, τι να δουλέψουμε.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά αυτό έχουν, έχουν αυτή τη φαντασία την αστήρευτη,
1: Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά από 4 χρονών, δηλαδή από προνήπιο μέχρι τα παιδιά, τα εφηβάκια μέχρι τρίτη ηλικίου, έχουν τελείως διαφορετική οπτική.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με ποια έννοια, έτσι λίγο θα μπορούσατε να σταθούμε έτσι σε αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η γνώμη σας, μια που και εσείς έχετε ασχοληθεί και έχετε εργαστεί στο χώρο της εκπαίδευσης, πέρα από τις επιμέλειες εκθέσεων και την πολιτιστική διαχείριση που έχετε κάνει. Πώς, γιατί δουλεύετε πάνω στο τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου, είναι δηλαδή η σχέση σας με τα παιδιά πολύ πρωτογενής.
1: Σωστά. Το τμήμα μας είναι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κοινωνικής προσφοράς και δημόσιας συμμετοχής. Οπότε έχουμε και επαφούμε πολλά και διαφορετικά κοινά.
0: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον τώρα, όταν βλέπεις με ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, και ανοιχτό ζητούμενο, το πώς το προσλαμβάνουν τόσο διαφορετικές ηλικίες, βγάζεις αρκετά συμπεράσματα, η αλήθεια
0: είναι.
1: Τα παιδιά από, θα έλεγα, από Δευτέρα Γυμνασίου, ίσως 14-15 χρονών και πάνω, αρχίζουν να είναι και αρκετά πιο συγκεκριμένα και ζητάνε κάτι πολύ στοχευμένο.
0: Ναι, λογικό.
1: Ναι, δηλαδή η φαντασία τους δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το τι ζητάνε, αλλά πώς αυτό ομορφοποιείται, πώς εικονογραφείται. Τώρα, τα μικρότερα παιδιά.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία ακόμη δεν έχουν τόσο πολύ έντονη αναπτυγμένη την κριτική ικανότητα. Είναι όμως πιο αυθόρμητα και ενστικτόδη.
1: Έχουν μια σπιρτάδα. Έχουν μια σπιρτάδα, η οποία διακρίνεται. Και ειδικά όταν βλέπεις, όταν το παρακινεί ο ενήλικας στο μικρό παιδί. Δηλαδή, επειδή λαμβάνουμε χιλιάδες έργα και τα περισσότερα, θα έλεγα, είναι εκεί και μικροδημοτικό, πολλές φορές το διακρίνουμε όταν τη θεματική τους την έχει δώσει ένας ενήλικας με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Είναι καλό να αφήνουμε τα παιδιά.
0: Ναι. Ναι. Είναι όμως αυτή την ηλικία που μιλάμε, έτσι, τα πιο μικρά παιδιά έτοιμα να προτείνουν? Μπορούν να επεξεργαστούν ή είναι ακόμη λίγο δύσκολο για αυτά να κάνουν προτάσεις, έτσι, βάσει αυτού του προγράμματος που αναφέρεται?
1: Στο στάδιο που βρίσκονται φυσικά και μπορούν να προτείνουν. Ναι. Μα γι' αυτό και στον διαγωνισμό κάθε έργο διαγωνίζεται, ας το πούμε, αν και δεν είμαι και λάτρης αυτής της λέξης, στην ηλικία του. Δηλαδή, όταν βλέπει η Κριτική Επιτροπή τα έργα, τα βλέπει ανατάξεις. Τα βλέπει συνολικά.
0: Ναι.
1: Βλέπει όλα του προνηπίου, όλα της πρώτης δημοτικού κτλ. Και γι' αυτό επιλέγονται και ανατάξιτα οι νικητές και οι διακριθέντες, ας το πούμε. Αλλά σημασία έχει τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να σκέφτονται και να οραματίζονται πράγματα. Εντάξει, το βραβείο είναι και αυτό μια απόρρια πραγμάτων.
0: Ναι. Όμως θα επιμείνω λίγο ακόμη περισσότερο, γιατί μια που τώρα θα επισκεφτούμε και το μουσείο για να δούμε όλο αυτό που λέτε, δηλαδή θα επισκεφτούμε την έκθεση, θέλω να δούμε πώς το φεστιβάλ, θα δούμε αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι κάποια, έτσι, πολύ ψήγματα αν θέλετε, κάποια να μας φωτίσετε τον τρόπο που... Τι είναι αυτό που φέτος εσείς παρατηρήσατε ότι τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών έχουν ως πρόταση? Έχει κάποια διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια? Βρίσκεται ότι συγκλίνουν κάποιες απόψεις μεταξύ των μικρότερων ή των μεγαλύτερων παιδιών? Τι είναι αυτό που θα θέλουν από ένα μουσείο, ας πούμε? Τι τους ενδιαφέρει?
1: τα μικρότερα παιδιά, άμα μπορούσαν να κάνουν το μουσείο Αλάνα και να παίζουν, θα το έκαναν με μεγάλη χαρά. Mm. Δηλαδή, το παιχνίδι και η έκφραση μέσα από το παιχνίδι υπερτερεί. Ναι. Βλέπουμε μεγαλώνοντας τα παιδιά, δηλαδή πιο μεγάλο δημοτικό, να θέλουν και αρκετά το κομμάτι της τεχνολογίας. Mm. Τα παιδιά, τα έφηβα, θέλουν φωνή, θέλουν να τους ακούμε. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολύ αυτή την ανάγκη να ακούγονται οι απόψεις τους και πολύ καλά κάνουν. Δηλαδή θέλουν αυτό το πράγμα το οποίο έχουν σαν ζητούμενο να έρχεται στο προσκήνιο. Mm-hmm. Και φέτος η αλήθεια είναι ότι στοχευμένα πρώτη χρονιά στο φεστιβάλ εντάσσουμε το δράσεις για το εφηβικό κοινό. Mm. Έχουμε προσπαθήσει δηλαδή να βρούμε και μέσα από τα έργα τους και πράγματα τα οποία πραγματικά θα τους ενδιέφερε να συνδυάσουν. Δηλαδή παράλληλα με stand-up comedy που έχουμε τους κωμικούς τον Βίρονα τον Θοδωρόπουλο και τον Μαθιουδάκη που έχουν και πρωτότυπο υλικό, βάζουμε και skateboard, οπότε παράλληλα γίνονται και τα δύο. Και μετά έχουμε φυσικές μπάντες που παίζουν μουσική. Mm. Ή ας πούμε έχουμε ένα εργαστήρι το οποίο είναι πιο χειρονακτικό, είναι ύφανση σε πέτρα και αυτό απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά. Mm. Έχουμε ένα συμπεριληπτικό εργαστήριο χορού που και αυτό απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά. Ναι. Οπότε θα θέλαμε το Σάββατο το απόγευμα προς το βράδυ να είναι δικό τους.
0: Βέβαια. Ναι, και έχετε και τη βιβλιοθήκη Φάρου Τυφλό, ναι, και τη ΣΕΟΤΣ Παιδική Βιβλιοθήκη, να τα πούμε και αυτά.
1: Αυτό τώρα, και σας ευχαριστώ που ανοίγετε αυτό το κομμάτι, είναι η πρώτη χρονιά που κάνουμε και το φεστιβάλ πραγματικά για όλους.
0: Συμπερίληψης. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Έχουμε τους σύμβουλους προσβασιμότητας στην Λίμιναλ που πηγαίνουμε χέρι-χέρι σε αυτό το project φέτος. Ναι. Έχουμε κάνει τις δράσεις από την αρχή, έτσι έχουμε σχεδιάσει με αρχές προσβασιμότητας, οπότε είμαστε ανοιχτοί και θα χαρούμε πολύ να έρθουν όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως άμα είναι άτομα με αναπηρία ή οποιαδήποτε ηλικία τους αφορά. Ναι. Έχουμε φτιάξει το κέντρο τεχνών προσβάσιμο, δηλαδή ο χώρος είναι προσβάσιμος. Έχουμε παράλληλη ερμηνεία, έχουμε μπράιλ, έχουμε ακουστικές περιγραφές.
0: Και υπάρχει χώρος ελεύθερης ανάγνωσης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: χρόνο
0: για το βιβλίο. Εννοείται. Αυτό που λέτε. Επίσης θέλω να σταθούμε και σε δύο ακόμη θέματα. Το ένα είναι σίγουρα για το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Αθήνας, που από ό,τι καταλαβαίνω κάτι αναφέρεστε και εκεί, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεστε στην πρωτοβουλία του Cycladic Identify.
1: Ναι, το Identity
0: συγγνώμη, ναι. Του μουσείου σας που στοχεύει στην προστασία πολιτιστικής φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων.
1: Σωστά. Αυτό. Αυτό τώρα είναι μια πρωτοβουλία, το Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής, το οποίο και φέτος έχουμε συμπεριλάβει δράσεις οι οποίες έχουν επιχορηγηθεί και στο φεστιβάλ. Δύο συγκεκριμένα δράσεις που είναι η ύφανση σε πέτρα και το μπουλούκι που κάνει ξερολιθιά και τα παιδιά μαθαίνουν και βλέπουν και την ξερολιθιά και φτιάχνουν και στους ναι, είναι καταπληκτικό.
0: Που είναι πλέον ανήκει στην ΑΕΛ πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ακριβώς. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι και οι μέρες Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εντάσσεται και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Εξαιρετικό αυτό πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης έχετε και το Αγάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό τώρα με αφορμή τις μουσοσκευές του μουσείου και τις διαφορετικές θεματικές που είναι οι βαλίτες που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Η Αγάλη έχει δουλέψει με τη μουσοσκευή της διατροφής. Δείχνει, φαίνει σε επαφή τα παιδιά με διαφορετικά βότανα, σπόρους, δημητριακά. Τους μαθαίνει πώς να τα συμφλίβουν και φτιάχνουν τις δικές τους μπουκές δημητριακών ενέργεια.
0: Ναι, τις υγιεινές. Πολύ σου, πάρα πολύ υπέροχο.
1: Αλλά με το γουδί, δηλαδή με τα παλιά, ας πούμε,
0: τα παλιά σκεύη. Ναι, ναι. Και επίσης φυσικά δεν μπορούν να λείπουν και το θέατρο και ο χορός, έτσι, ως παραστάσεις πια αναφέρομαι, γιατί έχετε και παραστάσεις από δύο ομάδες νομίζω.

0: σε, από καλλιτέχνες, που θα έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι έκπληξη και τα ονόματα. Τι να πρωτοπώ, η αλήθεια είναι.
1: Τι να πρωτοπούμε εδώ, είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο και μπράβο, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα, για το σχεδιασμό του, γιατί φαντάζομαι ότι δουλεύετε πολλά άτομα για αυτό το σχεδιασμό, δεν είναι εύκολο, έχετε μια ομάδα.
0: Είμαστε πολύ ικανή ομάδα, το ναι. Πολλά είναι σχετικό, έχουμε όμως πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Αλλιώς δεν θα έβγαινε. Ναι. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει πολύ μεγάλο νόημα σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Ναι.
0: Ότι λίγα εργαστήρια χρειάζονται ηλεκτρονική κράτηση, μηδενικό εισιτήριο φυσικά, αλλά ηλεκτρονική κράτηση. Το 80% των δράσεων είναι με ελεύθερη συνεχόμενη ροή και ο λόγος που υπάρχουν συγκεκριμένα εργαστήρια με ηλεκτρονική κράτηση είναι επειδή είναι η φύση της δράσης τέτοια mm-hmm. και θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς ότι λειτουργεί με τον συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και το λέω επειδή πολλοί νομίζουν ότι επειδή φεύγουν κατευθείαν τα εισιτήρια ότι δεν τους αφορά πλέον το φεστιβάλ. Mm-hmm. Όχι. Τα περισσότερα είναι με συνεχόμενη ροή, είναι ανοιχτά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και δύο λόγια να πούμε και για το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.
0: Συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος που το κομμάτι της προσβασιμότητας ήταν και προαπαιτούμενο για να σχεδιάσουμε και να συνεργαστούμε και με ομάδες. Το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα κάνει προσβάσιμες ταινίες για παιδιά, οπότε παρουσιάζουμε δύο διαφορετικές σειραφές ταινιών για παιδιά, τα οποία πάλι είναι προσβάσιμα για όλα τα παιδιά. Πολύ ωραίες ταινίες και το Σάββατο και την Κυριακή τις προβάλλουμε.
1: Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι, να επαναλάβω γιατί το είπα και στην αρχή όταν σας καλούσαμε στο τηλέφωνο, ότι ο χώρος είναι το Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων Πάρκο Ελευθερίας, είναι στην Βασιλής Σοφίας, το μετρό είναι μπροστά, έτσι, Μέγαρο Μουσικής.
0: Ακριβώς, έχουμε και ένα drop-off parking και για τα άτομα με αναπηρία, οπότε είναι να ξέρουν και στο site, στο cycladic.gr, αν πάτε στη σελίδα μας, έχει όλες τις πληροφορίες και πώς να έρθεις και τι θα κάνεις και τι θα φας και τους χώρους, οπότε είναι ένα πλήρες πρόγραμμα και θα χαρούμε να δούμε.
1: Θα έρθει κόσμος, θα έρθουν βέβαια, γιατί το περιμένουν όλα αυτά. Άλλωστε το μουσείο έχει τόσο υψηλό επίπεδο σε όλες τις δράσεις του και τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις, που ξέρετε αυτά γίνονται ανάρπαστα. Πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
0: Και εγώ πολύ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε.
1: Και σας εύχομαι καλή επιτυχία, που είναι σίγουρο, και θα τα πούμε από κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Πάμε λοιπόν στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, τέχνη και αυτισμός, ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για παιδιά στο Φάσμα και για αμαία ηλικίας 7 έως 12 ετών, σε συνεργασία με το Κέντρο Λόγου, Ομιλίας και Μάθησης Spell και την Ελισάβετ Κυριακοπούλου, υλοποιεί το πρόγραμμα Τέχνη και Αυτισμός, τρία ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για παιδιά στο Φάσμα αυτό, που θα πραγματοποιηθούν τις Κυριακές 4 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου και 20

Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 και 4. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να προσφέρουν στα παιδιά μια ευχάριστη και προσαρμοσμένη εμπειρία δημιουργίας, ενθαρρύνοντάς τα να εκφραστούν μέσα από την εικαστική τέχνη και να σχετιστούν θετικά με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς και με τον γονέα σύνοδό τους. Μέσα από την ελευθερία της έκφρασης θα πειραματιστούν, θα δημιουργήσουν και κυρίως θα χαρούν τη διαδικασία της δημιουργίας. Η είσοδος είναι δωρεάν με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση στο gulandris, όπως το ακούτε, με λατινικά στοιχεία, .gr. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων. Μετατρέπουμε την αλληλεγγύη σε πράξη. Κατράκιο, Θέατρο Νίκαιας, 30 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, στις 8.30. Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα, με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις στη Σκεπή για Όλους ΑΜΚΕ και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκιου Θεάτρου. Μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη του πολιτισμού να ενώνει τους ανθρώπους και να μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη. Και μαζί με την υποστήριξη του Αγίου Ιωάννη Ρέντι, του πολύ σημαντικού αυτού Δήμου.

0: Δεύτερο ημίωρο των συναντήσεών μας με Rufus Wainwright, Everybody Knows. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας και έχω μεγάλη χαρά γιατί υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο, αγαπητό φίλο, τον κύριο Παναγιώτη Μέντη. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μουσικών και Μεταφραστών, ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας με πολύ πλούσια πορεία στο χώρο του πολιτισμού, και θα μιλήσουμε μαζί του για το φεστιβάλ Αναλόγιο 2026 Another World is Possible 22 έως 26 Σεπτεμβρίου στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, και με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΥΕΑ και του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Τον υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Κύριε Μέντη, γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και για την ωραία εισαγωγή.
0: Είναι αληθινή, κύριε Μέντη. Είναι γεγονός αυτό.
1: Σας ευχαριστώ. Μιλώ μαζί σας για το θέμα του αναλογίου.
0: Του αναλογίου,
1: Το φεστιβάλ Αναλόγιο 2026.
0: Mm-hmm. Πάει πολύ καλά αυτός ο θεσμός πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, αυτός ο θεσμός ξεκίνησε το 2005, να φανταστείτε. Έχει ανοίξει την πόρτα της τρίτης δεκαετίας του. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκίνησε αφορώντας την ελληνική δραματουργική παραγωγή. Αλλά μεγαλώνοντας στην πορεία καλύπτει ένα φάσμα σχεδόν παγκόσμιο που αφορά τη μετάφραση, αφορά το τι ρεύματα υπάρχουν στο παγκόσμιο θέατρο, στο ευρωπαϊκό, στο αμερικάνικο, στο ρώσικο, ό,τι αφορά γενικά το θέμα της γραφής του θεατρικού έργου, της μετάφρασής του. Έχει γίνει ένας θεσμός πάρα πολύ ισχυρός.
0: Ναι. Και μάλιστα είναι διεθνές. Εγώ το παρακολούθησα και από τότε που είχε πρώτο παρουσιαστεί. Να πούμε και για τη Σύση Παπαθανασίου, η οποία είναι από τα σημαντικά.
1: Να πω ότι πρέπει να πούμε και πρέπει να το... Ναι, είναι γεγονός αυτό, ότι αυτός ο θεσμός, αυτή η υπόθεση οφείλεται στο πείσμα, στην πολλή δουλειά, στην πολύ προσωπική αφιέρωση σε αυτή την υπόθεση της Σύσης Παπαθανασίου. Είναι, θα έλεγα, παιδί της, γέννημά της.
0: Ναι, σε συνεργασία βεβαίως με ανθρώπους που το υποστήριξαν από την αρχή, αλλά εκείνη το έτρεξε πολύ στην αρχή.
1: Κοιτάξτε, στην αρχή, έχοντας την θέρμη της δημιουργίας του από τη Σύση, ήταν που πίστηκαν άνθρωποι πολύ σημαντικοί, στη χώρα μας, πολύ σημαντική θεατρική γραφή, να συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση. Και θεατρολόγοι, και θεατρική γραφή, και θεατρολόγοι, και μεταφραστές, και όλοι αυτοί.
0: Και ακαδημαϊκή πλευρά.
1: Όλους αυτούς τους ενέπνευσε η Σύση.
0: Ναι,
1: και σήμερα πια είναι πρόεδρος των φίλων του φεστιβάλ, του διεθνούς πια φεστιβάλ Αναλόγιο. Και πέρα από πρόεδρος, είναι πάλι, θα έλεγα, η ψυχή, είναι αυτή που μας κάνει να εμπνεώμαστε και να θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την υπόθεση.
0: Είναι, η Σύση το έχει αυτό, είναι μια αγωνίστρια όταν επιλέγει κάτι αυτό, και το λέω αυτό για να προχωρήσουμε και παρακάτω, αλλά νομίζω ότι και το οφείλουμε, ότι ακόμη και στις προσωπικές της επιλογές και στη δουλειά της ως σκηνοθέτρια έχει αυτό το πείσμα και την αγάπη και το πάθος να προτείνει πράγματα.
1: Ναι. Εγώ την έζησα και συμμετέχοντας πέρσι στη Σάρτζα, σε μια διεθνή έκθεση μεγάλη είδηση που γίνεται στα Αραβικά Εμμυράτα για το βιβλίο. Ναι. Την έζησα από κοντά, που όλες τις ημέρες της έκθεσης αυτής ήταν στο πόδι και με συμμετείχε, οργάνωνε. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος φοβερά δραστήριος και ένας άνθρωπος που μας ενέπνεε όλους να είμαστε ενεγρηγόρηση.
0: Βέβαια, γιατί πέρα από το καλλιτεχνικό μέρος έχει πολύ έντονη κοινωνική διάσταση. Δεν θα αναφερθώ στην πολιτική, γιατί ούτως ή άλλως η τέχνη
1: είναι
0: πολιτικό θέμα. Πολιτική. Αλλά είναι η κοινωνική της διάσταση που έχει ενδιαφέρον.
1: Ξέρετε, το φετινό μότο είναι ότι ένας κόσμος αλλιώτικος μπορεί να είναι εφικτός. Αυτό στα ελληνική μετάφραση.
0: Οπότε...
1: Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί διαμορφωθεί και ο κόσμος μας γύρω μας. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να τον επηρεάζει το θέατρο, αλλά νομίζω ότι το θέατρο, επειδή γεννά κόσμους, μπορεί να συντελέσει στο να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, να αλλάξουν, να γίνουν πιο ανθρώπινοι. Ίσως, δεν ξέρω. Αλλά είναι και αυτό ακόμη, αυτός ο περτινός τίτλος, ας πούμε, είναι μια δυνατή ευχή.
0: Και ξέρετε, μια που το λέτε αυτό, σκέφτομαι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι επιβεβαιώνει ότι επειδή είμαστε κουρασμένοι οι άνθρωποι, είναι κουρασμένοι λίγο, όμως βλέπω ότι το θέατρο πάντα τους συγκινεί και θα πάνε στο θέατρο. Άρα αυτό είναι ένας ανοιχτός, μια ανοιχτή δίωδος και ένας διάβλος επικοινωνίας που είναι straightforward, είναι κατευθείαν. Και αυτό είναι πολύ σημαντική δύναμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και αν φωτιστεί και το επί της ουσίας θέατρο, θα είναι ακόμη καλύτερα το αποτελέσμα. Δηλαδή, βλέπω. Στην πραγματικότητα που ζούμε, βλέπω να παίζονται πολλά θεατρικά έργα. Διάβαζα προχθές ένα τίτλο σε κάποιο περιοδικό ότι μέσα στο φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα έχουμε 70 πρεμιέρες στην Αθήνα. Ναι. Είναι ένας σημαντικός αριθμός, μεγάλος αριθμός. Και δεν ξέρω, εύχομαι να πάνε όλα καλά, αλλά υπάρχει και μια σύγχυση.
0: Χαίρομαι που το θίγεται αυτό.
1: Ναι, υπάρχει μια σύγχυση και υπάρχει μια σύγχυση ακόμη και στο τι είναι θέατρο. Τι είναι θέατρο επί της ουσίας. Είναι θέατρο, είναι η διασκέδαση, είναι πάω κάπου για μια ώρα, περνάω την ώρα μου και έχω συνεννοηθεί μετά που θα πάω να φάω, που θα πάω να πιω ένα ποτό, για να, δεν ξέρω, αν επεξεργαστώ σε αυτή την επόμενη ώρα, μετά την ώρα της θεατρικής παράστασης, αν επεξεργαστώ και όλα στο τι είδα. Ή αν τα θέματα που επιλέγονται, είτε να ανέβουν, είτε να δούμε, είτε να παρακολουθήσουμε, αν επιλέγονται με πολύ ελαφρά την καρδία και επιλέγονται για να είναι εύθετα ακριβώς, για να προετοιμάσουν το φαγητό ή το ποτό μετά. Ζούμε και σε μια τέτοια περίοδο.
0: Από την άλλη όμως, το Φεστιβάλ Αθηνών, εγώ σκέφτομαι και τις παραστάσεις που πηγαίνουν και στην Επίδαυρο, ξέρετε, δεν λέω τώρα ότι είναι ένα ταξίδι, αλλά και στην Πειραιώς, που είναι δύσκολες παραστάσεις, δεν είναι τόσο εύκολες, ούτε τόσο
1: είναι ευχής έργο να έχουν κόσμο οι παραστάσεις που έχουν κάτι να πούν. Είναι πραγματικά τοποθούμενο να έχουν κόσμο, γιατί αυτό το να έχουν κόσμο καλές παραστάσεις σημαίνει ότι θα μπορέσουν να γίνουν ακόμη καλύτερες ή να ενθαρρυνθούν συγγραφείς να γράψουν.
0: Να γράψουν. Αυτό γιατί να πάμε.
1: Γράφει πολλοίς κόσμος, γράφει πάρα πολλοίς κόσμος.
0: Να πάμε σε αυτό το θέμα,
1: Μια άλλη πληγή, τώρα βέβαια με αφορμή το αναλόγιο το λέγω αυτό, μια καινούργια πληγή, να γράφουν και δεν ξέρω. Τι έχει να προσφέρει όλο αυτό. Ναι μεν είναι πολύ ωραία η ενθάρρυνση και ναι μεν πρέπει να έχουν λόγο καινούργιες φωνές. Το πιστεύω αυτό με πεποίθηση και το υποστηρίζω κιόλας. Και χαίρομαι να βγαίνουν καινούργιοι άνθρωποι στη γραφή, αλλά να είναι τα πράγματα πιο ουσιαστικά. Γιατί έχει γίνει και εκεί μια εμπορευματική η συναλλαγή και η υπόθεση στο πώς πείθονται κάποιοι άνθρωποι ότι ναι, μπορεί να γράψεις, ναι, μπορεί να εκδοθεί το κείμενό σου. Παράλληλα φουσκώνουν τα μυαλά και πάλι χάνε τον μπούσουλα στο ότι είναι πραγματικά θέατρο, πραγματικό θέατρο και τι αξίζει να ανέβει. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα δυσάρεστα.
0: Είναι θέματα που καλό είναι να τα θίγουμε, γιατί και εσείς τα ζείτε και μέσα από την συγγραφή και ως ηθοποιός, γιατί έχετε παίξει πολύ. Το ξέρετε το χώρο πολύ καλά και από μέσα, κύριε Μέντη, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, είναι, ξέρετε, κάποια στιγμή ή της ηλικίας μου ή και λίγο νεότερη από μένα, ελπίσαμε σε κάτι διαφορετικό. Βέβαια τα πράγματα πάνε εκεί που είναι να πάνε. Και εκεί που αν θέλετε ο περίγυρος ή η κοινωνική πραγματικότητα ή η οικονομική πραγματικότητα θα τα οδηγήσει. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, ένα ξεκαθάρισμα και κάθε γενιά δίνει το σημαντικό που έχει να δώσει. Αυτό είναι που ευχόμαστε. Να πω και μια άλλη παράμετρος που υπάρχει και μπερδεύει τα πράγματα. Είναι η μόδα του πειραγμένου. Δηλαδή,
0: ωραία, να το συζητήσουμε αυτό βέβαια.
1: του πειραγμένου. Και το πειραγμένο δεν έρχεται μόνο. Δεν είναι ελληνική πραγματικότητα, είναι διεθνής πραγματικότητα. Ήμουν τώρα το καλοκαίρι στο Παρίσι και έβλεπα διάφορες διαφημίσεις, μάλιστα σε κάτι αφήσεις έξω από την Comédie Française, και έλεγε το τάδε έργο μισάνθρωπος πειραγμένος. Το άλλο πειραγμένο. Δηλαδή, όλα ήταν πειραγμένα.
0: Λοιπόν, αυτό πώς το κρίνετε?
1: Αυτή η μόδα έχει γίνει. Κοιτάξτε, το πειραγμένο συνήθως αφαίρει αυτά τα κομμάτια των έργων που μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνα με το να ακούσουν αλήθειες. Στο πειραγμένο παίρνουμε το έργο, το αλλάζουμε τα φώτα, το κάνουμε όπως θέλουμε, στα μέτρα μας, στον μπόι μας, στον μπόι του ταλέντου μας, και το παρουσιάζουμε. Ο άλλος έχει την ψευδαίσθηση ότι έχει πάει και έχει δει Σέξπιρ, Μολιέρο, δεν ξέρω τι, Γολντόνι, ότι έχει δει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ή ακόμη και τους αρχαίους μας τραγικούς.
0: Βέβαια, αυτό
1: που έχει δει, όλα πειραγμένα. Όλα πειραγμένα. Ναι. Γιατί,
0: είναι άλλα έργα όμως. Είναι άλλα έργα. Δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι ο Ευρυπίδης, είναι ένα άλλο έργο.
1: Είναι ένα άλλο έργο.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είναι ακριβώς το θέμα. Ναι.
1: Και στο τέλος της συγγραφής μπορεί κανείς να γράψει το δικό του κείμενο χωρίς να πειράξει το πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο να επικοινωνεί και να επικοινωνείται με τα δικά του φώτα.
0: Γιατί όμως υπάρχει αυτός ο φόβος της επικοινωνίας? Εγώ βρίσκω ότι πίσω από όλο αυτό υπάρχει ένας φόβος της επικοινωνίας αυθεντικά. Τι είναι αυτό ότι θα είναι αναχρονιστικό, ας πούμε, ότι δεν θα είναι μοντέρνο, ότι δεν θα είναι μεταμοντέρνο? Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό?
1: Δεν μπορώ
0: το έχετε σκεφτεί
1: να
0: καθόλου.
1: Κοιτάξτε, παίζει αυτό και μια καινούργια φράση της μόδας, αυτό το political correct, ότι μπορεί να περνάει και να μην φύγει ή να φύγει αυτό που νομίζουμε πως φύγει. Όλα αυτά, ζούμε μια εποχή που ο καθένας υποψιάζεται το διπλανό του, το κάθε τι που λέγεται είναι υπό την εντός εισαγωγικών επικινδυνότητα, μπορεί να παρεξηγηθεί. Και όλη αυτή η τάση του να... ο κόσμος τσακώνεται.
0: Με πολύ μεγάλη βία.
1: Όλη αυτή η βία είναι γιατί λειτουργεί. Λειτουργούν τα πράγματα ψεύτικα, λειτουργούν πειραγμένα.
0: Ναι.
1: Λειτουργούν πειραγμένα όλα. Και δημιουργούν σχέσεις που δεν είναι αληθινές. Και το θέατρο έχει ανάγκη για τις αληθινές σχέσεις.
0: Ναι. Είναι μια μορφή στρέβλωσης, δεν είναι?
1: Αυτό είναι πολύ. Δεν είναι μια μορφή στρέβλωσης πανηγυρικά. Στις συναντήσεις του αναλογίου, πέρα από τις θεατρικά έργα που θα παρουσιάσουν, αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Οι συναντήσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε χρονογελά τραπέζια, στο πώς γίνεται η μετάφραση, πώς γίνεται η διασκευή, ένα σωρό θέματα που αφορούν τη θεατρική γραφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα παρακολουθήσει ο άνθρωπος που αγαπάει το θέατρο, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορεί, το κοινό που αγαπάει το θέατρο να πάει στην αίθουσα του Παρνασσού και να παρακολουθήσει.
0: 180 συντελεστές από 9 χώρες,
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε και θα καταθέσουν πράγματα, θα συζητήσουν. Γιατί και από προηγούμενες περιόδους, σεζόν και παρουσιάσεις του αναλογίου, έχει τύχει να βρεθώ και να ανταλλάξουμε απόψεις και με Γάλλους και με Άγγλους και με Ιταλούς. Και επειδή όλοι λίγο πολύ στο τέλος, όταν τολμήσει κάποιος να το θίξει, όπως αυτή τη στιγμή αυτά που θίγουμε εμείς, αν τολμήσει κάποιος να το θίξει και στη συζήτηση, δεν ξέρετε, βγαίνουν τρομερά πράγματα.
0: Βγαίνουν, βέβαια.
1: Ο κόσμος δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι διεθνές φαινόμενο. Όλη αυτή η υπόθεση του αλαλούμι, του πειραγμένου ή του
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί υπέρμαχοι όλου αυτού και ακούγονται πολλά. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχει πολύ, επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στη μετάφραση και ως δημιουργική πράξη. Έτσι, γιατί και μετά
1: παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η υπόθεση.
0: Εκεί και αν δεν είναι, βέβαια.
1: Γιατί στη μετάφραση ενός έργου λέμε συνήθως, το λέμε φιλολογικά, το πνεύμα του έργου. Αυτό δεν είναι να περάσει τις λέξεις στήρα και με μια μετάφραση λεξικού, είναι να περάσει το πνεύμα του συγγραφέα, αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας γράφοντας το έργο του. Και αυτή είναι η σημαντικότερη λειτουργία.
0: Γιατί είναι και ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας μετάφρασης.
1: Είναι και είναι, ναι, ακριβώς την ημέρα που γίνεται η συζήτηση για τη μετάφραση, είναι η Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης.
0: Ναι. Το ελληνικό τώρα, να δούμε και το ελληνικό θεατρικό έργο, κύριε Μέντη.
1: Αρκετά.
0: Γιατί δίνεται μεγάλο βάρος σε αυτή την προβολή.
1: Θα παρουσιαστούν φέτος επίσης ελληνικά έργα. Έχω την τύχη και την χαρά να συμμετέχω και εγώ με ένα θεατρικό έργο. Αλλά...
0: Είναι καινούριο το έργο ή είναι από τα πιο
1: ναι,
0: παλιά
1: ναι,
0: σας?
1: Δεν έχει, δεν έχει.
0: Α, ωραία, ωραία. Αυτό είναι είδηση.
1: Δεν το έγραψα χθες, δεν το έγραψα τώρα, αλλά είναι.
0: Τον τίτλο θα μας τον πείτε?
1: Η κατάθεση.
0: Η κατάθεση.
1: Η κατάθεση. Αλλά εκτός από μένα, να πω ότι φέτος θα υπάρχει έργο του Ανδρέα του Στάικου.
0: Ναι. Καινούριο έργο.
1: Καινούργιο έργο,
0: σαν
1: Κορακοβουνίο. Θα υπάρχει έργο του Θανάση του Νιάρκου, που θα τον συναντήσουμε εκτός από ποιητή και θα τον συναντήσουμε και σαν θεατρικό συγγραφέα. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έργο του Παρού Τσακαλίδη, ο οποίος είναι μόλις 17 χρονών και ό,τι έχει γράψει μέχρι στιγμής είναι έτσι... εξαιρετικό και έχει αφήσει πολύ, πολύ έτσι ωραία αίσθηση.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η Κατρίνη Λουκίδου συμμετέχει, ο Κώστας ο Πούλος, για να πω και κάποια άλλα ονόματα.
0: Η
1: Ροδή Στεφανίδου, η Τασούλα Τσιλιμένη, η Ανθούλη Βαφοπούλου. Είναι 14 έργα, αν δεν απατώμε. Και παράλληλα θα παρουσιαστούν του Σενέκα ένα έργο σε σκηνοθέτη του Βραχωρίτη, που είναι από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της
0: εποχή. Είναι μύθος
1: σχεδόν. Έχουμε ένα έργο μεταφρασμένο από τη Σύνση, νομίζω το έχει μεταφράσει η Σύση.
0: Η Σύση, από την Ινδία είναι.
1: Από την Ινδία, ναι. Υπάρχει δηλαδή, έτσι θα γίνουν, θα ακουστούν ωραία πράγματα. Σε παγκόσμια, έτσι, καλύπτουν το παγκόσμιο ρεπερτόριο.
0: Ναι, είναι πολύ εμπεριστατωμένο. Φέτος είναι πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ολοκληρωμένο. Πάντα είναι, γιατί και οι θεματικές του κάθε χρόνο είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση οι συναντήσεις του αναλογίου. Δηλαδή και εμείς οι Έλληνες συγγραφείς το περιμένουμε πώς και πώς. Όχι για να συμμετέχουμε, αλλά και για να ακούσουμε πράγματα και να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε για πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ο πιο έγκυρος θεσμός για αυτή την υπόθεση, για την υπόθεση του θεάτρου στην Ελλάδα.
0: Και να πούμε και δύο λόγια για το αναλόγιο με την έννοια αυτή, γιατί ξέρετε, καμιά φορά αισθάνομαι ότι είναι λίγο παρεξηγημένο από το μεγάλη μερίδα κοινού που δεν ξέρει, ίσως δεν το γνωρίζει και ακριβώς, δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να ξέρουν, θεωρώντας ότι δεν είναι ένα αυθεντικό είδος θεατρικής πράξης, με την έννοια ότι είναι μια θεατρική πράξη η οποία λαμβάνει πλήρη ανάπτυξη αισθητοποίηση σκηνικής. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό είδος, το οποίο δεν υστερεί σε τίποτα από μία άλλη παράσταση. Απλά έχει άλλη φόρμα.
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να μου πείτε και εσείς την γνώμη σας γι' αυτό.
1: Στο αναλόγιο βλέπουμε τους ηθοποιούς να διαβάζουν.
0: Ναι, αλλά είναι σκηνοθετημένοι, δεν είναι απλώς
1: διάβασμα. Έχουν προηγηθεί πρόβες, σκηνοθεσία, συζητήσεις πάνω στο έργο. Και θα έλεγα ότι είναι το έργο κανονικό σαν παράσταση λίγο πριν
0: την παράσταση,
1: χωρίς τα σκηνικά, χωρίς τα σκηνικά και χωρίς να σηκωθούν σε όλες τις σκηνές όρθιοι ηθοποιοί, αλλά τα νοήματα, η επεξεργασία του κειμένου,
0: οι ερμηνείες, η σκηνοθεσία,
1: οι άνθρωποι που το αίμα που κυλάει μέσα στα πρόσωπα των έργων είναι δουλεμένα όλα σαν παράσταση.
0: Ακριβώς. Γιατί καμιά φορά λένε αναλόγιο. Όχι, δεν είναι. Είναι μια θεατρική πράξη.
1: Είναι συστήνεται ένα έργο με όλα του τα στοιχεία. Και στο εξωτερικό. Πηγαίνουν στα αναλόγια, πηγαίνουν και παραγωγοί και παρακολουθούν και διαλέγουν και έργα για το ρεπερτόριο.
0: Και ηθοποιούς, βέβαια.
1: Ναι, εδώ ακόμη δεν το έχουμε αυτό.
0: Όχι, δεν έχει περάσει με αυτή την έννοια. Το θεωρούν λίγο ότι είναι μια ανάγνωση. Δεν είναι. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να τοποθετηθεί σαφέστατα ότι δεν είναι ανάγνωση.
1: Και για μας, τους συγγραφείς, είτε τους πιο τέλειτε που έχουν κάνει κάποια βήματα ή μια πορεία στο θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ σημαντική η υπόθεση των ολογίων και για τους νεότερους. Γιατί τους δίνεται ευκαιρία να ακούσουν, να δουν το κείμενό τους, να το δουν επεξεργασμένο, να δουν που, αν που πλατιάζει, τι πρέπει να κοπεί, τι πρέπει, που πρέπει να τονιστούν πράγματα. Δηλαδή, στις πρόβες για να παρουσιαστεί σε αναλόγια, σε μορφή αναλογίου κάθε θεατρικό έργο, γίνεται όλη η προεργασία που, από την οποία έχει να μάθει και ο συγγραφέας, ο νέος συγγραφέας, να μάθει μυστικά της γραφής, της δικής του, αν θέλει και της δικής του της γραφής, να κατανοήσει πράγματα, να κατανοήσει, α, εδώ είπα περισσότερο κείμενο από όσο πρέπει να πω, εδώ φανερώσω περισσότερο μυστικά από όσο πρέπει να φανερώσω, εδώ πρέπει να το διαχειριστώ αλλιώς. Το βλέπει αυτό, το ζει τις πρόβες του συγγραφέας.
0: Και μάλιστα να πούμε, επειδή είστε και ηθοποιός, ότι και για τους ηθοποιούς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί τρίβονται, μαθαίνουν, δηλαδή μπορούν και τα παιδιά να παρουσιάσουν κάτι από τη δουλειά τους, από την υποκριτική τους τέχνη. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Και είναι υπέροχο, γιατί συναντιούνται, αν θέλετε, επιτοπλίστων νεότεροι άνθρωποι αυτό, για να δουλέψουν πάνω στην υπόθεση του θεάτρου.
0: Αυτό είναι. Οπότε, σχεδόν συνοψίζοντας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, πού να σταθούμε τώρα για τον επίλογό μας.
1: Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Ιουλίου Αναλογίου. Οι εκδηλώσεις του Αναλογίου είναι από 22 μέχρι και 26 του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι κάθε μέρα από τις 10 το πρωί περίπου μέχρι τις 10 το βράδυ στο Μπαρνασό, στην αίθουσα του Πανασού, που είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, να τον επισκεφτεί κανείς, γιατί είναι δεμένος με έτσι,
0: πολύ ωραίο,
1: τα γράμματα, την υπόθεση των γραμμάτων στη χώρα μας, στην Αθήνα. Μπορεί κανείς για 3-4 μέρες να γεμίσει γνώση και να χαρεί την υπόθεση του θεάτρου.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε από κοντά
1: πλέον. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

όταν η κεραμική μιμείται τη φύση. Εργαστήριο κεραμικής δύο συναντήσεων για ενήλικες και εφήβους 15 συν με την ελπίδα Κουρτζή στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Βουλάνδρη σε συνεργασία με την κεραμίστρια που ανέφερα, διοργανώνει το εργαστήριο κεραμικής που θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις 2 Οκτωβρίου και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Αντλώντας έμπνευση από τα έργα της συλλογής, θα δημιουργηθούν μοναδικά χρηστικά κεραμικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνάντησης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραλάβουν τα κεραμικά τους από το μουσείο σε συσκευασία δώρου. Και να αναφερθώ και στον Ηρακλή Μενόμενο, ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή, πρεμιέρα στη γενέτειρα πόλη του Ηρακλή, Ηρακλής Μενόμενος, Θήβα, 21 Σεπτεμβρίου. Αύριο προλαβαίνετε, 8.30, στο θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Να πούμε ότι συμμετέχει βέβαια η δική μας χοροδία της ΕΡΤ σε μουσική διεύθυνση Αλέξανδρου Κομνά με 4 καταξιωμένους σολίστ, Γιώργο Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκο Κίρτσο, Μελίνα Μαβίδου, και θα συμμετέχουν επίσης η Δημοτική Χοροδία Θήβας και το Λύκειο Ελληνίδων Θήβας.

Μπράβο, Billie Eilish. Πάμε στο τέλος. Θα κλείσουμε, αγαπημένοι μας φίλοι. Φτάσαμε στο τέλος. Ο Χάρης Κουτυλογιάννης ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής θέματα και μουσικές επιλογές. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα κλείσουμε με το Φερνάντο, τον Άμπα. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος που εξέδωσε το ARD. Η AfD λαμβάνει 37% συν 20,3%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5% συγκεντρώνει το χειρότερο ποσοστό του μετά την επανένωση. Αντίθετα, κάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο σύμφωνα με το ARD. Η αριστερά λαμβάνει 24,5%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 20% και η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται στη τρίτη θέση με 16%. Συνέπειες για το καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς ζήτησε η αρχηγός εναλλακτικής για τη Γερμανία Λις Βάιντελ μετά τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα της Κυριακής στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, τονίζοντας ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Νωρίτερα, ο Φρίντριχ Μέρς χαρακτήρισε καταστροφικό το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες. Μόλις συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική, τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η Ελλάδα είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις με τη σταθερότητα, με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό που έχει η χώρα μας στο τομέα των τεχνολογιών. Σε ένα εξαιρετικά σταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, όπου η λογική της ισχύως επιχειρεί συχνά να υποκαταστεί στη δύναμη των κανόνων, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην αποτελεσματική πολυμέρεια, αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και δίπλα της τραυματισμένος ένας άνδρας. Έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για την ταυτοποίηση της νεκρής και του τραυματία. Περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώρου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος Μπιδροφόρες. Στις 8:27 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδια, Δραβάστη, Αζοκέραμος και Κελάρια. Μετά από πολύμενη ενδελεχή και περιστατωμένη έρευνα και συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του τμήματος δίωξη ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου, είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 10 ατόμων κατηγορουμένων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας που προέβαινε σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αλλοδαπών, φοροδιαφυγή, φθοράς, ξένης ιδιοκτησίας, κλοπής και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρεια άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και θα έχει σημαντικές συναντήσεις. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Ενισχυμένες οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία, στο σημείο 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 26 οχήματα, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Σιτίας. Νωρίτερα εκδόθηκαν τουλάχιστον 2 μηνύματα από το 112. Οδυνηρή εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρτς και το CDU σε 2 περιφερειακές εκλογές, συμπεριλαμβανομένες μιας ιστορικής ήττας για το κόμμα του. Πρόκειται για καταστροφή και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος και αρχηγός του CDU. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της εναλλακτικής για την Γερμανία, Άλις Βάιντελ, τονίζει ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζέλενσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες. «Μόλις συνομίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική», τόνισε ο Ζέλενσκι σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και δίπλα της τραυματισμένος ένας άνδρας. Έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για την ταυτοποίηση της νεκρής και του τραυματία. Μετά από πολυμένη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, συνελήφθησαν 10 άτομα τα οποία κατηγορούνται για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας με απάτες, με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά, όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπή και άλλα αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας τα μικρόφωνα, Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Επιβιβαστήκατε ήδη στο νυχτερινό εξπρές για το 10ο ταξίδι σας. Μηχανοδηγός για μια ακόμη βραδιά ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Ξημερώνει Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα. Σαν σήμερα, το 1903, προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη ταινία western, ο Kit Carson. Φυσικά, βοβή εννοείται. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Παρίσι-Κωνσταντινούπολη. Είχαν διακοπεί λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εμβληματικό το Orient Express. Μας αρέσει κάθε τι που έχει σχέση με Express, όπως έχετε καταλάβει. Η Αγκάθα Κρίστη εμπνεύστηκε από τα δρομολόγια αυτά και έγραψε ένα εμβληματικό αστυνομικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1934 με πρωταγωνιστή πάντα τον Ηρακλή Πουαρό. Έχει μεταφερθεί πολλές φορές και στον κινηματογράφο. Και το 1943 έχουμε την εξόντωση της Ιταλικής Ταξιαρχίας Ακουή στην Κεφαλονιά. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την επέτειο. Είναι η περιοχή που η Κεφαλονιά βρίσκεται ακόμη κάτω από Ιταλική κατοχή και στο νησί υπηρετεί η 34η Μεραρχία Πεζικού. Μεραρχία και όχι ταξιαρχία, λάθος έκανα πριν. Ακουή, δηλαδή μιλάμε για 11.000 Ιταλούς στρατιώτες. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 όμως η Ιταλία συνθηκολογεί με τους συμμάχους και έτσι για τους Ιταλούς στρατιώτες στην Κεφαλονιά τίθεται ένα δραματικό δίλημα. Να παραδώσουν τα όπλα στους μέχρι τότε συμμάχους τους, τους Γερμανούς, ή να αντισταθούν. Η Μεραρχία Ακουή επιλέγει την αντίσταση. Και από τις 13 ως τις 22 Σεπτεμβρίου οι Ιταλοί και οι Γερμανοί συγκρούονται σκληρά στην Κεφαλονιά. Οι Ιταλοί πολεμούν μέχρι να εξαντληθούν τα πυρομαχικά τους. Περίπου 1.300 άνδρες της Μεραρχίας σκοτώνονται στις μάχες και όταν τελικά παραδίδονται πιστεύουν ότι ως εχμάλωτοι πολέμου θα έχουν τη στοιχειώδη προστασία που προβλέπει ο κανόνας ή κανόνες, αν θέλετε, του πολέμου. Δεν θα συμβεί αυτό. Οι γερμανικές δυνάμεις, κυρίως της πρώτης ορεινής Μεραρχίας, αρχίζουν μαζικές εκτελέσεις. Ιταλοί στρατιώτες πυροβολούνται κατά ομάδες. Αξιωματικοί οδηγούνται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στις 24 Σεπτεμβρίου εκτελείται και ο διοικητής της Μεραρχίας, ο στρατηγός Γκαντίν, με δεκάδες ανώτερους αξιωματικούς. Η κορύφωση των εκτελέσεων ήταν 21η, μια μέρα σαν σήμερα, το 1943. Οι ιστορικές εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό των θυμάτων διαφέρουν, όμως οι σύγχρονες ιστορικές έρευνες τοποθετούν τις απώλειες σε 3.400 με 5.300, σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας τουλάχιστον. Πάντως, οι διάφορες πηγές υπολογίζουν περίπου στους 5.000 τους εκτελεσμένους. Και η τραγωδία βέβαια δεν τελειώνει εκεί, γιατί χιλιάδες από τους επιζώντες μεταφέρονται με πλοία ως εχμάλωτοι και ορισμένα από τα πλοία προσκρούν σε νάρκες ή βυθίζονται κατά τη μεταφορά, με αποτέλεσμα να χαθούν άλλοι 2.500 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία του Ιταλικού στρατού. Έτσι, ένα νησί του Ιωνίου μετατρέπεται μέσα σε λίγες μέρες σε τόπο θανάτου. Και μέσα σε αυτή την κόλαση υπήρξαν και Έλληνες που στάθηκαν δίπλα στους Ιταλούς, Κεφαλονίτες που έκρυψαν και περιέθαλψαν στρατιώτες που είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Και κάποιοι μάλιστα βρήκαν και καταφύγιο. Αφού βρήκαν καταφύγιο στα σπίτια των κατοίκων, μετά ενώθηκαν με την ελληνική αντίσταση και πολέμησαν τους Γερμανούς. Η σφαγή της Ακουή έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις εναντίον εχμαλώτων, και η Κεφαλονιά κράτησε για πάντα μέσα στη γη της, στα βουνά και στη θάλασσά της, τη μνήμη εκείνων των ανθρώπων που ήταν στρατιώτες, απλώς που βρέθηκαν στη λάθος πλευρά μιας ιστορικής καταιγίδας. Άνθρωποι που μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν σύμμαχοι των Γερμανών και ξαφνικά θεωρήθηκαν προδότες. Σας θυμίζω το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλη, έτσι. Θα το θυμόμαστε όλοι. Ο λοχαγός Κορέλη δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από αυτό ακριβώς το γεγονός. Απλώς έχει ένα ρομαντικό τόνο. Πρωταγωνιστής είναι ο Άμος Παμπαλώνη, ο αληθινός Κορέλη, ο οποίος γύρισε αργότερα, πολύ αργότερα, στα 90 του χρόνια στην Κεφαλονιά, νομίζω το 2020, για να αποτίσει φόρο τιμής στους Ιταλούς στρατιώτες. Αυτός ενέπνευσε και τον δημιουργό του βιβλίου,
το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος λογοτέχνης, ο Λουίς Ντεμπερνιέρ, και τον σκηνοθέτη της ταινίας, ο οποίος σκηνοθέτης της ταινίας, ο Τζον Μάντεν, έκανε μια πραγματικά σπουδαία, απλώς της έδωσε ρομαντικό χρώμα και αναδείχθηκε με αυτή την ταινία βέβαια και η Κεφαλονιά. Μην ξεχνάμε ότι τα γυρίσματα γίναν, τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας γίναν στην Κεφαλονιά. Αυτά τα λίγα για την επέτειο της σφαγής της μεραρχίας Ακουή από τους Γερμανούς και τον λοχαγό Κορέλι. Συνεχίζουμε με τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, να δούμε στις γεννήσεις. Ποιος γεννήθηκε σήμερα, πρέπει να τον αναφέρω, είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε έχετε διαβάσει βιβλία του είτε όχι, θα τον έχετε ήδη ακούσει. Είναι ο Στίβεν Κίνγκ, ο συγγραφέας που έκανε το Φόβο Λογοτεχνία και τη νύχτα Χώρο για τους πιο σκοτεινούς μας εφιάλτες. Πολλά βιβλία του γίνανε ταινίες, από την Γκάρι και τη Λάμψη μέχρι και το It και το Πράσινο Μίλι. Ο Κίνγκ δημιούργησε κόσμους όπου το πραγματικό συναντά το υπερφυσικό και το σκοτάδι έχει φωνή, γιατί οι ιστορίες του δεν μιλούν μόνο για τέρατα, μιλούν και για τη μοναξιά, την απώλεια, την ενοχή, τους φόβους που όλοι κρύβουμε βαθιά μέσα μας. Και ίσως γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στη νυχτερινή μας εκπομπή, γιατί η νύχτα έχει έναν δικό της τρόπο να μεγαλώνει τις σκέψεις, να ξυπνά τις αναμνήσεις, να κάνει ακόμη και μια απλή σκιά να μοιάζει με ιστορία. Και αν απόψε μέσα στη σιωπή ακούστε ένα θόρυβο πίσω σας, μη γυρίστε αμέσως, μπορεί απλώς να είναι ο Στίβεν Κίνγκ που θα σας θυμίζει ότι η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες. Αυτό έγινε το 47. Ο Στίβεν Κίνγκ γεννήθηκε το 47. 13 χρόνια νωρίτερα, το 34, γεννήθηκε ένας μεγάλος τραγουδοποιός. Αντί να μιλήσουμε για αυτόν, θα μιλήσει η μουσική του.

Θα μπορούσα να παίξω το Suzanne, το Bird on the Wire, το Dance Me to the End of Love, το φυσικά το Hallelujah, τραγούδια που έγιναν διαχρονικά. Ο Λέοναρντ Κοέν δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ήταν ένας ποιητής που έβαλε μουσική στη μοναξιά, στον έρωτα, στην απώλεια, σε αυτές τις μικρές ρογμές της ανθρώπινης ψυχής. Γεννήθηκε λοιπόν και αυτός μια μέρα σαν σήμερα στο Μόντρεαλ του Καναδά και δεν ήταν από την αρχή τραγουδοποιός, ήταν πρώτα καταρχάς ποιητής και συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου του 2016, τα τραγούδια του όμως μοιάζουν να μην ανήκουν σε καμία εποχή, γιατί ο Κοέν τραγουδούσε για πράγματα που δεν παλιώνουν ποτέ, τον έρωτα, τη μοναξιά, την πίστη, την αμφιβολία, την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να αγαπήσει και να αγαπηθεί, και ίσως και γι' αυτό τις νύχτες η φωνή του ακούγεται λίγο διαφορετικά, σαν να μιλάει χαμηλόφωνα στον καθέναν μας. Ξεκινήσαμε λίγο παράξενα, λίγο ασυνήθιστα το νυχτερινό εξπρές με ένα μικρό μίνι αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 34. Σας θυμίζω τους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας, το Earth News Radio στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο Messenger στο Alex Λεχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι το 10ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές και σας θέλω όλους εδώ να είμαστε μαζί και να ακούμε καλή μουσική, όμορφη μουσική για αυτές τις πρώτες νυχτερινές ώρες.

Άγνωστε φίλε, εραστή της αγάπης μου. Άγνωστε φίλε, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια που ερμήνευσαν σε ένα πασίγνωστο ντουέτο ο Δημήτρης Κοντολάζος και ο Άγγελος Διονυσίου. Τη μουσική και τους στίχους αυτού του σπουδαίου κομματιού την έχει υπογράψει ο μεγάλος δημιουργός ο Τάκης Μουσαφύρης. Είναι τραγούδι του 1986, αν δεν κάνω λάθος. Κρατάω από τη σημερινή ειδησιογραφία. Α, να πω τα πρώτα μηνύματα. Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει ότι μετά από έλεγχο που διενήργησα στο δίκτυο, το νυχτερινό Εξπρέσ έχει το πράσινο φως για μια ασφαλή εκπομπή και σήμερα. Καλό ταξίδι να έχουμε, καλησπέρα. Η Μαρίνα από τον Πειραιά μας εκπλήσεις πάντα ευχάριστα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Ο Ανδρέας από Κόρινθο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Ανδρέας. Την ευχαριστούμε. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει καυγάδες για μια θέση πάρκινγκ που καταλήγουν σε ξυλοδαρμό, σε άγρια συμπλοκή, καυγάδες οικογενειακούς, κακοποιήσεις, ένα σωρό καυγάδες δηλαδή για οικονομικές διαφορές μεταξύ φίλων, μεταξύ αδερφών, αλλά καυγάδες μεταξύ δύο ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε μια οργανωμένη πλάζ, αυτό πια με ξεπερνάει. Ο ένας από τους δύο πέθανε. Ξέρετε, αυτό που συνέβη στην ακτή της Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος που συνεπλάκει με τον 82χρονο και τον χτύπησε ώστε ο δεύτερος έπαθε καρδιακή ανακοπή. Τώρα σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη και θα πάει βέβαια αυτόφορο. Τι έγινε? Προσέξτε. 10 η ώρα το πρωί, ο 82χρονος με τη γυναίκα του πάνε και πιάνουν 4-5 ξαπλώστρες. Βάζουν πετσέτες επάνω. Άδεια εν τω μεταξύ. Τώρα 20 Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω ότι υπήρχε πολλής κόσμος να πηγαίνει από τις 10 το πρωί. Συνήθως συνταξιούχοι, κατά κύριο λόγο, ή άνθρωποι που δεν έχουν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο, ή ακόμα και αυτοί που παρατείνουν τις διακοπές τους και τον Σεπτέμβριο, δεν έχουν υποχρεώσεις με μικρά παιδιά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, λίγος κόσμος τέτοιο καιρό στις πλάζ, στις παραλίες. Έτσι λοιπόν, ο 82χρονος με τη γυναίκα του πήγαν στην ακτή Βουλιαγμένης και έπιασαν 4-5 ξαπλώστρες, βάλαν τις πετσέτες τους, γιατί περίμεναν, φαίνεται, και παρέα. Έτσι τουλάχιστον είπε η σύζυγος. Λίγο μετά φτάνει ο 76χρονος, ο οποίος συνοδευόταν από μία νεαρά 21 ετών, η οποία έκοψε εισιτήριο αμαία στην είσοδο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί η κοπέλα να έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν το λέει το ρεπορτάζ, ποιο είναι ακριβώς το θέμα και γιατί έκοψε εισιτήριο αμαία. Πάση περιπτώσει, ο 76χρονος είπε στον πρώτο, λέει, γιατί έπιασε αυτές τις θέλω εγώ. Να κρατήσετε τις δύο καρέκλες, τις δύο ξαπλώστρες. Κουβέντα στην κουβέντα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ήρθαν στα χέρια, έπεσαν μπουνιές, φαίνεται ότι έριξε και μερικές και 21 ετών κοπέλα. Και βέβαια ο 82χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι είχε προβλήματα με την καρδιά του, κατέρευσε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτός είναι

ξεκίνησε τον καυγά με χειροδικία και ανταπέδωσε τα χτυπήματα ο νεότερος ηλικιωμένος. Πάση περιπτώσει, έπαθε ανακοπή. Η νοσηλεύτρια της ακτής προσπάθησε να τον επαναφέρει, έφερε και τον αυτόματο απεινιδωτή που υπήρχε στο σημείο, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προσπάθησε και το πλήρωμα να τον επαναφέρει, δεν τα κατάφεραν. Στο ασκληπείο της Βούλας που μεταφέρθηκε γύρω στις 11, απλώς κατέληξε. Ο 76χρονος συνελήφθη και θα πάει για θανατηφόρα, πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο ίδιος λέει ότι τον προκάλεσε το θύμα, ας πούμε έτσι, ο θήτης και το θύμα, μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο τι ακριβώς έγινε. Του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και τι ήτανε ναύαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Κουβέντα στην κουβέντα, πιάστηκαν στα χέρια. Κακιά στιγμή, λέει ο 76χρονος, έδωσε τη δική του εκδοχή. Λέει ότι ο άλλος το επιτέθηκε πρώτος και γιατί ο 82χρονος επιτέθηκε πρώτα στη νεαρή γυναίκα, τη χτύπησε, ζήτησε το λόγο, πήγε να τον χτυπήσει, να τον σπρώξει και τον χτύπησε και αυτόν το θύμα. Από ένα σημείο και ύστερα λέει ότι δεν θυμάται τι ακολούθησε μετά το σημείο αυτό. Έχασε τον έλεγχο και του εαυτού του και εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Αλλιώς τα παρουσιάζει η σύζυγος του 82χρονου, η οποία ήταν παρούσα φυσικά. Αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται ότι δεν υπήρχαν κοντά στο επεισόδιο για να δώσουν τη δική τους μαρτυρία, γιατί είπαμε εκείνη την ώρα ήταν σχεδόν άδεια η πλάζ και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δύο άνθρωποι μεγάλης περασμένης ηλικίας να τσακώνονται για 4-5 ξαπλώστρες ενώ ήταν όλες άδειες, κάπου 100 ξαπλώστρες, όλες άδειες, και ενδιαφέρονταν για τις συγκεκριμένες 4-5, δεν ξέρω τι ήταν αυτές, βασιλικές ξαπλώστρες, ήταν κοντά στο κύμα τόσο πολύ, ήταν κοντά στο κηλικείο, ήταν κοντά σε σκιά είχαν, έτσι κι αλλιώς θα είχαν σκέπαστρο. Τέλος πάντων, θα τα λύσει το δικαστήριο αυτό. Απλώς μου έκανε πραγματικά εντύπωση πώς μπορούν δύο άνθρωποι να πιαστούν στα χέρια σαν τα κοκόρια σε αυτή την ηλικία για ένα τέτοιο ευτελές, πώς να το πω, περιστατικό. Πραγματικά είναι λυπηρό να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του για αυτό το λόγο. Θα έχουμε αύριο τη συνέχεια. Τα κανάλια ήδη φρόντισαν να πάρουν μαρτυρίες και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια η αλήθεια κρύβεται κάπου στη μέση. Λοιπόν, εμείς προχωράμε στο νυχτερινό εξπρες, πάρουμε το επόμενο τραγουδάκι και βλέπουμε.

Με πνίγει τούτη σιωπή ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς συγκινητικούς στίχους της ελληνικής δισκογραφίας. Το τραγούδι είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχη του Κώστα Κοτούλα. Έχει μια ιστορία αυτό το τραγούδι, λίγο παράξενη. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 70 σε δίσκο 45 στροφών από τη Μαρινέλα. Φυσικά αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση που ακούσαμε τώρα. Από την πίσω πλευρά, από την άλλη πλευρά, ήταν το ένα κομμάτι που δεν έγινε ποτέ γνωστό, Ονώντας. Αν θέλετε, βάλτε το να το ακούσετε. Αυτό έγινε το 70. Λίγο αργότερα το κομμάτι εντάχθηκε σε δύο πολύ σημαντικούς ολοκληρωμένους στίχους 33 στροφών. Πρώτα στη Δήμητρα Γαλάνη το 71. Ήταν δεύτερη εκτέλεση, έτσι. Έγινε και αυτή εξαιρετικά δημοφιλής η εκτέλεση με τη Γαλάνη. Αλλά το 72 επανήλθε η Μαρινέλα στο δίσκο «Ένα τραγούδι είναι η ζωή μου», προσωπικός της δίσκος, που συμπεριλήφθηκε η πρώτη εκτέλεση. Άρα τι έχουμε? Έχουμε ένα 45 με την πρώτη εκτέλεση, ένα LP της Γαλάνη με τη δεύτερη εκτέλεση και ένα LP της Μαρινέλας πάλι με την πρώτη εκτέλεση το 72. Στη σειρά 70, 71 και 72. Αυτά για αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι του Γιάννη Σπανού. Είναι αλήθεια πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι. Ξέρετε ήδη τα αθλητικά. Πριν τα αθλητικά θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον φίλο μας το Χάρη Παπαχαραλάμπους. Καλησπέρα, λέει, μέσα από το ΚΤΕΛ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στις 6 θα φτάσουμε Βαρδάρι. Καλό ταξίδι, φίλε Χάρη. Δεν ξέρω αν είσαι επιβάτης στο ΚΤΕΛ ή αν είσαι οδηγός. Πάντως είσαι σίγουρα επιβάτης του νυχτερινού εξπρές. Η Ντόρα έστειλε από το Αγρίνιο. Συγχαρητήρια, μου λέει, είμαι η κόρη της Χριστίνας, μια εξαδέρφη μου. Να, μας θυμούνται και οι συγγενείς μας. Ευχάριστον αυτό. Είναι καλό που υπάρχει το νυχτερινό εξπρές, γιατί πραγματικά χωρίς να το θέλουμε, θα έλεγα, αποξενωνόμαστε με πολλούς συγγενείς. Δυστυχώς άλλοι μένουν μακριά, άλλοι δεν μας πάει ο δρόμος πια προς τα εκεί. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να μας δένουν. Υπάρχει όμως το αίμα και υπάρχει και το νυχτερινό εξπρές, το οποίο μας φέρνει πιο κοντά. Έλεγα λοιπόν ότι γι' αυτό το θρίαμβο, μάλλον να πούμε δύο λόγια για τα αθλητικά, θα τα ξέρετε βέβαια τα αθλητικά, απλώς σήμερα είναι Κυριακή και είχαμε μια αγωνιστική, πλήρη αγωνιστική, όπου και οι τέσσερις μεγάλοι νίκησαν, οι δύο σε παιχνίδια θρίλερ και οι άλλοι δύο εύκολα. Ο Παναθηναϊκός είναι τρένο, έκανε το 5-5 με τον Τετέι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα ήσυχο απόγευμα στο Αγρίνιο με το Πανετολικό και τα δύο θρίλερ ήταν στο Βόλο, όπου η ΑΕΚ πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα μεγάλη στον Γιώβιτς που έβαλε και τα δύο γκολ, το δεύτερο μάλιστα λίγο πριν το τέλος, ενώ είχε ισοφαρίσει ο Βόλος, κέρδισε η ΑΕΚ 2-1. Και του Ολυμπιακού το θρίλερ επίσης, επικράτηση με το γκολ του Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήγε να κάνει δεύτερη σερή και τρίτη σερή γκέλα Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Όφη και το Χ με το Βόλο, αλλά τελικά έφυγε νικητής από τη Λιβαδιά με αυτό το γκολ του δεξιού του Μπακ, ο οποίος είχε μπει αλλαγή. Βαθμολογία: Παναθηναϊκός 5-5, 15 βαθμούς. ΠΑΟΚ 4-5, 12 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 2 ισοπαλίες, άρα είναι στους 11, και ο Ολυμπιακός είναι στους 10. Αυτή είναι με τον Όφη μαζί ισοβαθμούν. Πάμε σε διακοπή τώρα, γιατί παίζουν οι εθνικές ομάδες και θα επανέλθουμε σε μετά από 3 εβδομάδες. Άρα οι ποδοσφαιρόφιλοι, αυτοί τουλάχιστον που αρέσκονται στα πρωταθλήματα, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στα μεγάλα πρωταθλήματα που βλέπουν μέσα από τα συνδρομητικά κανάλια, θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και να αρκεστούν στις εθνικές ομάδες. Δεν είναι και λίγο οι εθνικές ομάδες, μην το ξεχνάμε. Έχουμε το Nations League
και την προσπάθεια της εθνικής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για πρόκριση με μεγάλες αντιπάλους, είναι αλήθεια. Ήθελα λοιπόν να σταθώ μετά τη σύντομη αυτή αθλητική ματιά, έχει και τώρα αθλητική Κυριακή η ΕΡΤ 2, οπότε μπορείτε και να δείτε και τους στιγμιότυπα από τους αγώνες και σχολιασμούς και τα λοιπά. Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Χριστίνα Βραχάλη. Να μιλήσουμε λίγο για τον πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, όπου το κυβερνόν CDU έχασε και το Βερολίνο. Καλά, στο Βερολίνο δεν έχασε απλώς, υπέστη πανολεθρία. Θα μιλήσουμε ειδικά για το Βερολίνο, αλλά έχασε και το Μεκλεμβούργο, τη Δυτική Πομερανία, και πραγματικά ήταν σοκαριστικό το αποτέλεσμα. Στο Μεν Βερολίνο πρώτη δύναμη, μάλλον να ξεκινήσουμε με το Μεκλεμβούργο, γιατί εδώ είναι το μεγάλο σοκ. Το AfD ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το AfD για μία ακόμη φορά. Και δεν είναι μόνο αυτό το σοκαριστικό, είναι ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς πήρε μόνο 5,5%. Προσέξτε, κυβερνών κόμμα, εντάξει, ένα κρατήδιο θα μου πείτε, αλλά κυβερνών κόμμα να παίρνει 5,5%, δηλαδή κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του exit poll. Ή ένα μικρό ίσως δείγμα 20% των ψήφων. Πολλά μπορούν να γίνουν απόψε κατά την καταμέτρηση. Να μην μπει ούτε καν στη Βουλή, να μην βγάλει ούτε βουλευτή το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο η αριστερά, τον Die Linke. Και εκεί, εντάξει, έτσι κι αλλιώς το Die Linke ήταν πρώτο κόμμα, ήδη ήταν πρώτο κόμμα. Εδώ η CDU δεν υπέστη πανολεθρία, είναι δεύτερο κόμμα πάνω από την ακροδεξιά, αλλά και αυτό με διαφορά, έτσι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν αυτά για τον Μέρτς? Πρώτον, μεγαλώνει η αμφισβήτηση της ηγεσίας του. Θυμίζουμε ότι είχε υποστεί συντριπτική ήττα και στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, και τα σημερινά αποτελέσματα προσθέτουν νέο βάρος σε αυτές. Δεύτερον, αποτυγχάνει προς το παρόν η προσπάθεια της CDU να ανακόψει το AfD, την ακροδεξιά δηλαδή. Στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας, το Εθνικιστικό Κόμμα καταγράφει πλέον εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Και το ιδιαίτερο χαμηλό αποτέλεσμα της CDU στο Μεκλεμβούργο δείχνει αυτή τη μάχη, πόσο δύσκολη γίνεται αυτή η μάχη για τους ίδιους ψηφοφόρους. Τρίτον, ο Μέρτς βρίσκεται πλέον σε πολιτική πίεση για την οικονομική και κοινωνική του ατζέντα. Ο ίδιος είπε ότι είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο και υποστηρίζει ότι μεταρρυθμίσεις σε οικονομία, φορολογία, συντάξεις, υγεία πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κυβερνητική πολιτική δεν μεταφράζεται μέχρι στιγμής σε εκλογική ενίσχυση στη CDU. Κάθε άλλο, υπάρχει μεγάλη φυγή ψηφοφόρων προς την ακροδεξιά. Και υπάρχει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι ο Μέρτς δεν δείχνει, τουλάχιστον απόψε, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει τη Δευτέρα, δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει. Και μετά τα αποτελέσματα, τα οποία προσέξτε δεν αντικατοπτρίζουν ακριβώς τις δημοσκοπήσεις, το μεγάλο ποσοστό της AfD ήταν έκπληξη, το τόσο μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον στο Μεκλεμβούργο. Παραμένει καγκελάριος, λέει ο Μέρτς, και πρόεδρος της CDU, και ότι θα συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Και ζήτησε αντοχή, σταθερότητα και υπομονή. Με απλά λόγια, η σημερινή νύχτα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι τελειώνει, αλλά σημαίνει ότι η πολιτική του θέση γίνεται πιο δύσκολη. Διότι το κυβερνών κόμμα χάνει έδαφος και προς τις δύο πλευρές, και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά δηλαδή, ενώ η AfD αποκτά ολοένα μεγαλύτερη εκλογική παρουσία.
Και το επόμενο μεγάλο ερώτημα φυσικά είναι αν ο Μέρτς θα μπορέσει να μετατρέψει τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις σε απτά αποτελέσματα πριν η εσωκομματική αμφισβήτηση γίνει μια πραγματική κρίση ηγεσίας. Υπάρχει κρίση ηγεσίας. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα αντιδράσουν τα στελέχη. Μέχρι στιγμής η μοναδική αντίδραση είναι από τον ίδιο τον καγκελάριο, τον γερμανό καγκελάριο. Προχωράμε.

Το Δροσοσταλιά μου ήταν ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια που τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Τους στίχους έγραψε η Σότια Τσότου αυτού του τραγουδιού και την μουσική υπέγραψε ο Κρυμιζάκης. Κυκλοφόρησε το 1980 και είναι το ομότιτλο κομμάτι του προσωπικού του άλμπουμ Δροσοσταλιά μου, που κυκλοφόρησε τότε από τη Μήνος EMI. Έχει και άλλα κομμάτια όμορφα μέσα, το Αγάπη, το Δε λησμονιέσαι, το Τι νοιάζεσαι, αλλά θεωρώ ότι η Δροσοσταλιά είναι το τραγούδι που σφράγισε την καριέρα του ερμηνευτή και είναι μια κλασική επιτυχία του ελαφρολαϊκού και ρομαντικού ελληνικού τραγουδιού από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. Το επόμενο κομμάτι που θα παίξουμε, θέλω να πω στο Σωτήρη ότι που μου ζήτησε ένα τραγούδι των Liverpool Express, ότι θα παίξω, Σωτήρη, στο υπόσχομαι, θα παίξω τραγούδια που έχουν, τουλάχιστον που έχουν τον τίτλο, στον τίτλο τους ή στους δημιουργούς τη λέξη Express, ή τραγούδια ή δημιουργοί, είτε το ένα είτε το άλλο. Στο υπόσχομαι λοιπόν ότι κάποια στιγμή, ας είναι και ξένα κομμάτια, είναι όμορφα κομμάτια. Μιλάς για το You Are My Love, τον Liverpool Express, ένα παλιό κομμάτι, αρχές της δεκαετίας του 70, αν δεν απατώμε είναι. Μας αρέσει και πολύ κιόλας. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στον έρωτα. Και όχι μόνο στον οποιοδήποτε έρωτα, αλλά στον ξαφνικό έρωτα. Στον ξαφνικό έρωτα υπάρχουν έρωτες που τους περιμένεις μια ολόκληρη ζωή και υπάρχουν και εκείνοι που έρχονται ξαφνικά χωρίς να σε ρωτήσουν. Σίγουρα την ταινία «Ξαφνικό έρωτα» την έχετε δει. Την ελληνική αισθηματική ταινία του 84, που είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Τάλγκο» του Βασίλη Αλεξάκη. Αυτό με τη Λιβανού και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο. Στη θεϊκή μουσική του Σταμάτης Πανουδάκη. Να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι που ερμηνεύει θεϊκά πραγματικά η Ελένη Βιτάλη. Είναι αριστούργημα.

Ξαφνικός έρωτας λοιπόν, μουσική στίχη Σταμάτης Πανουδάκης, φυσικά η Ελένη Βιτάλη δίνει ρεσιτάλ σε αυτό το τραγούδι, το οποίο ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία Ξαφνικός έρωτας του 84. Αν πούμε ότι το είδος της είναι αισθηματική ταινία, σίγουρα δικούμε την ταινία, γιατί ήταν μια αριστουργηματική ταινία του Τσεμπερόπουλου, που βασίστηκε στο βιβλίο του Βασίλη Αλεξάκη Τάλγκο. Το σενάριο επίσης το έκανε ο Τσεμπερόπουλος. Φωτογραφία βραβεύτηκε για τη φωτογραφία του ο Πανουσόπουλος και ο Σπανουδάκης βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την ταινία την ξέρετε, την έχετε δει, την έχετε σίγουρα παρακολουθήσει. Κάποιοι έχετε δακρύσει για αυτή. Μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, που είμαι γνωστός κλαψιάρης, κλαίω εύκολα. Θυμόσαστε την περίληψή της. Η Ελένη, μια κοπέλα από την επαρχία που ήρθε στην Αθήνα γύρω στα 30, επίδοξη χορεύτρια, αλλά δεν χορεύει πια. Μια παντρεμένη γυναίκα που δεν είναι ερωτευμένη με τον άντρα της, τον Κώστα. Κώστας είναι ο Νικήτας Τσακίρογλου στην ταινία. Ώσπου γνωρίζεται με τον Γρηγόρη, έναν οικονομολόγο, καριερίστα που έζησε στο Παρίσι πολλά χρόνια και νιώθει νοσταλγία για την Ελλάδα που πέρασε την παιδική του ηλικία. Συναντιούνται οι δυο τους και γεννιέται ανάμεσά τους ένας ξαφνικός έρωτας. Ένα βλέμμα, μια επιθυμία, μια φυγή στη Λισαβόνα, ήσυχες ζωές τους ανατρέπονται και όλα όσα θεωρούσαν δεδομένα μοιάζουν μικρά. Γιατί, φίλοι επιβάτες μου, ο αληθινός έρωτας δεν έχει πρόγραμμα. Δεν κοιτάζει γάμους, δεν κοιτάζει αποστάσεις, υποχρεώσεις, λογική. Έρχεται σαν νυχτερινό αεράκι, σε βρίσκει απροετοίμαστο και σου ψιθυρίζει πως κάπου μέσα σου υπάρχει ακόμη μια ζωή που δεν έζησες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο αλλά και το πιο επικίνδυνο πράγμα στον έρωτα, ότι μπορεί να εμφανιστεί ακριβώς τη στιγμή που νόμιζες πως έχεις πάψει πια να τον περιμένεις. Θυμάμαι μια εξαιρετική σκηνή από την ταινία, υπάρχει και κομμάτι μουσικό που έχει γράψει ο Σπανουδάκης με πιάνο πάνω σε αυτό. Στο βιβλίο λοιπόν και στην ταινία ο ήρωας ο Γρηγόρης κάνει δώρο στην αγαπημένη του ένα γυάλινο μπουκαλάκι που γράφει πάνω με σινική μελάνη «Παρισινή βροχή». Είχε μαζέψει τη βροχή με μια κατσαρόλα από το παράθυρό του στο Παρίσι, βρέχοντας το μανίκι του, έτσι της είπε. Πρόκειται για μια κίνηση απόλυτου ρομαντισμού, έναν ύμνο στον παθιασμένο έρωτα, ένα πολύ συγκινητικό απόσπασμα, την ανάγκη να μοιραστεί μαζί της μια στιγμή και μια αίσθηση από την πόλη όπου ζει μακριά της. Μας συνεπήρε λίγο ρομαντισμός, η ώρα πάει μία. Απ' έξω από το στούντιο περιμένει ο Νίκος Μπακάκος για να μπει μέσα για να σας ενημερώσει με το δελτίο ειδήσεων, το μεταμεσονύκτιο, στη μία το πρωί. Εμείς σε 5-6 λεπτά θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια του νυχτερινού Express.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η Ελλάδα είναι σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις, με τη σταθερότητα, με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό που έχει η χώρα μας στον τομέα των τεχνολογιών. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Παράλληλα έχουν σταλεί 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το CDU κινείται οριακά πάνω από το 5%, ενώ στο Βερολίνο ιτήθηκε από την αριστερά. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος, τόνισε ο Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Παράλληλα, η ηγεσία του CDU φέρεται να επιβεβαίωσε την στήριξή της προς τον καγκελάριο, ενώ συγκλήθηκε απόψε η εκτελεστική επιτροπή του κόμματος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Στη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από 57% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες. «Μόλις συνομίλησα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε και αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Υπάρχει μια διπλωματική δυναμική», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμένιτσα και δίπλα της τραυματισμένος ένας άντρας. Έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για την ταυτοποίηση της νεκρής και του τραυματία. Μετά από πολύμηνη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, με αξιοποίηση στοιχείων, συνελήφθησαν 10 άτομα τα οποία κατηγορούνται για το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής ομάδας, απάτες με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπή και άλλα αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον κύριο Λαχανά που είναι δίπλα μου στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καπετάνια πάρε με μαζί, ίδια μοίρα έχω εγώ και εσύ. Για δυο μάτια σαν την πικροθάλασσα, τη ζωή μου χάλασα. Πάρε με μαζί. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Πουλόπουλου σε μουσική του Σπανού και στίχους του Θάνου Σοφού κυκλοφόρησε το 1985 στον ομώνυμο δίσκο και οι στίχοι του ταιριάζουν απόλυτα με το ταξίδι μας. Δεν είμαστε καπετάνοι, είμαστε απλώς απλοί μηχανοδηγοί, εγώ και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, σταθμάρχης σε αυτό το ταξίδι του νυχτερινού εξπρές, το 10ο ταξίδι στη σειρά. Μερικά μηνύματα για τη συνέχεια. Ο Χάρης μου ξαναστέλνει μήνυμα, μου λέει είμαι επιβάτης στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ησύχασα Χάρη μου, γιατί αν ήσουν οδηγός και έστελνες μηνύματα στο Viber θα ανησυχούσα για την ασφάλειά σας. Άρα προφανώς ακούς μέσα από το ίντερνετ, εκτός και αν έχει οδηγός βάλει, έχει πιάσει το Earth News Radio και ακούτε όλοι μέσα, οπότε είστε όλοι επιβάτες του χειμερινού εξπρές, του νυχτερινού εξπρές. Κάτι έπαθα και μνημονεύω το χειμώνα. Η Νίκη από το Περιστέρι, την αγάπη μου λέει, έχεις και τη δική μας Νίκη. Η Μέρη από τη Λάρισα, αφιερώνω το επόμενο στην παρέα και σε σένα. Στην παρέα της προφανώς τα εννοεί και σε μένα. Σε ευχαριστώ Μέρη μου, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε, τα μηνύματά σας σας θυμίζω, το ξέρετε ήδη. Earth News Radio στο Viber, Alex Λαχανάς στο Messenger. Μπορείτε να κάνετε αίτημα φιλίας, οπότε να μπορείτε να στέλνετε εύκολα τα μηνύματά σας, αν διευκολύνεστε καλύτερα με το Messenger και όχι με το Viber, ό,τι σας διευκολύνει τέλος πάντων. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, μέχρι να έρθει στο στούντιο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια του. Συνεχίζουμε με όμορφη παλιά ελληνική μουσική από τις δεκαετίες του 70 και του 80.

0: Αυτή η τραγουδάρα ήταν το Πες πως μ' αντάμωσες με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 69 σε δίσκο 45 στροφών από την Κολούμπια, Αμίνο CMI. Μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχε το τραγούδι Το Γειτονάκι Μου, και τον ίδιο χρόνο και τα δύο τραγούδια μπήκαν στον ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο του Κόκοτα με τίτλο Μια Κυριακή. Ήταν τα περισσότερα τραγούδια αυτού του δίσκου τα υπόγραψε ο Γιάννης Σπανός. Συγκλονιστική συνεργασία του Κόκοτα με το Σπανό, έχουν αφήσει πραγματικά διαμάντια στην ελληνική δισκογραφία. Έχω μία αγωνία εδώ και αρκετή ώρα. Τι γίνεται με τις εκλογές στη Ρωσία? Η Αλεξάνδρα Παγανή μπήκε στο στούντιο. Αλεξάνδρα, ποιος βγαίνει στη Ρωσία τελικά, για πες μου? Έχουμε βουλευτικές εκλογές εκεί πέρα, ανησυχώ.
1: Και έχουμε, Αλέξανδρα, καλησπέρα, τις πρώτες βουλευτικές εκλογές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, τον Φεβρουάριο του 2022. Τώρα κοίταξε, την αγωνία σου τη συμμερίζομαι κι εγώ. Αντιλαμβάνεσαι μάλλον την χρειά ηρωνίας που εκπέμπω. Φαντάζομαι και οι ακροατές μας την αντιλαμβάνονται. Τώρα, μη σας παιδεύω και μη σας κρατάω σε αγωνία. Όπως όλα δείχνουν, το κόμμα Ενωμένη Ρωσία, δηλαδή το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, προηγείται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το καταμετρημένο 14% που ξέρουμε μέχρι αυτή την ώρα, που μας έχει γίνει γνωστό από τα τοπικά μέσα, το κόμμα του Πούτιν προηγείται με 57,54%. Και ξαναλέω, μόνο το 14% των ψήφων έχει καταμετρηθεί αυτή τη στιγμή.
0: Πόσο ποσοστό έχει?
1: 57,54%.
0: 57,54%,
1: ξαναλέω.
0: Αυτό είναι έκπληξη. 57 μόνο.
1: Με καταμετρημένο το 13,88% συγκεκριμένα των ψήφων.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κρατικά exit polls δίνουν στο κυβερνών κόμμα 49,4%. Όπου λέμε κυβερνών κόμμα Βλαντίμιρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, ένα και το αυτό.
0: Ναι.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε και να μην υπάρχει κανένα μπέρδεμα από αυτού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έχουμε...
0: καμία σχέση με τις εκλογές στη Γερμανία, όπου ο Μέρτς ψάχνει να βρει την ψήφο του την ίδια.
1: Ο Μέρτς και το κόμμα του κατέγραψε, να πω σε αυτό το σημείο, ιστορικά χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν το βλέπω καλά.
1: Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες του δηλώσεις και αυτά που γνωρίζουμε κι εμείς, είναι ότι αρνείται να παραιτηθεί.
0: Αρνείται μέχρι να το παραιτήσουν. Θα δούμε, θα δούμε. Ας μην συζητήσουμε. Γι' αυτά είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στις εκλογές στη Γερμανία και στο αδιέξοδο που βρίσκεται μπροστά ο Μέρτς και. Στο σταυροδρόμι, μάλλον, όχι στο αδιέξοδο, στο σταυροδρόμι που βρίσκεται. Ο ένας δρόμος λέει παρέτηση, ο άλλος δρόμος λέει μεταρρυθμίσεις. Πώς θα καταφέρει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις με τέτοια στραπάτσα που τρώει από τη μια εκλογή στην άλλη, θα δούμε. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο Πούτιν, λοιπόν, εν μέσω πολέμου δεν φαίνεται να πτωούνται οι Ρώσοι.
1: Τον
0: στηρίζουν.
1: Και μάλιστα,
0: αν δεν το στηρίζανε,
1: η συμμετοχή άγγιξε το 56,66%, που μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες, όμως είναι ιστορικό ρεκόρ από τη μετασοβιετική περίοδο.
0: Αν σκεφτείς ότι άλλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, φοβούνται τις επιθέσεις των Ουκρανών με τα ντρόουν, άλλοι είναι στα μέτωπα του πολέμου και πολεμάνε.
1: Πολύ
0: άλλοι είναι φυγάδες από εδώ και από εκεί.
1: Πολλοί δεν θέλουν καν να μεταβούν στις κάλπες, δεν θέλουν καν να συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύριο.
0: Άρα το 56-57% είναι μεγάλο ποσοστό, όπως λες.
1: Μεγάλο ποσοστό, μετασοβιετικό ρεκόρ έχει χαρακτηριστεί.
0: Αμπά.
1: Ναι, ναι, από τη μετασοβιετική περίοδο, δηλαδή από το 1991 και έπειτα, που τα ξέρουμε, τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά. Ναι. Δηλαδή, τόσο Σοβιετικής Ένωσης, ναι, λένε ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες.
0: Ωραία. Εντάξει, αύριο το πρωί θα έχουμε και πιο πολλά αποτελέσματα. Τώρα είμαστε στο 14% και δεν είναι και εύκολο να μετρηθούν αυτά στην κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία.
1: Είναι και τεράστια Ρωσία. 11 ζώνες ώρας έχουμε. Είναι μια τεράστια χώρα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα πάρει.
0: Αυτές οι εκλογές γίνονται σε όλη την ρωσική επικράτεια, δηλαδή μέχρι τη Σιβηρία, μέχρι.
1: Ναι.
0: Το Βλαδιβοστόκ, εκλογές. Την άλλη άκρη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α, τι λες?
1: Αφού πριν από λίγο είπαμε και στο κεντρικό μας δελτίο ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και στις 11 ζώνες ώρας η διαδικασία.
0: 11 ζώνες ώρας, μάλιστα.
1: 11 ζώνες ώρας.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: 11 διαφορετικές ώρες στο ίδιο κράτος, στην ίδια χώρα.
1: Ακριβώς. Άλλη ώρα έχει η Μόσχα που είναι ίδια με εμάς, με τη θερινή μας ώρα. Και άλλη ώρα έχει το Βλαδιβοστόκ.
0: Καμτσάτκα. Χερσόνησος, μου αρέσει αυτή η λέξη. Καμτσάτκα.
1: Καμτσάτκα, ναι. Που είναι και το ηφαίστειο που ήταν. Μας απασχόλησε αρκετά το περασμένο.
0: Ναι. Είναι το δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό, γύρω-γύρω τα ηφαίστεια και στη μέση ο ωκεανός. Ωραία εικόνα.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, για πες, τι άλλο έχουμε. Κάτι έχει αλλιεύσει έτσι. Ευχάριστο λιγάκι, μας φτιάξει λίγο τη βραδιά, γιατί σήμερα έτσι μας καταπλάκωσε λίγο.
1: Λίγο διαφορετικές ειδήσεις, ναι, γιατί πραγματικά βλέπουμε δύο εκλογές. παράλληλα σε Ευρώπη. Να, ας πούμε.
0: Και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ό,τι καλύτερο ειδήσεις, τέλος πάντων.
1: Γενικότερα δεν έχουμε πολύ.
0: Δεν ήταν καλημέρα σήμερα. Για πες.
1: Δυστυχώς. Πάμε λίγο να αλλάξουμε όμως κλίμα. Πάμε λίγο να μας αλλάξω λίγο το κλίμα και θα μας πάω στον βυθό των εκπλήξεων στον Μπρίστολ.
0: Όπα.
1: Και αν αναρωτιέστε εσύ, Αλέξανδρα, γιατί ξέρω ότι έχεις τέτοιους προβληματισμούς ενίοτε, τι κρύβεται στους βυθούς των λιμανιών. Λοιπόν, οι εθελοντές του Μπρίστολ της Αγγλίας έχουν τις απαντήσεις. Έχουν κλείσει μάλιστα 10 χρόνια που καθαρίσουν το τοπικό λιμάνι και τι έχουν βγάλει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα. Κατά καιρούς να πω ότι έχουν βγάλει μια λίστα με τα πιο κουφά αντικείμενα που έχουν ψαρέψει.
0: Έχουμε τη λίστα, έχουμε μερικά από αυτά.
1: Ίσως έχουμε το καλύτερο που.
0: Για πες.
1: Που αλλίευσαν. Δηλαδή, για μένα λες ότι αλλιεύω, αλλά εκείνοι κυριολεκτικά αλλιεύουν. Βέβαια, με καλό σκοπό, αλλά ίδιος το παρόδο έχουμε κάποιες εκπλήξεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εκτός από τα κλασικά, πλαστικά, έχουν βρει μια φουσκωτή κούκλα, καναπέδες,
0: ολόκληρο. Φουσκωτή κούκλα, πώς πήγε στον πάτο η φουσκωτή κούκλα?
1: Την είχαν.
0: Ξεφουσκώσει.
1: Μάλλον, όχι, είχε μέσα πέτρες. Φυσικά δεν ήταν σε κανονική κατάσταση, φουσκωμένη κανονικά, αλλά είχε μέσα κάποιες πέτρες, διάβασα. Κάποιος μάλλον ήθελε να την ξεφορτωθεί.
0: Και την πέταξε στο λιμάνι.
1: Και τι πιο φυσιολογικό να πετάξει μια πλαστική κούκλα ή μη φουσκωμένη, μου επιτραπεί η λέξη, και να την έχει γεμίσει με πέτρες. Τι πιο φυσιολογικό.
0: Ίσως ήθελε να στείλει και κανένα μήνυμα σε καμία.
1: Όχι, τέτοια μηνύματα δεν μας αρέσουν.
0: Δεν μας αρέσουν, αλλά υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι και έχουν μια παράξενη αίσθηση του χιούμορ.
1: Από όλα αυτά.
0: Ή αν θέλεις και της εκδίκησης, του revenge.
1: Σωστό.
0: Το πούμε και στα.
1: Όχι, δεν θέλουμε τέτοια.
0: Στη γλώσσα της. Της επικαιρότητας. Να, για πες.
1: Ολόκληρους καναπέδες έχουν ψαρέψει. Ένα μήνυμα σε βουκάλι και το καλύτερο που έχουν αλλιεύσει είναι μια κονσόλα Nintendo που δούλευε ακόμα.
0: Κονσόλα Nintendo που δούλευε ακόμα.
1: Δούλευε ακόμα, ήταν μέσα σε ένα μπουκάλι. Φαντάζομαι τώρα ότι δεν την είχαν βάλει επί τούτου μέσα σε αυτό το μπουκάλι, ούτως ώστε.
0: Πώς μπορούσε να μπει η κονσόλα Nintendo σε ένα μπουκάλι μέσα?
1: Αυτή την πληροφορία ομολογουμένως δεν τη βρήκα πουθενά. Τη με απασχόλησε.
0: Θα είχε μεγάλο λαιμό το μπουκάλι, φαρδί λαιμό για να τη βάλουν μέσα και θα είχε καμία.
1: Κάποια μπουκάλα θα ήταν.
0: Μπουκάλα, ναι, θα είχε καμία τάπα από πάνω.
1: Ή τη βάλανε τώρα επί τούτου, ή μπήκε γιατί μετά. Να μην μας εκπλήσει η φύση.
0: Λειτουργεί ακόμη, για φανταστείτε. Τα Nintendo, εγώ τα θυμάμαι τα παιχνίδια αυτά στη δεκαετία του. Πού να πω τώρα, του 80, του 90 που ήμασταν παιδάκια.
1: Στα 90s έχω υπάρξει εγώ παιδάκι. Τώρα προδίδω λίγο την ηλικία μου.
0: Στα 90s ήσουν.
1: Στα 90s ήμουν παιδάκι.
0: Νήπιο. Ούτε
1: δεν
0: νήπιο.
1: Ήμουν νήπιο.
0: Καλά.
1: Στα 90s δεν ήμουν νήπιο. Δεν ήμουν ανήλικη προφανώς. Εντάξει, μην πούμε τώρα υπερβολές, αλλά. Ήμουν παιδάκι.
0: Κρύβε
1: που έπαιζε.
0: Κρύβε λόγια, πάμε παρακάτω.
1: Nintendo,
0: Nintendo έτσι. Nintendo.
1: Nintendo Switch συγκεκριμένα.
0: Εγώ περιμένω αυτά να τα βγάλουν σε δημοπρασία. Ξέρεις, θα βρεθούν βαρεμένοι συλλέκτες και κάποιοι θα τα χτυπήσουν.
1: Σαφώς, αυτά που
0: τι έβγαλες εμείς από το λιμάνι του Μπρίστολ. Είναι μια ιστορία, φαντάζομαι, δεκαετιών, μην πω αιώνων. Γιατί το Μπρίστολ είναι από τα πιο παλιά λιμάνια της Γυριάς Αλβιώνας.
1: Αφού μέσα στη λίστα που σου ανέφερα κάποια πράγματα, υπάρχει και ένα μήνυμα σε μπουκάλι μέσα, με χαρτί. Τώρα φαντάζομαι πάνω από αιώνα θα είναι ηλικία.
0: Ωραίο θα ήταν να μάθουμε τι έγραφε και το χαρτί.
1: Δεν φαινότανε. Αλλοιώνονται.
0: Ξεφτύσει.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, επειδή τα χαρτιά τότε δεν ήταν τόσο δυνατά, γερά όπως
0: ναι,
1: τα δικά μας τώρα.
0: Έχεις δίκιο,
1: ήταν πιο κοντά στον πάπυρο, ίσως. Ήταν πιο κοντά σε πιο χαμηλής ποιότητας. Οπότε αλλοιωνόταν με το παραμικρό. Πόσο μάλλον να μείνει πει έναν αιώνα ή και δύο ή και τρεις αιώνες μέσα σε έναν ωκεανό, σε μια θάλασσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Κάπου που να διευρώνεται, εν πάση περιπτώσει.
0: Για πες τι άλλο έχεις.
1: Πάμε παρακάτω και θα πάμε τώρα στην Καλιφόρνια, στο πιο επίμονο ως φρυτή. Μας θέλω εδώ λίγο ψύχρε μου. Εντός εγωγικών η λέξη πάντα, έτσι. Εντός εγωγικών η λέξη.
0: Να
1: μου επιτρέπονται κάποιες παρατυπίες στην γραμματική. Γιατί κάποια πράγματα δεν μπορείς αλλιώς να τα εκφράσεις.
0: Όχι. Εντάξει. Κάνουμε μερικές ακροβασίες στη γλώσσα. Εδώ άλλοι τα καταστρέφουν. Εμείς δεν την καταστρέφουμε. Βρίσκουμε καινούριες λέξεις.
1: Ακριβώς. Γλωσσοπλάστες από
0: έτσι,
1: εδώ και πέρα.
0: Για πες.
1: Οι γλωσσοπλάστες με το μεσονυχτίο. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε μια δικαστική είδηση από το Glendale της Καλιφόρνια. Αποδεικνύει ότι μερικοί άνθρωποι δεν αλλάζουν χούγια επουδενή. Οι αρχές λοιπόν συνέλαβαν για πολλωστή φορά, το τονίζουμε, για πολλωστή φορά έναν άντρα, δεν θα πω το όνομά του για ευνόητους λόγους.
0: Δεν μας κάνει μήνυση.
1: Όχι, έχει δοθεί στη δημοσιότητα βέβαια.
0: Α, καλά, εντάξει,
1: αλλά
0: δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία τώρα πραγματικά. Το τι έκανε έχει, είναι αυτό που έχει σημασία.
0: Έκανε,
1: τώρα μόνο δευτερευού σημασία. Ποιο είναι το εγκλημά του λοιπόν? Μπαίνει σε εκπτωτικά συγκεκριμένα πολυκαταστήματα, εντοπίζει υπαλλήλους ή πελάτες που σκύβουν στα ράφια τις πλησιάζει ή τους πλησιάζει αθόρυβα και τους μυρίζει τα οπισθία.
0: Το συχαμένο.
1: Έχει καταδικαστεί, το ξαναλέμε, για πολλωστή φορά.
0: Συγγνώμη για το γέλιο,
1: με το δίκιο σου.
0: Πιβάτες, αλλά ήταν αυθόρμητο που λέει και η Βουγιουκλάκη.
1: Εύχομαι να γελάσετε και ακροατές μας τούτο τρόπος, γιατί πραγματικά για γέλια αυτές οι καταστάσεις. Και έρχομαι πάλι να σχολιάσω αυτό το σημείο. Θα θέλω να μπω στη θέση των δικαστών και γενικότερα των δικαστικών υπαλλήλων, των νομικών υπαλλήλων, των δικηγόρων, των εισαγγελέων, όλων. Να σου έρχεται αυτή η υπόθεση.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Με τι ψυχραιμία μπορείς να την αντιμετωπίσεις? Θα κληθείς να είσαι ψύχρεμος εκείνη την ώρα.
0: Πόσο ψύχρεμος μπορεί να είσαι αν δικάζεις μια τέτοια περίπτωση και να καθίσεις σοβαρός στην έδρα,

0: εντός εγωγικών παλαιοβίγκαν ακτιβιστής και θα εξηγήσω αμέσως, θα εξηγήσω αυτής αμέσως για ποιο λόγο. Στη Γλασκόβη πάμε τώρα. Πηγαίνουμε από τον Μπρίστολ της Αγγλίας, πήγαμε στην Καλιφόρνια και τώρα ξαναπάμε στη Σκωτία. Πάμε πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που για πόσο θα μείνει ο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό. Άλλο θέμα, δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, εκεί πέρα ένας 42χρονος κάτοικος είχε τρελαθεί επειδή κάθε πρωί εξαφανίζονταν τα μπουκάλια με το φρέσκο γάλα που του άφηνε ο γαλατάς έξω από την πόρτα του.
1: Εκεί πέρα αφήνουν ακόμα οι γαλατάδες γάλατα, ε.
0: Ναι. Σε κάποια μέρη, ναι, και το ξέρω και από φίλους μου που μένουν.
1: Τι ωραίο είναι αυτό, ωραία συνήθεια να περνάει ο γαλατάς και να σου αφήνει φρέσκο γαλατάκι στην πόρτα.
0: Ναι, υπάρχει. Ειδικά πιο έξω.
1: Είναι μονοκατοικίες βέβαια εκεί, ναι, τα σπίτια.
0: Ναι, τώρα μες στο Λονδίνο δεν το δεις εύκολα,
1: όχι,
0: στην Γλασκόβη, αλλά στα περίχωρα.
1: Σωστό.
0: Ναι, το βλέπεις.
1: Για πες, τι έγινε.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν
1: πεπισμένος. Του παίρνανε το γάλα, του κλέβανε
0: το γάλα. Του άφηνε ο γαλατάς κανονικά, πήγε να το πάρει ο άνθρωπος, δεν το έβρισκε. Έγινε μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα.
1: Θα βάλω κάμερα.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν ήταν πεπισμένος ότι είχε πέσει θύμα κάποιου σκληροπυρηνικού βίγκαν ακτιβιστή της γειτονιάς που του έκανε σαμποτάζ. Γιατί είχαν δώσει δείγματα κάποια άτομα από τη γειτονιά ότι τρως κρέας, εκτρέφεις σε ζώα, γιατί το κάνεις αυτό κτλ. Γνωστά, εικονογραφημένα. Αποφάσισε λοιπόν να στήσει κρυφή κάμερα, όπως πολύ σωστά μάντεψες, ασφαλείας για να τον τζακώσει. Και όταν είδε το βίντεο όμως έμεινε άφωνος. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν πήραν την τροπή που ήθελε.
1: Τι έγινε?
0: Ο δράστης δεν ήταν ο σκληροπυρηνικός βίγκαν που νόμιζε από τη γειτονιά του. Ήταν μια αλεπού, η οποία πλησίαζε αθόρυβα, έπιανε το μπουκάλι με το καπάκι και έφευγε κυρία.
1: Έπαιρνε το γάλα μαζί.
0: Ναι. Έπαιρνε το γάλα. Παπα. Και πραγματικά οι αλεπούδες είναι όντως πολύ έξυπνα ζώα και προκειμένου να βρουν την τροφή τους και να την εξασφαλίσουν, να την διεκδικήσουν, θα κάνουν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι αγρίμια, είναι πολύ διακριτικές παρουσίες. Μου κάνει και εμένα πολύ εντύπωση, γιατί από χωριό κατάγομαι. Οπότε έχουμε και εμείς εκεί πέρα προβλήματα. Αλλά γάλατα δεν μας έχουν πάρει ποτέ οι αλεπούδες.
1: Να σου πάρει το γάλα και να μην το χύσει κιόλας και να το πάρει με προσοχή, ας πούμε. Πραγματικά φοβερή σκηνή. Μπράβο.
0: Τώρα μπορεί να υπήρξαν κάτι τολεκέδες, αλλά να μην παρατηρήθηκαν. Τώρα εντάξει, τέτοιες λεπτομέρειες και εγώ δεν ήμουν στο σημείο του εγκλήματος εντός εισαγωγικών πάντα, για να ξέρω ακριβώς να το ξεχνιάσω.
1: Εντυπωσιακό. Τώρα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το vegan ακτιβιστή.
0: Θα έπρεπε, γιατί εν τέλει.
1: Αν τον είχε στοχοποιήσει και να πιάσει την αλεπού. Αλλά.
0: Άντε τώρα βρες την
1: αλεπού. Εγώ είμαι με το ζωάκι πάντως, να σου πω την αλήθεια.
0: Καλά, και εγώ. Τα ζωάκια είμαι και εγώ σχεδόν πάντα, γιατί εμείς τα έχουμε υποβάλει σε αυτό το μαρτύριο, το να μην έχουν τροφές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Μια ακόμη βραδιά με έκανε να γελάσω πραγματικά αυθόρμητα.
0: Αυτός είναι και ο σκοπός μας.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να γελάσουμε και οι ακροατές μας, οι επιβάτες του νυχτερινού εξπρές. Παναγιώτη, έχεις ποτάκι? Α, ωραία. Παίξε το επόμενο τραγουδάκι λοιπόν.

Χάσαμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Κώστα Χατζή και του Ξενοφόντα Φιλέρη που ερμήνευσε η Ελπίδα. Μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη συνεργασία του συνθέτη με την Ελπίδα, από τις αγαπημένες σχέσεις στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Αυτός ο δίσκος ήταν το 83. Η Ελπίδα τραγουδά Κώστα Χατζή με λόγια απλά, λέγεται ο στίχος, ένας ολοκληρωμένος προσωπικός δίσκος της Ελπίδας που ο Χατζής υπογράφει τη μουσική όλων των τραγουδιών, και εκεί συμπεριλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι που είδαμε, που ακούσαμε, το Χάσαμε, και άλλες επιτυχίες όπως το Μη Μιλάς, η Φυγή κτλ. Έχουν κάνει και άλλες μεγάλες συναυλίες μέχρι πρόσφατα οι δύο καλλιτέχνες, μοιράζονται τακτικά τη σκηνή. Έκαναν συναυλία στο Ηρώδιο, στο θέατρο Άλσος. Κάνουν live εμφανίσεις σε κεντρικές μουσικές σκηνές όπως η Σφίγγα στην Αθήνα, το Μέγρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γενικά είναι μια συνεργασία η οποία, πώς να το πω, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Earth News Radio 105 και 8 είναι το νυχτερινό Express. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Στο Earth News Radio, στο Viber, τα μηνύματά σας. Στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες, στο Messenger επίσης τα μηνύματά σας. Θέλω να κάνω μια στάση στο νυχτερινό Express για να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο θα σας έχει κουράσει, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία τόσο συχνά που δεν μπορεί να στρέφει την πλάτη της ή να λέει ότι δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα άλλου. Η βία των ανηλίκων. Υπάρχει μια είδηση σήμερα την οποία έπαιξα και στο δελτίο της τηλεόρασης, στο δελτίο των 6, το κεντρικό δελτίο του Earth News, για δύο παιδιά 14 ετών. Μια προσωπική διαφορά, τι προσωπική διαφορά μπορεί να έχουν οι 14χρονοι, και μέσα σε λίγα λεπτά μια παιδική ηλικία μπορεί να σημαδευτεί για πάντα. Στα Βρυλίσια, ένας 14χρονος ξυλοκόπησε άγρια το συνομήλικο συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, και το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς καυγάς στον δρόμο. Είναι ένα παιδί στο νοσοκομείο με σοβαρή κάκωση και ρήξη νεφρού, και οι γιατροί εξετάζουν και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να του αφαιρεθεί το νεφρό. Και εδώ πρέπει να σταματήσουμε να λέμε τη φράση «παιδιά είναι». Όχι, παιδιά είναι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μας ανησυχεί τόσο πολύ. Γιατί ένα παιδί που μαθαίνει ότι μια διαφωνία λύνεται με μπουνιές, ένα παιδί που θεωρεί τη σωματική δύναμη τρόπο επιβολής, ένα παιδί που σηκώνει το χέρι του για να τιμωρήσει το άλλο παιδί, δεν βρίσκεται απλώς σε ένα καυγά, βρίσκεται μέσα σε μια κουλτούρα βίας που εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε. Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι μόδα, δεν είναι μαγιά, δεν είναι θέμα για κινητά τηλέφωνα και κοινωνικά δίκτυα, και δεν είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε. Γιατί πίσω από κάθε τέτοιο περιστατικό υπάρχουν δύο παιδιά. Ένα παιδί που τραυματίζεται και ένα παιδί που τραυματίζει. Το ένα μπορεί να κουβαλά σωματικά και ψυχικά τραύματα. Το άλλο μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με τις συνέπειες μιας πράξης που έκανε σε μια τρυφερή ηλικία, 14 χρονών. Και γύρω τους υπάρχουν γονείς, υπάρχουν συμμαθητές, παιδευτικοί, φίλοι, μια ολόκληρη κοινωνία. Και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτωχη. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε στα παιδιά πριν χρειαστεί να μιλήσουν οι γιατροί, να τους μάθουμε ότι ο θυμός δεν είναι δικαιολογία για τη βία. Ότι η προσβολή δεν απαντιέται με γροθιά. Ότι η διαφωνία δεν λύνεται με κλωτσιές. Η πραγματική δύναμη δεν είναι να ρίξεις τον άλλον κάτω, αλλά να μπορείς να σταματήσεις τον εαυτό σου πριν να το κάνεις. Και εμείς οι μεγάλοι πρέπει να πάψουμε να κοιτάμε τέτοια περιστατικά σαν μεμονωμένες κακές στιγμές. Γιατί κάθε φορά που ένα παιδί σηκώνει το χέρι εναντίον ενός άλλου παιδιού, τότε το χτύπημα δεν το δέχεται το θύμα, το δέχεται η ίδια η κοινωνία. Και το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έκανε αυτό το παιδί. Το ερώτημα είναι τι κάναμε εμείς για να μην φτάσει, ή τι θα κάνουμε εμείς για να μην φτάσει ποτέ εκεί. Θύμωσα πάλι. Ας βάλουμε το επόμενο μπάς και ηρεμήσουμε λίγο.

0: Αυτό ήταν το «Άσε στην πόρτα τα κλειδιά», μια ωραία μπαλάντα, αγαπημένη μπαλάντα σε πρώτη εκτέλεση του Γιάννη Πουλόπουλου, που κυκλοφόρησε το 86 στο δίσκο «Στα μεγάλα ταξίδια» και το υπογράφουν δύο σπουδαίοι δημιουργοί, ο Μίμης Πλέσας και ο Θάνος Σοφός. Στο στούντιο μπήκε ήδη ο Γιάννης Ευθυμίου, ο γιατρός της καψούρας, ο άρχοντας της νύχτας, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη σε λίγα λεπτά. Καλώς τον.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όλα καλά?
0: Επειδή ρωτάς πώς πέρασα στη βάφτιση που πήγα χθες, θα σου πω μόνο αυτό.
1: Στη Μάντρα Αττικής.
0: Στη Μάντρα Αττικής. Ήτανε εξαιρετικά τα φαγητά. Εξαιρετικά τα φαγητά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ήμουνα στο... Πρόσεξε.
1: Πάντα υπάρχει ένα αλλά.
0: Υπάρχει ένα αλλά. Τα φαγητά ήταν όλα ένα και ένα. Όμως...
1: Το θέμα δεν ακούω.
0: Ήμουνα από τις 9 η ώρα στο τραπέζι και το κυρίως πιάτο ήρθε στις 12 παρά 20.
1: Άμα είχαν πιο μπροστά τα υπόλοιπα ήταν...
0: Τι, χόρτασα εγώ με τα υπόλοιπα και όταν ήρθε το κυρίως πιάτο είχα φορτώσει. Δεν μπορούσα να το φάω.
1: Οκ. Okay. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να... Σας ευχαριστήσουν.
0: Ξέρεις, πούνε... είναι αυτή η λογική ότι να πάμε και τα μπινελίκια που το λέμε έτσι σε εισαγωγικά, να πάμε τα λουκανικά και να πάμε τα τυράκια, να πάμε τις χωριάτικες, να πάμε τα κεφτεδάκια. Τα έφεραν όλα αυτά. Τρώγαμε λίγα, λίγο, λίγο, λίγο και όταν ήρθε η γουρνοπούλα και όταν ήρθε το αρνί στη σούβλα,
1: καλά,
0: είχαμε σκάσει, ας πούμε, και δεν μπορέσαμε να το φάμε, να το απολαύσουμε.
1: Πήραν φαγητό για το σπίτι.
0: Όχι, τα σκυλάκια που ήταν απ' έξω περίμεναν, εκεί θα πάνε όλα. Αυτοί τη βόλεψαν καλύτερα από όλους.
1: Γιατί, συγγνώμη, τα υπόλοιπα όταν περίσσεψε τόσο φαΐ θα το πετάξουν?
0: Ξέρω ότι θα το κάνουν, εσύ Γιάννη.
1: Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική, δεν είναι ντροπή? Το πλήρωσαν όταν λέω, για να γίνει όλο
0: πόσο
1: αυτό.
0: Να πάρουν τώρα οι άνθρωποι στο σπίτι? Θα πάρουν κάποια, εντάξει, κάποια πακέτα,
1: ωραίο,
0: θα τα πάρουν.
1: Το αρνίξες τι ωραίο φρικασέ γίνεται.
0: Την άλλη μέρα,
1: Την άλλη μέρα, φρικασέ.
0: Ξέρω, δεν είσαι γιατρός μόνο της καψούρας, είσαι γιατρός και του στομαχιού. Παιδιά, σας το λέω, πραγματικά έχω ιδέα αν πήραν, όταν μαγειρεύει ο Ευθυμίου, τύφλα να έχουν όλοι οι σεφ.
1: Άστο τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Και φτιάχνει και δικές του συνταγές, τις οποίες τις ξεχνάει μετά.
1: Όντως.
0: Εννοώ δηλαδή, τις φτιάχνει μία φορά και μετά δεν το φτιάχνει ποτέ το ίδιο. Φτιάχνει μια άλλη παραλλαγή.
1: Γιατί τα πειράζω και είναι την ώρα που τα φτιάχνω? Χτύψα ένα κοντοσούφλι σήμερα, απίστευτο.
0: Δεν είπες να φέρεις τίποτα όμως.
1: Κοίτα εδώ άλλος, δεν έφερες
0: καλά.
1: Όταν του λέω να φέρω, ξέρεις τι γίνεται? Όταν του λέω
0: παρέμβαση
1: να φέρω, το ένα δεν μ' αρέσει, το άλλο δεν μ' αρέσει, το ένα του ξυνίζει, το άλλο του βρουμάει, δεν μπορώ τα τυριά, δεν μπορώ εκείνου. Δηλαδή σε λίγο τι θα βγάλω το λόγιο για το σταυρούλια.
0: Βίγκαν ακτιβιστής που είπε προηγουμένως η Αλεξάνδρα Παγανή.
1: Παστίτσιο θέλει, του κόλλησε. Όπα, η κόρη του λέγε, θα είναι και ο Παστίτσιος εκεί.
0: Ο Παστίτσιος.
1: Ναι, γιατί του είχα δώσει κάποια στιγμή. Μάλλον προφανώς πήγε στο σπίτι και ήταν και μικρή εκεί και έφαγε και του τρελάθηκε.
0: Της έμεινα
1: ο Παστίτσιος.
0: Μπράβο της.
1: Κοίταξε, για να σου πω την του στραβού το δίκαιο, μου αρέσει περισσότερο ο μουσακάς από τον Παστίτσιο. Αλλά το κακό είναι με τις μελιτζάνες ότι σε κάποιους, όπως και εμένα, μας πειράζουν στο παχέντερο μελιτζάνες.
0: Ναι, οι μελιτζάνες είναι αλήθεια ότι δεν είναι και το
1: είναι,
0: πιο...
1: Αρέσει,
0: είναι λίγο βαρύς ο μουσακάς. Γενικά είναι βαρύς ο μουσακάς.
1: Μ' αρέσει η μελιτζάνα σε όλες τις εκφάνσεις. Και το κακό είναι ότι κάπως τη λένε, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί ρουφάει το λάδι σαν σφουγγάρι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, σου χαλάω την εκπομπή με τα μαγειρικής.
0: Όχι, μια χαρά. Γιατί η μαγειρική δεν είναι θέμα εκπομπής, δεν κατάλαβα. Εδώ κάνουν ολόκληρες τηλεοπτικές ώρες και αυτό και λένε συνταγές και δείχνουν, εστιάζει η κάμερα πώς την ανακατεύει και πώς τα ψιλοκόβει και πώς τα φτιάχνει. Τι λες τώρα?
1: Τι λέει, ξαναπες. Είμαστε στο βαγόνι εστιατόριο.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσεις.
0: Μπράβο, Παναγιώτη Σταυρούλη.
1: Τώρα θα φτιάξεις καλιά φωτογραφία. Θα φτιάξεις καλιά φωτογραφία.
0: Θα φτιάξεις καλιά φωτογραφία AI,
1: Αυτός έχει ειδικότητα σε τέτοια. Έχει φτιάξει κάτι φωτογραφίες. Τραγούδι.
0: Στήσε εσύ τα συμπράγκαλά σου εδώ να παίξουμε τραγούδι και τα ξαναλέμε.

0: Στράτιος Διονυσίου, εγώ δεν έχω αύριο κανένα. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, από το 85 το κομμάτι, στο δίσκο Σαλονικιός, έτσι Γιάννη.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιο δίσκο είναι.
0: Εγώ δεν πάντως... έχω το δικό σου μπόι να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' άφησε σε ώρα δειλινού.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι ρεφρενάρα είναι αυτή.
1: Απίστευτο. Και εντωμεταξύ, είναι σαν να είναι γραμμένο στα μέτρα του. Θα είναι σίγουρα. Γιατί σε κάποια στιγμή τονίζει κάποιες καταλήξεις. Τη βουή, πώς το λέει. Βουή, και το τραβάει κιόλα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Άντε γεια. Δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα.
0: Ο Χριστόφορος από την Κατερίνη.
1: Τι λέει?
0: Λέει στρατάρα. Προφανώς εννοεί το Στράτο Διονυσίου. Στρατάρα. Στρατάρα τον λέει.
1: Η άλλη από
0: γεια
1: το
0: σου
1: νησί.
0: Στρατάρα.
1: Η άλλη μάχη από το νησί.
0: Σου τι λέει?
1: Δεν ξέρω, δεν
0: αρέσει ο Στράτος, έτσι.
1: Εκεί είναι τρελαίνεται με το Διονυσίο.
0: Αλίευσα ένα.
1: Για λέγε.
0: Μια είδηση και με τάραξε λιγάκι πάλι, γιατί εγώ. Ξέρεις, μερικές φορές αγαπάω τα ζώα πιο πολύ από τους ανθρώπους.
1: Αμα αυτό είναι το πρόβλημα με τα ζώα. Το πρόβλημα είναι με τα δίποδα, όχι τα τετράποδα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, είναι μια έρευνα της ΠΕΤΑ.
1: Η οργάνωση για τα ζώα.
0: Οι άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων. Σημαίνει People for the Ethical Treatment of Animals. Αυτοί λοιπόν κάνανε μια έρευνα στη Σαντορίνη το Σεπτέμβριο του 26. Για τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια που ανεβαίνουν τα σκαλιά, τα 500 σκαλοπάτια προς τα φυρά, έτσι, και μεταφέρουν τουρίστες μέσα στη ζέστη.
1: Το έχεις
0: ζήσει και εσύ, φαντάζομαι, αυτό, έτσι, όλοι το έχουμε ζήσει.
1: Δεν έχω πάει σε αυτό.
0: Εγώ τις έχω ανέβει τις σκάλες, δεν φορτώθηκα ποτέ σε ζώο να το ταλαιπωρήσω, να με κουβαλάει στην πλάτη, αλλά τα ανέβηκα τα σκαλιά, αλλά τα έβλεπα δίπλα μου.
1: Θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει τέτοιο αναβατόρια.
0: Λοιπόν. Ναι, αλλά είναι όμως ατραξιόν. Και η οργάνωση καταγγέλει περιστατικά όπου τα ζώα οδηγούνται με ραβδιά, εμφανίζουν σημάδια εξάντλησης, τραυματισμούς με ουλές, και σε αρκετά σημεία η πρόσβαση σε νερό και σκιά είναι περιορισμένη. Ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα που αναφέρει η ΠΕΤΑ, ή ΠΕΤΑ, δεν ξέρω, αρχικά είναι, όπως θέλετε τη λέτε, είναι ότι ορισμένα γαϊδουράκια γλύφουν τους τοίχους, τους οποίους είναι δεμένα, για λίγη υγρασία, δεν τους δίνουν νερό. Η οργάνωση λέει ότι αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να σχετίζεται με δίψα, έλλειψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών ή και στρες, χωρίς αυτό να αποτελεί κτηνιατρική διάγνωση. Υποστηρίζει επίσης ότι κάποια ζώα παρουσιάζουν πληγές από ακατάλληλο εξοπλισμό, ενώ κάνει λόγο για ζώα που σκοντάφτουν και δείχνουν εξαντλημένα. Παρόμοια ευρήματα είχε δημοσιοποιήσει και σε προηγούμενες ερευνές της, το 22 μάλιστα. Ειδικό στα υποειδή που εξέτασε υλικό, είχε επισημάνει σύμφωνα με την οργάνωση πληγές χωρίς θεραπεία, κατάλληλο εξοπλισμό και υπερφόρτωση. Το ζήτημα πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση μετά το περιστατικό της 4ης Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβιστές της γερμανικής ΠΕΤΑ καταγγέλουν ότι δέχτηκαν επίθεση από ανθρώπους που εργάζονται με τα γαϊδούρια, ενώ πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία στη σκάλα Καραβολάδες.
1: Δέχτηκαν επίθεση από δίποδα γαϊδούρια.
0: Από δίποδα γαϊδούρια. Η οργάνωση ζητά να σταματήσει η χρήση γαϊδουριών και μουλαριών ως τουριστικών ταξί. Τουριστικά ταξί είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Ατραξιών.
1: Τα ζώα τη φταίνε.
0: Τα ζώα τη φταίνε. Πραγματικά. Και προτείνει εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων αυτό που είπε, το τελεφερίκ. Και έχει μάλιστα προτείνει να χρηματοδοτήσει την αγορά ισοσκελετών ως πιθανή εναλλακτική για τους επισκέπτες που θέλουν να βαίνουν τα σκαλοπάτια χωρίς τη χρήση ζώων.
1: Εντάξει, τώρα μην το κοροϊδεύουμε. 500 σκαλοπάτια δεν είναι λίγα και υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τα σκαλοπάτια, όπως εγώ. Να, και όχι από βαρεμάρα, από θέμα προβλήματος κινητικού, ας πούμε.
0: Πάση περιπτώσει, τι να πω. Δηλαδή, εξοργίστηκα πάρα πολύ με αυτή.
1: Αφού βοηθάει η τεχνολογία, τώρα τι ατραξιών και κολοκύθια.
0: Έχουν τα ζωάκια. Σε τέτοια κατάσταση, ντροπή, πραγματικά ντροπή, τίποτε άλλο. Το έκανε η μάχη μου, στείλε μήνυμα. Γείτονα, καλημέρα μου, λέει, Στράτος και ξερό ψωμί. Καλημέρα, μάχη μου, καλημέρα. Έλα, να βάλουμε και το επόμενο. Προλαβαίνουμε ένα κομμάτι, έτσι δεν είναι?
1: Έλα, όχι, 10 λεπτά. Τι, και δύο.
0: Και δύο προλαβαίνω. Αν δεν με πιάσει πολυλογία, μπορεί να προλάβω και δύο.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ, είναι η δουλειά μου, αυτό το ξέρεις.

0: με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ.

0: Καλά, δεν είναι ρέστα η Βιολάντη. Η Βιολάντη δεν είναι ρέστα στην κυριολεξία. Βέβαια, ο άλλο πειράζει, λέει που με μεγάλη φίρμα πειράζει.
1: Ο Φλωρινιώτη, έτσι.
0: Είπα εγώ ότι παίζω τέτοια, αλλά έχω. Και ο Τέτζερ και βρήκε το καμπάκι.
1: Αυτό είναι από τα πιο καλτ τραγούδια. Είναι το σήμα κατά τεθέν του Φλωρινιώτη. Αυτό το τραγούδι είχε γίνει και βιντεοτενία. Ο τραγουδιστής και το κορίτσι του μπαρ. Όπου το σενάριο το έγραψε ο Φλωρινιώτης και τη μουσική και τους στίχους από το τραγούδι επίσης ο Φλωρινιώτης.
0: Ξέρεις τι κολλάει μετά, θα το προλάβουμε.
1: Δεν θα το προλάβουμε για να το κρατήσουμε.
0: Βάλ το καπέλο.
1: Άντε, παίξε και το επόμενο. Παίξε και το επόμενο.
0: Πω. Καλά λέω εγώ τι έπαιξε. Κύλησε ο Τέτζερ και βρήκε το καπάκι. Άντε, γεια. Πω, Τάνια Ελληνέου, θα πεθάνω. Την παρόβια. Έχεις ξεφύγει, λέγα, να τελείωσε. Έλεγα ότι τα παίζω κατά τις 4 αυτά, αλλά άνοιξες το δρόμο.

0: Μετάνια Ελληναίου και την Παρόβια. Ολοκληρώθηκε το 10ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες.
1: Θα λένε ότι σε έβαλα εγώ να το παίξω.
0: Πάψε, μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Και θα τον περιμένει απ'
0: έξω. Και του δίνω πάτημα να συνεχίσει το ίδιο. Δεν ξέρω τι σας έχει ετοιμάσει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Συνεχίζει με λαϊκά μονοπάτια.
1: Δεν θα πάμε τόσο βαριά από την αρχή.
0: Δεν θα πας με τόσο βαριά από την αρχή.
1: 1980, πλατεία Βάθης. Σε κάτι παρακμιακά μπαρ να πούμε και τέτοια. Άσε με τώρα. Φύγε, λοιπόν, φύγε, 2 ώρα.
0: Φεύγω, φεύγω, γιατί έχουμε ειδήσεις. Την καλημέρα μου σε όλους τους επιβάτες και τους ακροατές του Earth News Radio. Αύριο, λίγο μετά τις 12, πάλι μαζί. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού η οικονομία και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός θα τονίσει τη σταθερότητα και το ευνοϊκό περιβάλλον στην Ελλάδα με τις φορολογικές προβλέψεις που υπάρχουν για τις ξένες επενδύσεις, αλλά και για το υψηλό δυναμικό στον τομέα των τεχνολογιών. Μένεται απόψε η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Στο έργο συνδράμει και ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Έχουν σταλεί παράλληλα 3 μηνύματα 112 μέχρι τώρα για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε απόψε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφωνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα χθες σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το CDU κινείται οριακά πάνω από το 5%, ενώ στο Βερολίνο ιτήθηκε από την αριστερά. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, είμαι έτοιμος να το κάνω ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος, τόνισε ο Μέρτς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Παράλληλα, η ηγεσία του CDU φέρεται να επιβεβαίωσε τη στήριξή της προς τον καγκελάριο, ενώ συγκλήθηκε απόψε η Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα, προσθέτοντας ότι υπάρχει μια διπλωματική δυναμική. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο απόψε οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοειρηνικό κίνημα της Ιεμένης επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους Σιίτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605. Τώρα βέβαια αν έπαιρνα πάσα από τον Αλέκο προηγουμένως θα έπρεπε να αρχίσουμε με πολύ. Καλά, εντάξει, άστο. Το τρένο πέρασε, είναι στο Λιανοκλάδι και περιμένει να έρθει το άλλο. Κάποτε μάλλον, γιατί τώρα είναι διπλή η γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κουμπάρο. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχω πάει στην απονομή του Πλατινένιου αυτού του δίσκου. Είναι βέβαια Μάριος Τόκας, Φίλιππος Γράψας. Δούλευα και στο πρωινό καφέ τότε με την Κουτσελίνη, αρχισυντάκτρια, η Ελένη παρουσίαζε, και με έχει στείλει να κάνουμε θέμα την απονομή του Πλατινένιου του κουμπάρου μου. Λοιπόν, ήτανε διάφορος κόσμος και εκεί συζητάω με τον Μάριο και το Στέλιο να κάνουμε παρουσίαση του δίσκου. Βέβαια είχαν διαφορετική γνώμη κάποιοι άλλοι και δεν ήθελαν ο Στέλιος να έρθει, γιατί θα καίγαν την παρουσίαση, εννοώντας δεν θα θέλαν μετά στον Αντένα να το παρουσιάσουν αλλού στο ραδιόφωνο και τα γνωστά των εταιριών. Και πετάγει το Μάριος και μου λέει: Γιάννη, θα έρθω εγώ. Και έγινε, το σώσε. Τέλος πάντων, καλά να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, Γιάννο, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ λέει στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει Στράτο Βαρεμένη. Και για πάμε, μια και μίλησαμε για Στράτο. Έχει πάρει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος στο Πλέσα και πάνε στο Σουμού να δουν το Στράτο.
1: Βρέχει φωτιά.
0: Γιατί έψαχναν τραγουδιστή για να πει αυτό το κομμάτι στην ταινία.

Στράτος τότε ήταν ακόμα άγνωστος, δηλαδή όχι πολύ γνωστός. Μόλις τον είδε ο Πλέσας, λέει, πού τον βρήκες αυτόν, ε?

0: Το πήγε λοιπόν στο Σουμού. Το Σουμού ήταν του άντρα της Ανθούλας της Αλιφραγκή, η οποία ήταν μαζί. Ήταν μαζί, το είχαν το μαγαζί. Τραγούδαγε μαζί με το Στράτο. Μόλις τον είδε ο Μίμης, λέει: «Α, μπράβο, να μια μπρουτάλ φωνή που χρειαζόμαστε για το, πώς το λένε, για το τραγούδι αυτό εκεί που βάζει φωτιά τα υπάρχοντα». Ο άλλος και γίνεται χαμός. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε, λέει, ποιος είστε? Κυρία Στανίση, δεν άκουσα πως είπατε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Με έβαλε λαχανά στο κλίμα.
1: Πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε,

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Μου λέει ο φίλος μου Γιάννης, άντε να δω, λέει, τι θα βάλεις μετά για να δέσει το γλυκό. Ρε σου λέω, λαχανάς, άνοιξε το δρόμο. Ίσιος δρόμος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

να μου να το σεντονάκι στο δικό σου κρεβατάκι. Βαγγέλης Περιπενιάδης. Μετά θα πάμε από το Σταυρούλια κάτι για μας. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Πιάσαμε τα τσιφτέτελε τώρα.

0: φετελάκι. Έτσι, για να ανεβαίνουμε. Πάμε στο Σταυρούλια τώρα. Κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3.

να κάνουμε ρε Παναγιώτη, κολλάνε και αυτά μηχανήματα είναι. Πριν γνωρίσω τον έρωτα, μάλλον μου φαίνεται βιάζεσαι να με διώξεις.

μέγιστη Ελένη Λαβίδα, ή αλλιώς Ελένη Βιτάλη, και με βάρκα την Ελλάδα.

Και με Μάκη θα κλείσουμε την ώρα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα Βλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού: η οικονομία, οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.